0: Σουδανό, χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσε. Την ίδια ώρα, το κεντρικό στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ. Κάλεσμα στις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στα ιρανικά εδάφη να αποχωρήσουν, απίφθινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμαρμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του i εφημερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε εξέλιξη, οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού στο Λόγκο Αιγίου, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Στο μάθημα ανθρωπιάς που έδωσε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, υποδεχόμενος τον Πατριάρχη στο Δημαρχείο, όπου το απένιμε το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. Σε μια εποχή όπου φανατισμός και μυσαλλαδοξία απειλούν την κοινωνική συνοχή, έχετε υπηρετήσει με συνέπεια την καταλλαγή, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: έχετε συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε λαούς, θρησκείες και πολιτισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η συνεννόηση είναι πάντοτε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ελάτε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Ελάτε, ελάτε, ξεκινάμε. Έλα ρε μικρέ. Έλα, τι δεν είχαμε ακουστικά. Δεν έχουμε υποδομή. Έχουμε υποδομή. Υποδομάρα έχουμε, σε παρακαλώ. Μητσοτάκης για 6 χρόνια. gov.gr.
1: Εδώ κιόλας.
0: Εδώ, εδώ, εδώ ήταν
1: εσύ. Εδώ,
0: σήμερα.
1: Εδώ. Είχαμε εκδήλωση, ναι.
0: Είχαμε εκδήλωση. Τι εκδήλωση, δεν μας ενδιαφέρει.
1: 6 χρόνια Gov, εκδήλωση.
0: Α, 6 χρόνια Gov, ναι. Τα χιλιάδες στο Gov. Ευτυχώς που ήταν και το Gov και λύθηκαν τα χέρια μας. Δηλαδή, πήγαινε και βρες έναν Έλληνα και πες του, ρε αγόρι μου, αβίαστα, ναι. Αυθόρμητα. Ήταν ίδια η ζωή σου πριν το Gov.
1: Προ-Gov.
0: Προ-Gov. Μετά που έγινε Gov και μάλιστα gov.guru. Και θα σου πει, δηλαδή. Θες να πας σε λαχανογορά, το ίδιο θα σου πει. Θες να πας στο μπακάλι, το ναι. ίδιο θα σου πει.
1: Πρόσεξε.
0: Θες να σταματήσεις κάποιον στον δρόμο αρκεί να μιλάει στο τηλέφωνο και φας καμιά μπούφλα, γιατί θα σου πει γι' αυτό με διέκοψες. Αυτό μπορεί να το αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Όποιον και να ρωτήσεις, αν δεν είναι εγκάθετος της αριστεράς και της προόδου,
1: ναι.
0: θα σου απαντήσει το ότι η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Εντελώς έφυγε μια κουρτίνα μαύρη από γύρω μου. Από τότε που ξεκίνησε τον COVID.
1: Μια παρένθεση για αυτό που λες. Ο κολλητός μου ασχολείται στη Βέρεια με τα ροδάκινα.
0: Με τι θα ασχολείται
1: στη Βέρεια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Μου λέει πλέον ναι. πρέπει να στέλνουμε
0: ναι.
1: από το χωράφι
0: ναι.
1: δελτίο αποστολής
0: ναι.
1: στον COV
0: ναι.
1: για να μπορούμε να πάμε να παραδώσουμε ροδάκινα στον κάθετο τέτοιο.
0: Από το χωράφι στο χωράφι.
1: Από το χωράφι
0: ναι.
1: μέσα στη, μου λέει, με βροχές, με τέτοια κλπ. Πρέπει
0: έτσι.
1: να μπω εγώ, Gov, μου λέει να στείλω δελτίο αποστολής. Οπότε η ζωή το άλλαξε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε η ζωή το άλλαξε.
0: Άλλαξε και δεν βρέθηκε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ανταμώσαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίων τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία. Δασκαλάκι στην παραγωγή, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας είναι ο Σάβας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος, και ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών άγρυπνος φρουρός Διονύσης First. Βροχή ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ, επικίνδυνη ανάφλεξη, λέμε τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν από χθες που δεν ήμασταν στον αέρα, διαμελισσολαβητική παρέμβαση Τραμπ στο Τελαβίβ και στην Τεχεράνη, μεγάλη δήλωση του Πορτοκαλί, εγώ αποφασίζω, εγώ κάνω κουμάντο και όχι ο Νετανιάχου, η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το αυστηρό μήνυμα Τραμπ στο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου φυσικά του την έχει φέρει όπως το περιμέναμε κιόλας, δηλαδή παρήγγειλε πόλεμο αλλά με τα έξοδα του αλουνού. Μια χαρά και την πατήσανε. Ζητάει επιτακτικά πλέον ο φίλος της Γαλάτιας και της Ζάκη Καραγκατζάνη, μέγα θαυμάστρια του Τραμπ, να την κατάπαυση του πυρός από τον Νετανιάχου. Πες μου. Δεν σε βλέπω.
1: Σκεφτόμουν ότι άκουσε μια τοποθέτηση του κυρίου Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή, που τοποθετείται και στη δεξιά, έτσι, σαν προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Στον δεξιό χώρο. Και έλεγε ότι.
0: Πόσο. Ποιο δεξιό.
1: Στο πιο δεξιά από τη, με τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε.
0: Α,
1: είναι προς εκείνο το.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι από τη δεξιά και ότι για πέρα και ψήφισε.
1: Ναι. Και δεξιά, κεντροδεξιά και τα λοιπά. Και έλεγε χθες ότι πώς έχουμε καταντήσει να καθορίζει η Ισραηλινή ακροδεξιά τις ειδήσεις μας, την καθημερινότητά μας.
0: Ναι.
1: Και το όλο που ζούμε, ας πούμε. Τις τιμές στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Πώς έχουμε φτάσει να γίνουμε παρακολούθημα της Ισραηλινής ακροδεξιάς. Η απάντηση είναι και την έχει δώσει η κυρία Βούλτεψη.
0: Βέβαια.
1: Κάναμε 5 φορές εκλογές, έπρεπε κάποιον να βρούμε.
0: Αυτούς μας έτυχαν, αυτούς θα στηρίξουμε και πού θες να πάμε. Δηλαδή τίποτα να μας ξεφύγει το τιμόνι και να μας κάνει κανένα κουμάντο, κανένα τρίτο σπάσει και κανένα τέτοιες ιστορίες. Δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε πολλά να πούμε και μια που συζητούσαμε για αυτά και για την. Και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το προηγούμενο 24ωρο, έχουμε και τη νέα τουρκική πρόκληση. Παρενόχληση από τα κατεχόμενα στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας. Άμεση αντίδραση Δένδια Μαξίμου στη νέα τουρκική πρόκληση. Και μην βιαστεί κάποιος να πει για τα ήρεμα νερά. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ήρεμα νερά, έχουμε να κάνουμε με. Επουράνια. Οπότε δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που αφορούν τον αέριο χώρο. Δεν είπαμε εμείς για ήρεμο εναέριο χώρο, είπαμε για ήρεμα νερά. Εκεί το έχουμε τακτοποιημένο. Στον αέριο χώρο τώρα θα κοιτάξουμε πώς θα το χειριστούμε και θα σας πούμε τα νεότερα. Ξεκινάμε με γιορτές, με πανηγύρια. Έτοιμη να καλέσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για το Predator, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Έτοιμη.
1: Έτοιμη. Δεν τη βλέπω πολύ έτοιμη.
0: Ναι.
1: Θα τραυματιστεί την ετοιμασία πάνω και. Ναι.
0: Ναι. Και πώς θα τους καλέσει δηλαδή αυτούς. Θα τους καλέσει αρκεί να μην μιλήσουν.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι, προφανώς επειδή έχει βγει τώρα η ιστορία, την οποία θα σας την παρουσιάσουμε αύριο. Ξεκινάει από μια αποκάλυψη του Βήματος.
1: Για το έγγραφο της Εντέλεξα.
0: Ότι υπάρχει ένα έγγραφο και συμφωνητικό της Εντέλεξα ΕΕΠ. Από το οποίο επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν. Ενδεχομένως αυτό το έργο να υπάρχουν και κάποιες υπογραφές. Εγώ λέω να βάλουμε τραγούδια, γιατί θα γίνουμε πολύ αποκαλυπτικοί και δεν θα έχουμε μέλλον για σήμερα. Πάμε.

0: Για ακούστε αυτό στο ρυθμό. Θέατρο Άλσος, Άννα. Τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά από την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Η πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού εισβάλλει στο Άλσος. Οι Τετάρτες επιστρέφουν και γίνονται ξανά ο απόλυτος καλοκαιρινός θεσμός. Από την Τετάρτη, από αύριο, 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη, το θέατρο Άλσος ΔΕΗ μεταμορφώνεται και προσφέρει στους Αθηναίους τις βραδιές κομμωδίας. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως ο Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσίδα Γκαγκούτη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, ο Ρέσης Τζιόβας, Θανάσης Σαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Γιώργος Χατζιπαύλου. Όλα αυτά σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αθερίδη και κείμενα Θοδωρή Αθερίδη και Φωτεινής Αθερίδου, η μικρή Αθερίδου, Κατερίνα Βρανά, Γιώργος Χατζιπαύλου, Αντώνης Κρόμπας. Αύριο σας στέλνουμε στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε κωμωδία. 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Άλσος. 5 διπλές προσκλήσεις. Οι 5 πρώτοι που θα πάρουν στο 2-13-09-09-100. 2-13-09-09-100. Θέατρο Άλσος. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Σκηνοθεσία, επαναλαμβάνω, Θοδωρής Αθερίδης. Stand-up comedy, αλλά και γενικότερα κωμωδία, από τους μεγαλύτερους stand-upper που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τους καλύτερους stand-upper που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σκηνή, και φυσικά και από ανθρώπους και ηθοποιούς που έχουν γράψει ιστορία στην κωμωδία. Ευελπίδων 4 στην Κυψέλη πεδίων του Άρεως. Η παράσταση ξεκινάει στις 8:30, έχει διάρκεια 150 λεπτά. 5 διπλές προσκλήσεις, οι 5 πρώτοι που θα πάρουν στο 2-13-09-09-100. Κλείσαμε και με αυτό.
1: Κλείσαμε.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εκτός από την κωμωδία που έχουμε να επιδείξουμε πολύ, και όχι μόνο από τους ηθοποιούς, γενικότερα από την κεντρική πολιτική σκηνή, και εκεί έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες του είδους, έχουμε φυσικά και τον κεντρικό μας αιώνιο τραπεζίτη. Αχ, Παναγιά μου. Και λέω αιώνιο τραπεζίτης γιατί μετά τις 3 πενταετίες θεωρώ ότι η 6η πενταετία είναι πολύ εύκολη. Γιατί να μην τις κάνουμε και 15 ετίες, να μην κάνουμε και χρυσό αιώνα του Περικλή, ο οποίος μας λέει ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης. Τα έχουμε ακούσει και από άλλους αυτά. Και όντως ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης, αρκεί να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη, να μην σκεπτόμαστε και να μην βλέπουμε. Είμαστε εξαιρετικά. Και ότι, ακούστε το με ψυχραιμία, μην το πάρετε βαριά. Πάντα σε κάθε είδηση υπάρχουν πολλές πλευρές, πολλές οπτικές. Ο κύριος Νάρας λέει ότι είμαστε σε μέσο όρο.
1: Στα επίπεδα.
0: Πιο ψηλά.
1: Πιο ψηλά, ναι.
0: Από τον μέσο Φιλανδό. Βρείτε φιόδρ να πέσετε. Πάμε.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντική αύξηση του πλούτου των κοντιών. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα ο μέσος όρος του πλούτου των οικογενειών, με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πειραματικά στοιχεία και αναπαρήχθησαν από το Διεθνή Τύπο, είμαστε περίπου στο πλούτο των οικογενειών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φιλανδία. Άρα λοιπόν έχουμε μία ανισότητα, είναι ναι μεν στο κατακεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης φαινόμαστε να είμαστε σχετικά χαμηλά, σε πλούτο όμως νοικοκυριών είμαστε σχετικά ψηλά. Ωραία.
0: Αν τα λέγαμε εμείς παραδείγματος χάρη αυτά, θα λέγανε ότι βγαίνουν κάτι καλαμπουρτζίδες και λένε διάφορα και τα δικά τους, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επιστήμονες, αλλά απλούστατα είναι διασκεδαστές, δημοσιογράφοι, ή προσπαθούν να κάνουν ή το ένα ή το άλλο, ή να συνδυάσουν αυτόν τον νευραλγικό τομέα της δημοσιογραφίας, της πληροφόρησης, αλλά και της διασκέδασης. Οπότε ο καθένας μπορεί να λέει την παλαφάρα του. Όχι, δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο κεντρικός μας τραπεζίτης. Καταλαβαίνετε, το ακούμε από υπεύθυνα χείλη, δηλαδή ότι ύψος 70% έχουμε ιδιωτική κατοίκηση. Τώρα έχουμε φτύσει αίμα για να μπορέσουμε να την κάνουμε αυτήν την ιδιοκατοίκηση ή να συντελεστεί αυτή η ιδιοκατοίκηση. Έχουμε καταχρεωθεί τα παπούτσια μας, τις κάλτσες μας, τα πάντα για να μην ανέβω λίγο πιο πάνω στο σώμα μας. Αλλά αυτό δείχνει το ότι μια ευμάρεια, κατάλαβε, και ότι αυτό δεν συναντάται σε άλλο μέρος της Ευρώπης. Ιδιοκατοίκηση και περίπου. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Στο κατακεφαλήν εισόδημα είμαστε χαμηλά, αλλά σε πλούτο είμαστε...
1: Σε πλούτο νοικοκυριών.
0: Σε πλούτο νοικοκυριών.
1: Όχι επιχειρήσεων, όχι τέτοιο. Νοικοκυριών.
0: Νοικοκυριών. Είμαστε ψηλά. Τώρα, πώς συμβαίνει αυτό, θεωρώ ότι μόνο ένας κεντρικός τραπεζίτης μπορεί να μας το εξηγήσει. Από την άλλη, σε μακροοικονομικά μεγέθη, φυσικά, να μας δώσει επιστημονική εξέλιξη. Δηλαδή, το ότι ήρθανε τα πάνω κάτω. Okay, και είμαστε εξαιρετικά. Στο κατακεφαλή που την τρώμε στην κατακεφάλα μας, γιατί μας έχουν υπερφορολογήσει, βγάζουμε 12,5 υπερπλεονάσμα, δις. Okay, είμαστε εξαιρετικά. Να δείτε ότι η επόμενη απόπειρα του κυρίου Στουρνάρα θα είναι να μας ψήσει ότι είμαστε πιο ψηλά και γεωγραφικά από τη Φιλανδία. Ότι η Φιλανδία είναι πιο κάτω. Εμείς είμαστε γεωγραφικά πιο πάνω από τη Φιλανδία, ώσπου να φτάσουμε στο Βόρειο Πόλο και άλλο πόλο δεν ξέρω. Λοιπόν, μέχρι εκεί θεωρώ ότι με όλα αυτά τα οποία λέει δικαιούται όχι μία ακόμη πενταετία, αλλά πεντηκονταετία.
1: Τις προσκλήσεις δώσαμε, να πούμε,
0: ναι,
1: για το θέατρο Άλσος.
0: Ναι, στο θέατρο Άλσος, στο stand-up comedy, δεν συμμετέχει ο κ.
1: Στουρνάρας, ναι,
0: προσωρινά. Ενδεχομένως σε επόμενες παραστάσεις
1: στην ομάδα, ναι.
0: Ναι, εγώ θα κάνω μια εισήγηση στο φίλο μου τον Θοδωρή τον Αθερίδη να δει και αυτή την περίπτωση, γιατί να μην χάνονται τα ταλέντα. Να μην χάνονται.
1: Αυτό, μην παίρνετε άλλο και ενοχλείτε το Σταύρο μας.
0: Ναι.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο δώσαμε, δώσαμε. Ναι.
0: Ωραία, εξαιρετικά, συγχαρητήρια. Όχι για κανέναν λόγο, θα απολαύσετε μια εξαιρετική παράσταση και θα ψυχαγωγηθείτε και θα διασκεδάσετε. Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά ο κύριος Στουρνάρας, την ίδια ώρα, περίπου την ίδια ώρα, έχουμε την έρευνα του Έτερων
1: για την εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κυριακάτικη Δημοκρατία, mm-hmm, έτσι ακριβώς όπως το λες. 8 στους 10, 8 γομάρια ανέστητη,
1: 8 αχαήρευτη,
0: κοπρόσκυλα, 8 στους 10 ανερυθρίαστα πολίτες, με ερωτηματικό.
1: Ναι,
0: ναι. Δεν ξέρω και αν είναι πολίτες. Στην Ελλάδα δηλώνουν αδικημένοι.
1: Άκου εδώ.
0: Ναι. Και δηλώνουν αδικημένοι όχι σαν οπαδοί. Γιατί εκεί δεν το δεχόμασταν. Να πει ο άλλος ότι είμαι αυτή την ομάδα και θεωρώ ότι με έχουν αδικήσει 150.000 φορές οι διαιτητές, το ΒΑΡ, το ένα το άλλο, άντε να το καταλάβουμε και να σταθούμε δίπλα τους με κατανόηση. Όχι, δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι μια άδικη χώρα. Ρε μολάτε ρε. Άμα δεν σας αρέσει. Στο φινάλε. Και δηλώνουν πολύ ή μάλλον το 63,4 από 57,3 που ήταν το 21. Να ήταν το 21.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλώνουν πολύ ή μάλλον δυσαρεστημένοι με την οικονομική τους κατάσταση. Γιατί ρε παιδιά, ιδιοκατοίκηση έχετε και είσαστε δυσαρεστημένοι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βλέπετε τα προϊόντα και δεν μπορείτε να τα ψωνίσετε. Που σημαίνει ότι έχετε μεγαλώσει την εγκράτειά σας. Και είσαστε δυσαρεστημένοι με τα επιτεύγματα, τα προσωπικά. Τέτοια χαριστία. Πάμε παρακαλώ.
3: Έρευνα του Έτερων που δημοσιεύει η Κυριακάτικη Δημοκρατία αποκαλύπτει ότι πάνω από 8 στους 10 πολίτες εκφράζουν οργή και δηλώνουν αδικημένοι. Συγκεκριμένα το 80,4% από 74,5% το 2021 λέει ότι η Ελλάδα είναι μια άδικη χώρα για τους πολίτες της. Επίσης, σε ποσοστό 63,4% από 57,3% το 2021 δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, ενώ το 36,4% ικανοποιημένοι. Περισσότερο δυσαρεστημένοι, σε ποσοστό 83,2%, δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.
0: Εντάξει, η αχαριστία, το είχε πει και ένας πολύ μεγάλος coach στην Ελλάδα, ότι δεν ποινικοποιείται όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν θα είχαμε σοφρονιστικά ιδρύματα να χωρέσουν όλοι οι αχάριστοι. Όταν από τη μια μεριά σου λέω Στουρνάρας ότι πάμε εξαιρετικά και ότι είμαστε περίπου σαν τα σπίρτα, έτσι. Το μόνο προϊόν στην Ελλάδα που πουλείται και λέει μέσα περιεχόμενο περίπου είναι τα σπίρτα και ο Στουρνάρας. Άλλο σπίρτο. Ότι είμαστε περίπου λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο και μετά ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο χάνονται. Δεν υπάρχει και μια συντακτική ροή της φράσης και των επιχειρημάτων. Πάμε παρακάτω. Και την ίδια ώρα βγαίνουν αυτοί οι αχάριστοι. 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν αδικημένοι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που μπορείς να βγεις από το σπίτι σου ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία άλλη δέσμευση να φύγεις και να πας στο Φάλερο να ρίξεις μια βουτιά.
1: Στο Φάλερο, ναι, μπορεί να μυρίζει λίγο όμως.
0: Στο Φάλερο.
1: Λίγο, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχαμε τα θέματα με την οσμή.
0: Ναι, θα τα παίξουμε μετά αυτά όμως. Πρώτα έχουμε Άδωνη.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρώτα έχουμε Άδωνη, το ότι είναι όλα καλά. Βέβαια. Όλα άριστα, αλλά να είχαμε λίγο λιγότερη αριστερά, η οποία δεν βοηθά στην πρόοδο αυτή τη χώρα. Δεν βοηθούσε ποτέ γενικότερα. Ακόμα και οι αγώνες της ήταν αγώνες οι οποίοι πήγαν πίσω τη χώρα.
4: Φυσικά η χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούμε να έχουμε πολλά καλύτερα πράγματα όπως έχουμε. Αλλά το γενικό επίπεδο ζωής στην Ελλάδα παραμένει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Η Ελλάδα κατάφερε σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους από μια πάμφτωχη χώρα αγράμματων ανθρώπων να είμαστε σήμερα μέσα στις 25-28 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μέλη του Συλλόγου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Δεν είναι όλα τόσο χάλια όσο λέμε όλη τη μέρα.
5: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
4: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.
5: Τι θα αλλάζατε εσείς?
4: Θα ήθελα να έχουμε λιγότερη αριστερή ιδεολογία στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Όπως πούμε το παράδειγμα ότι έχουμε λίγο από τα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνθήκες αγοραστικής δύναμης. Πρώτα απ' όλα το αμφιλητό αυτό το δείκτη, κυρίως και δεν αντικατοπτρίζει μέσα τα μαύρα, τα οποία δυστυχώς είναι παραμένουν ακόμα πολλά. Στην πραγματικότητα, εάν είχαμε λιγότερη κυριαρχία ιδεολογική της αριστεράς, θα κάναμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, θα είχαμε περισσότερες επενδύσεις, θα κάναμε περισσότερα πράγματα και θα ήμασταν και καλύτερα.
0: Το ότι έχει φτάσει η δεξιά να έχει αυτήν τη φωνή είναι ένα ζήτημα της δεξιάς. Θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι να κάτσουν να σκεφτούν πάνω σε αυτό και ενδεχομένως να προτείνουν κάτι άλλο. Τώρα από την αριστερά, όλα αυτά τα οποία είπε, τον δυσκολεύουν στην αριστερά. Okay, δηλαδή η αριστερά είναι η τροχοπέδη για να μην έχουμε πλέον μαύρα. Και τα μαύρα φυσικά αφορούν στο Μαροκαματιάρη. Ο Μαροκαματιάρης είναι που παίρνει τα μαύρα. Okay, όχι μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μονοπωλιακοί όμιλοι, όχι τα μεγάλα τραστ. Αυτή είναι. Και όπως ακούσατε, για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Δεν αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες, αναφέρεται στην παρέα του. Αυτή.
1: Και όσο σίγουρα θα ήταν η παρέα του καλύτερα, αν δεν
0: υπήρχε. Σίγουρα θα ήταν η παρέα του καλύτερα. Και
1: θα ιδιωτικοποιούσαμε πράγματα παραπάνω.
0: Θα ιδιωτικοποιούσαν πράγματα, θα τα παίρναν στις τσέπες και σίγουρα θα μεγάλωνε το εισόδημά τους. Από εκεί και πέρα, και επειδή υπάρχουν και κάποιες αριστερές φωνές που μπορεί ακόμα να επιμένουν και να φωνάζουν και να μην βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση, θα θέλαμε ένα νεκροταφείο να κάνει κουμάντο ο Άδωνης, να γίνει και πιο φθηνό το μπότοξ, να γίνει και πιο φθηνή η μεταμόσχευση μαλλιών, να μπορεί ο καθένας που έχει λεφτά να πηγαίνει να γίνεται όμορφος, να παρουσιάζεται και να λέει τι ωραία που είναι η ζωή. Τώρα για τους υπόλοιπους, σήκημε και απαγκαντάρ που λένε στο χωριό μου. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Γιατί έχουν αυτή την οτροπία, γιατί έχουν αυτά τα μυαλά, οπότε ενδεχομένως δεν τους αξίζει να ζήσουν και καλύτερα. Σκεφτείτε το κι αυτό.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ πάντα με Σάββας Παναγιωτίδης. Είμαστε εδώ, πλοίων τρακαρεμέτρα, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Κλείσαμε το πρώτο μέρος με την ευχή να έχουμε, στεκόμαστε δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη, με την ευχή να έχουμε λιγότερη αριστερά για να μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Θα επανέλθουμε στον Πανμέγιστο, γιατί έχουμε πολλά να του διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος. Αλλά θα πάμε σε ένα γεγονός που μας απασχόλησε τις προηγούμενες εβδομάδες και απασχόλησε, θεωρώ, όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Ήταν εκείνη η περίφημη οσμή που δεν ξέραμε,
1: ούτε μάθαμε,
0: και τελικά το ρεπορτάζ μας οδήγησε σε αυτό το άκρος ελληνικό συμπέρασμα ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους, ότι δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί θα πρέπει να μαθαίνουμε αυτά που είμαστε σε θέση να μαθαίνουμε. Όλα τα υπόλοιπα να κάτσουμε, να στρώσουμε το ποπουδάκι μας, όπως έλεγαν οι μαμάδες μας, να διαβάσουμε και να τα μάθουμε από μόνοι μας. Πάμε παρακαλώ.
2: Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ρωτήσουμε κάτι. Διαβάζουμε ότι τελικά μάθαμε από τι προερχόταν αυτή η περίεργη οσμή, την οποία τη μύριζαν οι κάτοικοι κυρίως στα νότια προάστια, αλλά και σε άλλες περιοχές, αναλόγως και που το έφερνε ο αέρας. Μάθαμε. Ξέρουμε τελικά από τι.
3: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε την εικόνα, θα σας πω, εμείς την εικόνα που είχαμε από την αρχή, κοιτώντας τις μετακινήσεις των αερίων μαζών, ότι κάτι συνέβη στη θάλασσα και από τη θάλασσα, λόγω των νοτιάδων, ήρθαν αυτοί οι οσμοί στην στεριά. Από εκεί που αποκλείστηκαν οι περιοχές όπως η Ψιτάλη, για παράδειγμα, η Ρεβιθούσα, επομένως καταλήξαμε ότι η πιθανότητα είναι από κάποιο πλοίο. Αλλά από εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού ήρθε. Αλλά η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή, πιθανότητα από τη θάλασσα, επομένως από πλοίο, από τη μη, δεν ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι. Επομένως πιθανότητα είναι από κάποια διαρροή από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο κινήθηκε νότια και ανατολικά.
3: Μπορεί να ήταν σταματημένο εκεφάντη, μπορεί να ήταν να κινείται, αλλά από το Σαρονικό ήρθε η οσμή, αυτό έδειξαν οι μεταφορά των αερίων μαζών και τα μετεωρολογικά στιγμή εκείνες τις ημέρες. Έχουμε πολλούς σταθμούς μετεωρολογικούς στις ακτές της Αττικής και βλέπουμε πώς ήταν η άνεμη εκείνη την ημέρα. Άρα ήρθε από τη θάλασσα και κατά πάθα πιθανότητα από κάποιο πλοίο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, που είσαστε εδώ μαζί μας. Τι κάνετε? Εξαιρετικά. Και επειδή εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, δεν μάθαμε. Πάθαμε
1: και
0: βέβαια.
1: Και ούτε μας νοιάζει και πολύ.
0: Ναι.
1: Και να μην ακούστηκε τίποτα στον αέρα που δεν πρέπει.
0: Α, μπράβο. Και επειδή μπορεί να ήταν από κάποιο πλοίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα πάρουμε. Και αφού από τη στιγμή που πάθαμε, δεν χρειάζεται και να μάθουμε. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την ερευνητική δημοσιογραφία, η οποία δεν σταματά ποτέ σε αυτή τη χώρα, και γι' αυτό δεν έχουμε και ειδήσεις. Άμα δεν σταματήσει, πώς θα μας πληροφορήσουν? Καταλαβαίνετε, επειδή είναι πάντα εν κινήσει, δεν προλαβαίνουν να τραυματιστούν. Δηλαδή ερευνούν, αλλά δεν σταματάνε να πιούν μια γουλιά νερό και να πούνε, ρε παιδιά, ερευνήσαμε μέχρι εδώ. Πάρτε τα αυτά. Καταλάβατε. Και έτσι συνεχίζεται. Κάποιοι άλλοι όμως.
1: Ο κύριος Λαγουβάρδος που ακούσαμε είναι από το Στρατοπεδίο Αθηνών, έτσι.
0: Διευθυντής
1: του ερευνών του
0: ερευνών του. Ναι. Ο άνθρωπος προφανώς και γνωρίζει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά όταν μας λέει το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν κάνει να μάθετε ποτέ. Είναι από αυτά τα οποία δεν χρειάζεται να τα μαθαίνετε και όλα. Πίστευε και μη ερεύνα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία, το ψάχνουν λίγο περισσότερο από τον ευχαριστούν. Και πάμε να τους ακούσουμε και αυτούς. Είναι από το διαδίκτυο, γιατί από εκεί έρχεται πλέον η ενημέρωση στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα μην τα περιμένετε.
1: Real brief.
0: Real brief. Η οσμή και τι έχει συμβεί.
4: Πριν λίγες μέρες, η μισή Αττική μύρισε αέριο. Καμία αρχή δεν εντόπισε την πηγή. Και πιθανότατα δεν θα την εντοπίσει ποτέ. Από το μεσημέρι, χιλιάδες αναφορές πολιτών έφταναν στην πυροσβεστική. Από Νέα Σμύρνη και Άλιμο μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Εκενώθηκαν σχολεία, δημαρχία και επιχειρήσεις. Σύσταση να κλείσουν τα παράθυρα. Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έλεγξε όλο το δίκτυο. Καμία διαρροή. Η εταιρεία διανομής πέρασε τις περιοχές με ειδικά οχήματα ανίχνευσης. Τίποτα. Το λιμενικό έλεγξε όλα τα δεξαμενόπλια στον Σαρονικό. Κανένα συμβάν. Οι μετρήσεις για σωματίδια και διοξίδιο του θείου ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, η Αττική δεν μετράει σε πραγματικό χρόνο τις ενώσεις θείου που μυρίζουν έντονα, δηλαδή αυτές που προστίθενται στο φυσικό αέριο για να ανιχνεύεται διαρροή. Χωρίς δείγματα τη στιγμή που η μυρωδιά υπάρχει, η πηγή παραμένει υπόθεση. Μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν τον Σαρονικό. Πιθανότατα τα ναυπηγεία ή κάποιο δεξαμενόπλιο. Αλλά αυτό δεν αρκεί ως απόδειξη. Σε αντίθεση με την Αθήνα, το 2013 ένα παρόμοιο νέφος κάλυψε όλη την Νορμανδία. Έφτασε στο Παρίσι και πέρασε τη Μάνχη μέχρι το Λονδίνο. Μέσα σε λίγες ώρες, οι γαλλικές αρχές εντόπισαν την πηγή. Εργοστάσιο χημικών της εταιρείας Lubrizol στη Ρουέν. Η διαρροή σταμάτησε. Η εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη και ακολούθησε δικαστική έρευνα. Βρέθηκε γιατί υπήρχε σταθερό δίκτυο μέτρησης στη στεριά, σε αντίθεση με την Αθήνα.
0: Σταθερό δίκτυο μέτρηση στη Γαλλία. Σταθερή δίκτυο μέτρηση έχουν, όπως θα λέγει και ο περίφημος αυτός δικηγόρος, ο Ζαμέ Κοροπή. Είχανε και εμείς δεν έχουμε σταθερό δίκτυο μετρήσεων, για κανέναν λόγο, γιατί δεν χρειαζόμαστε να έχουμε. Δεν είμαστε και σταθεροί. Εμάς μας αρέσει να ελισσόμεθα. Στη Γαλλία βρήκαν βέβαια εργοστάσιο χημικών. Πλήρωσε και την προστιματάρα του και πάμε παρακάτω, γιατί έχουν. Ακόμα και στον καπιταλισμό υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία θέλουν να λειτουργούν στο βαθμό που μπορούν να λειτουργήσουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να δημιουργούν και κάποιες συνθήκες αυτό που λέμε αντικειμενικής πολιτικής αντιμετώπισης. Okay. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Ναι, τι θέλεις?
1: Μιας και μιλάμε γι' αυτό,
0: υπήρχε μια περίπτωση και στην Ελλάδα να είναι από δεξαμενόπλιο και ναυπηγεία. Ναι. Τώρα, όταν μιλάμε για δεξαμενόπλιο και ναυπηγεία, μιλάμε για πολλά λεφτά, παιδιά.
1: Θα σου έλεγα τώρα ακριβώς 19 για την έρευνα της επιστημονικής ομάδας Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία έδωσε σήμερα μια πιθανή απάντηση. Το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας. Η ουσία που αναστάτησε κομμάτι της πρωτεύουσας πιθανότερο να είναι προπάνιο ή βουτάνιο.
0: Ναι, προπάνιο. Ενδεχομένως και κολοπροποβουτάνιο. Οτιδήποτε και να είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Το πλοίο προφανώς ανήκει σε κάποιον.
1: Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG.
0: Μάλιστα. Άρα το πλοίο μπορεί να είναι και κάποιον. Τώρα, μην μπλέξουμε τώρα με τον κάποιον.
1: Το πλοίο είναι σίγουρα κάποιου.
0: Το πλοίο είναι σίγουρα κάποιου. Που δεν είμαστε και σίγουροι αν είναι κάποιου. Αλλά για να μην μπλέξουμε εκεί με του κάποιου, ας το να βρωμάει, να πάμε παρακάτω και να μην ξαναγίνει. Έτσι λειτουργούν τα σύγχρονα κράτη. Τελεία, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Το σύγχρονο κράτος. Ωραία. Φεύγουμε και από αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το συμπληρώσαμε.
1: Ξαναπάμε στον αγαπημένο μας.
0: Πάμε ξανά στον αγαπημένο μας, ο οποίος έκανε και επίθεση στο Μέγκα, γιατί τον είπε ο κ. Κασαβόπουλος και η κυρία Βούλγαρη ότι δεν θα πάει στην Ξάνθη.
1: Ναι, γιατί δεν είχε να κάνει εγκαίνια.
0: Γιατί δεν είχε να κάνει εγκαίνια. Αρκεί εκεί η ιστορία με τη ΜΕΘ. Θα φτιάξουμε τη ΜΕΘ. Γιατρούς πιστεύουμε ότι θα βρούμε. Πάντα κοιτάζεις να βρεις προσκλητήριο, να βρεις εκκλησία, να βρεις μέρα γάμου. Στη διαδρομή θα σου κάτσει και μια νύφη. Αν είσαι λίγο τυχερός. Αυτά είναι απλά πράγματα. Εμείς κοιτάζουμε να είμαστε σωστοί στο πρόγραμμά μας. Δεν πήγε τελικά στην Ξάνθη.
1: Πήγε
0: στην Ξάνθη.
1: Αλλά πήγε αυτό μετά την παρέμβαση του Μέγκα.
0: Πήγε μετά την παρέμβαση του Μέγκα.
1: Ως απάντηση, ας πούμε.
0: Ως απάντηση, ναι. Έβαλα από κάτω και τα ντρόλ να ρίχνουν πυροβολισμούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα την άλλη μεγάλη επιτυχία.
1: Για το ίδιο θέμα, για την Ξάνθη συγκεκριμένα.
0: Για την Ξάνθη.
1: Για τη ΜΕΘ που συζητούσαμε.
0: Για τη ΜΕΘ που συζητούσαμε.
1: Πώς θα αποκτήσει η ΜΕΘ αυτή γιατρούς? Πώς θα γεμίσει αυτή η ΜΕΘ?
0: Ναι, γιατί έχουμε τη ΜΕΘ, αλλά πρέπει να έχουμε και γιατρούς. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνει ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο υπερφορολογεί, δημιουργεί δηλαδή πλεονάσματα, και αυτά τα πλεονάσματα τα επιστρέφει στους Έλληνες φορολογούμενους. Νομίζετε. Τάχα μου, πάρτε να έχετε για να καταλάβετε που πάνε τα λεφτά σας. Παρακαλώ.
5: Εδώ και λίγες μέρες είναι στον αέρα η προκήρυξή μας για τους τρεις γιατρούς για να βάλουμε σε λειτουργία τη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ξάνθης. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΚΕ, την Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, την Εταιρευτική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, διότι μας προσέφεραν από 8.000 ευρώ το χρόνο για 2 χρόνια για τον κάθε ένα από τους 3 γιατρούς που θα πιάσουν δουλειά στη ΜΕΘ. Δηλαδή 16.000 τη διετία για τον κάθε γιατρό επί 3 γιατρούς. Άρα, όποιοι ιατροί ενδιαφέρονται να έρθουν τώρα στο νοσοκομείο Ξάνθης και να πιάσουν δουλειά στο ΕΣΥ με την προκήρυξη που έχουμε στον αέρα, να ξέρουν ότι χάρη στην προσφορά της ΕΚΕ θα πάρουν και συν 16.000 τη διετία. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
6: Εδώ οι πατάτες. Έλα, κυρία μου, να δεις το πράγμα μου, να μάθεις και την πλάκα σου. Πατάτες. Έχω και δύο ζουν πατάτες. Για να πάει γενικά μου πατάτες.
0: Μεγαλώνουμε, κυρίες και κύριοι, την προσφορά και λέμε ότι αν μεταξύ των γιατρών υπάρχουν και καπνιστές και 5 κούτες τσιγάρα στον κάθε γιατρό για να μπορεί να ξεκαρμανιάζει. Αυτή την ξεφτύλα δεν ντρεπόμαστε να την προκηρύξουμε.
1: Να τη διαφημίζουμε.
0: Και να τη διαφημίζουμε. Δηλαδή, είναι στον αέρα η προκήρυξη, δεν έχουμε λεφτά να τους δώσουμε και βάλαμε τη ΣΕΚΕ να κάνει μια προσφορά. Γιατί τέτοιο αστείο κράτος είμαστε, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το ποσό και να αποτελέσει κίνητρο να πάνε οι γιατροί. 12 δις περ πλεόνασμα. Okay. Και φτιάχνουμε κίνητρο κατά αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα που τα σχολεία μας τα φτιάχνουν οι τράπεζες με δωρεές, την ίδια ώρα που τις μονάδες μας τις φτιάχνουν στοιχηματικές εταιρείες, εφοπλιστές, δωρεές. Δεν έχουμε εμείς λεφτά. Δεν υπάρχουν. Έχουμε να τα διαθέσουμε αλλού. Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Και αυτή την ξεφτύλα την διαφημίζουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία.
0: Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν,
1: να λιγουρεύεστε.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι για τους γιατρούς και μετά θα σας διηγηθώ και μια προσωπική μου εμπειρία. Real brief για τους γιατρούς στην Ελλάδα, για να μην ακούτε την προπαγάνδα του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία δεν τα παίρνουμε ούτε από την προλεταριακή μπουνιά, ούτε από τους κομμουνιστές, ούτε από τους μίζερους. Από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ. Πάμε.
4: Η Ελλάδα έχει 6,6 γιατρούς ανά 1000 κατοίκους, διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλη διαφορά. Όμως ο αριθμός είναι παραπλανητικός. Ο ΑΣΑ σημειώνει ότι η Ελλάδα μετράει όλους όσους έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ακόμη και όσους δεν εργάζονται ως γιατροί. Οι υπόλοιπες χώρες μετράνε μόνο τους ενεργούς. Και όσοι είναι ενεργοί, στριμώχνονται στις ίδιες ειδικότητες. Στην πλαστική χειρουργική και τη δερματολογία, η αναμονή για ειδικότητα ξεπερνά τα 3 χρόνια. Στην παθολογία και την αναισθησιολογία δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος. Και η εικόνα στις περιφέρειες είναι ακόμη χειρότερη. Νησιά και επαρχία αδειάζουν χρόνο με το χρόνο. Πελοπόννησος και Αιγαίο έχασαν 3% των γιατρών τους πέρσι. Στις άγονες περιοχές, εκατοντάδες θέσεις μένουν κενές. Και υπάρχει ένας ακόμη αριθμός που δεν συζητάμε. Η Ελλάδα έχει 3,8 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9,2. Λείπουν 15.000 νοσηλευτές από το ΕΣΥ. Όμως και οι γιατροί δεν μένουν για πολύ. Ένας ειδικευόμενος στο ΕΣΥ παίρνει 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Ο ίδιος ειδικευόμενος στη Γερμανία 3.300 ευρώ καθαρά. Από το 2020, 5.400 Έλληνες γιατροί έχουν φύγει. Η Ελλάδα δεν έχει λίγους γιατρούς. Έχει πολλούς, αλλά τους έχει εκεί που υπάρχει κέρδος, όχι εκεί που υπάρχει ανάγκη.
0: Δεν μας είπε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, αλλά είναι κάτι για το οποίο επιμένει, γιατί μας περνάει για βλάκες και θέλει να περάσει την προπαγάνδα του έτσι ώστε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Οκ. Okay. Ότι μας λείπουν δηλαδή 15.000 νοσηλευτές, 3% που, τέτοιο, που είναι 9% στην Ευρώπη. Okay,
1: έχουμε 3,8 εμείς μέσο όρο, οι 3,8 νοσηλευτές αναπολίτη.
0: Ναι.
1: Ανά 1000 πολίτες.
0: Μπράβο.
1: Και στην Ευρώπη το ίδιο νούμερο είναι 9,2.
0: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Μας λείπουν 15.000 νοσηλευτές, δεν το συζητάμε. 5.400 έχουν χαιρετήσει και έχουν φύγει. Ναι. Και έχουν φύγει γιατί? Γιατί πρόκειται περί μίζερων, περί γκρινιάριδων και τεμπέλιδων. Αυτή είναι η προπαγάνδα.
1: Που κοιτάνε το προσωπικό του συμφέρον.
0: Που κοιτάνε το προσωπικό του συμφέρον. Συνεπώς, γιατί δεν υπάρχουν, αλλά η κατεύθυνση είναι στον ιδιώτη. Τώρα, τι θα κάνει ο απλός λαός, τι θα κάνει ο φτωχός, ο μεσαίος, ο μεροκαματιάρης. Ούτε και μας νοιάζει. Στο φινάλε ξέρουμε τι μας ψηφίζει. Αυτός που μας ενδιαφέρει εμάς, να πιστεί.
1: Είναι ο ψηφοφόρος μας.
0: Είναι ο ψηφοφόρος μας. Πάμε τώρα, επειδή είχαμε και μια προσωπική εμπειρία. Γιατί την Παρασκευή αρρώστησε η κόρη μου, Σάββατο πρωί πήγαμε στα εξωτερικά ιατρία, η εφημέρευε, το Αγλαία Κυριακού. Πολλά τα περιστατικά, το αντιλαμβάνεσαι. Μιλάμε για ένα παιδί και κάποια άλλα παιδιά τα οποία είχαν γαστροεντερίτιδα, είχαν κάνει εμετούς, η συγκεκριμένη εμένα η κόρη μου είχε κάνει 10 ανά μία ώρα, που σημαίνει 10 ώρες, άρα ήταν 10 ώρες χωρίς νερό. Περιμέναμε, γιατί μας λέει για την αναμονή και όλες αυτές τις ιστορίες που βγαίνει μαζί με τα φραγκοπαπαγαλάκια και όλους αυτούς τους διοικητές, τους έμιστους που τους έχουν βάλει με σειρά προτεραιότητας κομματικής δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει πλέον η αναμονή. Περιμέναμε για γαστροεντερίτιδα με παιδί που κινδύνευε να πάθει αφυδάτωση 4 ώρες και 20 λεπτά.
1: Πόσοι γιατροί ήταν εκεί?
0: 2 παιδίατροι.
1: Για πόσα παιδιά?
0: Για παραπάνω από 80.
1: Ωραία.
0: Υπήρχαν βέβαια και οφθαλμίατροι, υπήρχαν για τα οφθαλμολογικά περιστατικά, υπήρχαν και ορθοπαιδικοί. Υπήρχαν.
1: Ναι, αλλά παιδίατροι που ήταν.
0: Παιδίατροι που ήταν ουσιαστικά που θα τραβούσαν το μεγάλο βάρος, ήταν 2 παιδίατροι.
1: Και ο ένας από τους 2, ας πούμε, χωρίς να ξέρω, μπορεί να δουλεύει και 20 ώρες έτσι.
0: Ενδεχομένως ο άνθρωπος.
1: Με εφημερία και τα λοιπά, παράνομη.
0: Ναι. Και παρακαλούσαν τον κόσμο να του σταθεί, να του συμπαρασταθεί και να καταλάβει το τι γίνεται. Και εδώ αυτός που οφείλει να καταλάβει, αυτός οφείλει σύμφωνα με την αρμοδιότητά του να πράξει, όχι μόνο δεν πράττει, αλλά έχει και το θράσος να βγαίνει στα κανάλια, στους δικούς του ή όπου τον παίρνει και να πουλά μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει. Και όποιος διαλύει ή αμφισβητεί αυτό το αφήγημα είναι εγκάθετος,
1: μίζερος.
0: Είναι μίζερος, είναι κομμουνιστής, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι το τρίτο.
1: Έχει μια ταμπέλα πάντως.
0: Καλά, έχει μια ταμπέλα. Ωραία, εμείς θα πάρουμε την ταμπέλα. Και από εκεί και πέρα ας συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Είναι σίγουρο ότι θα την βρουν μπροστά τους. Και από την άλλη μεριά, όταν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να επιλέγεις και ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά η αποτελεσματικότητά του θα καταγράφεται στην καθημερινότητά του, όχι στις επιδόσεις επικοινωνιακές. Αυτό το μασκαραλίκι θα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Και επειδή δεν θέλετε να το σταματήσετε και δεν μπορείτε να το σταματήσετε, γιατί σε αυτούς τους μασκαράδες έχετε υποχρέωση, θα σας σταματήσει ο λαός. Είναι δεδομένο. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Πού να πάμε?
1: Πάμε τώρα και στον στον έτερο αγαπημένο.
0: Έτερο αγαπημένο, γιατί δεν μας φτάνει ένας Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορούμε να διευρύνουμε την μπάγκα. Μπορούμε να έχουμε μια μπαμπούσκα ακροδεξιών, την οποία να την ανοίγουμε και να μας βγάζει πρόσωπα, ναι, τα οποία θα μπορέσουν να υπηρετήσουν το σύστημα μέσα από αυτήν την φρασιολογία, μέσα από αυτήν τη ρητορική, μέσα από αυτά τα αφηγήματα. Και όσοι από αυτούς ήταν και δεν τους εκτιμήσαν και έφυγαν, θα πρέπει οπωσδήποτε, τώρα που μας θερμόχνουν και τα δημοσκοπικά ευρήματα, να ξαναγυρίσουν. Πάρτε και καμαρώστε.
2: Πάντως να σου πω κάτι, αν εγώ έχω αποφασίσει π.χ. να ψηφίσω ο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να ξέρω την επόμενη μέρα αν θα μου κοτσαριστεί από δίπλα ένας Βελόπουλος, μια Λατινοπούλου ή ένας Σαμαράς, λέω εγώ π.χ. Δηλαδή σε αυτό πρέπει, και αυτό αφορά και το Μητσοτάκη, αφορά και τον Ανδρουλάκη, αφορά και τον Τσίπρα, απλά επειδή εκεί η συζήτηση έχει γίνει πολύ, στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει γίνει τόσο. Εγώ θέλω να το ξέρω. Αν ψηφίσω Μητσοτάκη και μου βγει από δίπλα και ένας Βελόπουλος, εγώ μπορεί να μην θέλω να ψηφίσω Μητσοτάκη, λέω εγώ τώρα.
7: Προσωπικά
2: συμφωνείς?
7: Προσωπικά εμένα, εγώ Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο δεν θέλω να το δω καν.
2: Ναι, γι' αυτό επειδή το ξέρω, γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
7: Τώρα, κατά την άποψή μου, το λέω εκ των προτέρων, για να μην υπάρχουν λογαριασμοί μετά, πώς θέλω, που δεν τους κλείσαμε, είναι ότι κακώς έφυγε η Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με τον ήρωα Έλληνα, ήρωας, που έκανε μαύρο στο ξύλο τους δύο Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν.
7: Το έχω πει και τότε. Δεν το λέω τώρα. Το έχω πει και τότε. Μπορεί να βρεθούν τα ηχητικά. Ότι
2: χωρούσε, λες.
7: Ότι, ναι. Ότι κακώς έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία που άφησε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να φύγει.
2: Άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου.
7: Όχι, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν ξέρω. Θέλει η Λατινοπούλου.
2: Θέλει ο Μητσοτάκης.
7: Δεν ξέρω. Θέλει ο Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κακώς. Να το άλλη μια φορά και να το κλείσουμε το οργανισμό αυτό με τη Λατινοπούλου. Ήταν σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε η Αφροδίτη.
2: Πρέπει κάθε μέσο να είναι νόμιμο για την αυτοπροστασία του πολίτη. Πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος μπαίνει και εισβάλλει σε σπίτι ότι δεν ξέρει αν θα βγει βαριά τραυματισμένος ή ακόμα και νεκρός. Τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, θα τον έβλεπε στην επόμενη φάση να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση.
7: Αφού λέει, το να συνδεθεί ο Αντώνης Σαμαράς με ένα ενδεχόμενο αποσταθεροποίηση της Ελλάδος, εμένα με στεναχωρεί.
2: Ναι.
7: Αυτό.
2: Δηλαδή ο Σαμαράς θα φταίει και όχι ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις να φτιάξουν κυβέρνηση.
7: Αυτό αφού...
2: Όλους αφορά αυτό.
7: Τον Μητσοτάκη είπαμε όλοι, από όλους όσους έχουμε αναφέρει τώρα, έχουμε μια αμφιβολία για την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να τον βλέπουν.
0: Εφόσον θέλει η
1: Λατινοπούλου. Έχουμε μια αμφιβολία.
0: Έχουμε μια αμφιβολία, ναι. Προσωπικά, όπως είπε και ο Άρης. Να πούμε στον Άρη Πρωτοσάλτη ότι προσωπικά μόνο η Ελένη Δήμο έχει κάνει επιτυχία.
1: Ναι.
0: Κανένας άλλος. Καλή τύχη. Ακολουθεί ένθετο. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την. Με την Λία Ιατρίδου και μετά έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 ο Χάρης Ιωάννου, στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλά και στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ήταν ο Σάββας Παναγιωτήτης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-909-100 απαντούν ο επιτελάρης του Ελληνικού Κέντρου Σταύρος Αμαράντος και μαζί του ο άγρυπνος φρουρός Διονύσης Φύρης. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, προσωπικά ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 84.
1: Να είστε καλά.
8: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Την ίδια ώρα το κεντρικό στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, προειδοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και κάλεσε τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στα Ιρανικά εδάφη να αποχωρήσουν. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τη ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του IF Μερίδα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, όπου

0: τίτη και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σκηνές χάου στο Μπέλφαστ μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει τη δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νατάσα Αμποφίλιου, μια εποχή τελειώνει. Βέβαια, δεν ξέρω, όλο λέμε ότι τελειώνει, όλο λέμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, όλο λέμε ότι είμαστε σε μια κρίση και τελικά όλο αυτό δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Ούτε η κρίση, ούτε το μεταβατικό στάδιο, ούτε το παλιό που πεθαίνει για το νέο που δεν έχει γεννηθεί ακόμη. Είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση και σε μια μόνιμη κρίση, πέρμα crisis που λένε και στο χωριό. Είναι ο πιο έτσι επιστημονικός όρος, αλλά αυτή είναι η εποχή της ασφάλειας, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και της μόνιμης κρίσης και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το συνηθίσουμε, αν πρέπει να συμβιβαστούμε ή αν πρέπει και να το αντιπαλέψουμε, ίσως όλα μαζί. Εκπομπή έχει χάρη με αυτόν τον εφάνταστο τίτλο, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, εδώ στη συχνότητα του ραδιοφώνου της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη, του Δήμου Αθηναίων. Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου, ετοιμοπόλεμη, όπως πάντα δηλαδή, ρυθμίζει τον ήχο. Καλλιόπια Σαλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Τις ωραίες μουσικές μας τις διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος με Διονύση Φίρστ. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας, όπου απαντούν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει, όσα είναι στη σωστή γραμμή. Έτσι δεν λογοκρίνουμε βέβαια τα μηνύματα, για όνομα του Θεού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως γίνεται συνήθως στη ζωή, φτάνουν αυτά που πρέπει. Αστειευόμαστε φυσικά. Τα περισσότερα τα στέλνετε μέσω Viber. Προσπαθούμε να τα διαβάζουμε σχεδόν όλα. Τα μεταφέρουμε και στον αέρα, για να δώσουμε και τον αριθμό έτσι που τον έχετε οι περισσότεροι, αλλά πάντα τον δίνουμε. Για ευνόητους λόγους, 6948-984-984. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και 984onair@gmail.com. Τώρα η αλήθεια είναι δεν στέλνετε και πολύ email, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να το πούμε. Έτσι δεν είναι, Μαρία Δασκαλάκη? Πότε ήταν η τελευταία φορά που έστειλες εσύ email? Έστειλες? Α, έστειλες πρόσφατα? Εντάξει, είσαι από τους παλιούς, μάλιστα. Και ενώ λοιπόν στην επικαιρότητα, να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε λίγο από τα πολιτικά, τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος με το σημερινό μας καλεσμένο. Να πάμε λίγο, έχει και άλλα πράγματα η ζωή και ίσως μερικές φορές πιο σημαντικά και πιο ενδιαφέροντα. Τώρα, πέρα από το, δεν ξέρω τι γίνεται στο Αίγιο τώρα, αλλά έχουμε αυτό το διπλό φωνικό σήμερα. Μετά τις προάλλες πιάσαν έναν τύπο που τον κυνηγούσαν 27 χρόνια από έναν ομογενή από την Αυστραλία που κρυβόταν στο Αίγιο. Γιατί έκανε μια δολοφονία εκεί πέρα στην Αυστραλία το 99. Λοιπόν, και τον βρήκανε τελικά στον Αίγιο, στο Αίγιο, τον υποπτεύονται και για άλλα πράγματα. Και πάνω που λέμε, τι γίνεται παιδί μου στο Αίγιο, τον βρήκανε, να σου σήμερα, διπλή δολοφονία που ακούσατε αναλυτικά και στο δελτίο ειδήσεων, μητέρα και γιος. Τώρα υποψίες πέφτουν στον σύντροφο της μητέρας, τον 65χρονο που έχει προσαχθεί. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Τι γίνεται σε αυτό το Αίγιο δηλαδή πραγματικά?

Πάντως, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της ημέρας το έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών και το έχουμε βέβαια και στο fsin.gr. Είναι αυτή η ιστορία με τα αλκοολόμετρα στα αστικά λεωφορεία. Θα θυμάστε ότι η κυβέρνηση είχε πάρει μια απόφαση και είχε προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, στο διαγωνισμό. Αντιγράφοντας, δεν ήταν καμιά επανάσταση, ας πούμε, ή καμιά πρωτότυπη σκέψη, αλλά αντιγράφοντας και σωστά, θα πω εγώ, ένα μέτρο που ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου κάνει αλκοτέστ ο οδηγός του αστικού λεωφορείου πριν βάλει μπροστά, και αν βγει το αλκοτέστ θετικό, δεν ξεκινάει το λεωφορείο. Τώρα βέβαια μην ρωτήσετε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη και αν δεν κάνει, δεν ξέρω πώς θα δουλεύει, δηλαδή αν δεν κάνει καθόλου αλκοτέστ θα παίρνει μπροστά το λεωφορείο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, γίνεται ο διαγωνισμός, αλλά τον φρενάρει το ελεγκτικό συνέδριο, το ανώτατο διοικητικό, αν το λέω σωστά, δικαστήριο που ελέγχει όλες αυτές τις προμήθειες στο δημόσιο. Τι ζήτησε το κράτος? Ζήτησε 1000 συσκευές αλκοολόμετρα, ας πούμε, μετρητές, ας το πούμε, για να τους βάλει σε αντίστοιχα λεωφορεία μαζί με 90.000 επιστόμια. Η ιστορία είναι 2,5 εκατομμύρια συν το ΦΠΑ, φαντάζομαι με όλα μέσα, εγκατάσταση κτλ. Και αυτό είπε, εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο, ότι δεν ήταν επαρκής η τεκμηρίωση για τη δαπάνη αυτή και ότι ο φορέας, η ΟΣΥ δηλαδή, έπρεπε να απευθυνθεί και σε προμηθευτές και άλλων και όχι μόνο στους συγκεκριμένους, γιατί με τον τρόπο αυτό που τον θεωρεί πλημέλεια δεν επιτρέπει, λέει, να αποδειχθεί το εύλογο της σχετικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Δηλαδή, λέει το ελεγκτικό συνέδριο σε απλά ελληνικά, όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι παιδιά, σας τον μπλοκάρω γιατί έπρεπε να το ψάξετε περισσότερο για το αν πρέπει να δώσουμε αυτά τα λεφτά για αυτό το πράγμα. Τώρα, βέβαια, στην Ελλάδα ζούμε, όλοι καταλαβαίνουμε τι υπονοεί το ελεγκτικό συνέδριο, το φαντάζεστε και εσείς. Υπάρχουν έτσι ερωτήματα, ας πούμε, για την προμήθεια αυτή. Τώρα βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε λίγο λαϊκιστές, γιατί είναι, όλοι καταδικάζουμε το λαϊκισμό, αλλά είναι και ωραίος, εγώ είδα στο Τέμου μετρητές αλκοόλ με 12 ευρώ. Τώρα θα μου πεις, θα βάλουμε από το Τέμου τώρα στα λεωφορεία? Όχι, εντάξει, δεν λέω να πάρουμε από το Τέμου με 12 ευρώ, αλλά από τα 12 ευρώ μετρητής μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή αν το αναλύσουμε, ας το πούμε έτσι, πάντα λαϊκίστικα και για λόγους δημιουργίας εντυπώσεων, τα 2,5 εκατομμύρια στους 1.000 μετρητές, πάμε στα 2,5 χιλιάρικα ο μετρητής. Να πούμε ότι είναι και εγκατάσταση, να πούμε ότι πρέπει να το συνδέσει και ο ηλεκτρολόγος με την ανάφλεξη του αυτοκινήτου και το διακόπτη εκκίνησης της μίζας και τα λοιπά και όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι είναι και πιο ακριβό το μηχάνημα. Αλλά τώρα, εντάξει, ξέρω εγώ τώρα, 2,5 χιλιάρικα για να βάλουμε ένα μετρητή στο λεωφορείο, δεν ξέρω. Μπορεί να, αυτό να είναι το κόστος, έτσι, δεν το ξέρουμε. Αλλά φαντάζομαι για να έχει ενστάσεις και το ελεγκτικό συνέδριο, δεν ξέρω, βρε παιδί μου, μήπως. Λοιπόν, είναι λίγο ακριβό. Δεν μπορώ να φανταστώ τους λόγους, βέβαια, που θα μπορούσε, ας πούμε, η προμήθεια αυτή να ήταν ακριβή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρει όλα, ίσως, εάν κάποτε υπήρξε, αν γινόταν ή αν γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ότι ακόμη, ας πούμε, υπάρχουν τέτοια, έτσι, αμφιλεγόμενα πραγματάκια.

και από την προμήθεια των αλκοολόμετρων εκεί στα αστικά λεωφορεία. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ολοκληρώθηκε χθες, ήταν το τελευταίο, το έκτο, αν θυμάμαι καλά, και τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό. Είναι το ντοκιμαντέρ του Sky, της Βικτωρίας Δανδρινού και Ελένης Φαρβιτσιώτη, που έχουν γράψει και το βιβλίο, που επικεντρώνει κυρίως στο 2015, στο επεισοδιακό πρώτο εξάμηνο του 2015, τις διαπραγματεύσεις, το θρίλερ, το δημοψήφισμα, τις κλειστές τράπεζες και όλη αυτή την ιστορία που όσοι τη ζήσαμε θα μας μείνει αξέχαστη όλα αυτά. Τώρα, πέρα από τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κάποιος, δικαίως ή αδίκως, για τον τρόπο προσέγγισης του θέματος από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, από το συγκεκριμένο βιβλίο, από το γεγονός ότι αρνήθηκαν να μιλήσουν και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης, δύο από τους βασικότατους πρωταγωνιστές εκείνες της περίοδου, και εξήγησαν δημοσίως γιατί. Έχει ενδιαφέρον να ακούς βέβαια τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Καμία δημοσιογραφική δουλειά δεν είναι, και σε δουλειά είναι πολύ καλή των συναδέλφων, ξαναλέω, με ό,τι ενστάσεις μπορεί να έχει κανείς για την οπτική και τα λοιπά. Μιλάνε κατά κύριο λόγο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που δίνουν τη δική τους οπτική. Αυτό είναι ούτως ή άλλως και η οπτική κατά κύριο λόγο του ντοκιμαντέρ. Τώρα θα πούμε κάτι λίγο αντιδημοφιλές, γιατί για όλη αυτή την ιστορία και για όλη αυτή την περίοδο συνήθως κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση οι δύο σκληρές απόψεις, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η μία άποψη που λέει για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και διέλυσαν τη χώρα σε αυτό το πρώτο εξάμηνο και για όλα αυτά είναι αυτοί, ενώ έπρεπε εν πάση περιπτώσει τα πράγματα να γίνουν τελείως διαφορετικά, και αυτό βέβαια εν πάση περιπτώσει το συζητήσουμε και μετά, αν αφορά μόνο το 2015 ή αν αφορά και το προηγούμενο. Και υπάρχει και η άλλη άποψη ότι για όλα αυτά είναι οι δανειστές και οι Ευρωπαίοι και τα λοιπά, και μας εκβίασαν, μας πίεσαν, μας έκαναν και τι να κάνουμε, το παλέψαμε και τα λοιπά. Συνήθως κυριαρχούν αυτές οι δύο απόψεις που, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι σίγουρος ότι ανταποκρίνονται σε αυτό που πρέπει να καταγραφεί ιστορικά για το τι συνέβη. Γιατί πρώτον, το μνημόνιο δεν ξεκίνησε το 2015. Δεύτερον, το μνημόνιο δεν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι κυβερνούσαν στα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, κάποιος μπορεί να είναι αντι-ΣΥΡΙΖΑ, φιλο-ΣΥΡΙΖΑ, να του αρέσει ο Τσίπρας, να μην του αρέσει ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης, ή να του αρέσει, να μην του αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να τα βλέπουμε έτσι με μια ψυχραιμία τα πράγματα. Λοιπόν, τα μνημόνια δεν ξεκίνησαν από το 2015, ξεκίνησαν από το 2010. Και νωρίτερα ουσιαστικά είχαν μπει βάσει των μνημονίων, αλλά ας πούμε ότι τυπικά ξεκίνησαν τον 10. Άρα δεν τα έφερε ο Τσίπρας στα μνημόνια. Πρώτο. Δεύτερο, προφανώς έχει ευθύνες η κυβέρνηση, η τότε και οι προηγούμενες, για όλους αυτούς τους χειρισμούς. Δηλαδή έχει ευθύνες η κυβέρνηση Καραμαλή που τίναξε την μπάνκα στον αέρα και παρέδωσε μια οικονομία το 2009 με 36 δισεκατομμύρια έλλειμμα, εκ των οποίων τα 24 δις πρωτογενές. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, όλος ο ένφια είναι 2,5 δις. Κάνει δισεκατομμύριο και κάτι είναι τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε, αν βάλεις μαζί τα έσοδα από τον ένφια και το τέλη κυκλοφορίας, είναι επί πόσο είναι, 3 δις. Για να φτάσουμε τα 36 είναι επί 10 τόσο, επί 12. Λοιπόν, για το έλλειμμα μιας χρονιάς, έτσι. Λοιπόν, όταν χρεοκόπησε η χώρα και μας πήρανε χαμπάρι ότι είμαστε χρεοκοπημένοι και δανειζόμαστε απλώς για να τη βγάλουμε, οι αγορές έκλεισαν και μετά η ιστορία πήρε το δρόμο της, όπως είχε πάρει και άλλες φορές στο παρελθόν της Ελλάδας. Από το δυστυχώς επτωχεύσαμε, έχει πολλές φορές τεθεί υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο η χώρα, είναι αυτό που η λεγόμενη χρεοκοπία και ο διεθνής οικονομικός έλεγχος. Έτσι το μαθαίναμε τουλάχιστον στα βιβλία της ιστορίας. Τώρα εδώ πέρα, αρνούμενοι να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, το ονομάσαμε μνημόνια, τρόικα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν χρεοκοπείς και μένεις άφραγκος ως χώρα, αναγκάζεσαι να προσφύγεις στο διεθνή δανεισμό, και προφανώς μετά κουμάντο τα κλειδιά στα παίρνουν οι δανειστές, αυτοί που σου δίνουν τα λεφτά και σου λένε πάρε τα λεφτά, αλλά κάνε αυτό, κόψε αυτό, άλλαξε εκείνο, πουλα αυτό, φέρε αυτό, κάνε εκείνο και το άλλο. Εκεί ήταν όλη αυτή η ιστορία. Πολιτική βέβαια βούληση επί της ουσίας δεν υπήρχε για να εφαρμοστούν όλα αυτά, και υπό μία έννοια, εντάξει, είναι κατανοητό, κανείς δεν θέλει να κόβει
μισθούς και συντάξεις, πολιτική συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων όπως υπήρχαν σε άλλες χώρες, π.χ. Πορτογαλία, Ιρλανδία, που τουλάχιστον στα βασικά συμφώνησαν, γι' αυτό και το μνημόνιο κράτησε 3 χρόνια και σε εμάς εδώ κράτησε 10. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, από εκεί και πέρα το 15 είναι μια ιστορία από μόνο του, που πάρα πολλοί λένε ότι αν είχαν γίνει διαφορετικές επιλογές προσώπων από τον τότε Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, αν δεν είχε βάλει το Βαρουφάκη, παραδείγματος χάρη, στο Υπουργείο Οικονομικών, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα πολιτικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα και για τη χώρα. Να μην φτάναμε στις κλειστές τράπεζες, στο δημοψήφισμα και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μια σημασία όμως να τα βλέπει κανείς με μια απόσταση. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση στο χθεσινό επεισόδιο. Γιατί οι περισσότεροι θέλουν να λένε, να ορίστε, οι ξένοι αξιωματούχοι λένε, ας πούμε, πόσο προβληματικοί, πόσο ανίκανοι, πόσο απροετοίμαστοι ήταν η τότε κυβέρνηση. Που σε ένα βαθμό ισχύει αυτό. Λέει όμως ο ίδιος ο Ντάισελμπλουμ, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν έχει την προβολή που του αξίζει. Ότι, γιατί καταλήγει, είναι πολύ καλή ιδέα των συναδέλφων, με τι μάθαμε από αυτή την κρίση. Μάθαμε κάτι, γιατί όντως η Ευρώπη είχε φτιάξει ένα κοινό νόμισμα χωρίς να έχει κανένα μηχανισμό και να επιβλέπει τα οικονομικά των χωρών και τι γίνεται όταν θα είμαστε σε κρίση. Και οι ίδιοι πρωταγωνιστές λένε ότι εντάξει, την Ελλαδίτσα τη ρυθμίσαμε εκεί με φτιάχνοντας ένα φορέα που δίνει λεφτά. Εάν χρειαστεί καμιά μεγαλύτερη χώρα κάποια στιγμή, η Γαλλία, π.χ. η Ιταλία, λεφτά, πώς θα χρηματοδοτηθεί. Εν πάση περιπτώσει, Ντάισελμπλουμ, αυτός ο Ολλανδός με το υφάκι, συνταξιούχος πια, πρώην υπουργός οικονομικών, πρώην επικεφαλής του Eurogroup, κουνούσε συνήθως το δάχτυλο, λέει, επιλέξει ο άνθρωπος, ότι λέει, αναγκάζοντας όμως μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης, υπό τέτοια πίεση δεν ήταν δίκαιο και ήταν αρκετά καταστροφικό. Το χειριστήκαμε καλά, αναρωτιέται ο Ντάισελμπλουμ. Όχι, λέει ο ίδιος. Καταφέρω όμως να το ξεπεράσουμε. Λέει ναι και τα λοιπά και σήμερα η Ελλάδα αυτό. Ναι, προφανώς σήμερα είμαστε καλύτερα. Αλλά θέλω να πω, ούτε τιμητικό ήταν να βλέπεις τους δανειστές και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ταπεινώνουν μια χώρα, ούτε μια χώρα όπως η Ελλάδα έπρεπε να μοιράζει αφορολόγητα τζιπ ενώ είχε χρεοκοπήσει, αναφέρομαι κυρίως στην περίοδο Καραμαλή. Δηλαδή όλοι πρέπει να ξανασκεφτούν και να πάρουν τα μαθήματά μας και τα μαθήματά τους από αυτή την ιστορία, για να μην χρειαστεί να την επαναλάβουμε. Έτσι, αυτό ελπίζω να είναι και το μάθημα για εντός και εκτός Ελλάδας. Η ιστορία θα δείξει αν μαθαίνουμε το μάθημά μας ή αν σε μερικά χρόνια θα τα ξαναζήσουμε όλα αυτά. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: είναι 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3, χάρη σου Ιωάννη στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας και την υποστήριξή σας. Να πούμε και στο Μάνο εδώ που λέει, εντάξει λέει τώρα τι σας έπαιξε, τι σας έπιασε και βάλατε Σαντάνα. Ναι, αλλά εντάξει, ωραία, είναι mainstreamιά. Τη βρήκες λίγο βαρετή τη mainstreamιά, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, αλλά τώρα σου παίζουμε όμως Αγγελάκα Παυλίδη. Πώς είναι ο τίτλος, η νέα βαρβαρότητα, Μαρία Δασκαλάκη. Η νέα βαρβαρότητα. Ορίστε, ωραίο, φρέσκο, μοντέρνο, εναλλακτικό, ελληνικό, ροκ, ροκ. Ναι, οπότε εντάξει, ξέρεις, στον ένα αρέσει το ένα, στον άλλον αρέσει το άλλο. Προσπαθούμε να ικανοποιούμε όλα τα γούστα. Και τώρα προχωράμε στη σημερινή μας συνέντευξη. Μαζί μας είναι ο δικηγόρος ο κύριος Χρήστος Τσαφούλιας. Είναι μέλος της γραμματείας στον τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, άρα και νομικός και πολιτικό στέλεχος. Κύριε Τσαφούλια, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984 και ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα θα επικαλεστώ, έτσι θα απευθυνθώ μάλλον στην πολιτική σας ιδιότητα. Βέβαια να ρωτήσω τώρα κάτι που δεν είναι πολιτικό. Τσαφούλιας δεν έχετε κάποια σχέση με το γνωστό σκηνοθέτη, φαντάζομαι.
1: Όχι, συνωνυμία.
0: Είναι απλά συνεπωνυμία. Ωραία, πάμε τώρα στα πολιτικά μας. Είστε από τα νεότερα στελέχη έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Τώρα πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα, διότι πριν μερικούς μήνες είχαμε κάποια δημοσκοπικά δεδομένα Α, τώρα έχουμε δημοσκοπικά δεδομένα Β, ας το πούμε έτσι, δηλαδή έχουμε μία σειρά δημοσκοπήσεων, άλλοι το λένε βομβαρδισμό, εγώ θα τον αποφύγω τον όρο, αλλά έχουμε απανωτές έτσι, δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες που δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί από τη δεύτερη θέση, την οποία κερδίζει σε όλες η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς εμφανίζεστε είτε τρίτη είτε τέταρτη, δίνοντας μια μάχη με τη Μαρία Καραστιανό. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, σας προβληματίζει αυτή η εικόνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι αποτυπώνουν τάσεις, είναι φωτογραφία στιγμής. Από τη μία είναι λογικό,
0: κύριε Τσαφούλια, κάτι δεν ακούγεται σωστά. Μήπως έχετε κάποιο ασύρματο ακουστικό και κάνει κάποιες παρεμβολές, ναι, ή
1: τώρα,
0: δεν έχετε
1: τώρα
0: καλό σήμα?
1: Καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα. Mm-hmm. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις είναι αποτυπώνουν τάσεις. Είναι φωτογραφία της στιγμής. Είναι λογικό ή με την εμφάνιση ενός νέου κόμματος της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα να έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή έτσι, ένα κλίμα το οποίο να φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Θα το δούμε και στην πορεία πώς θα εξελιχθεί
0: ανησυχητικό,
1: όλο αυτό.
0: Ανησυχητικό, το λέω τώρα, πολιτικά ανησυχητικό, έτσι, το ρωτάω με την εξής έννοια.
1: Ναι, πολιτικά ανησυχητικό αυτό, γιατί όπως είπατε πριν ότι υπάρχουν πολλές μετρήσεις που αποτυπώνουν κάτι τέτοιο.
0: Ανησυχητικό το λέω, αν μου επιτρέπετε, ανησυχητικό το λέω με την εξής έννοια, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ένα στόχο να είναι πρώτος στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να επανέλθει στο ρόλο που είχε πριν το 2012 ως το αντίπαλο δέος της δεξιάς, ως ο κορμός, αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη. Και τώρα αν σε δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τρίτο ή τέταρτο και εν πάση περιπτώσει να υστερεί έστω και λίγο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν θολώνει λίγο την εικόνα, δεν δημιουργεί ένα πρόβλημα στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν θεωρώ ότι δημιουργεί πρόβλημα, γιατί όπως είπα και πριν, είναι η τάση της στιγμής. Μένει να δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνει μια δουλειά με την κοινωνία σε επίπεδο θεσμών. Πρόσφατα έχει και το συνεδριό του, επικύρωσε τις αποφάσεις και το πρόγραμμά του.
0: Εκεί είπατε όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, που ήταν και ουσιαστικά επέμενε ο Χάρης Δούκας περισσότερο σε αυτό, αλλά πάρθηκε μια συνεδριακή απόφαση που λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Ξεκαθάρισε κάτι το οποίο ήταν θολό Είπε όχι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εδώ και πέρα μένει να βγει πιο δυνατά μπροστά στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, να διευρύνει το διάλογο, να επιδιώξει περισσότερες συγκλήσεις στην κοινωνία και να...
0: Διάλογο πούμε... και συγκλήσεις με ποιους όμως τώρα, γιατί να το πάρουμε λίγο συγκεκριμένα. Εφόσον στο συνέδριο είπατε, παιδιά, εμείς με Νέα Δημοκρατία δεν πάμε. Το ξεκαθαρίσατε αυτό στο συνέδριο. Εντάξει, με την ακροδεξιά δεν το βάζω καν στο τραπέζι. Το κουκουέ και να το θέλατε δεν σας θέλει εκείνο. Μετά δεν μένουν και πολλοί. Μένει ο Τσίπρας, η Καριστιανού, η Κωνσταντοπούλου.
1: Δηλαδή θέλω να πω,
0: δεν είναι και άπειρες οι επιλογές.
1: Εμείς πήραμε την απόφαση ότι πολιτικά αυτόνομοι θα κινηθούμε στις εκλογές και στόχος μας και ευθύνη μας είναι να διευρύνουμε το διάλογο σε επίπεδο κοινωνίας και να εκφράσουμε τον προοδευτικό κόσμο απέναντι στο αίτημα για πολιτική αλλαγή. Όπως βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν οι περισσότερες ότι το 70% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Σωστό.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε την ευθύνη το αμέσως επόμενο διάστημα, και πρέπει να το κάνουμε αυτό μέχρι τις εκλογές, να είμαστε αυτοί με τους οποίους θα ταυτιστεί ο ελληνικός λαός και η κοινωνία και θα εκφράσουμε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής όταν θα βγούμε πρώτοι και να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι, βέβαια,
1: και να βγάλουμε την κοινωνία από το διέξοδο.
0: Ο περήφανος λαός θέλει 70% πολιτική αλλαγή, αλλά εδώ και 10 χρόνια έχει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Είναι ο ίδιος λαός. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν είναι ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και είναι τρίτη στα γκάλοπ. Είναι πρωτοκόμμα στις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά. Ακόμη και από την δεύτερη, εγώ να δεχτώ τη δικιά σας οπτική ότι θα είναι προσωρινά δεύτερη η Ελλάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε η Ελλάς είναι δεύτερη είτε το Πασόκ, η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι 10 μονάδες, 15 σε κάποιες άλλες μετρήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, δεν τρέμει και η Νέα Δημοκρατία μη χάσει την πρώτη θέση. Παρόλο που, όπως λέτε, το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι ευθύνη μας να ταυτιστούμε με αυτή την πολιτική αλλαγή, να διευρύνουμε το διάλογο, δηλαδή να βγούμε περισσότερο στην κοινωνία, να βγούμε πιο επιθετικά και όλο αυτό να το εκφράσουμε, να ενώσουμε και αυτό να αποτυπωθεί στην κάλπη με την πρωτιά μας και την αλλαγή της κυβέρνησης.
0: Ναι, πάμε τώρα στο σενάριο που δημοσκοπικά, τώρα δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά είναι και το πιο πιθανό, να μην είστε πρώτοι από το αποτέλεσμα της κάλπης. Δεν δείχνουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, για να είμαι δίκαιος, οι δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο. Για να πάμε λίγο και στην πρόταση που κατέδωσε ο Χάρης Δούκας και προκάλεσε έτσι συζήτηση και αρχίσανε και διάφορα σενάρια κτλ. Λοιπόν, λέει ο Δούκας, αλλά το λέει και τώρα, εγώ δεν θέλω να είμαι ειλικρινής, αναρωτιέται πολλοίς κόσμος που δεν είναι ιδιαίτερα ταυτισμένος με τα πολιτικά, δεν είναι, ας πούμε, πολιτικός στέλεχος όπως είστε εσείς ή ο δήμαρχος ή οι πρόεδροι ή τα στελέχη των κομμάτων κτλ. Λέει, ωραία. Πάμε στις εκλογές, ψηφίζουμε. Βγαίνει η πρώτη Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει παρτενέρ παρά μόνο στα δεξιά της. Εν πάση περιπτώσει, αλλά το άθροισμα Πασόκ Ελλάς είναι αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές. Λοιπόν, εσείς έχετε πάρει συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πει πολλοί κόσμος, αν είστε εσείς δεύτεροι και ο Τσίπρας τρίτος, ή ο Τσίπρας δεύτερος και εσείς τρίτοι. Εγώ παίρνω όλα τα σενάρια για να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, δεν βάζω και την Καριστιανού μέσα, έτσι. Λοιπόν, παίρνω αυτά τα δύο σενάρια. Δεν θα πει κάποιος κόσμος ότι, γιατί ρε παιδιά, δεν κάνετε μια συμμαχία ούτως ώστε στις δεύτερες εκλογές να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εφικτό αυτό, είναι ρεαλιστικό αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι και να εκφράσουμε όλο αυτό το αίτημα για αλλαγή. Τώρα, το πώς θα βγει το αποτέλεσμα της κάλπης και τι θα δείξει, η κάλπη θα αποφασίσει κιόλας τι θέλει να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό είναι το ωραίο με την κάλπη, ότι ανάλογα το αποτέλεσμα που θα βγει, θα αποφασίσει και ο λαός Θα έχουμε το θέλημα λαού που λέμε.
2: Ναι, είναι λοιπόν... αυτό που το έλεγε ποιος παλιός Γάλλος πολιτικός, ο Μιτεράν, δεν είμαι σίγουρος, ότι πριν τις εκλογές, ναι, ανάμεσα στο πριν τις εκλογές και στο μετά τις εκλογές, μεσολαβεί ένα σημαντικό γεγονός που είναι οι εκλογές. Για να δούμε και εν πάση περιπτώσει το μέγεθος του καθενός.
1: Ακριβώς. Το πιο σημαντικό γεγονός λοιπόν θα είναι οι εκλογές. Αυτό που θα αποτυπωθεί από τις εκλογές θεωρώ ότι θα είναι και το θέλημα της κοινωνίας και εκεί θα πρέπει να δούμε και να είμαστε έτοιμοι και για την υπέρβαση και για την ανατροπή.
2: Την υπέρβαση της συνεδριακής απόφασης εννοείται?
1: Η υπέρβαση της συνεδριακής απόφασης είναι να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν διαπραγματεύεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακόμη και αν δεν έχει Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Αν δεν έχει Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες εκλογές. Εσείς δεν το συζητάτε, ας πούμε, την προσωπική σας άποψη?
1: Ρωτώ. Όχι, ούτε καν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτική αλλαγή από τη μία και από την άλλη να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση η οποία έχει φέρει σε αδιέξοδο την κοινωνία και η κοινωνία ζητάει πολιτική αλλαγή.
2: Και άμα σας κατηγορήσουν ότι αφήνετε τη χώρα κυβέρνητη.
1: Έχουμε άλλη νοοτροπία διακυβέρνησης της χώρας εμείς και άλλη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε μόνο και μόνο για να μην κυβερνάται η χώρα να υποκύψουμε εμείς σε αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Άρα τι λέτε τώρα? Ωραία. Λέτε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Πάει αυτό. Το άλλο σενάριο, δηλαδή μια προοδευτική, ας το πούμε, συμμαχία υπάρχει στο τραπέζι? Δηλαδή πρέπει να το σκεφτεί κανείς?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ πάντα ιστορικά υπήρξε ο πυλώνας της Δημοκρατικής Παράταξης, εγγυητής της Δημοκρατικής Παράταξης. Όπως είπαμε και πριν, η κάλπη θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα επιδιώξει την προοδευτική διακυβέρνηση. Θα πρέπει να είναι αυτό που από τώρα θα πρέπει να επιδιώξει να διαμορφωθούν οι σχετισμοί έτσι, για να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση και πολιτική αλλαγή στη χώρα.
2: Με ποιους?
1: Με όλο τον προοδευτικό κόσμο, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και όσοι συμφωνούν προγραμματικά μαζί μας.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και η Ελλάδα ανάμεσα σε αυτές?
1: Αν η Ελλάδα συμφωνεί μαζί μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε πάντα να επιδιώκει το διάλογο. Πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο.
2: Θα μπορούσε να είναι και η Καρεστιανού και η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις?
1: Όχι. Η Καρεστιανού δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Μάλιστα.
1: Νομίζω.
2: Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, εσείς είστε πολιτικός τέλεχος. Όχι. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όμως...
1: Εντάξει, νομίζω τώρα το να μπαίνουμε σε ονόματα και συγκεκριμένα κόμματα χωρίς να έχουμε αποτελέσματα.
2: Ναι, λέτε άρα να ψηφίσουμε πρώτα για να μετρηθεί το μέγεθος του καθενός, έτσι?
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι οι εκλογές θα δείξουν. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ο στόχος μας είναι η πρωτιά, είναι η νίκη, η αλλαγή της κυβέρνησης και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι θα τα λήξουν οι κάλπες.
2: Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι πιο γενικό. Γιατί η εγχώρια, ας το πούμε έτσι, σοσιαλδημοκρατία, κεντροαριστερά, προοδευτικός χώρος, όπως το λέει ο καθένας, έχει ένα πρόβλημα τα τελευταία πολλά χρόνια, το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι ότι τα κεντροαριστερά κόμματα πάνε καλύτερα σε πολλές χώρες. Τι συμβαίνει, εσείς έχετε κάποια εξήγηση, ας πούμε? Δηλαδή, είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζεται, τι φταίει και δεν πάνε τα πράγματα πολύ καλά εκλογικά για αυτό τον πολιτικό χώρο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι η κρίση που πέρασε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έφερε κρίση παντού. Και λογικό είναι και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν περάσανε και αυτά μια κρίση, λίγο ταυτοτική, λίγο αναζήτησης και παράλληλα με όλη αυτή η κρίση έφερε και φόβο στους πολίτες. Ο φόβος φέρνει συντηρητικοποίηση. Κλειστήκαμε όλοι στο καβούκι μας Και αυτό θεωρώ μας μίκρινε.
2: Ναι, αλλά δεν πέρασαν όλες οι χώρες μνημόνιο. Δηλαδή θέλω να πω...
1: Εντάξει, οι χώρες όμως της Νότιας Ευρώπης, που εκεί παρατηρήθηκε πιο έντονα το φαινόμενο, πέρασε δύσκολα. Όμως βλέπουμε σιγά σιγά ότι έχει αρχίσει αυτό και αλλάζει, ας πούμε. Ο Σάντσεφ στην Ισπανία έφερε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε το βηματισμό μας και θεωρώ ότι αυτό αλλάζει.
2: Ναι.
1: Χρειάζονται και άλλα βήματα. Χρειάζεται και άλλη αυτοκριτική. Χρειάζονται και άλλα πράγματα.
2: Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι η πολιτική. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι οι προτάσεις, είναι τα πρόσωπα, είναι η κοινωνία που έχει αλλάξει και ζητάει διαφορετικά πράγματα τα οποία η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να τα προσφέρει. Δηλαδή, φταίνε λίγο απ' όλα. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε?
1: Προσωπικά θεωρώ ότι τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας κλείστηκαν και απομακρύνθηκαν λίγο από τις ρίζες τους, που είναι η κοινωνία, και σταματήσανε να ακούνε. Έτσι, η δύναμη ενός κόμματος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, η δύναμή του είναι η κοινωνία, η ταύτισή του με την κοινωνία, επειδή την ακούει και μπορεί και εκφράζει λύσεις πάνω στα προβλήματα. Θεωρώ το ένα ήταν αυτό. Το άλλο, όλη αυτή η κρίση που ήρθε συντηρητικοποίησε και την κοινωνία, τη φόβησε.
2: Όταν βιώνει όμως και η κοινωνία, με συγχωρείτε, όταν βιώνει και η κοινωνία απανωτές κρίσεις, μια οικονομική, υγειονομική, πολέμους, το ένα το άλλο, δηλαδή θέλω να πω, οι κρίσεις δεν είμαι σίγουρος ότι ριζοσπαστικοποιούν τις κοινωνίες, πολλές φορές τις πρόγουν στην αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ακριβώς. Εκεί χρέος μας είναι εμείς να ξαναβγούμε έξω, να δώσουμε αυτοπεποίθηση στην κοινωνία και να συγκρουστούμε με το φόβο και να δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική και ότι μπορούμε να χειριστούμε αλλιώς τα πράγματα.
2: Πείθεται όμως
1: γιατί
2: η κοινωνία από αυτό?
1: Το είχαμε αφήσει λίγο.
2: Ναι, μπορεί να πιστεί η κοινωνία από αυτό? Δηλαδή εσείς βλέπετε ότι υπάρχει έδαφος?
1: Θεωρώ ναι ότι υπάρχει έδαφος. Υπάρχει ακόμα προοδευτικός κόσμος στην κοινωνία και επειδή αυτό είναι αμφίπλευρο, θεωρώ ότι ένα ακόμα βήμα που πρέπει να κάνουν τα προοδευτικά κόμματα, έτσι, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι μπαίνοντας ξανά στην κοινωνία θα πρέπει να ξαναδημιουργήσει μία μάζα με μία κουλτούρα τέτοια που να μπορέσει να ξανακινητοποιήσει την κοινωνία. Γιατί επειδή τα κόμματα τα αριστερά και τα προοδευτικά μικρίνανε, χάσανε και την δυνατότητα να δημιουργήσουν.
2: Ξέρετε όμως σήμερα ποιους θέλετε να εκφράσετε? Δηλαδή ποιοι είναι σήμερα οι μη προνομιούχοι, ποιοι είναι οι πιο αποκλεισμένοι, ποιοι έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, ή ακόμη και οι μεσαίοι, οι μικρομεσαίοι, τι ανάγκες έχουν? Δηλαδή είστε σίγουροι ότι ξέρετε ποιους θέλετε να εκφράσετε?
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται και
2: άρα δεν σας ακούνε αυτοί που θέλετε να εκφράσετε? Γιατί εσείς θέλετε να εκφράσετε ένα κοινωνικό χώρο που είναι πολύ μεγαλύτερος από τα σημερινά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, που είναι γύρω στο 13%, έτσι?
1: Ακριβώς. Και όπως είπα και πριν, αυτό πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές, να βγούμε πιο έντονα στην κοινωνία και να μπορέσουμε να ταυτιστούμε και να εκφράσουμε ακόμα πιο έντονα την πολιτική αλλαγή και να μπούμε να μας ακούσει περισσότερος κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι τώρα πρέπει να το κάνουμε πιο έντονο στο δρόμο για τις εκλογές.
2: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Τσαφούλια.
1: Δηλαδή, να διευρύνουμε το διάλογο στην βάση.
2: Και να κλείσουμε τότε με αυτό. Κύριε Τσαφούλια, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση και να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια.

Και σιγά σιγά κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φύριστη.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ κύριε Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Την ίδια ώρα το κεντρικό στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, προειδοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και κάλεσε τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στα Ιρανικά εδάφη να αποχωρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων κατά μήκος των ακτών του Ιράν στο στενό του Ορμούζ. Σε ανάλυση του, το BBC επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν, δεν έχει τηθεί. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περιόδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τη ΣΥΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του IF Μερίδα.

Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντί του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολυοδομίες στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρονταν να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτού να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Στο μάθημα ανθρωπιάς που έδωσε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, υποδεχόμενος τον Πατριάρχη στο Δημαρχείο, όπου το απένιμε το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. Σε μια εποχή όπου ο φανατισμός και η μυσαλλοδοξία απειλούν την κοινωνική συνοχή, έχετε υπηρετήσει με συνέπεια την καταλλαγή, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Λούκας και πρόσθεσε: έχετε συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε λαούς, θρησκείες και πολιτισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η συνεννόηση είναι πάντοτε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει τη δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα θα βάλουμε τα γεγονότα, θα αναλύσουμε μάλλον τα γεγονότα της ημέρας και όχι μόνο των τελευταίων ημερών και αυτά που συμβεί τις τελευταίες ώρες με τον αγαπητό συνάλφο τον Νίκο τον Καραμπάση. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχάς οφείλω να πω προκαταβολικά ότι επιβεβαιώνεσαι σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί εδώ κάποτε όταν είχες πει πριν από μήνες ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, εγώ τότε έλεγα και δημόσια, εγώ δεν το πιστεύω, σου λέγα Νίκο, διότι δεν πιστεύω ότι δεύτερη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει κίνηση κατά της κεντροδεξιάς παρατάξεως, η οποία τον ανέδειξε ως τον έκανε και πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή έγινε αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργό. Το έλεγες και επέμενες τότε και εδώ και στην τηλεόραση και οφείλω να το αναγνωρίσω δημόσια.
1: Ήταν θέμα ρεπορτάζ, Βασίλη. Δεν είμαστε οι δημοσιογράφοι μάντης. Απλά μιλάμε με πολύ κόσμο και εκτιμούμε και σταθμίζουμε τα γεγονότα και τις πληροφορίες που έχουμε. Ειδικά, όπως λέμε, όταν ένας δημοσιογράφος έχει καλές πηγές και αξιόπιστες πηγές, αυτά φαίνονται στο γραφτό του, στο λόγο του, στα κείμενά του, έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια, λοιπόν, και εγώ θεωρούσα ότι με τις πληροφορίες που είχα και με τα δόματα που είχα από τις δικές μου συζητήσεις, ότι αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε και συμβαίνει. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, θα να πω ότι δεν είναι μια κίνηση που γίνεται εναντίον είτε της κεντροδεξιάς είτε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το βλέπω έτσι, ούτε είναι αυτή η ανάγνωση, ούτε νομίζω από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Θεωρεί, το έχει πει άλλωστε, ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα. Θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης με αυτό το σχήμα το οποίο έχει σήμερα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Να πω ότι την ίδια προσέγγιση έχει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής, τα λέει και αυτός δημόσια, με το δικό του τρόπο βέβαια έτσι και με διαφορετικό ηχόχρωμα στις λέξεις τους. Αλλά το ίδιο πράγμα λένε επί της ουσίας και θεωρούν τον ένας κανονικά διαγραμμένος από τον κύριο Μητσοτάκη, κύριο Σαμαρά δηλαδή, και ο άλλος ιονή διαγραμμένος, ο κύριος Καραμαλής. Επομένως και οι δύο θεωρούν ότι αυτό το οποίο σήμερα εμφανίζεται ως Νέα Δημοκρατία και ως κέντρο δεξιά παράταξη δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με την κέντρο δεξιά παράταξη. Αυτό το οποίο πάει να γίνει είναι στην ουσία μια κανονική κέντρο δεξιά παράταξη που δεν θα έχει όμως αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι όταν θα γίνει το κόμμα θα έχει πολύ ευρύτερα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούμε βέβαια να τα συζητήσουμε στη συνέχεια αν θέλεις.
0: Ναι, τώρα καταρχάς αφού το ξεκινήσαμε έτσι, θα ξεκινήσουμε και θα δούμε τα νέα κόμματα, γιατί εδώ διαφαίνεται ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό της μεταπολίτευσης, γιατί δεν είναι όπως είχαμε και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν ένα κόμμα και το ψάχναμε τι γίνεται, ήταν φουσκωμένο στην αρχή, πάντα έτσι γίνεται τις δημοσκοπήσεις, μετά έπεφτε. Εδώ μιλάμε για τρία νέα κομβικά πρόσωπα τα οποία έχουν μπει στο παιχνίδι. Η κυρία Καρασιανού μπαίνει συναισθηματικά έχοντας ως αφετηρία το συνέστημα και όλα όσα είχαν γίνει στην εθνική τραγώδια των Τεμπών. Σήμερα όμως τη βλέπουμε ως πολιτικό πρόσωπο. Οι άλλοι δύο είναι πρώην πρωθυπουργοί, και ο Σαμαράς πρώην πρωθυπουργός και ο Τσίπρας πρώην πρωθυπουργός, και μπαίνουν στο πολιτικό στίβο ξανά. Ας θα πάρουμε ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.
0: Ναι, εγώ
1: κάνω αυτό το γεγονός.
0: Κοίταξε Νίκο, εγώ κάνω για να μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Κάνω την ανάγνωση και το λέω μήνες τώρα στην τηλεόραση, ότι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για την κεντροδεξιά, το έχουμε νομίζω κουβεντιάσει και μαζί, εγώ θέλω μεγάλη κεντροδεξιά σαν κόμμα, διότι αλλιώς θεωρώ ότι μπλέκουμε σε συστημικούς κινδύνους. Δηλαδή θεωρούσα πάντα την κεντροδεξιά μαγαζί γωνία, όπως και όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το ήθελα ενισχυμένο για να υπάρχουν δύο πόλοι τουλάχιστον. Από εκεί και κάτω πίστευα ότι η Ελλάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη να πάει σε μια ιταλοποίηση της πολιτικής ζωής. Όμως διαφαίνεται πια ότι ο Μητσοτάκης το είχε τελείως. Όταν βλέπεις την κεντροδεξιά να εμφανίζει αυτήν την εικόνα που εμφανίζει, μην ακούμε τώρα και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι? Γιατί λίγο πολύ είμαστε παλιοί στην πιάτσα, ξέρουμε τι γίνεται. Δεν υπονοώ κάτι, αλλά ας αφήσουμε τη φαντασία ελεύθερη. Λοιπόν, διαβλέπω για κινήσεις δύο πρωθυπουργών και ενός άλλου προσώπου της κυρίας Καριστιανού και σημαντικές κινήσεις να κατεβαίνουν στο στίβο και να ξεκινάνε γύρω στο 10 πάνω κάτω. Εντάξει, το Σαμαρά μπορεί να το φέρω λίγο πιο κάτω, αλλά το κουβεντιάσουμε τώρα. Διαβλέπω ότι εδώ για αυτή την κατάσταση τα μεγάλα πολιτικά ελλείμματα ξεκινάνε από τη διαχείριση που κάνει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι λες.
1: Σωστά το θέτεις. Νομίζω όμως ότι ο Αντώνης Σαμαράς, για να ξεκινήσω από εκεί, θα είναι αυτό που λέμε ο game changer. Αυτός που θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και ολόκληρη την σκακέρα, όλο το γήπεδο. Επομένως δεν μπορεί αυτή την ώρα να το προσεγγίσουμε με τον παραδοσιακό τρόπο και άλλωστε αυτό κατά τη γνώμη μου θα φανεί και όταν θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του, αυτά που θα πει και αυτά που θα γίνουν από εκεί και μετά. Αλλά θα το συνεχίσουμε. Επομένως θέλω να πω ότι και οι φίλοι μας οι δημοσκόποι θα πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι, όπως σωστά το διατύπωσες και εσύ. Γιατί αυτή την ώρα, εδώ και πολύ καιρό, ακόμη και πριν εμφανιστούν τα δύο κόμματα που ήδη έχουν εμφανιστεί, τον κύριο Τσίπρα, η Ελλάς, και του κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, αυτό το όνομα έχει δώσει, μετρούσαν, ξαναμετρούσαν προθέσεις, εκτιμήσεις κλπ. Και βγάζανε, θυμάμαι, από 30%, τώρα έχουν πάει την κυρία Καριστιανού στο 9% προθέσεις, έβλεπα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου λίγο μια αυτοσυγκράτηση. Αλλά για να ξαναεπανέλθω λίγο στο θέμα, νομίζω ότι αυτά τα οποία θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, πρώτον, θα σηματοδοτήσουν, κατά τη γνώμη μου, το τέλος του κυρίου Μητσοτάκη, το πολιτικό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, όχι το 25% που λένε, να προσεγγίσει για να έχει τον πόνους ή κάποιες πολιτικές κινήσεις, αλλά θα είναι κάτω από το 20% και αν αλλάξουν τελικά οι όροι του παιχνιδιού, δεν ξέρω, μήπως δούμε φαινόμενο τύπου Πασόκ που ανέφερες και εσύ, δηλαδή από το 44 που πήγε στο 4, αν θυμάσαι, μέσα σε 2 χρόνια το Πασόκ.
0: Πάντα
1: τον Γιώργο Παπανδρέου στο Παγκέν του Βενιζέλου.
0: Λοιπόν, σε παρακολουθώ πάντα, κύριε Καραμπάση, πιάνει τα ακραία σενάρια πάντα. Λοιπόν,
1: δεν είναι ακραίο. Αυτό έγινε το ότι επειδή τα έχουμε ζήσει και επαγγελματικά όλα αυτά, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο άνθρωπος, πήρε 44%. Ναι. Μετά από 2 χρόνια, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, το ξέρουμε, ήταν 4. Η φόβη γεννηματά πόσο παρέλαβε το Πάσοκ, το θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Για ύμνηστη. 4. Επομένως, γιατί είναι ακραίο, δηλαδή του 40. Και μάλιστα ο Γιώργος Παπανδρέου είχε εκλέξει 166, αν θυμάμαι, 165 βουλευτές είχε. 155. Δεν είναι καθόλου ακραίο. Οι συνθήκες που βλέπω μπροστά μου, γι' αυτό είπα πριν, ότι θεωρώ ότι θα υπάρξει το λεγόμενο τέλος μεταπολίτευσης. Ήδη βλέπουμε 2 καινούργια κόμματα, τα οποία τα ανέφερες, έτσι. Δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα, τώρα δημιουργήθηκαν και θέλουν να μπουν στο κοινοβουλευτικό πολιτικό παιχνίδι. Από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού που εξέφρασε ένα κοινωνικό ρεύμα. Έρχεται και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κατά τη δική μου γνώμη και ανάγνωση θα είναι ο game changer, αυτός που θα αλλάξει όλη τη σκακέρα και όλο το παιχνίδι.
0: Yeah.
1: Θα ανασυνθέσει αυτό που είπες και εσύ πριν, την κεντροδεξιά παράταξη. Γιατί θεωρούν τόσο αυτός, όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Καραμαντής, ότι αυτός σήμερα δεν είναι κεντροδεξιά παράταξη, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Όσοι ακούσαμε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη, εξήγησε, για να μην τα επαναλάβω, μπορεί κάποιος να πει στο YouTube.
0: Ωραία,
1: και αν
0: άστο,
1: δει.
0: Άστο να το βάλουμε.
1: Εξήγησε,
0: έλα, άστο να το βάλουμε.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, άστο να το βάλουμε, Νίκο Καραμπάς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός για το νέο κόμμα.
2: Πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει σε αποφάση. Και θέλεσαι να σας ανακοινώσω όταν και όπως πει.
0: Λοιπόν, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου με χαμόγελο να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Κοίταξε τώρα, ότι ο Σαμαράς είναι πολιτικών, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, θα κάνει την κίνησή του στο χρονικό σημείο που δεν θα μπορεί να φθαρεί από τον χρόνο. Γιατί όταν κάνεις ένα νέο κόμμα, άμα το κάνεις και πολύ πολύ νωρίς, υπάρχει μία φθορά. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εσύ θεωρείς βέβαιο ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει 100% σε νέο κόμμα?
1: Ναι, εγώ το θεωρώ 100%. Δεν 100%. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί πάνω σε αυτό. Από όσο μπορώ να γνωρίσω, ναι.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση κάτι.
0: Ένα από τα σενάρια, γιατί και εμείς μιλάμε, δηλαδή βλέπουμε διάφορα πρόσωπα και εγώ μιλούσα δηλαδή και τις προηγούμενες ώρες με πρόσωπα τα οποία είναι στο κλίμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, είναι συμβιλικοί μπορώ να πω όλοι. Όμως το σενάριο το οποίο τρέχει και πρέπει να το μεταφέρουμε, ποιο είναι, Νίκο Καραμπάς? Θα το πω τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά. Ο Σαμαράς θέλει να μετρηθεί, να πάρει το ποσοστό το οποίο θα πάρει, είναι γνωστή η ατζέντα την οποία έχει, από τον ευρύτερο κέντρο δεξιό χώρο, αλλά με σαφείς εχμές και στον χώρο της παραδοσιακής δεξιάς, και όταν θα μετρηθεί το ίδιο βράδυ των εκλογών, αν η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει κάτω από το 25%, που με τη σημερινή εικόνα θα πεις και εσύ τη γνώμη σου, εγώ αυτό το θεωρώ δεδομένο πια, κυρίως λόγω του θέματος της ακρίβειας, θα πάει και θα πει όλοι μαζί με τη Μεγάλη Παράταξη κουβεντιάζουμε, αλλά θα φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή προσωποποιείται στον Κυριάκο Μητσοτάκη πια, κάνεις την ίδια ανάγνωση?
1: Εντάξει, όχι, το ακούω και εγώ, το έχω ακούσει καταρχήν αυτό το σενάριο, αλλά δεν νομίζω ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, είναι η στόχευση του κ. Σαμαρά. Θεωρώ ότι το κόμμα το οποίο θα κάνει, ναι, καταρχήν νομίζω θα είναι κοντά στον χρόνο των εκλογών, γιατί ξέρει ότι αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το μηχανισμό που του διαθέτει 7 χρόνια τα κρίματα και για να τα είναι γνωστά όλα αυτά, θα πέσει πάνω του, γιατί είναι και τον μόνο που πραγματικά φοβάται. Αυτή την ώρα δεν φοβάται κανέναν άλλον. Κατά τη γνώμη μου, φοβάται μόνο τον Αντώνη Σαμαρά. Επομένως, το κόμμα θα είναι κοντά στον χρόνο των εκλογών, που από ό,τι φαίνεται οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο, εκεί. Δεν νομίζω. Αυτό άλλωστε και πάλι το έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Ναι, αυτό το λέω
1: εδώ και πολύ καιρό. Το θυμάσαι.
0: Ναι, το λες εσύ από την αρχή. Εγώ πάντα είχα την εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει στο τέλος τετραετίας. Όμως, ακόμα και τις προηγούμενες μέρες, υπήρχε στην τηλεόραση ένα πρόσωπο, ένας υπουργός της κυβέρνησης, σε μια τηλεοπτική εκεί συνέντευξη την οποία κάναμε. Στο περιθώριο αυτής της κουβέντας θεωρούσε δεδομένο ότι έχουμε εκλογές στον προσεχή Οκτώβριο.
1: Και εγώ εκεί το βλέπω μετά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω εκεί θα ανακοινώσει τον χρόνο των εκλογών, ή τέλος πάντων κάπου εκεί, το λίγο πριν, λίγο μετά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι μια προεκλογική ομιλία, ένας απολογισμός και κάποιες υποσχέσεις. Και μετά θα ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών. Τώρα θα είναι τέλος Σεπτέμβρη ή 4 Οκτωβρίου, από εκεί πάνε. Επομένως, το ένα είναι αυτό. Πριν προφανώς θα έκανε ανακοινώσει ο κ. Σαμαράς τις δικές του πρωτοβουλίες για την ίδρυση του νέου κομματικού φορέα. Έχω την αίσθηση όμως, από όσα γνωρίζω, ότι ναι μεν είπα θα γίνει μια προσπάθεια ανασύνθεσης όλης της κεντροδεξιάς στο νέο φορέα, στον οποίο πολύ αργότερα ενδεχομένως, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα θα στοχεύσει στο να απορροφήσει η Νέα Δημοκρατία ή να ενωθούν τα δύο κόμματα σε κάτι άλλο για τη συνέχεια κλπ. Επειδή στο νέο φορούμενο πολιτικό φορέα με την είναι επικεφαλής ο κ. Σαμαράς, θα έχει και, ας πούμε, εγώ γνωρίζω, επειδή ξέρεις, έχω κάνει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ Πασόκ από την αποχή του Ανδρέα Πανδρέου. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς ανδρικούς, να το πω έτσι, του λεγόμενου πατριωτικού Πασόκ να έχουν προσεγγίσει και να θέλουν να προσεγγίσουν τον Αντώνη Σαμαρά και να ενταχθούν στο κόμμα του. Επομένως, θα έχει και τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Θα ενσωματώσει και όλο το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ. Εγώ αυτό είδα και από την Κρήτη, αλλά και εδώ στην Αθήνα που συζητάω με πάρα πολλούς, βλέπω μια τέτοια κίνηση που να γίνεται. Επομένως, το νέο κόμμα θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και επίσης ξέρω και ακούω και βλέπω ότι ο Αντώνης Σαμαράς αυτή τη φορά θα έχει τα σαφή ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά θα αφορά την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή, Το είδαμε και στην ομιλία του στην Κρήτη. Θα έχει περισσότερο πατριωτικά ελληνικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε, αυτό είναι και το παρέμβημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα και στον Τραμπ στην Αμερική, έτσι, που λέει πρώτα η Αμερική και μετά οι υπόλοιποι. Όπως και το βλέπουμε και στη Γερμανία, που τι γίνεται στην Αυστρία, στην Ουγγαρία και πάλι λέγοντας, που σα αναφέρω όλες τις φορές. Αυτή πολύ μεγάλη. Μεγάλο αυτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα που υπάρχει θα εκφραστεί μέσα από την κίνηση που θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό και θα έχει και θα ενσωματώσει, να το πω έτσι, και το λεγόμενο πατριωτικό Πασόκ. Γιατί το συνητικό Πασόκ, το άλλο μισό, έχει πάει στο κύριο Μητσοτάκη, έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Η μισή υπουργή του Συνήτη είναι η υπουργή του Μητσοτάκη και όσοι δεν πήγαν είναι κοντά του. Άρα λοιπόν θα γίνει μια τέτοια κίνηση. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι είναι θέμα να, αν φύγει δηλαδή αύριο το πρωί ο κ. Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία και είναι ο κ. Χατζηδάκης. Κατάλαβα γιατί αυτό. Παρότι ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μητσοτάκης και όλοι αυτοί ήταν και υπουργοί του κ. Σαμαρά, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχω την αίσθηση ότι θα αλλάξει αυτό που είπα πριν. Όλο το πολιτικό, όλη η πολιτική σκακέρα θα αλλάξει. Θα αλλάξει το γήπεδο. Εκεί που παίζαν στο Α γήπεδο θα στηθεί ένα άλλο γήπεδο. Μια νέα μεταπολίτευση.
3: Εσύ αυτό βλέπεις...
1: έχει δει και ο Άλεξ ο Τσίπρας, ότι μιλάει και το βλέπει σωστά ότι θα γίνει νέα μεταπολίτευση.
0: Θα πάμε στο Τσίπρα. Εσύ με ποσοστό ο Μητσοτάκης κάτω από 24-25% πιστεύεις ότι στέκεται στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας?
1: Να σου πω έτσι μια τρελή τέτοια, θα το πω λίγο, θα ακουστεί υπερβολικό που θα πω, αλλά θα το πω.
0: Είσαι λίγο ακραίο σε μερικά.
1: Βλέπω μονοψήφιο ποσοστό για την Δημοκρατία. Είναι ψήφιο που λες εσύ.
0: Τώρα μου το πήγε στο άλλο άκρο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Το πήγα στο άλλο άκρο γιατί το ξανανέφερα πριν. Το Πασόκ είχε το Γιώργο Παπανδρέου 44%. Πήγε στο 4.
0: Ναι.
1: Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και η Φόφη Κινηματά, η αείμνηστη Φόφη, πάλευε, θυμόμαστε, το 4 το κάνει 8.
0: Ναι.
1: Όσο το πήρε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί δηλαδή, και παλεύει ακόμα, βλέπουμε, 8, 9, 10, εκεί το ξαναρίχνουν πάνω, παλεύει μονοψήφια ποσοστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει διψήφιο ποσοστό. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα εκδηλωθεί, να το πω έτσι, όλοι οι καραμανικοί και όλοι οι σαμαρικοί και όλοι όσοι αγαπούν την κεντροδεξιά παράταξη, θεωρώ ότι θα πάω στο νέο κόμμα. Επομένως, επίσης ιστορικά να μιλήσουμε. Ο πατέρας Μητσοτάκης όταν έκανε κόμμα, είχε κόμμα. Όταν έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, η κόρη του Μητσοτάκη, κόμμα το 2011-2012, πόσο πήρανε? Κάτω από 3% και οι δύο. Αυτή είναι η εκλογική τους δύναμη. Κατάλαβα γιατί θα πάρουν παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, το πας στο άλλο άκρο, εδώ είμαστε και θα δούμε, Νίκο Καραμπάση.
1: Εντάξει, εγώ τα καταγράφω γιατί όταν θα εκδηλωθεί αυτή η πολιτική κίνηση, τώρα τη βλέπουν εντελώς συμβατικά και την μετράμε, ξέρεις, στο τρέχον σκηνικό. Αλλά εάν φύγει όλη η καραμαντική, η σαμαρική Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων πριν των μισοτακικών, γιατί οι σημετικοί που είναι, δεν είναι δημοκράτες, είναι σημετικοί, έτσι, εντάξει, πήγανε κάποιοι, αλλά δεν έχουν κόσμο μαζί τους. Πήγε ο κ. Χρυσοχοίδης κόσμο μαζί του, πήγε ο κ. Κερακάκης κόσμο μαζί του, πήγε ο Σκέρτσος μαζί του. Θέλω να πω, δεν έχουν πάει κάτι, πήγαν την παρέα τους στο πολυβόλι. Μέχρι εκεί. Επομένως, εάν φύγουν όλοι οι καραμαντικοί και όλοι οι σαμαρικοί, ποιοι θα μείνουν στο τέλος να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη?
0: Ένα από τα θέματα.
1: Γι' αυτό θα είναι μονοψήφιο το ποσοστό τελικά.
0: Ναι. Ένα από τα ζητήματα τα οποία πέρα από την ακρίβεια, το οποίο εγώ το θεωρώ κομβικό, Νίκο Καραμπάση, για την ελληνική κοινωνία, κομβικό, το πλέον κομβικό θέμα, το θέμα της ακρίβειας, και εδώ αυτός που θα πηγαίνει να ψηφίσει θα ψηφίζει ο συμπολίτης μας έχοντας το μυαλό του στην ακρίβεια. Δηλαδή θα δούμε αν θα πέσω έξω, το ίδιο έχεις πει νομίζω και εσύ, και θα το δούμε τότε, γιατί εμείς σκεφτόμαστε πολιτικά, λέμε παραπολιτικά, βάζουμε τα σενάρια κλπ. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πλήττεται από την ακρίβεια και το μετράει σε ένα μεγάλο βαθμό στις μη κινήσεις που έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Χρεώνουν δηλαδή στην παρούσα κυβέρνηση ότι έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο των εξελίξεων στο θέμα της ακρίβειας. Ένα άλλο θέμα το οποίο λίγο πολύ σχολιάζεται και από τα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα της πρώτης γραμμής είναι το θέμα των υποκλοπών. Ας ακούσουμε λίγο πώς το είπε ο Σαμαράς στην Κρήτη για το θέμα των υποκλοπών, όπου θυμίζω ότι ήταν και αυτός θύμα του Predator, έτσι, ναι, να το...
3: Και ύστερα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και κάνει μια από τα ίδια. Εργαλειοποίησε τη δικαιοσύνη με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και εγώ ακόμα περιμένω μια απάντηση από την κυβέρνηση στο ερώτημά μου. Ποιες έρευνες έγιναν από το ίδιο το κράτος επιτέλους για να αποκαλυφθεί τι έγινε. Πώς έγινε και από ποιους έγινε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έρχονται και ξένοι αξιωματούχοι, καταγγέλνουν την κυβέρνηση για παρεμβάσει τη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Σαμαράς από την Κρήτη. Για ό,τι αφορά τις υποκλοπές, νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς αυτό, έτσι, ναι, με τον τρόπο που το βάζει, Νίκο.
1: Ναι, καταρχήν να συμφωνήσω ότι νούμερο ένα πρόβλημα για όλους είναι η ακρίβεια, για όλους τους μικρομεσαίους, τα νέα παιδιά, τους πάντες, πλην μια ολιγαρχία που και τους φίλους του κ. Μητσοτάκη, γιατί αυτοί, θα το πω λαϊκά, μασουλήσανε περίπου 100 δισεκατομμύρια αυτά τα χρόνια. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, απευθείας αναθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Κάποιοι φάγανε με χρυσά κουτάλια αυτή την περίοδο, είναι πολύ λίγοι βέβαια.
0: Πολιτικά, δηλαδή, πολιτικά τα σχόλια.
1: Είναι το 1/5 και λιγότερο της ελληνικής κοινωνίας, τα 4/5. Είμαστε με τον αναπνευστήρα, με το στόμα έξω από το νερό, με το καλαμάκι για να αναπνεύσουν. Τα χρήματα δεν φτάνουν με το πρώτο δεκαήμερο. Είναι μισθοί, είναι αστεί, επειδή είμαστε όπως είπες παλιότεροι. Ξέραμε πώς ήταν η μισθή, η πιάτσα έξω. Ξέραμε την νυχτερινή ζωή της Αθήνας και πάλι λέγοντας τις ταβέρνες. Δεν υπάρχουν αυτά. Και κάτι μπορεί να κάνει οικογένεια σήμερα, Βασίλη. Κανένα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Με ποιον μισθό, πού θα πάει να ζητήσει ποια χρήματα και θα πάει μετά να βρει, να νοικιάσει σπίτι, να πληρώσει τα έξοδά του, το αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Μιλάμε ότι αυτό όμως είναι πολιτικές αποφάσεις. Και ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή συζητάμε, είπε δύο μέτρα από την Κρήτη, πολύ απλά. Καταρχήν από τις επιχειρήσεις, σταματήσει αυτόν τον παραλογισμό της προκαταβολής του φόρου. Ξέρεις και εσύ, γιατί θα πρέπει να προκαταβάλεις το φόρο, ο οποίο του χρόνου θα έχει υποτίθεται πιο τζίρο και πάει λέγοντας. Επίσης πρέπει να μειωθούν οι φόροι στην ενέργεια, οι φόροι στα είδη πρώτης ανάγκης. Στην Αυστρία ο Υπουργός Οικονομικών, δεν ξέρω, το είδες τι έκανε. Δίωσε όλες τις τιμές στο μισό, αγαθά πρώτης ανάγκης, τι έκανε. Είπε στην Amazon, θα σου βάλω 2 ευρώ σε κάθε πακέτο που θα μπαίνεις και θα βγαίνει από την Αυστρία. Θα πάρω με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά και δεν φορολογεί κανέναν. Και μείωσε τις τιμές. Θέλω να πω, εάν θέλεις να βρεις τρόπο, ή το χρηματιστήριο ενέργειας, είναι δυνατόν να πληρώνουμε τώρα. Έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ενέργεια δίνεται μηδέν κόστος στη Βουλγαρία, η οποία το αποθηκεύει και μας το πουλάει το βράδυ 200 ευρώ την κιλοβατόρα.
0: Ναι, είναι μερικά πράγματα.
1: Κερδίζουν κοντρά, πολλά λεφτά. Όλα αυτά, τι θέλω να πω, η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι σκεμμένη. Είναι πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και θα χρεωθεί στο ακέραιο από τους πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, σου είπα προηγουμένως στην εκτίμησή μου, μονοψήφιο, αν μπορούσε να είναι και αρνητικά τα ποσοστά, θα ήθελα και αρνητικά ποσοστά.
0: Λοιπόν, άλλο τι θέλεις εσύ και άλλο τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί να είναι εσκεμμένη πολιτικό σχόλιο.
1: Δεν το λέω, εγώ τι λέω. Είδε στη Δημοκρατία την Κυριακή το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Το που είχε. Η Δημοκρατία είχε έρευνα κοινή γνώμη. Το 80 και έλεγε 88-9 Έλληνες πολίτες έχουν νιώθουν τα απέραντη οργή εναντίον της κυβέρνησης. Ναι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ναι, το είδα.
1: Αυτό καταγράφουν.
0: Λοιπόν,
1: για να
0: μείνουμε λίγο στο θέμα των υποκλοπών. Ας δούμε μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις στην εφημερίδα των συνταχτών του Ταλ Ντίλιαν, του γνωστού του αντισυνταγματάρχη, του απόστρατου της Μοσάντ. Ας πρόσεχαν, κάθε φορά που λέω το όνομά του, εγώ βάζω μια παύλα δίπλα και λέω πάντα το ας πρόσεχαν κάποιοι. Να δούμε με βάση αυτά τα στοιχεία, πήγε ο συνάδελφος, ο κύριος Κουκάκης, και ζήτησε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις νέες δηλώσεις. Ας δούμε το ρεπορτάζ από το ΜΕΚΑ.
4: Την ανάσυρση από το αρχείο και την επαναξέταση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ύπαρξης κοινού κέντρου ΕΙΠ και Predator ζήτησε με τη του στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Ο δημοσιογράφος και θύμα των παράνομων παρακολουθήσεων Θανάσης Κουκάκης μετά τις νέες δηλώσεις του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό ιδρυτή της Intellexa Ty Dillian. Συνέντευξη που κατατέθηκε από τον πλήρη εξούσιο δικηγόρο του Ζαχαρία Κεσέ γίνεται αναφορά στις δηλώσεις Dillian στην εφημερίδα των συντακτών, σύμφωνα με τις οποίες ούτε ο ίδιος ούτε η Intellexa λειτουργούσαν το Predator και ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να το κάνει ήταν κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες.
5: Ο ισχυρισμός αυτός, ιδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι η ΕΕΠ δεν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξέταστος, καθώς τυχόν βασιμότητα του θα σήμαινε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια.
6: Δεν ζητάμε να ανοίξει ένας νέος φάκελος, ζητάμε να κλείσει ένα κενό που εξακολουθεί να διακινδυνεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη και την εθνική ασφάλεια. Όταν ο Ty Dillian δείχνει τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ως κατόχους του κατασκοπευτικού λογισμικού, η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να κοιτάει από την άλλη.
4: Με την αίτηση ζητείται επίσης να εξεταστούν ο Dillian και άλλοι τρεις ιδιώτες καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση, καθώς και πέντε φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την εταιρεία Intellexa, εκ των οποίων οι τρεις Έλληνες.
6: Ζητάμε η εισαγγελία να τους καλέσει, να τους εξετάσει και να προσκομίσουν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν όσα ισχυρίζεται ο κύριος Dillian.
4: Την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο είχε ζητήσει πριν από λίγο διάστημα και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πίτσης.
0: Λοιπόν, παίζει ρόλο το θέμα των υποκλοπών, Νίκο Καραμπάση.
1: Εγώ θα πρόσθετα και το ρεπορτάζ στο βήμα της Κυριακής του συναδέλφου μας, του Βασίλη του Λαυρόπουλου, ο οποίος είναι συγκλονιστικό σαν συνέχεια, ο οποίος μίλησε προφανώς με τον Ty Dillian, ο οποίος πλέον επικαλείται επίσημη συνεργασία με την ΕΕΠ. Λέει ότι υπάρχουν έγγραφο συμφωνητικό που υπογράφηκε το 2020. Λέει ότι υπάρχουν δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα στην Intellexa και Έλληνες πράκτορες της ΕΕΠ. Λέει μια σειρά πράγματα που αποδεικνύονται ότι ήταν επίσημη σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία θυμίζω ότι προϊστάμενος είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
0: Είπαμε τότε.
1: Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σοβαρή, έτσι. Εάν αποδειχθεί, γιατί στο παρόν έχουμε ισχυρισμούς. Εάν όμως εμφανίσει τέτοια έγγραφα η πλευρά του Ty Dillian, δηλαδή συμφωνητικό με την ΕΕΠ, μηνύματα, γιατί έλεγε μας ζητούσαν τεχνικές υπηρεσίες, διορθώσεις, πώς να παρακολουθούμε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν εκατοντάδες email και μηνύματα στα κινητά, τα οποία έχει η πλευρά του Ty Dillian, θα εμφανίσει όλα αυτά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει ποιος έδινε τις εντολές, ποιος παρακολουθούσε, για ποιο λόγο και όλα τα υπόλοιπα. Πλέον το θέμα θα πάρει πάρα πολύ σοβαρές ποινικές διαστάσεις με ευθύνη για τον κύριο προσωπικά, τον κύριο Μητσάκη, βέβαια τον κύριο Δημητριάδη, όσο διάστημα βρισκόταν ως διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού. Απλά να σημειώσω μόνο, αν είναι λίγο παραπολιτικό, ότι το βήμα, να θυμίσω, είναι συμφερόντων του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον οποίο όλοι γνωρίζουμε το επεισόδιο που έγινε στο γήπεδο με τον κύριο Δημητριάδη.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ, πέρα από το θέμα των υποκλοπών, θα δούμε, ακούω τα σχόλιά σου, τη δικιά σου άποψη. Εγώ θεωρώ όμως, και θα το πω δημόσια, το είπα και στη τηλεόραση, θα το πω και από εδώ, Νίκο Καραμπάση, πολύ πιο σοβαρό όλο αυτό το οποίο έγινε, ή εξίσου σοβαρό, για να είμαι πιο δίκαιος, με τον κύριο Ανεστίδη. Με τον κύριο Ανεστίδη θυμόμαστε όλοι στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ήταν ο πρώην κομματικός παράγοντας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, ο ριζοπαραγωγός, ο οποίος έβγαινε και έλεγε ότι όχι και με τη Μερκοσούρ και η κυβέρνηση και μας χτυπάει τους αγρότες κλπ. Μετά την αρχή κάποιες ημέρες, νομίζω ήταν 8η ή 9η ημέρα, διατάχθηκε έρευνα του Ανεστίδη, διαπομπεύτηκε σε όλη την Ελλάδα, το πέσαμε τρεις μέρες όλα τα κανάλια το θέμα, ότι να ποιοι είναι, πήγαινε το μήνυμα, να ποιοι αγρότες φωνάζουν και θέλουν κινητοποιήσεις, αυτοί που κλέβουν, γιατί αυτό ήταν τότε, αυτό υπονοούσαν κάποιοι, ότι κλέβουν το ελληνικό κράτος. Προχθές.
1: Όχι απλά υπονοούσαν, δεν το δέσμευσαν τους λογαριασμούς.
0: Τους δέσμευσαν τους λογαριασμούς και σε ποιον δεσμεύεις τους λογαριασμούς η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο, σε κάποιον ο οποίος έχει κάνει λοβιτούρες και ούτω καθεξής. Περίμενα να ακούσουμε, βγήκε ο κύριος Ανεστίδης, λέει, για να τον ακούσουμε και μετά το σχολιάσουμε.
7: Σήμερα με ρώτησαν να σε πάρει ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω το συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Τι ευθύνη θα αναλάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 εκεί μέσα. Μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει.
0: Λοιπόν, ποιος μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό. Δηλαδή και με την έννοια...
1: Όσο εδώ και μη παρέκει όμως είναι το θέμα, το πολιτικό μήνυμα, έτσι.
0: Ναι, όσο εδώ και μη παρέκει και τον ντροπή του θα μείνω εγώ. Δεν θέλω καμία συγγνώμη του Μητσοτάκη. Το λέει το παλιό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Το διαγράψαν και από εκεί. Είχε διαγραφεί, λέει, δεν είχε πάει κλπ. Όμως, εμένα με ενοχλεί η μεθόδευση. Γιατί όλοι ξέραμε τότε και για άλλους βγήκανε ότι πήγε δεσμεύονται λογαριασμοί, να πηγαίνει το μήνυμα ότι να ποιοι μιλάνε και κάνουν κινητοποιήσεις. Αυτοί που και υπονοούσαν ότι έχουν κλέψει χρήματα κλπ. Και τώρα το τα παίρνουν πίσω με έφαση. Μάλιστα ευχαρίστησε την πρόεδρο των εφετών γιατί ανακάλυψε, λέει, πως με δόλιο τρόπο τότε του δέσμευσαν τους λογαριασμούς. Όταν το βλέπει Νίκο Καραμπάση, ο απλός πολίτης αυτό αισθάνεται ότι η δικαιοσύνη για κάποιους χρησιμοποιείται από κάποιους ακόμα και από το κράτος ως εργαλείο. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
1: Δυστυχώς είναι μια πολύ θλιβερή, μια ακόμη θλιβερή ιστορία της σημερινής κατάστασης που βιώνουμε και άλλο ένα πολύ μαλανό στίγμα για αυτή την περίοδο όπου την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας την έχει ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του, το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Ναι, αυτή η περίπτωση είναι πολύ τραγική, τα είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος και είναι και νεοδημοκράτης, ψήφισε κιόλας, έτσι. Αλλά το πολιτικό μήνυμα είναι όσο εδώ και μη παρέκει. Αν αυτό το μήνυμα το πούνε όλοι όσοι είναι σαν τον κύριο Ανεστίδη, αντιλαμβάνεσαι πάνω στις κάλπες, αντιλαμβάνεσαι ότι η καταδίκη θα είναι τρομερή. Επικαλέστηκα και πριν και τη δημοσκόπηση σου είπα στις εφημερίδες Δημοκρατία ότι περίπου 9 στους 10 είναι πάρα πολύ οργισμένοι και εξοργισμένοι με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Μπορούμε να πούμε πολλές τέτοιες ιστορίες, αλλά μιας και τώρα είμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ να πω ότι ακούω αυτούς τους βουλευτές που υποτίθεται, λέει, τους έβαλαν στο αρχείο τις κάποιες υποθέσεις και κάποιος μάλιστα τώρα στον ανασχηματισμό θα τους έχει μέσα και πάει λέγοντας και ότι δικαιώθηκαν και τι έγινε και ξανά εναντίον της κυρίας Δικαιροπούλου. Και σε λίγο θα μας βάλουν να ζητήσουμε συγγνώμη ότι δεν υπήρχε κανένα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν περίπου 3 δισεκατομμύρια το χρόνο που τρώγονταν από τις διάφορες ακρίδες δεξιά και αριστερά με ανύπαρκτα κοπάδια, ανύπαρκτα στρέμματα, ανύπαρκτους Αθηνή, ανύπαρκτα όλα. Το μόνο υπαρκτό ήταν ότι κάπου κάποιες υπηρεσίες χρέωναν εκατομμύρια ευρώ σε κάποιους. Πολλά λεφτά και προφανώς κάποια από αυτά γύριζαν σε κάποιες πολιτικές τσέπες. Προφανώς, λέω, γιατί δεν έχουν αποδειχθεί. Και αυτή η ιστορία πάλι, όπως και με τα τέπη, όπως και με τόσες άλλες υποθέσεις, επειδή μιλάς για δικαιοσύνη, θα βγει και θα αποκαλυφθεί όταν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης από το Μαξίμου. Πότε θα λειτουργήσει. Δυστυχώς. Θα έπρεπε να λειτουργεί ανεξάρτητα.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κόμμα, το καινούργιο. Είπαμε για τον Σαμαρά, είπαμε την εικόνα με κάποια θέματα της επικαιρότητας που σχολιάζονται και συζητιούνται πάρα πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε στον πρώην Πρωθυπουργό.
8: Κάποτε ο πατέρας του Τσοντάκη είχε τάξει φθηνά αυτοκίνητα στους νέους για να πάνε να ψηφίσουν. Τότε αυτοί είχαν βγάλει το σύνθημα «Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη». Σήμερα φθηνήναμε. Αντί για αυτοκίνητα, φτάζει 150 ευρώ στους 18χρονους να πάνε να ανοίξουν ένα μπουκάλι ουίσκι. Τώρα το σύνθημα μάλλον θα γίνει «Καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκη».
0: Σαν, σαν φάνταστο, σαν, σαν σύνθημα, έτσι, ναι.
1: Σπινάκι, θα έλεγα σπινάκια και να μην είναι μπόμπα, έτσι, γιατί τα σπινάκια δυστυχώς έχουν καταδείξει και αυτά δηλητήρια.
0: Λοιπόν,
1: και την ευκαιρία να προσέχουν όλοι τα παιδιά, πίνουν τα βράδια.
0: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα, τον Τσίπρα πώς το βλέπεις, πώς το έχεις δει το κόμμα του μέχρι τώρα?
1: Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του κάθε πολιτικής κινητικότητας, πρωτοβουλίας και πολύ περισσότερο σε επίπεδο ρητορικής. Θετικά τον ακούω. Αλλά, ξέρεις, στα λόγια από τις πράξεις υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και επειδή έχει ένα πρόβλημα ο κ. Τσίπρας, ότι κυβέρνησε για περίπου 5 χρόνια με τον κ. Καμένο και εκείνη η περίοδος έχει πολλά μελανά και σκοτεινά σημεία, ναι, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν τα έχει απαντήσει ούτε καν το βιβλίο του. Εν πάση περιπτώσει, σε επίπεδο προθέσεων, ναι, εντάξει, τώρα είναι μια ενδιαφέρουσα κίνηση, αλλά και αυτός θα κριθεί τη δεύτερη φορά, αφού μπαίνει με αυτό το νέο κόμμα πλέον δικό του, απαλλαγμένος και από κάποιες αγγελώσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πράγματα που τον στεναχωρούσαν. Θα δούμε τι θα κάνει. Εύχομαι και ελπίζω να είναι προς το καλό του ελληνικού λαού. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στο διατάφτα, έτσι. Μπορεί κάποιος να τον συμπαθεί, κάποιος να μην τον συμπαθεί, κάποιος να έχει παράπονο από την προηγούμενη κυβερνητική του θητεία, κάποιος όχι. Εγώ θέλω να το δω θετικά και θα το κρίνω στην πράξη. Δεν μπορεί να έχουμε, νομίζω, και για την κυρία Καλισιανού θα έλεγα το ίδιο, παρότι η κυρία Καλισιανού δεν έχει καμία εμπειρία, έτσι, από την πολιτική και από τη διαχείριση της εξουσίας. Αλλά και εκείνη θα κριθεί σε επίπεδο, πώς το λένε, προθέσεων και πράξεων όταν θα έρθει η ώρα να πάρει αποφάσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
1: Στάση.
0: Ναι, για πάμε να δούμε. Επειδή το έφερας και στα δύο πρόσωπα, να δούμε η κυρία Καρισιανού τι λέει για το Τσίπρα.
9: Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του. Και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι' αυτό.
0: Λοιπόν, φωτιά και λάβρα. Σηκώνει τους τόνους Καρισιανούς σιγά σιγά. Βέβαια δεν μιλάει, δεν έχει την εμπειρία να μιλάει όπως τα άλλα πολιτικά πρόσωπα πολύ έντονα. Δηλαδή κάνει πολύ προσεκτικά, ελεγχόμενα θα έλεγα, επικοινωνιακά βήματα. Αλλά βγαίνει πιο σκληρά. Το κόμμα Καρισιανού πώς το βλέπεις?
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Ένα που καταλάβει. Στην αρχή ακούγω ότι θέλει να κυβερνήσει. Δεν ξέρω, νομίζω το έχεις ακούσει και εσύ, ότι στόχος ήταν η πρώτη θέση. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, τέλος πάντων. Επομένως, θα είναι ένα κόμμα κάτω από το 10% που θα πει στη Βουλή με ό,τι πως το καταφέρει για να κάνει τι ακριβώς, πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν έχω δει τις θέσεις σε πολύ σημαντικά θέματα, όχι γενικώς και αορίστως, τα ευκολόγια, όλοι ακούμε και σε όλα όποια κόμματα και αν ακούς διακηρύξεις τους και κάποια γενικόλογα, μπορούν να συμφωνήσουν οι περισσότεροι. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Παράδειγμα, θα τον πάω στον κύριο Σαμαρά. Τον άκουσα στην Κρήτη να λέει ότι η τουρκική παγίδα για τα αντιονατοϊκά στρατηγία, Κωνσταντινούπολη και Άδυνα, για να τα περάσουν μέσα από εκεί και συνέχεια να πάρουν τον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου μέσω ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, εάν συμβεί, παράδειγμα, και αναφέρουμε τώρα στα ελληνικά. Εκεί η κυρία Καρισιανού, εντάξει, δεν έχει δοκιμασία. Μπορεί να μας πει πάνω σε αυτά τα θέματα, παράδειγμα του. Μια σειρά άλλα θέματα μπορούσα να πω. Επομένως, θα κριθεί από όταν θα εκφράσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για την πραγματικότητα επί του πεδίου τώρα. Τι κάνουμε με τα δύο στρατηγεία που θέλει το ΝΑΤΟ? Λέμε ναι, ο κ. Μητσοτάκης θα τα πει ναι. Παράδειγμα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει είναι παγίδα, όχι. Πρέπει να κάνουμε αγώνα. Ο κ. Σύπρα δεν ξέρω, μπορεί να τοποθετηθεί. Η κ. Καρισιανού θα περίμενα να τοποθετηθεί. Ε, πρέπει να έχει πολιτικά αντανακλαστικά, γιατί αυτά τρέχουν. Είναι ζέουσα πραγματικότητα και πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Κινδυνεύει η πατρίδα μας εάν γίνουν αυτά. Μια σειρά άλλα πράγματα. Για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που θέλει να νομοθετήσει η Τουρκία, ο Ερντογάν. Τι έχει να μας πει? Όχι γενικώς είμαστε κατά. Να μας πει συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνω αν αύριο έχω την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας? Μάλιστα, τι ακριβώς θα κάνει?
0: Ναι.
1: Μετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ποιους όρους θα θέσει? Γιατί αυτό είναι το ζητημένο. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και χρειαστεί να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, πρώτον θα μετέχει? Δεύτερον, εάν μετέχει, ποια θέματα θα είναι τα 10 θέματα οποία αυτά πρέπει να υλοποιηθούν? Παράδειγμα, είπα τον, θα μειωθούν οι τιμές στα βασικά αγαθά και με ποιον τρόπο? Θα αλλάξει το χρηματιστήριο ενέργειας και με ποιον τρόπο? Πάει λέγοντας, αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Και γενικώς τώρα και αορίστως, θέλω να πω, εκεί θα κρυθεί.
0: Πάντως, κύριε Καραμπάση, εγώ δεν υποτιμώ, τουλάχιστον έτσι όπως την ακούω, το λόγο της, ο οποίος λόγος έχει γωνίες πια, για άκουσε και αυτό για να το σχολιάσουμε, δηλαδή σηκώνει τους τόνους και με τον τρόπο που τους σηκώνει μπορεί να βρει αυτιά πολιτών να ακούσουν τη ρητορική της και να πάνε να την ψηφίσουν. Για άκουσε και αυτό.
9: Να βγαίνει αυτός ο έμπειρος πολιτικός και να λέει ξαφνικά ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Θέλω να το ρωτήσω, πόσο μας στοιχίζει το μαξί μου το μήνα στον καθένα από εμάς? Γιατί εγώ δεν ξέρω τι πληρώνω.
10: Ήρεμα ρωτάω.
9: Εμείς οι πολίτες γινόμαστε κάθε χρόνο και φτωχότεροι και για ένα μαγικό τρόπο οι πολιτικοί γίνονται κάθε χρόνο πλουσιότεροι.
10: Είναι.
0: Λοιπόν... κοίταξε, είναι αυτά τα οποία κουβεντιάζει ο κόσμος. Δηλαδή, βλέπει τα ποθενέσκες και βλέπει πολιτικά πρόσωπα. Δεν λέω ότι είναι παράνομο, ρε παιδί μου. Αλλά βλέπει μέσα σε ένα διάστημα 6, 7, 8 ετών, εκεί που έχει 3 ακίνητα, να έχει φτάσει 15 ακίνητα. Εύλογα, ρε παιδί μου.
1: 155 ακίνητα και τα περισσότερα είναι σε offshore.
0: Καλά, πες ότι... Ναι, για αυτό που υπονοείς.
1: Μια πικρή ιστορία. Μια και ανέφερες το πότε, ναι, απλά να το πω για να υπάρχει, πρέπει να καταργηθεί για μένα. Και αντίστοιχα, όποιος είναι κλέφτης ή μαύρο χρήμα διακινεί ή να υπάρχει μια υπηρεσία που να τον...
0: Ναι, κοίταξε, δεν λέμε ότι όποιοι έχουν πάρει ξεγά ακίνητα είναι αυτό που υπονοείς, κλέφτες και λοιπά, για να μετέξει και με τους τύπους, απλά ξενίζει πολύ πάρα πολλοί συμπολίτες μας κουβεντιάζουν, δηλαδή όταν εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε, σου λέει ο άλλος, να βγάλω το μήνα, ο άλλος πώς είναι δυνατόν μέσα σε 7 χρόνια ενώ είναι στα πράγματα να αυξάνει τόσο πολύ την περιουσία του? Δεν το έχουμε τώρα. Η Καρεσιανού είπε πολιτικά πονηρά, θα πω εγώ και κάτι άλλο. Είπε ότι δεν μπορώ λέει, να κατανοήσω πώς ένα πρόσωπο το οποίο αυξάνει τόσο πολύ την προσωπική του περιουσία, γιατί αφού την ώρα έχει πόστο κυβερνητικό δεν τα κάνει τόσο καλά και στο πόστο για όλη την Ελλάδα. Εύλογο ακούγεται. Λαϊκίστικο βέβαια, αλλά εύλογο. Τι λες?
1: Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά Βασίλη, όλα αυτά σε αυτή την ώρα καλό είναι να συζητούνται, να λέγονται. Εγώ δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο τώρα από την κυρία Καρεσιανού. Θα είχε ενδιαφέρον αν όντως για να γίνει πρωθυπουργός, όπως έλεγε στην αρχή, για να βλέπουμε. Αλλά αυτό το ενδεχόμενο η πιθανότητα δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ θα περίμενα μια σοβαρή παρουσία. Τώρα προηγουμένως αυτά είναι λίγο και λαϊκίστικα. Έτσι, καλά κάνει γιατί πρέπει να συζητούνται, να λέγονται, αλλά εγώ θα περίμενα λόγο ουσίας να εκφράσει τον απλό κόσμο. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Με ένα νέο κόμμα, νέες φωνές. Δεν έχουμε δει ακόμη ούτε την ηγετική της ομάδα, δεν έχω δει τους εκπροσώπους, τον συνάδελφο τον κύριο Αυγερινό, ή την Χριστίνα, την Μαρία, την Πακλαβάκη, δεν τους έχουν δει να βγαίνουν να κάνουν πράγματα. Πάση περιπτώσει υπάρχει, ίσως είναι νωρίς, να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, να δούμε λίγο περισσότερα πράγματα.
0: Λοιπόν, και θέλω να κάνουμε και ένα ειδικό σχόλιο τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παρακολουθήσαμε και αυτά που γίναν τις προηγούμενες μέρες, το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκεί στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογώ, δεν ξέρω αν εσύ θυμάσαι άλλο φαινόμενο, άλλο κόμμα, πολιτικό κόμμα σε όλη τη μεταπολίτευση. Αυτό που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ και με το κόμμα Τσίπρα, νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Γιατί το λέω, γιατί. Στην ουσία κάνουν από ένα κόμμα, ο κύριος Φάμελος η πρότασή του αυτή ήταν, προσκλητήριο σε ένα άλλο κόμμα να τους πάρει, άσχετα αν ήταν ο ιστορικός ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος που τους έφερε στην εξουσία, αλλά έκανε ένα άλλο κόμμα. Και υπάρχουν ένα σωρό ερωτήματα. Αυτοί που περιμένουν το Τσίπρα και την Ελλάς να τους πάρει, θα είναι μέλη και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μέλη σε δύο κόμματα? Και αν δεν τους πάρει, λέω εγώ στο τέλος, μετά οι βουλευτές, γιατί ο Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν παίρνω εν ενεργεία βουλευτές, πρέπει να παραιτηθούν. Αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο και πάνε κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν τέλος Σεπτέμβρη, θα τους πάρει? Δηλαδή ένα σωρό πρωτόγνωρα ερωτήματα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καλά τα έθεσες. Νομίζω είναι τέλος. Έτσι, ό,τι και να γίνει τώρα. Αυτό που έκανε ο κ. Φάμελος καταρχήν, εντάξει, δεν τιμά τον ίδιο τώρα. Δεν μπορεί τώρα αρχηγός κόμματος. Καλύτερα να παραιτούνταν, θα ήταν πιο τίμιο. Να την παιδιά, εγώ που έκανε τώρα. Ήταν, κάντε ό,τι νομίζετε, φεύγω, πάω στο Τσίπρα. Παράδειγμα. Τώρα διαλύει το κόμμα του. Κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι, και να θυμίσουμε τώρα, γιατί μας έχει πάει τον εξελίξεων από κάτω.
0: Ναι, θύμισε λίγο.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο τώρα, δηλαδή μέσα αυτή την τριετία, τετραετία να διαλυθεί. Έκλεισε ρολά, κατέβασε ρολά και ενσωματώνει σε ένα καινούριο κόμμα. Αξιβέβαια, έχει ενδιαφέρον, το λέω. Δεν έχει ξανασυμβεί πάντως αυτό, έτσι. Η αξιωματική αντιπολίτευση να διαλυθεί και να ενσωματωθεί, και ίσως αυτό απαντάει και στο άλλο που είπαμε από την αρχή της συζήτησης, ότι πλέον πάμε στο τέλος μιας ολόκληρης περίοδου που ξεκίνησε από το 1975 μέχρι τώρα, και πιστεύω από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές και μετά να αρχίσει να δημορφώνεται ένα εντελώς άλλο πολιτικό τοπίο. Εκεί θα κριθούν όλοι, όχι από τα καλά λόγια ή από τις καλές προθέσεις, αλλά από τις πράξεις. Και η πολιτική θα είναι πολύ σκληρή, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ επίγοντα και σκληρά, και στα εθνικά θέματα, δηλαδή με την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία γίνονται αυτή την ώρα. Και εμείς σαν κοινωνία που πηγαίναμε προς αφανισμό. Σωστά το είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Νούμερο ένα θέμα είναι το δημογραφικό. Δεν μπορεί κανείς να κάνει οικογένεια. Είδες ότι το πρώτο δίμηνο το 26 υπήρχαν περιφέρειες ολόκληρες όπου δεν είχε γεννηθεί κανένα παιδί, ούτε ένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν πάει πουθενά. Τώρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και έχουμε και μια κυβέρνηση, μια παρέα, που έχει πάρει 100 δισεκατομμύρια και τα

0: πόσα δισεκατομμύρια πήραν απευθείας ανωτέρες εταιρείες συμβούλων.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εκεί που ήταν 50 και 60 και 70 και 100 εκατομμύρια κατά το παρελθόν και έχουν φτάσει 1,5 δις. Δηλαδή εδώ τώρα τα πράγματα.
0: Απευθείας αναθέσεις, έτσι.
1: Απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συμβούλων και ελεκτικές εταιρείες. Νομίζω ότι δικαιοσύνη στην κοινωνία, έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, ή και απαντήσεις σε ερωτήματα, θα πρέπει να δοθούν από τον πολιτικό κόσμο στο μέλλον. Όποια κυβέρνηση είναι, μπορεί ρε παιδί μου ο κόσμος να ξαναψηφίσει το Μητσοτάκη και να πάρει 60%. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις στο αμέσως προσεγγές διάστημα που θα του δίνουν 70%. Δεν το ξέρουμε πολύ, είναι πολύ πιθανό. Αλλά μπορεί και να χάσει τις εκλογές. Αν χάσει τις εκλογές και ένα άλλο μείγμα, νομίζω η νέα πολιτική κατάσταση θα πρέπει λίγο να ψάξει κάποια πράγματα για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν ξέρω τι λες, και με αυτό να κλείσω.
0: Έτσι, συμφωνούμε. Προφανώς, κοίταξε, από τη στιγμή που θα φύγει ο κ. Μητσοτάκης από το Μαξίμου, εκτιμώ ότι θα φύγει. Δηλαδή, τον Οκτώβριο δεν θα είναι στο Μαξίμου. Και όλοι οι άλλοι υπουργοί, όποια κυβέρνηση να είναι και όποια, όπως λες και εσύ, σύνθεση ή τέτοιο προκύψει, σίγουρα θα ανοίξουν όλα αυτά τα θέματα. Θα είναι στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, εκτιμάς ότι θα γίνουν εκλογές και ότι δεν θα πάρει το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό θα φύγει, για να μην υπάρχουν παρεμηνύες.
0: Λοιπόν, ναι, προφανώς πολιτικά μιλάμε τώρα, πολιτικο-δημοσιογραφικά. Εντάξει, λοιπόν, ο δικός μας λόγος είναι δημοσιογραφικο-πολιτικο-σχολιαστικός.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καραμπάση. Καλημέρα κύριε Καραμπάση, στο Επανειδή.
0: Να σε καλά, στο Επανειδή, για καλά.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Την ίδια ώρα το κεντρικό στρατηγείο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούς. Οι ισχυρές ένοπες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, προειδοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Σαρακτσί και κάλεσε τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στα Ιρανικά εδάφη να αποχωρήσουν. Την ίδια ώρα συναγερμό σήμανε στο Μπαχρέιν, η Ορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από Ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Σε ανάλυση του, το BBC επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν, δεν έχει ιτηθεί. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περίοδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ, που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του I Εφημερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην

0: ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο εναντί του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολυεδομίες στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φαίνονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτού να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Στο μάθημα ανθρωπιάς που έδωσε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλος, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων υποδεχόμενος τον Πατριάρχη στο Δημαρχείο, όπου το απένιμε το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. Σε μια εποχή όπου ο φανατισμός και η μυσαλλαδοξία απειλούν την κοινωνική συνοχή, έχετε υπηρετήσει με συνέπεια την καταλλαγή, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: Έχετε συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε λαούς, θρησκείες και πολιτισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η συνεννόηση είναι πάντοτε ισχυρότερη από την σύγκρουση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα. Μασκοφόροι άνδρες ντυμένες στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Ο φερόμενος ως δράστης επίθεση συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δημοσιονομικό κείμενο που προβλέπει τη δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που έχει αναγορεύσει σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: 8 χρόνια Λέμον, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9, Ανοιχτό Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η πιο πολυταξιδεμένη θεατρική παράσταση στην Ελλάδα επιστρέφει για μία μόνο βραδιά στην Αθήνα. 8 χρόνια παραστάσεων, πάνω από 25.000 θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λέμον, η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Εισιτήρια more.com. Λέμον. Εσύ φοβάσαι να κατέβεις από το πλοίο που γεννήθηκες?
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
9: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου και έχουμε ξανά, το ακούσατε και από το Μάκη Τσαρούχα νωρίτερα, ένταση στη Μέση Ανατολή πριν από λίγα λεπτά. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Εδώ έχουμε... να έχουν χτυπηθεί πύραυλοι, λέει, έχουν πλήξει υπόστεγα F-35 σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία. Άρα οι Ιρανοί γενικεύουν. Έχουμε σιρήνες στο Κουβέιτ, Και ο στρατός του Κουβέιτ, τώρα ένα Εμμυράτο, τέλος πάντων ανακοινώνει ότι αποκρούν εχθρικούς εναέριους στόχους. Το τρίτο το οποίο δίνει τώρα έκτακτο, το Al Jazeera του International, μιλάει για τις σιρήνες αεροπορικής επιδρομής να έχουν ενεργοποιηθεί αυτή την ώρα για δεύτερη φορά στο Μπαχρέιν. Φαίνεται ότι είναι απάντηση στον Τραμπ, ο οποίος είπε μας δείξαν το απάτσι και θα χτυπήσουμε. Χτυπήσανε κάποια σημεία οι Αμερικανοί στο Ιράν και οι Ιρανοί ανταπαντούν. Μάλιστα, να δούμε πώς θα πάει το βαρέλι σήμερα, πόσα δολάρια. Λοιπόν, για πάμε, είχαμε μια εκδήλωση στη Βουλή, ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, θα βρούμε και τον Χρήστο Καπούτη σε λίγη ώρα. Είχαμε μια εκδήλωση στη Βουλή για τα παιδιά της Ουκρανίας, τα παιδιά του πολέμου. Για να ακούσουμε τι μας είπε ο βουλευτής επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Σταμάτης, Πάνος Αργύρης, κοντά μας στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, εδώ στο Γκάζι, το πρωί της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Και θα πούμε καλημέρα στον βουλευτή επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος, τον Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα από τον Αθήνα 984.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Έγινε μια σημαντική εκδήλωση παρέμβαση για τα παιδιά της Ουκρανίας που τόσα έχουν τραβήξει από αυτό τον ευρωπαϊκό πόλεμο. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, τι ακριβώς έγινε στη Βουλή.
5: Κοιτάξτε, έγινε μια εκδήλωση στα πλαίσια των εργασιών Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει δημιουργηθεί στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ένα δίκτυο για την κατάσταση των παιδιών της Ουκρανίας. Και η θεματική που είχαμε αυτή τη φορά ήταν όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και τις επιπτώσεις στον πόλεμο και το κομμάτι της αποκατάστασής τους. Και βέβαια πάντα το κομμάτι, το ψυχικό τραύμα το οποίο δημιουργείται στα παιδιά όταν μία χώρα είναι σε πόλεμο. Και μην ξεχνάτε ότι κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα εκεί που ακούστηκαν ήταν και πώς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας έχει δημιουργήσει έτσι ένα πυλώνα προστασίας και βοήθειας στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Ξέρετε, πολλά σχολεία λειτουργούν λόγω των βομβαρδισμών στα υπόγεια. Την ώρα που κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν χάσει τους γονείς τους στον πόλεμο, κάποια από αυτά τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους, οι πατράδες, είναι στον πόλεμο. Και βέβαια, εμείς δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της αποκατάστασης στα παιδιά με αναπηρίες. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί με αναπηρίες ή παιδιά που έχουν τραυματιστεί λόγω του πολέμου με αναπηρίες και δεν έχουν ενδεχομένως τους γονείς τους, δημιουργείται έτσι ένα θέμα προς αυτά, όσο την αποκατάστασή τους, αν θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες, αν θα πάνε σε κάποιο ίδρυμα. Οπότε, ξέρετε τελικά ότι στο τέλος της ημέρας, ο κάθε πόλεμος έχει και τα αθώα θύματα που τελικά πάντα είναι τα παιδιά. Και ξέρετε, σε μια τέτοια χρονική στιγμή που ζούμε, που η ρητορική μίσους αυξάνεται, που οι διακρίσεις όλο και να μεγεθύνονται, φανταστείτε το ψυχισμό ενός παιδιού που είναι σε ένα πόλεμο, η προσωπικότητά του, πώς δομείται την επόμενη μέρα, και ως ένας ενεργός πολίτης οποιασδήποτε χώρας μπορεί να κοιτάξει από τη μία την άλλη πλευρά. Οπότε για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της Κοινωνικής Συνέλευσης Ευρώπης, και νομίζω ότι είναι και μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα και για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου που συμμετέχω. Και βέβαια θα ήθελα από εδώ και από το δικό σας μέρος ευχαριστήσω και την κυρία Πακογιάννη που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα σου επικεφαλής Ελληνικής Επιτροπής και προφανώς βέβαια και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, παρότι εσείς είστε ευαισθητοποιημένο σε όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα, το έχετε δείξει Μακρόν, θέλω να φύγουμε λίγο από αυτό και θέλω να σας ρωτήσω ένα σχόλιο για τη γενικότερη κατάσταση. Ενώ οδεύουμε προς τις εθνικές εκλογές, κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, πώς εισπράτετε την εικόνα της κοινωνίας και ποιο πιστεύετε σήμερα ότι είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας?
5: Νομίζω το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και αντίστοιχα και η κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να βρει τρόπους επίλυσης, είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Νομίζω ότι εκεί πλέον πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερο βάρος. Προφανώς η πολιτική της κυβέρνησης είναι μέσω της αύξησης των μισθών, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, όλο αυτό πώς δημιουργεί ένα πλέγμα, πιο, αν θέλετε, προσιτή στέγη και το καθεξής, δημιουργεί ένα πλέγμα πολιτικό, γιατί στο τέλος της μέρας, κύριε Καλαμάκα, πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες και ποια είναι τα όπλα που μπορεί να έχει κάθε κυβέρνηση με βάση τον προπολογισμό, με βάση την οικονομία της, με βάση το πώς είναι δομημένο έτσι, το κράτος μας, ώστε να στηρίξει τους πολίτες. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός σε όλες αυτές τις κρίσεις, ακόμα και στην ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο της Ουκρανίας, θα σας θυμίσω ότι είχαμε δαπανηθεί περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη όσον αφορά την ενεργειακή κρίση και την χορήγηση χρημάτων, βοηθημάτων στους πολίτες, σε όλους μας δηλαδή όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι εδώ, σε μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει ο πληθωρισμός, νομίζω ότι η αύξηση του εισοδήματος και η έλεγχη, η αυστηρή έλεγχη, αλλά και τα πρόστιμα, είναι το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει ένα μείγμα. Απ' την άλλη, ακόμα της αντιπολίτευσης και από τα κόμματα, διάφορες προτάσεις, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Καλαμάκα, επειδή η χώρα κάποια στιγμή χρεοκόπησε και δεν πρέπει να ξανάρθουν εκεί, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε εκεί. Δεύτερον, ότι ό,τι προτείνουμε θα πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος και θα πρέπει να λέμε στους πολίτες από πού θα βρεθεί αυτά τα χρήματα. Και τρίτον, επιτρέψτε μου, και ανοίγω έτσι με την άδειά σας, και τη δημογραφική πρόκληση που έχει η Ελλάδα, πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις γενιές που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί.
9: Μάλιστα, όχι, είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και στο θέμα του δημογραφικού, είναι σαφές. Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ που μιλήσατε στον Αθήνα 984. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
5: Σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επανέλθαμε και πάμε να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε, καλημέρα στους πολύ πρωινούς ακροατές, φίλους μας, το τι ανάγκουν τα τέσσερα.
0: Ξυπνήσαμε όλους τώρα με αυτό που ακούστηκε. Εδώ ανεβάσαμε ρυθμούς, εδώ πάνω σ' Αργύρης. Λοιπόν, δύο μέρες ήμασταν στην ΟΤΑ Expo, στην έκθεση, δεν ήμασταν εδώ, που ήταν στο Δίο των Αθηνών, συμμετείχε και ο Αθήνα 984, μάχημοι όμως τώρα. Αύριο δεν από ότι κάνουμε φακέλους, θα κάνουμε φάκελο για το Μουντιάλ, ξεκινάει ο αγώνας. Ξεκινάει το μάτς.
1: Καθυλωμένη στις τηλεόραση, όπως βέβαια. Πρέπει να έχει και ενδιαφέρον.
0: Θα είναι στις ώρες τις δικές μας, γιατί οι πρώτοι αγώνες θα είναι 2 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πάντως τον χρόνο που έχουμε να τα πούμε είναι πυκνός πολιτικός χρόνος. Τι δεν έχει συμβεί σε μερικές μέρες που δεν έχουμε βγει, έτσι.
0: Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά, διότι.
1: Αφήνουμε την εσωτερική επικαιρότητα που είναι από μόνη της.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται κάτω με αυτό. Δεν βγάζουμε άκρη τώρα.
1: Κοίταξε. Οι τελευταίες πληροφορίες και οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει περάσει σε νέο επίπεδο κλιμάκωσης. Ναι. Μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, που είναι ως απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν φαίνεται ότι έχει εξαπολύσει αυτές τις ώρες συντονισμένες επιθέσεις με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία. Ενώ υπάρχουν και αναφορές που κάνουν λόγο για επιθέσεις, να το προσέξουμε αυτό, κατά του αρχηγείου του 5ου Αμερικανικού στόλου που είναι στον Μπαχρέιν.
0: Αυτό είναι, τώρα εδώ θα πάρει φωτιά.
1: Ίσως το πιο σημαντικό είναι αυτό. Επίσης,
0: δύο λεπτά να πούμε καταρχάς, Αλ Τζαζίρα τώρα είναι, αναφέρει όλα όσα είπες, τα είπα και εγώ πριν, Μπαχρέιν, σιρήνες τώρα αυτή την ώρα, Κουβέιτ. Το ανησυχητικό για το Αλ Τζαζίρα είναι το χτύπημα στην Ιορδανία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τέσσερις βαλιστικοί πυραυλοί φέρονται να έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Αυτό και βέβαια το Μπαχρέιν, αυτό που είπες, που είναι το στρατηγείο των Αμερικανών.
1: Του 5ου Αμερικανικού στόλου, βέβαια.
0: Θυμάται ο ηγέτης τώρα, τι κάνει. Είναι 11 και 21 το βράδυ στην Ουάσιγκτον. Θα πίνει μπέρμπον, θα ετοιμάζεται να κοιμηθεί. Το θέμα είναι όταν ξυπνήσει, θα γίνει.
1: Γιατί...
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν. Δεν ξέρω.
1: Απλώς να πω το εξής.
0: Δεν βγάζω άκρη πάντως.
1: Καλά. Είναι καιρό τρόπο που δεν βγάζουμε άκρη. Πάντως, Βασίλη, τι σημαίνει το εξής. Η κατάρρευση.
0: Δύο λεπτά. Συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη. Μπορούμε να πάμε, κύριε Αργύρη, στην Earth News. Είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο τροχαίο στον Μπραχάμι, στον Άγιο Δημήτριο. Τα ξημερώματα, ένας νεκρός. Να ακούσουμε.
2: Κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Παράβαση καθήκοντος και διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Αυτό είναι για τις πολεοδομίες. Δυστυχώς είχαμε, θα πούμε, ότι προφυλακίστηκαν τα 6 άτομα που είχαν ακουστεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση, δεσπόσε να το λέω. Ναι. Προφυλακίστηκαν τη νύχτα μετά τις απολογίες τους.
1: Προφυλακιστέ
0: είναι. Τι έγινε το, εσύ έχεις ακούσει.
1: Πολλά σκάνδαλα, ρε παιδί.
0: Επιτελικό κράτος, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πολύ άριστη μαζεύτηκαν.
1: Χαμός,
0: η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα δημοσιοποιεί και το όνομα. Η εφημερίδα Δημοκρατία εδώ το γράφει.
1: Έχουμε ημερήσιο δελτίο σκανδάλων, μάλλον.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ρε Χριστό. Δηλαδή, πού είναι το επιτελικό κράτος. Είπαμε αυτά τα αντιμετωπίσουμε. Λέω κακίες πρωί. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Θα έχουμε και άλλο θέμα σήμερα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και αναφέρει και το όνομα. Πέρα από τον κύριο Μπακογιάννη που ήταν ο Γενικός Γραμματέας, παρατήθηκε, λέει, για λόγους ευτυχίας από το υπεύθυνο των πολεοδομιών κλπ. Λέει ότι στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο. Και άλλο όνομα. Πρέπει να κάνω Μητσοτάκης και ένα ανασχηματισμό σε όλους τους Γενικούς Γραμματείς. Δεν πες εκλογές, αν τελειώνουμε τώρα.
1: Δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν μπορεί να πάει άλλο.
0: Θα πάει στο τέλος.
1: Εκεί θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς το κόμμα του και εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε λοιπόν, κάτω στη Μέση Ανατολή πάλι.
1: Εδώ στη Μέση Ανατολή πάλι η κατάρρευση, Βασίλη, του ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσα, από τα οποία σύγχρονα παγκοσμίως, θα έλεγα δεν είναι απλώς ένα ακόμα πολεμικό επεισόδιο στον Περσικό κόλπο. Mm. Είναι ένα πλήγμα κύρους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα είναι μια επίδειξη ισχύως από την πλευρά του Ιράν, το οποίο τι δείχνει, δείχνει ότι διαθέτει πλέον την ικανότητα να απειλεί ακόμα και τα πλέον προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Το σημαντικό στοιχείο από όλα αυτά ποιο είναι? Είναι ότι είναι το γεγονός ότι η Τεχεράνη μεταφέρει πλέον το πεδίο αντιπαράθεσης από τον άξονα Ισραήλ-Ιράν σε άμεση, σε απευθείας αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Και αυτό, αν το δούμε λίγο γεωπολιτικά, τι δείχνει? Το Ιράν δείχνει ότι διατηρεί ικανότητα στρατηγικής κρούσης. Παρά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, εξακολουθεί το Ιράν να πλήττει αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο. Φαίνεται ότι η αντιραπορική και η αντιβαλιστική και η αντιδρόνους οπλά των Αμερικανών δεν είναι επαρκής για να προστατεύσει τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Mm. Οι αμερικανικές βάσεις του κόλπου μετατρέπονται σε στόχους πρώτης γραμμής για τα ιρανικά οπλικά συστήματα. Mm. Και όπως είπαμε, βάσεις Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ορδανία τώρα τελευταία αποτελούν πλέον μέρος του ενεργού θεάτρου επιχειρήσεων. Και εδώ, εκτός των άλλων, και η ενεργειακή ασφάλεια τίθεται πλέον σε κίνδυνο. Κάθε κλιμάκωση γύρω από τον Περσικό κόλπο αυξάνει τον κίνδυνο διατάραξης ενεργειακών ροών και προκαλεί νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δηλαδή έχουμε νέο σοκ στην παγκόσμια οικονομία, οικονομικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Και θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη στρατιωτική και τεχνολογική σημασία που καταγράφηκε στα νερά του Περσικού κόλπου με την κατάρρευση του Απάτσι. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, μη επανδρωμένο, ξαναλέω μη επανδρωμένο ναυτικό σκάφος του Αμερικανικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε το πλήρωμα του επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι που συνετρίβει την νύχτα της Δευτέρας στα στενά του Ορμούζ. Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, Αμερικανοί πιλότοι, παρέμειναν επί περίπου 2-2,5 ώρες στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών του Ορμούζ μέχρι να εντοπιστούν από το μη επανδρωμένο σκάφος το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στην ξηρά. Ο εκπρόσωπος μάλιστα της Αμερικανικής Διοίκησης, ο λοχαγός ο Τιμ Χόκινς, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία ένα αυτόματο ναυτικό ντρόουν πραγματοποιεί επιτυχημένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων. Το αναφέρουμε αυτό γιατί φαίνεται ότι έχει αλλάξει τελείως η μορφή του πολέμου. Γιατί πίσω από τη διάσωση των δύο πιλότων κρύβεται μία ακόμα μεγαλύτερη είδηση. Ποια είναι αυτή? Για πρώτη φορά βλέπουμε στην πράξη αυτό που μέχρι χθες ενδεχομένως να αποτελούσε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, σενάριο στρατιωτικών εργαστηρίων. Ένα μη επανδρωμένο πλοίο δεν παρακολουθεί απλώς μια περιοχή, αλλά εντοπίζει ανθρώπους, λαμβάνει αποφάσεις, εκτελεί αποστολή διάσωσης και επιστρέφει με επιτυχία. Ναι. Με απλά λόγια βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόματα συστήματα περνούν από τη θεωρία στην επικριτσιακή πραγματικότητα και αυτό θα με επιτρέψει να πω έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία. Γιατί? Διότι όπως τα drones άλλαξαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι τα μη επανδρομένα πλοία ενδέχεται να αλλάξουν τις ορροπίες της θάλασσας. Στα στενά του Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Νότια Συνική Θάλασσα, αλλά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν πάρα πάρα πολύ σοβαρά για το τι μέλη γενέστε, αλλά και το τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, δύο λεπτά τώρα, γιατί φαίνεται ότι ολοκληρώνεται η επιχείρηση μεταφοράς 192 αλλοδαπών που περισυλλέχθηκαν από σκάφη του λιμενικού από τους καλούς λιμένες την Ιεράπετρα, την Παλαιοχώρα, την γύρω περιοχή,
1: ναι,
0: προς τα κέντρα υποδοχής. 192 άτομα δεν είναι και λίγα. και θα μεταφερθούν προς την ενδοχώρα. Φαίνεται
1: αυτά
0: ότι
1: είναι,
0: έχουμε.
1: Είναι καθημερινό το φαινόμενο αυτό. Ναι. Σχεδόν καθημερινό, έτσι.
0: Έχουμε νέα έξαρση από τη Λιβύη προς την Κρήτη, ροές μεταναστών. Ένα αυτό. Δεύτερον, πριν από λίγα λεπτά, οι φρουροί της Επανάστασης ενημερώνουν με δημόσια ανακοίνωση, το μεταφράζω, ότι έπληξαν με δρόνους, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, τον πέμπτο στόλο του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν.
1: Το είπαμε πριν, είναι δικά τα φάση, ναι.
0: Τώρα το λένε και επίσημα, οι ναυτικές δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης εξαπέλυσαν, οι ναυτικές δυνάμεις, εξαπέλυσαν επίθεση κατά του πέμπτου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
1: Αυτό είναι το θέμα, μεταφέρεται ο πόλεμος ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Mm.
0: Ό,τι θέλει ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου θέλει ένταση στην περιοχή για ένα σωρό λόγους. Ο Τραμπ θέλει να απεμπλακεί, αλλά τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, γιατί εγώ δεν πάντα αφήνω και δηλαδή αφήνω και μία διάσταση προβοκατόρων ένθεν και ένθεν, με την έννοια ότι σπρώχνουν, υπάρχουν πάρα πολλοί κύκλοι που θέλουν να σπρώξουν σε νέα την παράθεση. Βέβαια τώρα κοιμάται ο πλανητάρχης, πιστεύω είναι.
1: Και μάλιστα και αυτή η διάσταση, και αυτή η διάσταση έχει περάσει και στους πολύ στενούς συνεργάτες του Προέδρου, του Θοδωρή Λευκόοικο, του Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν συνέχιση των επιχειρήσεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν και άλλοι πιο μετριοπαθείς, οι οποίοι θέλουν μια συμφωνία με το Ιράν και να τελειώνει ο πόλεμος. Αυτές οι δύο απόψεις συγκρούονται και συγκρούονται στεναρά στο επίπεδο συμβούλων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ακούει και τους δύο, και τελικά το τι λέει, απόδειξη του είναι το τι λέει, ας πούμε. Αντιφατικά πράγματα. Ναι. Η μία δήλωση αναιρεί την άλλη, ας πούμε.
0: Εχθές που ήμασταν εκεί
1: είναι,
0: στην
1: δηλαδή,
0: έκθεση.
1: Είναι δηλαδή τελευταίο,
0: ναι, στην ΟΤΑ Expo. Ήταν ένας δήμαρχος από νησί του Αιγαίου, μικρό νησί. Μου λέει, εδώ θα φτάσει βενζίνη, αν πάει αυτή η κατάσταση έτσι το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: τέλος Ιουλίου, μου λέει, θα φτάσει 3,5 ευρώ. Λέει, δεν είναι, για το νησί, γιατί εκεί τα πράγματα είναι και μεταφορές και λοιπά. Και,
1: προφανώς. Ναι.
0: Δεν ξέρω, διαφαίνεται Χρήστο, δεν διαφαίνεται από εμπλοκή για την ώρα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται καθόλου, μας τα κλιμάκους θα λέγαμε, διαφαίνεται στη Μέση Ανατολή. Και ξέρεις, να προσθέσω κάτι άλλο για να μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη
0: στον Μπαχρέιν τώρα ναι. Αεροπορικός συναγερμός, νέος αεροπορικός συναγερμός, καλούν τους κατοίκους να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία. Τώρα τον Μπαχρέιν στο Εμμυράτο.
1: Είναι αυτό όλοι. Σημαίνει ότι πάμε σε φάση κλιμάκωση.
0: Γιατί θα ξυπνήσει ο άλλος μετά, θα ανταπαντήσει, θα πει τα δικά του τα. Ναι, κλπ. Αραγτσί, μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι ένοπλες δυνάμεις μας του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δεν θα αφήσουν καμία επίθεση αναπάντητη. Ξέρεις, πες, κάνεις, κάνω, ο ένας ο άλλος, στο τέλος θα καταλήξουμε πάλι. Σε κάτι μεγαλύτερο.
1: Ναι, το ότι φαίνεται ότι το Ιράν απαντά από ισχυρή θέση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα πρέπει αυτό να αξιολογηθεί καλύτερα από ότι αρχικά, διότι φαίνεται ότι το Ιράν ενισχύεται και από τη Ρωσία και από την Κίνα. Έτσι.
0: Ναι, είναι σαφές ότι έχει καλύψει χαμένο έδαφος και στο βαλιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή και ότι αυτό το ενδιάμεσο διάστημα, όλοι οι αναλυτές συμφωνούν σε αυτό, καλύπτει αυτά που ο πόλεμος, τα ρήγματα δηλαδή, στο πεδίο, στο στρατιωτικό πεδίο που δεν του επέτρεπε να καλύψει ο πόλεμος που είχε γίνει μέχρι τώρα. Αυτό το δίμηνο, γιατί πέρασαν σχεδόν 2 μήνες, κάλυψε πάρα πολλές, έκλεισε πάρα πολλές τρύπες, για να το πω λαϊκά.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί εμφανίζεται και στη ρητορική του πολύ πιο επιθετικό. Άμα δεις, δηλαδή θα απαντάμε, θα κάνουμε, θα φτιάχνουμε αυτό που λέει και ο Τραμπ.
1: Ναι, έτσι, αλλά πέρασε από την ρητορική στην πράξη όμως, έτσι. Και αυτά τα οποία λέει φαίνεται ότι τα εννοεί κιόλας. Και αυτό έχει σημασία. Δεν είναι μόνο προπαγάνδα, είναι και πράξη. Και να στο κάνω ακόμα πιο χειρότερο. Λοιπόν, κοίταξε, μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Και στο λέω αυτό γιατί έχουμε χθεσινή ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για εκταμίευση άμεσα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πακέτο των 90 δις ευρώ ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία για εξοπλισμού κτλ. Απλώς μια υποσημείωση εδώ, ότι στο πακέτο των 90 δις που θα δοθεί τους επόμενους μήνες στην Ουκρανία, η Ελλάδα συμμετέχει, παρακαλώ, με το όχι ευκαταπρόγνητο ποσό για την ελληνική οικονομία των 3,2 δισεκατομμυρίων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γενικά η Ευρώπη, ενισχύει σε κάθε περίπτωση την Ουκρανία και αυξάνει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, θα έλεγα ότι αποτυπώνει και τη διαμόρφωση ενός νέου γεωπολιτικού και γεωνουργιακού δόγματος της Ευρώπης, το οποίο επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μακρύ πόλεμο. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι Βρυξέλλες δεν θεωρούν πλέον τον πόλεμο στην Ουκρανία προσωρινή κρίση, αλλά στρατηγική αναμέτρηση μακράς διάρκειας. Και εδώ θα εξαρτηθεί ή δεν θα εξαρτηθεί πώς θα πάνε τα πράγματα από το αν συμμερίζεται ή δεν συμμερίζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο πρόεδρος Τραμπ, την αιμονή των Ευρωπαίων απέναντι της Ρωσίας και τη στήριξη της Ουκρανίας. Μία πρώτη γεύση θα έχουμε τις επόμενες μέρες στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, όπου θα συμμετέχει βεβαίως και ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, τον Ιούλιο είναι αυτό.
1: Τον Ιούλιο, ναι.
0: Στις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
1: Αρχές πρώτες μέρες του Ιουλίου είναι αυτό, ναι.
0: Χθες υπήρξε μία διαρροή. Διαρροές, έχουν πολλές διαρροές τώρα τελευταία. Ναι. Ο Πατριάρχης, ο Θεόφιλος, ο οποίος βρίσκεται εδώ, μετέφερε λίγο μήνυμα ότι μέσω του Πατριάρχη έρχεται μήνυμα από τον Τραμπ ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί μέσω του Πατριάρχη, πώς έγινε έτσι?
1: Ίσως οι σχέσεις που έχει με τον Ελπιδοφόρο, ο Ελπιδοφόρος είναι ο Πατριάρχης
0: της Αμερικής,
1: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Ελπιδοφόρος, έχουν πολύ καλές σχέσεις με τον Θεόφιλο, οπότε πιστεύω
0: και
1: ότι από εκεί...
0: Έτσι. Ναι, και γιατί το λέει η Κίμπερλι, η οποία τον τελευταίο καιρό είναι ήρεμη, που την έχουμε χάσει λίγο, οι Αμερικανοί τα πρεσβευτεί. Λοιπόν, τώρα ο Ιορδανικός στρατός ανακοινώνει επίσημα ότι έχουν αναχαιτιστεί 5 Ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι στην Ιορδανία τώρα. Κομμάτια των πυράβλων έχουν πέσει σε χωριά ανατολικά του Αμάν.
1: Μιλάμε για κανονικό πόλεμο.
0: Χριστό, εμείς λέγαμε θα ερεμήσουμε λίγο, αρχίζει το Μουντιάλ τώρα.
1: Δεν το βλέπω.
0: Τι είναι αυτό? Λοιπόν, Κατερίνα.
1: Δεν ξέρω να χάσουμε το Μουντιάλ, έτσι.
0: Όχι, το Μουντιάλ θα παίζει, είναι μακριά. Είναι Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Στα γήπεδα της Αμερικής. Ακούγεται κάπως παράτερο αυτό τελικό στη Νέα Υόρκη. Εκεί γίνονται οι τελικοί μπάσκετ, ράγκμπι κλπ.
1: Αλλά τέλος
0: πάντων θα γίνει τελικός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, η Κατερίνα με ρωτάει αν έχουν όντως απεργούν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι. Οπότε τα περισσότερα δικαστήρια μάλλον δεν θα γίνουν οι δίκες. Καλημέρα, Κατερίνα. Κύριε Καπούτσι, αύριο είπαμε έχουμε φάκελο για το Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε και με τον Καζαφέρη, το διεθνή διετή. Θα τον βάλουμε να θυμηθεί και παλιά. Οπότε θα τα πούμε Δευτέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε μουσική ανάσα, κύριε Αργύρη, για να επιστρέψουμε για εφημερίδες. Ό,τι νεότερο από τον κόλπο. Υπάρχει ένταση στο ξημέρωμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Θα σας το μεταδώσουμε.

Λοιπόν, τώρα η Αμερικανή, Αμερικανική διοίκηση στο Περσικό κόλπο, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή ανακοινώνει πριν από λίγα λεπτά ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν με επιτυχία, λέει, τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν ως απάντηση στην κατάρρευση Αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι. Τα πλήγματα στόχευσαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ναυσιπλοείας και των στρατιωτικών κινήσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις ακριβίας πλήρως επιτυχημένα γύρω από τα στενά του Ορμούς. Και ή το Ιράν ανέφερε πριν από 28 λεπτά οι ναυτικές δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης ότι χτυπήσαμε το αρχηγείο του Αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν με δρόνους, με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εμείς σας έχουμε μεταδώσει νωρίτερα ότι επιθέσεις έγιναν κατά του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν. Το Μπαχρέιν μάλιστα έχει σημάνει συναγερμό για τους κατοίκους του και 5 πύραυλοι βαλιστικοί έχουν πέσει, έχουν αναχαιτιστεί από τον Ιορδανικό στρατό. Δηλαδή το Ιράν έστειλε 5 πυράβλους στην Ιορδανία και οι πύραυλοι αυτοί αναχαιτίστηκαν. Κομμάτια συντρίμμια των πυράβλων έχουν πέσει σε χωριά ανατολικά του γύρω από το Αμάν. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εντάχει, ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Στο ρετυρέ, λέει η ναυτεμπορική σήμερα, οι τιμές των κατοικιών καταγράφεται ρεκόρ 20 ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Το πρώτο θέμα στην ναυτεμπορική σήμερα. Ιωάν Βόης γράφει σφαλιάρα από το ανώτατο δικαστήριο της Ολλανδίας, καμπάνα 83 εκατομμυρίων στη Χάινεκεν. Η αθηναϊκή ζήθοποιία θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στη Βεργίνα για αθέμητο ανταγωνισμό. Και στην κορυφή της πρωτοσελίδας έχει τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό, και τον δήμαρχο της Κηφισιάς, τον κύριο Ξυπολιτά, και γράφει: ο ΠΚΠ νούμερο 2, Ξυπολιτάς και Στασινός δεν γνώριζαν τίποτα για το σκάνδαλο. Όλη η Ελλάδα ένα απέραντο κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεύτερο θέμα στη Βόη, στην κορυφή της πρωτοσελίδας έχουν προφυλακιστεί αργά τη νύχτα οι 6 κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Μέχρι αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι θα έχει και άλλες προεκτάσεις. Η απογευματινή λέει: επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Νέα διάσταση στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες δίνει η εφημερίδα Δημοκρατία. Μίζες σε κουτιά με γλυκά, μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, με μη κολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην πρώτη σελίδα της σημερινής Δημοκρατίας. Και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι τον Δεκέμβριο. Γιατί έφυγε νύχτα λόγω σύλληψης συγγενούς του, ακόμα ένας Γενικός Γραμματέας με υπεραρμοδιότητες, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, ήταν πρόεδρος τριών γνωμοδοτικών οργάνων. Μόνο αυτός έκανε εισηγήσεις στον Υπουργό για τα σοβαρά θέματα. Φαίνεται ότι θα έχει μεγάλες ουρές και το συγκεκριμένο σκάνδαλο των στις πολεοδομίες πια ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά τώρα φαίνεται ότι βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο: τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια, γράφει η ελεύθερη ώρα στο πρωτοσέλιδό της σήμερα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες, αναφέρει
ο Ελεύθερος Τύπος.

Η Εστία γράφει: αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Ήθελαν να φορτώσουν το Ερέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο, είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Εστία. Δεύτερο θέμα, σε μίζες, σε κουτί από γλυκά εμπλέκεται γενικός γραμματεύς Υπουργείου για το σκάνδαλο των πολεοδομίων.

Και πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών για το ίδιο θέμα. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Γαλάζιες ακρίδες της πολεοδομίας. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργή. Ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες αργά τη νύχτα, σας το είπαμε. Και εδώ είναι και εδώ το όνομα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, του κυρίου Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος λέει τι απαντά στην εφημερίδα των συνταχτών ο κύριος Λογοθέτης για όσα του καταλογίζει η ελληνική αστυνομία. Είναι το πρώτο θέμα στις συνταχτών σήμερα.

Η Καθημερινή γράφει Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις, και για το σκάνδαλο των πολεοδομιών γράφει, ανοίγουν εισαγωγικά, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες.

Και πάμε στο ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, ό,τι περί τύλιγμα και να το βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, ενός συστήματος σε βαθιά ύψη που κλειδονίζεται από τις αντιφάσεις και τα διέξοδά του, απόσπασμα από την ομιλία του γραμματέα του ΚΚΕ στη Βουλή.

Και πάμε στα νέα. Γράφουν τα νέα. Πρώτο θέμα σε όλη τη χώρα, τη μέσα κινήτων, ο νέος χάρτης και στην κορυφή της πρώτης σελίδας, αναδρομικά έως 7.800 ευρώ για τη συντάξη κυρίας. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις.

Η Εσπρέσο γράφει για τη δυσσόδη υπόθεση της στο Αίγιο. Τρίο θανάτου. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την μητέρα του στον ύπνο και αναφέρεται στο διπλό έγκλημα το οποίο είχαμε χθες στην περιοχή του Αιγαίου. Και πάμε στην Κότρα News. Η Κότρα News γράφει ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Λοιπόν, και πάμε στις δύο εφημερίδες που μένουν. Δικαστή να έγινε μοναχή, γράφει η Σταρ. Η Ελευθερία Κυριακού εγκατέλειψε το δικαστικό σώμα και φόρεσε το ράσο. Και τέλος το μανιφέστο, η φωτογραφία του αρχηγού του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και γράφει «Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη, μένει μέχρι να φύγει. Πανικό στο Πασόκ για τον δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση», αναφέρει το μανιφέστο. Έβλεπα τις ανακοινώσεις, δεν υπάρχει κάτι νεότερο πέραν της ανακοίνωσης για την ένταση στον κόλπο. Εδώ και ώρα του Ιορδανικού στρατού, ο οποίος μιλάει για αναχαιτήσεις 5 βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Νωρίτερα είχαν χτυπήσει το στρατηγείο στο Μπαχρέιν των Αμερικανών οι Ιρανοί και είχαν επιχειρήσει επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Πριν από όλα αυτά, οι Αμερικανοί για το απάτσι που έπεσε χθες και το χρέωσαν στους Ιρανούς, σώθηκε το πλήρωμα, είχαν χτυπήσει στόχους στο Ιράν. Έτσι έχουμε νέα ένταση το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Πάνος Αργύρης ήταν στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Να βάλουμε τις παραγγελίες, κύριε Αργύρη. Ανισόπεδη δίσκο και οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες. Βασίλης Σταλαμάκα στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η αφυδάτωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους των καλοκαιρινών μηνών, ιδιαίτερα σε περίοδους καύσωνα, όταν ο οργανισμός χάνει μεγάλες ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του σώματος, αλλά και για την πρόληψη συμπτωμάτων όπως η κόπωση, ο πονοκέφαλος και η ζάλη. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι το νερό είναι η καλύτερη και μοναδική λύση για την ενυδάτωση. Ωστόσο, επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ορισμένα ροφήματα μπορούν να διατηρήσουν τα επίπεδα ενυδάτωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το γάλα, χάρη στην περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες, λιπαρά, λακτόζι και νάτριο, παραμένει περισσότερο στο στομάχι και βοηθά τον οργανισμό να συγκρατεί τα υγρά για περισσότερη ώρα. Αντίθετα, τα αναψυκτικά και η χυμή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη δεν θεωρούνται απαραίτητα καλύτερες επιλογές, καθώς η αυξημένη ποσότητα ζαχάρων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απορρόφηση των υγρών. Όσον αφορά τον καφέ, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να συμβάλλει και αυτό στην ενυδάτωση. Αντίθετα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να αυξήσει την απώλεια υγρών και να ενισχύσει την αφυδάτωση, ειδικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η συχνή πρόσληψη υγρών είναι το κλειδί για να προστατεύσουμε την υγεία μας και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη ζέστη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σιρηνές συναγερμούς σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνους εναντίον αμερικανικών βάσεων, αναφέροντας ότι στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε μέσω του Αμπάς Αραχτζή πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Σε ανάλυση του, το BBC επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν, δεν έχει ιτηθεί. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περιόδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα και περισσότεροι από 11.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Υπό συνθήκες πόλωσης που δεν ευνοούν ευρύτερες συνενέσεις, ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσομη αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με σημαντικότερες αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί

0: Υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο Ηράκλειο Κρήτης από τις καθημερινές αφίξεις μεταναστών. Ήδη στον διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται τουλάχιστον 240 μετανάστες, ενώ αναμένονται ακόμη 192 άτομα που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Εν τω μεταξύ, μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη, αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στα διεθνή και πάλι, σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι άνδρες ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο, στους δρόμους της πόλης. Ένα βίντεο της επίθεσης με σκληρές εικόνες κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνεται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον Σουδανό χτυπώντας τον μερόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
1: 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα και μην το βάζετε κάτω. Τεταρτούλα σήμερα 10 Ιουνίου του 2026 στον Αθήνα 984. Βέβαια είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ακούραστος. Ακούραστος. Πάνω Αργύρη, σε αντίθεση με εμάς που μας τραβάνε και τα χρόνια πίσω, είναι η αλήθεια. Δεν συγκρινόμαστε με τον Πάνο. Βάλε μουσική. Και τρόποι επικοινωνίας 2-13-09-09-100. Η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Ή 6-9-48-984-984. Δέχομαι θα μηνύματα και μέσω Viber.

Ένταση συνεχίζει να επικρατεί στην Μέση Ανατολή και μετά τον πόλεμο που κήρυξαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, και πάνω που λες ότι τα πράγματα έχουν πάρει έτσι μια πορεία, έχουν διαλέξει τα πράγματα, μάλλον έχουμε επιλέξει για τα πράγματα, οι εμπλεκόμενοι έχει επιλεγεί ο δρόμος της διπλωματίας και της συνεννόησης, της δύσκολης διπλωματίας είναι η αλήθεια και της δύσκολης συνεννόησης, και αυτό είναι αλήθεια. Και πάνω που αρχίζεις και το πιστεύεις ότι τα πράγματα κάπως θα δρομολογηθούν και θα λήξουν, τουλάχιστον στο ένα κομμάτι του εφιάλτη που συνεχίζεται εκεί, κυρίως για τους αμάχους στη Μέση Ανατολή, ξαφνικά έχουμε πάλι εξελίξεις, καθώς η ένταση κλιμακώνεται, με επίκεντρο βέβαια τα στενά του Ορμούζου.

Αιτία για τη νέα αναζωπήρωση είναι η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι εκεί στην θαλάσσια περιοχή των στενών του Ορμούζ, που επλήγει, σύμφωνα τουλάχιστον με τους New York Times, από ιρανικό ντρόουν. Ο Τραμπ υποσχέθηκε πολύ ισχυρά, ιδιαίτερα δυναμικά αντίπεινα, θα απαντήσουμε, είπε στους Ιρανούς. Από την άλλη, οι Ιρανοί τονίζουν ότι προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε επίσης πολύ καλά και άλλες γλώσσες, αν χρειαστεί, οπότε δίνουν σαφές μήνυμα και αυτοί ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία η αμερικανική απάντηση, μια αμερικανική απάντηση την οποία η αμερικανική πλευρά έχει συνηθίσει να δίνει όταν επιθυμεί να παρέμβει με το γνωστό τρόπο που οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν στα πράγματα, όταν τα συμφέροντά τους κρίνουν ότι πρέπει να κινηθούν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το κουβάρι πάντως είναι πάρα πολύ μπλεγμένο στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν εκεί στο Ιράν και γύρω από το Ιράν, αλλά κυρίως με όσα συμβαίνουν στον Λίβανο τις ώρες αυτές, όπου οι Ισραηλοί πάλι αισθάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά τους κάνουν. Βέβαια υπάρχουν και πλάτες συγκεκριμένες για να μπορούν να το κάνουν αυτό. Και από την άλλη υπάρχει και κάτι χειρότερο από τις πλάτες, τις στρατιωτικές. Αναφέρομαι βεβαίως στους Αμερικανούς, τώρα παρά τα λόγια που λέει ο Τραμπ, τα μην τολμήσει, σταμάτα, άσε να το δούμε λίγο διαφορετικά, να το συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ έχει επιλέξει να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και όταν ανοίγει αυτό το κουτί της Πανδώρας, από μέσα βγαίνει ο Νετανιάχου και βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δει. Και όταν ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, το έχουμε πει και παλιότερα εδώ από τούτη εδώ την εκπομπή, το ζητούμενο δεν είναι να το ανοίξει, πάντα υπάρχουν πρόθυμοι να το ανοίξουν, το ζητούμενο είναι αν υπάρχει πια κάποιο για να το κλείσει. Και ενώ έτρεχαν οι εξελίξεις αυτές, χθες μου έκανε εντύπωση, άκου εδώ να δεις τώρα Πάνο Καβαδά, καλέ φίλε και συνάδελφε, πώς γίνονταν παλιά η ενημέρωση. Η ενημέρωση, προηγείται αυτό που θα πούμε, η ενημέρωση σε επίπεδο εφημερίδων. Πάμε πολύ μακριά, πάμε στο μακρινό 1982.

0: Όταν με έναν καθόλου μαγικό τρόπο, γιατί έχουμε πει ότι η ιστορία στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή δεν είναι μια τωρινή ιστορία, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως εμφανίζεται από τα μέσα ενημέρωσης εδώ της χώρας μας, είναι μια ιστορία που έχει ιστορία από πίσω και αν δεν σέβεσαι την ιστορία δεν μπορείς να διηγηθείς τα αποσπάσματά της, δηλαδή τα γεγονότα που ζούμε στο εδώ και στο τώρα. Έγραφε λοιπόν η Ελευθεροτυπία. Η Ελευθεροτυπία, καλά ακούσατε. 8 Ιουνίου του 1982, τότε που στο Λίβανο γίνονταν αντίστοιχα πράγματα με τα σημερινά. Ο τίτλος τότε ήταν «Γενοκτονία». Κατελήφθη η Τύρος, σημείωνε η εφημερίδα, ηρωική αντίσταση των Παλαιστινίων. Η Ελλάδα ζήτησε έκτακτη σύγκληση της ΕΟΚ εκείνη την εποχή και σημείωνε η εφημερίδα «Σαν Ναζί δολοφονούν αμάχους οι Ισραηλινοί». Ήταν διαφορετικό το πλαίσιο, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά όμως οι πρακτικοί που ακολουθούνταν από τους Ισραηλινούς και από ένα πολύ μεγάλο μέρος της Δύσης ήταν πολύ συγκεκριμένος. Είναι ο ίδιος τρόπος που βλέπουμε και τώρα. Με μία διαφορά, ότι έχουμε επιλέξει και ως χώρα αλλά και ως μέσα ενημέρωσης να στεκόμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Και αναζητούνται ψήγματα αξιοπρέπειας αυτή τη στιγμή. Με προβλημάτισε πάρα πολύ ως εργαζόμενος στον χώρο των μέσων ενημέρωσης το γεγονός για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο για κάποιο μέσο ενημέρωσης όταν τον καιρό, για παράδειγμα, της σφαγής των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας, γιατί μία, έστω μία εφημερίδα, μία εφημερίδα από τσίπα, γιατί μία ιστοσελίδα, έστω από τσίπα, ένα τηλεοπτικό σούπερ, έστω για να σώσει τα προσχήματα, δεν ανέφερε τη λέξη γενοκτονία νέτη, σκέτη, δίχως εκπτώσεις. Τώρα θα μου πεις, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, έτσι. Έχουν δοθεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά ποιος νοιάζεται για τις απαντήσεις. Το ζήτημα είναι οι ερωτήσεις που θέτουν, ποιοι τις θέτουν και σε ποιο πλαίσιο μπαίνει πάντα η συζήτηση. Καθορισμένα κι αυτά. Και κάπως έτσι μετά, όταν πηγαίνεις και σε άλλες συζητήσεις, όταν μιλάς για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, να θεωρείται κανονικό να ακούς, για παράδειγμα, από τον κύριο Μάκη Βορύδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που παραμέρισε το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα επειδή πλησιάζουν και εκλογές ξαναβγήκε μπροστά, ξέρεις γιατί, για να συσπηρωθεί το ακροδεξιό ακροατήριο. Και το ζήτημα είναι ότι το ζητούμενο στην πολιτική μας σκηνή και στην πολιτική μας πραγματικότητα έχει γίνει ακριβώς αυτό. Το πώς οι δυνάμεις θα χαϊδέψουν τα αυτιά των πιο ακραίων φωνών που ψηφίζουν. Υπερασπιζόμενος λοιπόν το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, τι σκέφτηκε να πει ο Μάκης Βορύδης, που τα λέει και τσεκουράτα, πάντα τα έκανε κάποτε τσεκουράτα, τώρα τα λέει και τσεκουράτα, να θέσει το ερώτημα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Βέβαια, από το μυαλό του φασίστα δεν περνάει κάτι άλλο, έτσι, και του ακροδεξιού, και ας παρεξηγηθεί όποιος θέλει τώρα με αυτό που λέω. Αλλά όταν οι λέξεις έχουν συγκεκριμένο νόημα, αποδίδουν στο τέλος και ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα, το οποίο εστάλει προς την κατεύθυνση που θέλουν να το στείλουν. Γρηγορείτε. Θύελα αντιδράσεων βέβαια προκάλεσε όλο αυτό, αλλά και που προκάλεσε θύελα αντιδράσεων και τι έγινε, το κυρίαρχο αφήγημα είναι εκεί. Όπως κυρίαρχο αφήγημα βέβαια είναι και η ιστορία που επικρατεί με τις τσέπες μας, με την ακρίβεια, όπου όλοι βλέπουμε την κατάσταση, όλοι αντιλαμβανόμαστε σε ποιο σημείο έχουμε βρεθεί και ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση. Έχει ανοίξει η συζήτηση και για αυτούς που μπορούν να πάνε με τα χίλια ζόρια διακοπές, έχει ανοίξει η συζήτηση και για αυτούς που δεν μπορούν να πάνε διακοπές, έχει ανοίξει όμως και μια άλλη συζήτηση παράλληλα για τους εργαζόμενους στον καιρό των διακοπών, που κάποτε έλεγε κάποιος πηγαίνω να κάνω σεζόν και τουλάχιστον θα βγάλω και 5 φράγκα για να μπορώ να περάσω μετά το χειμώνα. Δεν βρισκόμαστε όμως σε αυτό το σημείο πια. Μιλάμε ξεκάθαρα με όρους επιβίωσης. Τώρα, αν τα λέω και υπερβολικά ή αν κάνω και λάθος, μπορεί να με διορθώσει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, είναι στο τηλέφωνο, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καπηγιώτη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Προσυπογράφω τα όσα είπατε και τον κύριο Βοήδη.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να συνεννοούμαστε και όχι απαραίτητα όλοι σε πολιτικό επίπεδο, στο τι κάνει ο καθένας και η καθεμιά στην κάλπη, αλλά στη μεγάλη εικόνα τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε ότι το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι κατά μαύρο. Έτσι.
1: Ήταν δηλαδή, η χθεσινή ημέρα μια μέρα ντροπής για την Ελλάδα και για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Να ακούγονται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, να ακούγεται η άποψη ότι τι κάνουμε, τη βάρκα τη βουλιάζουμε ή όχι.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους.
1: Ήταν η μέρα ντροπής. Και όσο έχουμε αυτό το φασιστοειδές σε κυβερνητικές θέσεις γιατί και ο ρόλος του βουλευτή κυβερνητική είναι, κυβερνητικός είναι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όσο υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας που ψηφίζουν αυτόν τον φασίστα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Εγώ δεν έχω να προσθέσω, κύριε Χότζογλου. Εδώ τα πράγματα πλέον δεν είναι ούτε η θεσμικότητα που οφείλω να δείχνω εγώ από το ραδιόφωνο. Καμία θεσμικότητα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην απανθρωπιά και στην παλιανθρωπιά. Γιατί για παλιανθρωπιά μιλάμε όταν μιλάμε για κάπως έτσι.
1: Αν η βάρκα ήταν γεμάτη με γυναικόπαιδα, να δω τι θα έκανε. Θα τη βουλιάζε. Θα τη βουλιάζε αυτό ο συγκεκριμένος.
0: Όχι, αν ερχόταν κανένα πύραυλο κατά εδώ, επειδή τώρα είναι και τη μόδα η πύραυλη το τελευταίο. Τώρα θα πάμε και στο θέμα μας, κύριε Χότζογλου, αλλά σταθούμε. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε πολίτες και εγώ και εσείς και είμαστε μέλη μια ευρύτερη κοινότητα και πολίτες μια χώρα. Και πολίτες μιας μεγαλύτερης ενότητας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αν ζούσαμε εμείς, είναι θεματήχης ότι δεν ζούμε. Έχει ζήσει ο λαός μας παλιότερα τέτοιες καταστροφές. Προσφυγιά, έχει ζήσει τη μετανάστευση. Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο κύριος Βορύδης αν η δική του η γυναίκα, τα δικά του τα παιδιά ή τα δικά μου τα παιδιά, ή δεν ξέρω εσείς την οικογενειακή σας κατάσταση, αν ήταν δική μας άνθρωποι πάνω στις βάρκες, αν θα το έλεγε με την ίδια ευκαιρία, με την ίδια ευκολία αυτό. Δεν για μερικούς ψήφους.
1: Δεν θα ήταν ποτέ η οικογένεια του Βορύδη σε αυτή την κατάσταση.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Σωστό. Σωστό που με διορθώνει.
1: Εμένα το επίθετό μου μαρτύρει πολλά, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Μαρτύρει την καταγωγή μου.
0: Γι' αυτό το ανοίγω το θέμα.
1: Ακριβώς. Δεν θα ήταν ποτέ ο Βορύδη σε αυτή την κατάσταση.
0: Τι να πω. Τι να πω. Για να γυρίσουμε τώρα στα άλλα που ακούγονται πιο πεζά από τα μεγάλα που συζητάμε, αλλά δεν είναι πεζά γιατί και αυτά αφορούν στις ζωές των ανθρώπων. Έχω την αίσθηση, και αν μας πιέζει ο χρόνος, θα μου κάνετε τη χάρη να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και μετά τους τίτλους ειδήσεων, αν δεν προλάβουμε το ολοκληρώσουμε. Έχω την αίσθηση ότι κάποτε δούλευαν οι νεαρότερης ηλικίας άνθρωποι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, στη λογική του ότι. Κόσμος έρχεται, η Ελλάδα έχει τουρισμό, θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω, θα δουλέψουμε, υπάρχει ένα πλαίσιο εργασιακό, καλό κακό αυτό είναι, αλλά θα μείνουν και κάποια χρήματα για το χειμώνα, για να μπορούμε να περάσουμε καλύτερα. Ισχύει αυτό πλέον στη μεγάλη εικόνα?
1: Όχι, δυστυχώς δεν ισχύει. Ξεκινάμε από το πρώτο. Δεν μπορεί πλέον ένας νέος άνθρωπος να πάει να δουλέψει στο πνευματικό κλάδο. Στην εστίαση ίσως μπορέσει να πάει να κάνει κάποια μεροκάματα, αλλά στο πνευματικό κλάδο δεν θα μπορέσει, γιατί οι απαιτήσεις είναι πολλές πλέον. Τα στάνταρ έχουν ανέβει, πρέπει να έχει κατάρτιση, πρέπει να έχει ξένες γλώσσες, πρέπει να έχει παρά. Δεν θα μπορέσει και στο δεύτερο σκέλος, γιατί πλέον τα οικονομικά δεδομένα του κλάδου αλλάξανε. Παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχουμε ανανεώσει δύο κλαδικές συμβάσεις με μεσορευτικές αυξήσεις 20%. Εν τούτης παραμένουν οι μισθοί πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την Ευρώπη στον ίδιο κλάδο. Υποστήκαμε τεράστια ζημιά την εποχή των μνημονίων. Φανταστείτε ότι στον κλάδο επικρατούσαν τα 586 ευρώ μεικτά, αν είσαι πάνω των 25. 511, αν είσαι κάτω των 25. Χαρακτηριστικά, εμείς καταφέραμε το 2023 να επαναφέρουμε τους μισθούς μας εκεί που ήταν το 2011. Έχουμε χάσει όμως το 40% περίπου της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και δυστυχώς η εξίσωση δεν βγαίνει.
0: Άρα, ό,τι προσπαθήσατε να συγκρατήσετε κάπως και κάπως να το βελτιώσετε, αυτό το έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Καληνύχτα. Είμαστε σε αυτό το σημείο πια.
1: Ναι, βεβαίως. Όχι μόνο ο πληθωρισμός, το έχει καταπιεί και η κυβέρνηση με τις επιλογές της. Και τι εννοώ. Εμείς επιδοτούμαστε το χειμώνα με μόλις 3 μήνες ταμείο ενεργείας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν σε λεγόμενους νεκρούς μήνες. Ξέρετε όμως ότι το ταμείο ενεργείας είναι συνυφασμένο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι όποτε αυξάνεται ο κατώτατο μισθό, αυξάνεται και το ταμείο ενεργείας. Έτσι φτάσαμε να περνάμε το αφορολόγητο. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο είναι 10.900 ευρώ περίπου. Περνάμε λοιπόν το αφορολόγητο 10.000 και μας δίνει η εφορία πίσω 400, 500, 600 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε όχι μόνο τις αυξήσεις που πήραμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα μήνα το ταμείο ενεργείας. Άρα πληθωρισμός και κυβέρνηση ροκανίζουν το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Όλα αυτά που τα ακούει τώρα ο κόσμος που μας ακούει, οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, και κάποιοι μπορεί να το έχουν και προβιωμένο προσωπικά όλο αυτό που περιγράφεται, κάποιοι άλλοι απλά το ακούν αλλά το καταλαβαίνουν, γιατί όλοι ζούμε εκεί έξω και καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί το πράγμα. Καταρχάς, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν λειτουργεί. Άρα, έχετε κάνει και κάποιες επαφές με αυτούς που πρέπει να κάνετε. Τι σας λένε οι αρμόδιοι?
1: Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Καταρχήν δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτή την πολυπόθητη συνάντηση που θέλουμε να κάνουμε με τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας και παρουσία των φορέων του κλάδου, εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συνάντηση, αν και τη ζητάμε επίμονα από το 2013, πούμε εγώ, στην διοίκηση της Ομοσπονδίας, ο προκάτοχος μου τότε πρόεδρος, το ζητούσε συνεχώς, το ζητούσαν και οι προκάτοχοί του, ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Όταν συναντιόμαστε, η κουβέντα είναι άρες μάρες κουκουνάρες, χτυπήματα στην πλάτη, ναι, έχετε δίκιο, θα τα βρούμε, θα τα φτιάξουμε όλα. Και έχουν περάσει 7 χρόνια με την παρούσα κυβέρνηση και ένας χρόνος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι από το 2018 ξεκίνησαμε την προσπάθεια, όταν υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Εν τούτης δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για τον κλάδο. Χειρότερα πάνε τα πράγματα παρά καλύτερα. Ξέρετε, βρίσκομαι στη Ρόδα αυτή τη στιγμή. Και θα ξεκινήσω σε λίγο επισκέψεις σε χώρους δουλειά μαζί με κλιμάκια από την επιθεώρηση εργασίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Εξαντλητικά ωράρια, εφταήμερη δουλειά, καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας.
0: Όταν λέμε εξαντλητικά ωράρια, πόσες ώρες κατά μέσο όρο εργάζεται ένας εργαζόμενος στον κλάδο?
1: Τώρα, είναι,
0: γιατί το 7ωρο το ξεπερνάμε και το 8ωρο. Πάμε πολύ περισσότερο.
1: Όχι, 8ωρο δεν υπάρχουν αυτά.
0: Αυτά είναι στα χαρτιά.
1: Δεκαετίες φωνάζουμε για 15-16 ώρες δουλειά την ημέρα και δεν μας πίστευε κανείς. Όταν μπήκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, βγήκε υπουργός και πανηγύριζε γιατί αυξηθήκαν 1000% οι δηλωμένες υπερορίες. Αντί να πάνε να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, γίνει και πανηγύριζε για αυτό το πράγμα. Και όταν είδανε ότι αυτό εκτοξεύει το μισθολογικό κόστος, ήρθαν και νομοθετήσαν το 13ωρο. Να είναι εντάξει αυτό, να μην έχουν προβλήματα. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε 13 ώρες στάνταρ την γραμμέως, δεν θα δουλέψει και μία-δύο ώρες υπερορία.
0: Σωστό.
1: Αυτή κύριε... είναι η κατάσταση.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Χότζογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: 24/6, ναι. 24/6, πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο, με συγκεντρώσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους. Και στην Αθήνα θα ανακοινωθεί σήμερα αυτό που θα γίνει η συγκέντρωση.
0: Και εγώ να πω επίσης ότι δεν αφορά μόνο στον κλάδο σας κινητοποίηση, αφορά σε όλους μας. Έτσι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το ζήτημά σας είναι και δικό μας ζήτημα. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, κύριε Χότζογλου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σύρινες συναγερμούς σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων. Προηγήθηκαν αμερικανικά χτυπήματα τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ δυνατά. Υπό συνθήκες πόλωσης ανοίγει η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια που καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία για υποβολή της έκθεσης από την Επιτροπή Αναθεώρησης. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, ενώ η Αντιπολίτευση την καταγγέλει για μικροκομματικούς σχεδιασμούς. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Σε εξέλιξη, οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές και κάδους σε κάδους και οχήματα, ανάμεσα τους και ένα λεωφορείο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος, τονίζοντας σε έκθεσή του που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά στην Ευρώπη μετά από εκείνον του 2024. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι. Ελόγου μου το Καπτά Γιάννη.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του 2026, ώρα είναι 7 και 38 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς, το άλλο σεντερφόρ, Πάνος και Πάνος εδώ πέρα. Τα έχουμε διαλεγμένα, κάνουμε σετάκι με τα ονόματα. Επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6-9-48-984-984. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Στα υπόλοιπα, η Μαυρίλα του Μάκη Βορύδη. Για να πάμε λοιπόν λίγο στη Μαυρίλα. Βάλε λίγο μουσική, θα τη χρειαστούμε.

Ρώταγε λοιπόν ο Μάκης ο Βορύδης από το βήμα της Βουλής. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Κάντε το λίγο εικόνα στο μυαλό σας αυτό. Βάλτε έναν άνθρωπο απέναντι, διαλέξτε εσείς άνθρωπο και βάλτε και το ερώτημα ότι σας το θέτει και πρέπει να απαντήσετε. Νιώστε το λίγο μέσα σας, έτσι, αφήστε λίγο το ερώτημα να ταξιδέψει στο μυαλό σας, στην ψυχή σας και απαντήστε. Αυτό που βγαίνει πρώτο από μέσα σας. Ρωτάει λοιπόν ο απέναντι, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα με τους ανθρώπους επάνω τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ζούμε σε μια χώρα όπου το να συμβαίνει, το να έρχονται άνθρωποι κατατρεγμένοι, δεν κοιτάμε τον κατατρεγμό. Κοιτάμε και αρχίζουμε και μετράμε το πόσοι είναι και αν μπορούμε να τους αντέξουμε. Και όσοι διαφωνούν με την άποψή τους, ακούμε και το πάρτε στα, να τους πάρετε στα σπίτια σας άμα δεν θέλετε. Μια χώρα που δεν χωράει ανθρώπους λοιπόν, μια χώρα που δεν χωράει μετανάστες, σημαίνει ότι δεν χωράει ανθρώπους. Μια χώρα όμως που δεν έχει πρόβλημα μόνο με τους μετανάστες, γιατί πιστεύει ότι θεωρεί ότι χωράνε μόνο οι Έλληνες. Αλλά και πάλι όμως δεν χωράνε από ό,τι φαίνεται ούτε όλοι οι Έλληνες, ούτε όλες οι Ελληνίδες. Γιατί τα παιδιά μας είναι αυτά που παίρνουν τα μάτια τους και σηκώνονται και φεύγουν από εδώ και βγαίνουν μετά διάφοροι στα διάφορα φόρουμ που κάνουν με τις γραβάτες και σου λένε ότι το brain drain και πώς θα φροντίσουμε να το αναστρέψουμε και κοιτάξτε τα παιδιά μας, δημιουργούμε τις συνθήκες επενδυτικά εδώ πέρα για να γυρίσουν. Αντιλαμβανόμενοι λες και είναι ο Σεΐχης Μακτούμ Μαλ Σαούντ Ελ Αμπντούν, δεν ξέρουμε αυτούς, πάει και μιλάει ο Άδωνης κάτω στα Εμιράτα. Για να μας φέρει εδώ πέρα τους ουρανοξύστες, για να παριστάνουμε τους πλούσιους, πηγαίνοντας με 2,18 τη βενζίνη από κάτω και με 2,8 την απλή, μπροστά πέρα δόθε από τη Βουλιαγμένης, από την Ποσειδόνος, για να καμαρώνουμε το παλούκι που κοιτάει εκεί από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, πώς τη λέμε, το θαλάσσιο μέτωπο. Θες θαλάσσιο μέτωπο εσύ πάνω Καβάδα τώρα, Πας στο χωριό σου, άμα θες θαλάσσιο μέτωπο. Α, δεν θα πας στο χωριό σου? Γιατί δεν πας στο χωριό σου? Μια χώρα λοιπόν που χωράει λίγους, μια χώρα που έχει καταντήσει χώρος, αυτή είναι η χώρα στην οποία απευθύνεται από το βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορύδης λέγοντας θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε. Και όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης, στο πλαίσιο συζήτησης που γίνεται με δημοκρατικούς κανόνες και σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλόγου. Αυτά ακούμε, αυτά ακούν τα αυτιά μας. Μια συζήτηση για την ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό. Η συγκεκριμένη ατάκα λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε κακό χαμό από βουλευτές και από βουλεύτριες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από ανεξάρτητους ανεξάρτητες της Νέας Αριστεράς. Ο Βορύδης υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο πλεύρη, την ως άλλου, με τίτλο εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ολομέλεια της Βουλής. Απάντησε προς τις επικρίσεις που δέχεται το νομοσχέδιο από τα κόμματα στην ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ότι αφορά περισσότερο για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και όχι για την αποτροπή τους. Και είπε χαρακτηριστικά ο Βορύδης: θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε ότι ένα περιοριστικό πλαίσιο είναι το μόνο που λειτουργεί αποτρεπτικά. Άρα, γιατί δεν σας αρέσει, είπε. Και στη συνέχεια κατηγόρησε τα συγκεκριμένα κόμματα ότι έχουν τη φαντασίωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι πατάτε ένα κουμπί και εξαφανίζονται οι μετανάστες. Και αναφέρθηκε σε συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με Τουρκία, με Λιβύη για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του, αναπτύσσοντας το σκεπτικό του το βορυδικό, το πλευρικό βορυδικό, είπε ο Μάκης Βορύδης. Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν τη βουλιάξουμε? Ακολούθησε εντονότατη αντίδραση των βουλευτών, όπως είπαμε, της αντιπολίτευσης. Κατηγόρησαν τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιά ρητορική και στη συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απάντησε ζητώντας το λόγο, προσπαθώντας να βγει και από πάνω. Είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πτέρυγες, θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάξουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας. Γιατί αν πεις της κυβέρνησής μας είναι λάθος, αν το πεις της κυβερνήσεώς μας θεωρείς ότι το κλείνει σωστά.
Και επέμενε βέβαια, όπως κάνει κάθε γνήσιος ακροδεξιός σε αυτόν τον τόπο, αλλά και όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, επέμενε ότι τα λόγια του τι έκαναν, διαστρεβλώθηκαν. Και ότι περισσότερο εξέφρασε μια συγκριτική, συλλογιστική και όχι θέση. Και από τη στιγμή που ένας ακροδεξιός σου λέει τι είναι λογικό και τι δεν είναι, οτιδήποτε άλλο είναι τοξικό, όπως τοξικά είναι όλα αυτά που σας λέω εδώ πέρα από τις 7 η ώρα το πρωί. Και κάπως έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, βουλιάζει τελικά και η ίδια η λογική, βουλιάζει τελικά και η ίδια η πραγματικότητα. Καλό φάγωτο. 6-9-48-9-84-9-84, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς.

0: Πολλές καλημέρες επίσης στο φίλο τον Τζακ, στην Μαρία, στην Κίρκη, στον Κωνσταντίνο, στην Πέγγι, στην Τασούλα, στην Πινελόπη, στην Ερατό, στον Τάσο, στον Μιχάλη, στην Αΐντα, στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρες και στον Όμηρο, καλημέρα και στη Ρίτσα. Και πάμε να πούμε και μια καλημέρα στην Ακρίβεια, στην κυρία Ακρίβεια που μένει εδώ απέναντι. Έχει αποκτήσει υπόσταση δική της η Ακρίβεια, τι να κάνουμε, σάρκα και οστά. Κατατρώγοντας βέβαια τη δικιά μας σάρκα και μασουλώντας τα δικά μας οστά και δεν έχει τίποτα μακάβριο. Αυτό που λέω μακάβριο είναι η πραγματικότητα, μην μπερδεύεστε. Εκλεκτός καλεσμένος ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος και λέω εκλεκτός καλεσμένος γιατί ό,τι λέει είναι απολύτως τεκμηριωμένο και αυτά που λέει περιγράφουν απολύτως αυτά που ζούμε εκεί έξω. Πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕ, κύριε Ραυτόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι σαν να την ακουμπάμε κάθε φορά αυτήν την ακρίβεια, σαν να είναι οντότητα. Εγώ έτσι αισθάνομαι κάθε φορά τουλάχιστον, δεν ξέρω. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω.
1: Δεν είστε καθόλου υπερβολικός και δεν είναι καθόλου υπερβολικό αυτό το οποίο λέτε. Ζούμε στον αστερισμό της ακρίβειας, της χροκέρδειας, της απιστίας των κερδών. Αυτό το οποίο είδαμε αυτό το μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σήμερα περιμένουμε και τα στοιχεία της στον πληθωρισμό. Είμαστε πάλι για άλλη μια φορά, αρνητικά βέβαια, στο βάθρο των πρωτοαθλητών της ακρίβειας, με ποσοστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 5%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στο 3,2%. Βλέπουμε λοιπόν ότι για άλλον ένα μήνα συνεχίζεται η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα και ιδίως τρόφιμα όπως στα κρέατα, στα ψάρια, στα ζυμαρικά, στα οπωροπολαχανικά και στα φρούτα. Βλέπουμε την ακρίβεια να είναι στη ήδη πρώτης ανάγκης πάλι για άλλο ένα μήνα κατά πολύ αυξημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο, με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή μας λένε συνέχεια ότι η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, να σας πω ότι αυτό το μήνα 8 από τις 21 χώρες που συμμετέχει η Eurostat στο που κάνει τον πληθωρισμό, όπως και χώρες του Νότου, βρίσκονται σε πτωτική πορεία, όπως είναι και η Πορτογαλία, όπως είναι το Λουξεμβούργο, όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία και άλλες χώρες. Σε αντίθεση με εμάς, που για άλλο ένα μήνα πάλι βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, μας περνάει η Λιθουανία με 5,1% και η Βουλγαρία με 6,3%.
0: Είναι η ενέργεια η πηγή του προβλήματος, είναι κάτι άλλο που εγώ δεν φαντάζομαι ή δεν γνωρίζω, κύριε Ραυτόπουλε, που θα το αποδίδατε εν πρώτης?
1: Είναι, δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, είναι το πετρέλαιο κίνησης, είναι η βενζίνη, είναι και τα άλλα καύσιμα, αλλά όχι μόνο αυτά. Είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά ιδίως εκείνο που επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μας, τη ζωή των καταναλωτών, είναι τα τρόφιμα, τα οποία συνεχώς υπάρχουν μεγάλες και μικρές ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν αναφέρομαι σε προϊόντα πολυτελείας, σολομό, χαβιάρι, γιατί δεν μας ακουμπάνε αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή. Εκείνα τα οποία υπάρχουν οι αυξήσεις για άλλο ένα μήνα είναι στα προϊόντα. Είναι στα φρούτα, είναι στα λαχανικά, τα φρούτα της εποχής. Ναι. Είναι στα λαχανικά, είναι στο κρέας, όπου βλέπουμε να έχει ξεπεράσει πλέον το αρνί, το κατσίκι, τα 13 ευρώ και 80 λεπτά και τα 14 ευρώ και 80 λεπτά. Mm-hmm. Όπως βλέπουμε επίσης και το μοσχάρι να είναι απιστίαστο. Mm-hmm. Εκεί που βλέπουμε να υπάρχουν συγκρατημένες σε μονοψήφιο αριθμό αυξήσεις είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο, οι οποίες είναι σε περίπου στο 4 με 5%.
0: Όλο αυτό το φαινόμενο πάντως δεν δείχνει ότι έχει τουλάχιστον, όχι δεν θα πω τάσεις, γιατί τάσεις τέτοιες δεν υπάρχουν τον καιρό αυτό, μόνο τάσεις ανωδικές βλέπουμε. Δεν υπάρχουν δείγματα, θέλω να πω κύριε Ραυτόπουλε, ότι κάνουμε υπομονή ένα χρονικό διάστημα, περνάμε ένα κάβο και από ένα χρονικό διάστημα μετά και έπειτα οι τιμές αρχίζουν να αποκλιμακώνονται. Αυτό δεν είναι στο τραπέζι, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αποκλιμακώση των τιμών. Να σας πω
0: ούτε να περιμένουμε κάτι τέτοιο κάποια στιγμή.
1: Αυτό το οποίο βλέπουμε σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι συνεχώς τα προϊόντα θα αυξάνονται, όπως έγινε και τον προηγούμενο μήνα, από το Γενάρη θα έλεγα του 2025 μέχρι και σήμερα το Μάιο που έχουν βγει τα στοιχεία και σήμερα θα βγουν, σας είπα, τα στοιχεία της ΕΡΣΤΑΤ του πληθωρισμού, βλέπουμε συνεχώς ο πληθωρισμός να αυξάνεται. Ναι. Από λίγο έως πολύ, δηλαδή από 0,2 της μονάδας και έχει ξεπεράσει και το, όπως τον προηγούμενο μήνα, το 1,6%. Mm-hmm. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πλέον η αύξηση στο 19,2% σε ένα χρόνο, όμως χάρη. Βλέπουμε οι καταναλωτές να έχουν, σε σχέση με το 2025, είχαν περιορίσει τις αγορές σε ξένα σε μοσχάρι κατά 35%. Αυτό έχει ανέβει φέτος στο 46% η μείωση. Η μείωση των αγοράζει ο καταναλωτής το μοσχαρίσιο κρέας.
0: Πάντως σε βάθος δεκαετίας να σημειώσω ότι έχει καταγραφεί αύξηση περί το 150% στην τιμή του κιλού του μοσχαριού. Και από τα 10 έχουμε φτάσει περίπου στα 25 ευρώ το κιλό. Το μοσχαράκι συνεχίζει να τρώει αυτό που έτρωγε και να μεγαλώνει με τον τρόπο που μεγάλωνε. Το πώς έγινε χρυσό στην πορεία δεν έχω καταλάβει.
1: Και να πω κύριε Τραπεζιώτη εδώ πέρα ότι αυτό δεν οφείλεται στην τιμή του παραγωγού, δηλαδή του αγελαδοτρόφου.
0: Προφανώς.
1: Γιατί ο αγελαδοτρόφος το πουλούσε το μοσχάρι από 5,40 και σήμερα το πουλάει στα 7 ευρώ έως 7,40. Ναι. Και βλέπουμε ότι αντιθέτως η τιμή είναι σχεδόν, για να μην πω παραπάνω, τριπλάσια σε σχέση με την τιμή του μοσχαριού, η οποία ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται στην ακρίβεια, αυτό οφείλεται στην εσφροκέρδεια και αυτό θα έλεγαν πολλοί οφείλεται και στην απληστία των κερδών. Mm-hmm. Γιατί δεν νοείται να υπάρχει τέτοια αύξηση, γιατί δεν υπάρχει ο ελεκτικός μηχανισμός. Εκείνος όμως μπορεί να παρακολουθήσει την τιμή, θα έλεγα, είτε της εισαγωγής είτε του αγελαδοτρόφου από το που φεύγει από την αγελαδοτροφική μονάδα και πόσο φτάνει σε εμάς. Εάν υπήρχε αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός, τότε θα έχει περιοριστεί και η ακρίβεια. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν ο ελεκτικός μηχανισμός περιορίζεται μόνο στο ράφι ή μόνο, όπως έχουμε πει, στην αντία, mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε ότι χάνεται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Και αυτό ως τώρα δεν έχει λειτουργήσει κιόλας, έτσι, κύριε Ραυτόπουλο. Θα είχαμε δει κάποια αποτελέσματα.
1: Θα τα είχαμε δει βεβαίως, γιατί δεν έχει λειτουργήσει. Όταν μας λένε, για παράδειγμα, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή που επέβαλε ένα πρόστιμο, δύο πρόστιμα μάλλον, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ή μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, γιατί διαπίστωσε ότι είχε σε 48 προϊόντα κωδικούς υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους που έχει μπει από τον Μάρτιο του 2026, μέσα σε ένα μήνα, από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Θα σας πω ότι καμία από αυτές τις τιμές που διαπίστωσε η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή δεν έχει μειωθεί σε αυτήν την πολυεθνική εταιρεία. Αντιθέτως, επέβαλε 3 εκατομμύρια πρόστιμο, τα οποία εμείς οι καταναλωτές πληρώνουμε προϊόντα με εσχροκέρδεια, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει υπερβεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, και απ' την άλλη και το κράτος. Με τη σειρά του μπήκαν στα δημόσια ταμεία 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν λόγω του προστίμου του οποίου επέβαλε σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία. Ή στην άλλη εταιρεία, μεγάλη γαλακτοβιομηχανία, 700.000 ευρώ. Γεμίσαν και τα ταμεία του κράτους. Και συνεχίζει ο καταναλωτής όμως να πληρώνει τα προϊόντα αυτά με παραβίαση της τιμής στο πλαφόν του μεικτού περιθώριου του κέρδους. Βλέπουμε ότι και έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές σε αυτές τις δύο πολυεθνικές εταιρείες, είτε αυτά είναι, αφορούν δημητριακά, είτε αφορούν μπάρες, είτε αφορούν καφέδες, είτε αφορούν γιαούρτια, βλέπουμε ότι δεν έχουν μειωθεί καθόλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, τι να πω. Καλή μας όρεξη. Και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί ο κύριος Παπαγιοργίου και η κυρία Κορλίρας για το πρωινό μαγκαζίνο. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Αργύρη που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά που επιμελήθηκε την παραγωγή, την Ειρήνη Αρκουμάνη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές. Πάνω απ' όλα και πέρα από όλους, βεβαίως όλες και όλους εσάς για την ακρόαση, παραμένετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε το νου σας και μακριά αποφασίστες.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα, είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό ίσως στον Αθήνα, 9.84, ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, την αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση, εκτάκτως σήμερα μόνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα, η Αθήνα Κορλίρα επιστρέφει από αύριο και με την υπόλοιπη σύνθεση να είναι ίδια με τη χθεσινή. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο, ο Πάνος Καβαδάς και η Βαρβάρα Βιτζιλέο είναι στην παραγωγή. Αρχισυντάκτης μας είναι ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο 2-13-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Αθήνα 984 είτε μέσω mail αναλυτικότερα, μπορείτε να το κάνετε στο 984onair@gmail.com ή να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6948-984-984. Το σκηνικό στη Μέση Ανατολή είναι σήμερα περισσότερο έντονο από ό,τι χθες, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε όμως ανοίξει αρκετές φορές στη θεωρία, γιατί μόνο θεωρία είναι, το θέμα του πώς αντιμετωπίζουμε πλέον εμείς την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δανείζομαι από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα, εικάζω ότι μπορείτε να το βρείτε και αλλού. Πρόκειται για μια έρευνα του European Council on Foreign Relations, ένα Ινστιτούτο που ερεύνησε σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στην Ελλάδα, το τι πιστεύουν πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που προκύπτει ως γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Ωστόσο, μετά τον Ιανουάριο του 2029, όταν και ολοκληρώνεται η θητεία του, ελπίζουν ότι αυτό το κλίμα μπορεί να αντιστραφεί και να αποκατασταθεί μια ισορροπία στο δυτικό κόσμο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε, φαντάζομαι, και στο ECFR, το European Council on Foreign Relations, σίγουρα στην Καθημερινή και στον Τύπο σήμερα. Υπάρχουν και άλλα και αρκετά ενδιαφέροντα, δεν θα έλεγα ευχάριστα, θέματα που κυριαρχούν στη σημερινή επικαιρότητα. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε, όπως είπαμε, η ελεύθερη κυκλοφορία, αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τις ειδήσεις ως έχουν ως στιγμής. Σιρήνες συναγερμού σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα κατά το Ιράν και την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον αμερικανικών βάσεων, αναφέροντας ότι στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε μέσω του Αμπάς Αραχτσί πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή ανάπτυξη.

0: απάντητη. Σε ανάλυση του, το BBC επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν, δεν έχει τηθεί. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας. Να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, προέτρεψε όλες τις πλευρές στο Πεκίνο, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα και 11.321 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Σκηνές χάος στο Μπέλφαστ μετά από την άγρια επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και σε ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση της χώρας καταδίκασαν τα επεισόδια κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία. Είχε νωρίτερα κυκλοφορήσει βίντεο της άγριας επίθεσης με σκληρές εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό ο δράστης καθόταν πάνω στο θύμα που αιμορραγούσε στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες επενέβησαν, ένας εκτός των οποίων εξουδετέρωσε το Σουδανό χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο δράστης συνελήφθηκε από απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με την Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και του IF Μερίδα. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσθέτουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στίχημα θα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και η τεχνολογία θα αποτελεί βασικό πυλώνα του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, σήμερα στις 5.30 είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, στην οποία αναμένεται η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ενώ η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του λαού. Αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν. Ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ που έχει και πολιτικό και πρόγραμμα και αυτονομία από την πολιτική διαπλοκή και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, οι δηλώσεις Ανδρουλάκη. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, με την ολομέλεια να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη συζήτηση, η κυβέρνηση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της. Από την πλευρά τους, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με σημαντικότερες αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Μένουμε στη Βουλή με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Πλεύρη χθες για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμένονταν πολεοδομίες στην Αττική. Οι κατηγορούμενοι φέρονταν να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμα και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Σε εξέλιξη, αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους στο λόγκο Αιγίου. Κρατήθηκε και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στα διεθνή και πάλι, στις Βρυξέλλες αλλά και σε Ρωσία-Ουκρανία, το 21ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, εστιάζει σε ενέργεια, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κρυπτονομίσματα και για πρώτη φορά στον τομέα της αλληλείας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η Επιτροπή προτείνει την αναστολή έως τον Ιανουάριο του 2027 της αυτόματης προσαρμογής του ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κίνηση αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των αγορών, διατηρώντας την πίεση στα ρωσικά έσοδα. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και θερμοκρασία στην πόλη επίσης το μεσημέρι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα ή ένα μέρος της ως στιγμής. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα. Και να ξεκινήσουμε από όσα ακούσαμε κατά βάση χθες στον Economist, την συνομιλία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μανπούρ σε Economist και i εφημερίδα. Δεν γίναμε σοφότεροι, αλλά αν είχαμε να ποντάρουμε σήμερα τα χρήματά μας, μάλλον θα ποντάραμε σε εκλογές το 2027. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 το ακούμε σε καθημερινή σχεδόν βάση, είτε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είτε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χθες ο κ. Μητσοτάκης το είπε και στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr. Το αναφέρθηκε σε αυτό και στη συζήτηση το απόγευμα με την Κριστιάνα Αμανπούρ. Και πιθανότατα θα το ακούσουμε και σήμερα στην ομιλία το απόγευμα στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που θα εκπέμψει, θα λέει κανείς, Γιάννη, ένα σήμα για κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων θα έχουμε και εξόρμηση στελεχών μέσα στο καλοκαίρι. Και βεβαίως σε αυτή τη συνεδρία στο απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του κ. Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Τώρα, πληροφορίες λένε ότι μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει ένα στίγμα για τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει μια τρίτη εκλογή νίκη η Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων θα επισημάνει το γεγονός ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι η αστάθεια, η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στο διεθνές περιβάλλον και η ακυβερνησία. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες θα τις εστιάσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με την σύγκληση με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με την αναβάθμιση δεύτερον της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και με το γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, και ως τρίτο πεδίο με τον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους, εκεί που είχαμε χθες και τον απολογισμό του gov.gr, αλλά και με θέματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Και επίσης να προσθέσουμε σε σχέση με τις πληροφορίες που υπάρχουν για την ομιλία το απόγευμα του κ. Μητσοτάκη, ότι μέσα σε ένα έτσι κλίμα πιέσεων που δέχεται, κριτικής μάλλον που δέχεται εκ δεξιών η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης, όπως λένε πληροφορίες, θα αναφερθεί στο πατριωτικό χαρακτήρα, όπως επισημαίνεται, του κυβερνώντος κόμματος, και θα δώσει με αυτόν τον τρόπο μια απάντηση σε αυτούς που έχουμε ακούσει που χαρακτηρίζονται, Γιάννη, από το κυβερνητικό επιτελείο ως επαγγελματίες ανησυχούντες. Τώρα για τον.
0: Οι επαγγελματίες ανησυχούντες στην προκειμένη περίπτωση, ο Αντώνης Σαμαράς είναι τώρα, για να καταλαβαίνομαστε.
1: Ο κ. Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος έχει ασκήσει πολύ και ασκεί την πολύ, πολύ έντονη κριτική. Είναι στο επίκεντρο ούτως ή άλλως του σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και ο παράγοντας της τελικής απόφασης που θα λάβει ο κ. Σαμαράς. από τον στενό του συνεργάτη τον κύριο Τσούτσια χθες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ξεκίνησε δηλαδή όλη η ιστορία, φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα, σύντομα εννοώ, θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις, θα ολοκληρωθεί το σκηνικό το προεκλογικό.
1: Αυτό αναμένουμε, αν και έτσι η αίσθηση που δημιουργήθηκε είναι ότι μάλλον και η τελική απόφαση του κ. Σαμαρά είναι σε συνάντηση ό,τι αφορά το χρόνο για την ανακοίνωση του κόμματος που προεξοφλείται σιγά σιγά όταν θα δημιουργηθεί. Είναι σε συνάντηση και με τις τελικές αποφάσεις για τις εκλογές. Ενδεχομένως η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί, να ληφθεί στην τελική της μορφή και να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές, ανάλογα βέβαια με το πότε θα εκτιμηθεί και από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε εκλογές, γιατί παραλαμβάνουμε ναι, μεν είναι διαρκής οι αναφορές του και του κ. Μητσοτάκη για το 2027 την άνοιξη, αλλά από το τραπέζι τα σενάρια για εκλογές στο φθινόπωρο δεν έχουν φύγει και νομίζω ότι δεν πρόκειται να φύγουν, γιατί υπάρχουν και εισηγήσεις, υπάρχουν και διάφορα στοιχεία έτσι που δημιουργούν την αίσθηση ότι ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης στο τέλος καλοκαιριού, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα, να πάρει και μια τρία απόφαση. Ολοκληρώνοντας, να πούμε σε σχέση με τη συζήτηση χθες με την κυρία Αμανπούρ, δύο ζητήματα τα οποία σαν να αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Το πρώτο σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βρίσκεται κανείς σε μια κατάσταση αέναης αβεβαιότητας, και ο πραγματικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση στο θέμα του ορμούς να μην ομαλοποιείται με την πάροδο των εβδομάδων και των μηνών και όλη αυτή η κατάσταση να μετατρέπεται σε μια νέα κανονικότητα. Ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν ένα προτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής, είναι το κόστος ζωής για τους πολίτες. Και το δεύτερο που στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός έχει να κάνει με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Και όταν προτίθεται να κάνει μια πρόβλεψη για το τέλος των συγκρούσεων, εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου για πρώτη φορά ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για τη Ρωσία να προχωρήσει πράγματι σε συμφωνία, εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει πρώτα απ' όλα γιατί στο πεδίο της μάχης όλα έχουν χαπαγώσει, υπάρχει μια ζώνη θανάτου όπως είπε 50 χιλιόμετρων όπου όλα γίνονται εξ αποστάσεως, ότι και είναι κλειδί για την κλειδί να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και για να γίνει αυτό πρέπει να καταλάβει ο κ. Πούτιν ότι δεν θα επιτύχει τους στόχους του με στρατιωτικά μέσα. Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Πάμε στην αντιπολίτευση, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Έτοιμοι για εκλογές, δηλώνει Χαριλάου Τρικούπη, όποτε και αν γίνουν, και αντικυβερνητική λεκτική, αντικυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One χθες. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Εστίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας που αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία. Το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε ότι τρέχει πάνω από το 5% σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες καταβάλουν πάνω από το 60% προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης Γιάννη του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Είναι επίσης πρώτη στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Επανέλαβε σε αυτό το πλαίσιο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να διοχετευθούν αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και με αναμόχλευση κονδυλίων να κατευθυνθούν στη συνέχεια για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Η πρότασή μας κατατέθηκε στο δημόσιο διάλογο και θα κατατεθεί στη Βουλή, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε εκ νέου μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, υπενθυμίζοντας τη μείωση του ΦΠΑ στην Κύπρο, που εκεί, όπως είπε, δούλεψε το συγκεκριμένο μέτρο, διότι εκεί ακολούθησαν και εντατικοί έλεγχοι. Κατηγόρησε λοιπόν την κυβέρνηση για ανεπαρκείς ελέγχους και υποστελέχωση της ΔΜΕΑ. Αν δεν ελέγξει το κράτος την ασυδοσία της αγοράς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. τίποτα, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζω ότι η σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία εκκινεί σήμερα με την πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Συνένεση στη δεύτερη Βουλή, όπως είπε. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας τώρα και στη δεύτερη αναθεωρητική μπορούμε να έχουμε συνενέσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά, αναλύοντας το σκεπτικό του, είπε πως αν τώρα ψηφίσουμε, μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να γράψει το άρθρο όπως θέλει. 180 λοιπόν στην πρώτη Βουλή και στη δεύτερη, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για αναθεώρηση του σχετικού άρθρου 110. Και βεβαίως εν μέσω όλων αυτών έθεσε θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Δεν την εμπιστευόμαστε, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας την αλλαγή το 2019 του άρθρου για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με εκλογή κάτω των 180. Επέλεξε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πρωτοφανής επιλογή στα μεταπολιτευτικά πρακτικά, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι εργαλειοποιεί το άρθρο 86 για να δέσει την δικαιοσύνη. Συνεπώς δεν δίνει το ΠΑΣΟΚ Γιάννη λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι υπενθύμησε επιπλέον σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό τοπίο την απόφαση του πρώτου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας με στόχο πάντα την πολιτική αλλαγή. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν και ότι είχαν τις ευκαιρίες τους. Ήρθε τώρα η ώρα του ΠΑΣΟΚ που έχει και πολιτικό ήθος και πρόγραμμα αυτονομία, το κατάλληλο προσωπικό και μπορεί να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και κλείνοντας να σου πω ότι με δράσεις και εξορμήσεις σε κάθε δήμο του Λεκανοπεδίου φαίνεται πως θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη σε μια προσπάθεια να δώσει όθηση στα ποσοστά της Αττικής, καθώς υπενθυμίζω οι στερείς εκλογικές επιδόσεις έναντι της περιφέρειας, όπως το είδαμε να συμβαίνει και στα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα του 2023, οπότε και κατέγραψε μονοψήφια νούμερα. Λοιπόν, όπως έτσι λοιπόν προέκυψε σε μια πρώτη σύσκεψη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και με τη συμμετοχή των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου πρωτοκλασσάτων στελεχών του κόμματος, από τα μέσα Ιουνίου έως και τον Ιούλιο θα προγραμματιστούν περιοδίες, αλλά Γιάννη, με θεματικές εκδηλώσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ σε γειτονιές της Αθήνας, ειδικά μη προνομιούχων περιοχών, προκειμένου να επικοινωνήσει το κόμμα το πρόγραμμά του και να οικοδομήσει μια άμεση σχέση με τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται αύριο να βρεθεί στο Πέραμα και βεβαίως ολοκληρώνοντας να υπενθυμίσω ότι σήμερα αναμένεται να λάβει το λόγο στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Εκεί θα πάμε σε λίγο. Κατερίνα Παπαβασιλείου, σε ευχαριστούμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

0: και όπως είπαμε, θα πάμε στην συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκινάει η συζήτηση σήμερα στη Βουλή. Τι περιμένουμε, θα μας πει η Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, μέσα σε έντονο κλίμα, πολωμένο κλίμα και με άρωμα προώρων εκλογών το φθινόπωρο, εκκινεί σήμερα επισήμως μία από τις πιο σημαντικές, κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, η συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, η Βουλή θα κινείται σε ρυθμούς αναθεώρησης, που αν και παραδοσιακά αποτελεί όλη αυτή η διαδικασία μέτωπο ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων, εν προκειμένου, η όποια σύγκληση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ακόμη και σε κρίσιμα άρθρα που θα μπουν στο τραπέζι, φαντάζει αδύνατη. Σήμερα, λοιπόν, στις 9, σε μισή ώρα, σε ειδική συνεδρίαση, το Σώμα της Ολομέλειας θα κληθεί να εγκρίνει την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, θα αποτελείται από 42 μέλη, η οποία θα εξετάσει τις προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία διατάξεις προς αναθεώρηση. Εδώ να πούμε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να υποβάλει προτάσεις, διότι έχει τους 50 βουλευτές, κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν τους έχει. Επομένως, θα κινηθούν στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση θα κινηθεί. Από τις σημαντικότερες είναι οι αλλαγές που προβλέπουν τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η διασύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, η τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών, η εξαιρετής θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και άλλες διατάξεις. Είναι 28 στο σύνολο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάκης Βορύδης αναμένεται να καταλάβει τη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ούτως ή άλλως σήμερα ο κύριος Βορύδης, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, δεν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Αντιθέτως, όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα θα λάβουν το λόγο και αναμένεται να δώσουν και το στίγμα των δικών τους προτάσεων. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, να πούμε ότι ο κύριος Κακλαμάνης έχει προτείνει δίμηνη προθεσμία, δηλαδή με την κατάθεση της έκθεσης θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία. Αυτό αναμένεται να γίνει περί τα τέλη Ιουλίου ή το αργότερο αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Πρέπει να μεσολαβήσει ένας μήνας για να πάμε στη δεύτερη ψηφοφορία, η οποία προγραμματίζεται τέλη Αυγούστου και ενδεχομένως μέσα Σεπτεμβρίου, λίγο πριν, λίγο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ να πούμε ότι ως γνωστόν όσα άρθρα του Συντάγματος λάβουν ή υπερβούν το όριο των 180 στην παρούσα προτείνουσα Βουλή θα χρειαστεί να πάρουν 151 ψήφους στην επόμενη, στην αναθεωρητική. Αντιθέτως, όσα άρθρα συγκεντρώσουν τώρα 151 θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία πάνω από 180 για να εγκριθούν από την επόμενη Βουλή. Όσα άρθρα δεν συγκεντρώσουν καθόλου το 151 ψήφους, τότε αυτά απορρίπτονται αυτομάτως, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Καλημέρα σε σένα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη Σαρακινό. Βαγγέλη, και το προηγούμενο 24ωρο, οι προηγούμενες ώρες ήταν ώρες έντασης, κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Για βάλε μας σε μια σειρά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Γιάννη. Είχαμε όντως νέα κλιμάκωση χθες το βράδυ στη Μέση Ανατολή, ως αντίπεινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μία επιχείρηση στις 12 περίπου τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Ακούστηκαν εκρήξεις σε ολόκληρο το νότιο Ιράν, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στο Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος άξιος. Στόχος ήταν συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από το Ορμούζ. Νεότερη δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου αναφέρει ότι επλήγησαν 20 Ιρανικοί στόχοι, ενώ όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στη συνέχεια αναχαιτίστηκαν. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους αναφέρουν ότι έπληξαν το αρχηγείο του 5ου Αμερικανικού στόλου που βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Ενεργοποιήθηκαν σιρήνες στο Μπαχρέιν. Ανακοίνωσαν επίσης ότι στοχοθέτησαν στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν 4 σημαντικούς στόχους, κυρίως ομάδες αεροσκαφών F-35 και το κέντρο διοίκησης που βρίσκεται στην Αζράκ της Ιορδανίας. Επιβεβαίωσε επίθεση ο στρατός της Ιορδανίας, αλλά υποστήριξε ότι κατέριψε 5 Ιρανικούς πυράβλους. Επιχείρηση αναχέτησης είχαμε και στο Κουβέιτ τα ξημερώματα. Ο Αμπάς Αρακτή είχε επικοινωνία νωρίς το πρωί με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Το Ιράν απειλεί με πλήγματα χώρες του κόλπου. Όλα αυτά, Γιάννη, έγιναν ενώ χθες είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό ειρηνικό κλίμα, τουλάχιστον αυτό δινόταν από την Ουάσιγκτον, με μια υπέρμετρη αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για συμφωνία μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που ανέφερε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ίσως η πιο προσγειωμένη αμερικανική τοποθέτηση ήταν από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο οποίος δεν αμφισβήτησε τις προσδοκίες του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος διαθέτηκε άλλα εργαλεία. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Η βόμβα, ωστόσο, μάλλον έρχεται από μια διφορούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον του Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του στο ABC δείχνει να αμφισβητεί αν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στις 27 Οκτωβρίου. Διαρωτάται ο Ντόναλντ Τραμπ αν ο Νετανιάχου θέλει πραγματικά να συνεχίσει, και εκεί λέει ότι είχε μια εκπληκτική καριέρα, είναι πρωθυπουργός εν καιρό πολέμου, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αυτά, παρά το διφορούμενο της δήλωσης, έρχονται να προσθεθούν σε όλες τις φήμες και τις αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις των δύο ανδρών. Κλείνοντας, να σου αναφέρω ότι έχουμε κυρώσεις εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβίρ. Έχουμε όμως κυρώσεις και εναντίον της Ρωσίας, μια αυστηροποίηση στον ενεργειακό τομέα με νέες μειώσεις στο ανώτατο όριο τιμής του ρωσικού πετρελαίου, επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, περιορισμό στην εξαγωγή υλικών, και για πρώτη φορά, Γιάννη, έχουμε και απαγορεύσεις σε εξαγωγή αλλιευτικών προϊόντων. Αναφέρεται συγκεκριμένα ο μπακαλιάρος, θα το αντέξουμε και αυτό. Έχουμε μείνει άλλωστε χωρίς χαβιάρι από τον Απρίλιο του 2023.
0: Καλημέρα.
2: Από το πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Η Γαλάτια Καρακατσάνη είναι στο στούντιο να μας συνοψίσει τις ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη της ημέρας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που δηλώνει πως αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Υπό συνθήκες πόλωσης ανοίγει η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Σήμερα στην Ολομέλεια θα ανακοινωθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης και θα οριστεί η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσής της. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολυοδομίες στην Αττική. Οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Άλλους 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε το λιμενικό νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Αναβρασμό στο Ηράκλειο και κινητοποίηση σήμερα για τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον καρτερό Χερσονήσου. Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Τους 46 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα τις Νότιες Φιλιππίνες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτηρίων. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος, τονίζοντας σε έκθεσή του που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά στην Ευρώπη μετά από εκείνον του 2024. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 9. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Για να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη πριν πάμε στη συνέντευξή μας. Το χάρτη με την κίνηση στους δρόμους είναι λίγο καλύτερη από χθες, αλλά δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Το λίγο καλύτερη έχει να κάνει με το ότι ο Κηφισός στην άνοδό του μπορεί να ανοίγει λίγο από τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά, αλλά από το Εγάλιο και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, και στην κάθοδο τα πράγματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφιας είναι σχετικά δύσκολα έως και αρκετά δύσκολα. Υπάρχουν αναδιαστήματα στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, προβλήματα, όχι τα χθεσινά, αλλά υπάρχουν. Επίσης, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και η λεωφόρος Ποσειδώνος κυρίως προς Φάληρο αντιμετωπίζει προβλήματα. Το ίδιο κατά διαστήματα η κάθοδος της Μεσογείου και της Κηφισίας, αλλά και η Σύγκρου προς Καλλιρόης. Αυτά με μια ματιά. Και επίσης στην Αττική Οδό και από τη μία και από την άλλη κατεύθυνση στην έξοδο προς Εθνική Οδό τα πράγματα είναι δύσκολα για την ώρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα για την παγκόσμια οικονομία. Και επιστρέψαμε, είναι 9:25 και είσαι στον Αθήνα 9:84. Αυτή τη συζήτηση, επικεντρωμένη προφανώς και στην ελληνική οικονομία, θέλουμε να κάνουμε και ζητήσαμε τη συνδρομή του με τον Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βέτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
0: Είμαστε σε μια μεταβατική, τη λέω εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο σωστός όρος, κατάσταση που περιμένουμε τι θα μας ξημερώσει την επόμενη μέρα. Έχουν περάσει πολλές μέρες να περιμένουμε, πολλές εβδομάδες, αρκετοί μήνες, με το που θα παγιωθεί μια κατάσταση. Οπότε το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση με βάση την κρίση στη Μέση Ανατολή και αν εμείς την έχουμε αντιμετωπίσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο εντός των τυχών.
1: Ναι, το πρώτο που είπατε είναι ότι εξακολουθεί να ισχύει ότι δεν βλέπουμε, δεν είμαστε σίγουροι πώς και πότε θα υπάρξει μια έστω προσωρινή λύση σε αυτό το οποίο συμβαίνει πέριξ του Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, γιατί είναι ευρύτερο. Πάλι υπάρχει μια ανάφλεξη. Γενικότερα τέτοιου είδους κρίσεις με εχθροπαξίες δύσκολα βρίσκουν μία λύση εκτός ένα από τα δύο μέρη να είναι γονατισμένο, και αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν λέω οπωσδήποτε ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών, γιατί αυτό δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές. Αλλά η ισορροπία και το πώς θα ανοίξουν τα στενά και η ναυσιπλοεία, ποιος είναι ο ρόλος όλων των άλλων χωρών της περιοχής, όλο αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση και ενδεχόμενα να μην είναι μια συμφωνία τόσο κοντά όσο θα θέλαμε.
0: Αυτό τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την αβεβαιότητα που δημιουργείται?
1: Αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει περάσει στις αγορές και στην οικονομική ζωή με διάφορους τρόπους. Ο πιο έντονος είναι ότι έχουν υπάρξει όλο το τελευταίο διάστημα σταδιακά πιέσεις στα ομόλογα. Τα ομόλογα είναι ο βασικός τρόπος συστηματικής χρηματοδότησης οικονομίας, είτε αυτά είναι κρατικά ομόλογα είτε είναι εταιρικά ομόλογα. Και βλέπουμε πιέσεις και όχι μόνο βραχυχρόνια, αλλά ακόμη και στις πιο μακροπρόθεσμες, στον πιο μακροπρόθεσμο δανεισμό, διότι έχουν υπάρξει ερωτήματα για το ποιες θα είναι οι οικονομικές σχέσεις ακόμη και στο παγκόσμιο εμπόριο. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο έχουμε δει, που ξεκίνησε από το ομόλογα πιο πρόσφατα, βλέπουμε και μεγαλύτερη μεταβλητότητα και στις μετοχές, στις παγκόσμιες αγορές. Βλέπουμε μια αύξηση του πληθωρισμού η οποία κανείς αναμένει, μάλιστα τώρα όπου να είναι, ότι θα αρχίσει και με μια σειρά αύξησης των κεντρικών επιτοκίων. Η κυρία Λαγκάρντ, η Ευρωπαία Κεντρική Τραπεζίτης, είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπί προς την άλλη κατεύθυνση προς την οποία πηγαίναμε για κάποιο καιρό, δηλαδή να αυξηθούν σταδιακά τα επιτόκια, κάτι το οποίο από μόνο του είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν λέω ότι θα ήταν αναγκαστικά λάθος, αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα εύκολα, διότι ζούμε ένα πληθωρισμό κόστους περισσότερο, όχι περισσότερο, είναι ένας πληθωρισμός κόστους παρά ένας πληθωρισμός ζήτησης. Ένας πληθωρισμός κόστους ο οποίος ξεκίνησε από την ενέργεια, τη διάρρηξη αλυσίδων εφοδιασμού και έχει περάσει όλη την οικονομία. Στην Ευρώπη σιγά σιγά βλέπουμε ότι παγιώνεται ένας πληθωρισμός και στη χώρα μας και ακόμη περισσότερο.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει. Τώρα εδώ διορθώσαμε αν κάνω λάθος, γιατί οικονομολόγος δεν είμαι. Όταν αντιμετωπίζεις με αύξηση επιτοκίων αναπόφευκτη, εδώ βάζω ένα ερωτηματικό, αυτή την κατάσταση, θεωρητικώς αυτό θα επιφέρει πιέσεις σε ό,τι αφορά και τη μισθοδοσία, σε ό,τι αφορά τα έσοδα του κόσμου. Άρα, μία ανακύκλωση, ακριβένουν οι τιμές, χρειάζομαι περισσότερα χρήματα να ανταποκριθώ. Μία τέτοια ανακύκλωση φέρνει ένα σπιράλ το οποίο δεν διακρίνω πώς μπορεί να έχει τέλος.
1: Θα έχει τέλος, πάντα έτσι συμβαίνει σε αυτές τις κρίσεις. Υπάρχει ένα πρωτογενές αίτιο, η κρίση η οποία συμβαίνει τώρα πέριξ του Ιράν. Αυτό χτύπησε σε κάποιες αγορές πρώτα, έτσι, στις αγορές γύρω από το πετρέλαιο, στις υπόλοιπες ενεργειακές αγορές, πέρασε σε άλλες κρίσιμες ενδιάμεσες εισρωές. Όπως σιγά σιγά μπήκε στην οικονομία, έτσι σιγά σιγά θα φύγει κάποια στιγμή, αλλά σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, του 26, αναμένει κανείς ότι θα την έχει βιώσει αυτή την αρνητική επίδραση, με διάφορους τρόπους, οι επιχειρήσεις ως αύξηση κόστους, τα νοικοκυριά, αυτά τα οποία έχουν ένα δάνειο, θα δουν το επιτόκιο τους, εφόσον είναι κειμενόμενο, να αυξάνεται σύμφωνα και με τα κεντρικά επιτόκια. Τα νοικοκυριά τα ίδια έχουν δει, και αν αυτό δεν σταματήσει θα το δουν και από το φθινόπωρο, ένα υψηλότερο κόστος ενέργειας. Το ζήσαμε περισσότερο στις μετακινήσεις, δεν ήταν μια περίοδος για θέρμανση για τα νοικοκυριά, αλλά εάν κρατήσει μέχρι εκεί θα είναι. Άρα δεν είναι κάτι ούτε ευχάριστο ούτε εύκολο. Απ' την άλλη, ως τώρα είναι κάτι το οποίο ήταν μετριασμένο. Δεν είχε υπάρξει μια πλήρης και ακραία, ένα τόσο μεγάλο πλήγμα στην οικονομία που να μην μπορεί να το σηκώσει. Το πλήγμα στον τουρισμό, το οποίο φοβόμασταν, έχει υπάρξει μια μικρή κάμψη, αλλά είναι μικρή, και η κεντρική περίοδος είναι ακόμη μπροστά μας. Άρα ως τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι στην ελληνική οικονομία το οποίο να την έχει εκτροχιάσει. Βέβαια, οι περισσότεροι οργανισμοί, μέσα σε αυτούς και το ΙΟΒΕ, έχουν υποβιβάσει σε ένα βαθμό τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, υπολογίζοντας ότι σε όλη τη χρονιά θα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι νομίζαμε αρχικά και χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης.
0: Αντιμετωπίσαμε με δύο τρόπους, ή μάλλον αντιμετωπίζουμε κατά πώς φαίνεται με δύο τρόπους αυτή την κρίση. Ο ένας είναι με όποια στοχευμένα, και εδώ βάζω ένα ερωτηματικό, μέτρα επιδημοτικού χαρακτήρα. Υπήρχε και μια ανακοίνωση πρόσφατη ότι με βάση τη χαλάρωση, την εν μέρη χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, θα μπορούμε σε επενδύσεις ενέργειας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, να ανακατευθύνουμε περίπου 1,5 δις και από σήμερα μέχρι και το 2028, από το 2026 εννοώ, μέχρι και το 2028. Πρώτα απ' όλα, αν έχουμε αντιδράσει καλά, και τέλος τι σημαίνει αυτό το ότι έχουμε ένα περιθώριο να ανακατευθύνουμε προς επενδύσεις ενέργειας 1,5 δις.
1: Ναι, η επίδραση όμως που τέτοιες επενδύσεις θα έχουν στις τιμές, είναι μεσοπρόθεσμη στην καλύτερη περίπτωση. Δεν επηρεάζουν σήμερα. Σήμερα εξακολουθούμε να είμαστε, να εξαρτώμαστε από το κόστος των εισαγόμενων εισρωών, όποιες αυτές είναι, ενέργειας. Και να πω και κάτι ακόμη, γιατί αναφερθήκατε στο αν υπάρχει χώρος. Υπάρχει, και η Ευρώπη θα μας πει σε μια κρίσιμη στιγμή ότι έχετε χώρο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, εννοώ δημοσιονομικά. Αλλά δεν είμαστε σε κάποια κατάσταση στην οποία υπάρχουν χρήματα για πέταμα. Αυτό το λέω γιατί καμιά φορά δημιουργείται αυτή η αίσθηση, το ταμείο πηγαίνει πολύ καλά, μειώνεται το χρέος, υπάρχει δυνατότητα να είναι κανείς πολύ γρήγορος στο να δώσει χρήματα εκεί που χρειάζονται. Ατυχώς δεν είναι έτσι. Ατυχώς λέω για τις επιχειρήσεις που θα θέλανε να επιδοτηθούν σε μια δύσκολη στιγμή και για τα νοικοκυριά που θα ήθελαν να στηριχτούν σε μια δύσκολη στιγμή. Αντιχώς το Δημόσιο Ταμείο πρέπει για τον ορατό ορίζοντα να είναι προσεκτικό, Φανταστείτε, καθώς σιγά σιγά και ένα κομμάτι του χρέους μας περνάει από το ρυθμισμένο κομμάτι στο κομμάτι στο οποίο πρέπει να πείθεις τις αγορές για το αξιόχρεον, φανταστείτε κάποια στιγμή να τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα και να πρέπει να πληρώνουμε περισσότερο για την εξυπηρέτηση αυτού του τμήματος. Αυτό θα ήταν ένα πολύ σημαντικό κόστος, το οποίο μπορεί να μετρηθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια. Άρα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός.
0: Σε ό,τι αφορά τα στοχευμένα μέτρα, εκεί σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, και να κλείσουμε αυτό, την αύξηση των τιμών ενέργειας μέχρι τώρα.
1: Ας κλείσουμε θετικά. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στους επόμενους, λίγες εβδομάδες, αν όχι μέρες, θα συγκλίνουμε σε μια λύση στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε είναι πολύ δύσκολο να ορθολογικά να εξηγήσει κανείς τι γίνεται και ποιοι είναι οι στόχοι όλων των πλευρών. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια εξομάλυνση και θα προχωρήσουμε. Θα έχει υπάρξει, σταδιακά θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας, όχι άμεσα, γιατί έχει δημιουργηθεί μια στένωση στον εφοδιασμό, αλλά σταδιακά θα εξομαλυνθούν, με αποτέλεσμα από το Σεπτέμβριο η ζωή να συνεχίσει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα έχουμε αναταράξεις το φθινόπωρο. Και οι αναταράξεις μπορούν να είναι πολλών ειδών, μέσα σε αυτές και στις παγκόσμιες αγορές χρήματος κεφαλαίου. Μία τέτοια αναταραχή, το έχουμε ξανασυζητήσει, αναμένεται εδώ και καιρό, και γιατί οι αγορές είναι φουσκωμένες και γιατί υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο γερό είναι το κλαρί από το οποίο κρατιάται η παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες, που είναι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν και περίφημες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά μπορεί να κάνουν ένα δύσκολο μείγμα, αλλά ας κλείσουμε με το θετικό ότι υπάρχει σαφώς μπροστά ένας διάδρομος εξομάλυνσης με σοβαρή πιθανότητα.
0: Κύριε Βέτα, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής φυσικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984, με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέφουμε. Αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Καλημέρα, Δημήτρη Πέρο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Και παραμένει ένα μυστήριο, θα λέγαμε, διότι ο μοναδικός υποπτός και για την ώρα ο μοναδικός που βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης γυναίκας, που είναι ένα από τα θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον που έχουμε τις πληροφορίες, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φωνικό. Όπως λέει, ήταν ο ίδιος ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν, Γιάννη, ότι υπάρχουν στοιχεία επιβαρυντικά εις βάρος του και ότι έχει πέσει και σε κάποιες αντιφάσεις. Το έγκλημα έγινε αντιληπτό γύρω στις 10.30 όταν ο ίδιος, όπως λέει, κοιμότανε και ξύπνησε και είδε νεκρή την 54χρονη σύντροφό του έξω από το δωμάτιο του 26χρονου γιού του, ο οποίος επίσης ήταν νεκρός στο υπνοδωμάτιό του. Και οι δύο έφεραν πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η αστυνομία εντόπισε το αεροβόλο και ένα μαχαίρι κρυμμένο πίσω από μια γλάστρα. Μένει να φανεί αν είναι το φωνικό όπλο το συγκεκριμένο μαχαίρι. Η αστυνομία έχει εντοπίσει μια μπλούζα που φαίνεται να έχει κάποια ίχνη από αίμα. Είναι θέμα τώρα να διαπιστωθεί ακριβώς από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η συγκεκριμένη μπλούζα μάλιστα την είχε πλύνει ο 65χρονος λίγη ώρα νωρίτερα και δεν μπόρεσε να εξηγήσει ακριβώς, είπε κάποιες αόριστες δικαιολογίες γιατί έβαλε πλυντήριο, να το πούμε έτσι, ενώ είχε συμβεί όλο αυτό το φωνικό μέσα στο σπίτι που έμενε. Να πούμε ότι ο 26χρονος φοιτητής στη Γερμανία έχει έρθει για λίγες μέρες να επισκεφθεί τη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Είναι από τον πρώτο της γάμο. Ο πατέρας του είχε πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά είχε μεγαλώσει με τον 65χρονο. Από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπήρχε κάποια σύγκρουση μεταξύ τους, ότι είχαν κάποια αντιδικία, και αυτό δίνει και το μυστήριο της υπόθεσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι η αστυνομία εικάζει ότι ο 65χρονος, κάποιος τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, είχε χρησιμοποιήσει και ενόπνευμα, γιατί εντοπίστηκε αυτό, προκειμένου να κρύψει κάποια στοιχεία, το θέμα με τα ρούχα, το όπλο που βρέθηκε στο σπίτι μέσα, είναι όλα αυτά επιβαρυντικά, και κάποιες αντιφάσεις που έχει πέσει ο 65χρονος είναι επιβαρυντικά εις βάρος του. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα.
0: Φαίνεται ότι σήμερα ή μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε αποτελέσματα περισσότερα από τις έρευνες. Φαντάζομαι ότι περιμένουμε και εξετάσεις DNA, γενετικού υλικού και.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και έκανα μια κουβέντα χθες βράδυ, οπότε καλό θα είναι να τη μεταφέρουμε και στον αέρα, με το Θάνο Πασχαλή, αφορά στον νέο τρόπο. Στα νέα δεδομένα που επιβάλλονται τα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις. Τι εννοούμε, θα μας πει πολύ καλύτερα ο Θάνος Πασχάλης. Καλημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα. Είναι το νέο ποινολόγιο της εφορίας. Πέρασε με απόφαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Ιστότητων. Θα ισχύσει άμεσα. Το οποίο καταρχάς επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις πείνας και πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις και δέδοσες επαγγελματίες δεν κόβουν ή δεν αναρτούν τις αποδείξεις λαϊνικής στο My Data, όπως επίσης και όσοι εντοπίζονται με πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Τώρα, ωστόσο, για πρώτη φορά με το νέο ποινολόγιο μπαίνουν στο κάδρο της εφορίας και νέες κατηγορίες παραβατών. Κατά πρώτον, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού που παρέχουν έναντι αμοιβής στους παρανομούντες καταστηματάρχες και επαγγελματίες, ειδικά λογισμικά, ώστε να αποκρύψουν μέρος του τζίρου τους ή παρεμβαίνουν στις ταμιακές μηχανές, προκειμένου τι, να γίνεται αόρατος για την εφορία ο τζίρος μιας επιχείρησης ή ακόμη και να μεταφέρονται οι εισπράξεις, έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ανοίξει οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων σε ξένες τράπεζες, κυρίως σε βαλκανικές χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή η εξειδικευμένη τεχνική που θυμάμαι παρεμβαίνουν εγκαθιστώντας παραποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα στις ταμιακές μηχανές, θα την πληρώνουν με καμπάνες από 2 μήνες έως 2 χρόνια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και της άσκησης επαγγέλματος. Κατά δεύτερον, κλείνουν τα παράθυρα όσων επιχειρήσεων, και δεν είναι λίγοι, Γιάννη, και το γνωρίζεις, οι οποίοι για να αποφύγουν τις ποινές και τις κυρώσεις που τους καταλογίζει η εφορία και αλλάζουν το αφημί της εταιρείας τους, που διαβάζουν τις δραστηριότητες σε τρίτους. Όπως όμως αναφέρεται ρητά στην απόφαση ΑΔΕ, εάν μια επιεταιρεία κάνει διακοπή η Αναστολή Εργασιών ή αλλάξει την εταιρική της νομική μορφή με νέο εταιρικό σήμα, συνεχίζοντας την ίδια δραστηριότητα και στον ίδιο χώρο, δεν θα αναστέλλονται οι κυρώσεις ή τα πρόστιμα που θα τις έχουν επιβληθεί. Και τρίτον, πάβει να συνδέεται την επιβολή κυρώσεων με βάση τον αριθμό αποδείξεων ή την αξία τους που δεν εκδόθηκαν ή δεν αναρτήθηκαν στο ΜΑΕΔ. Μάλιστα, όπως ορίζεται στην απόφαση της ανεξάρτητης αρχής που υπογράφει ο διοικητής ο κ. Πιτσιλής, εάν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξαρτήτως των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν ή δεν διαβιβάστηκαν στο ΜΑΕΔ. Κατά τα άλλα, το νέο ποινολόγιο της εφορίας περιλαμβάνει, όπως είπαμε, επιπλέον κυρώσεις, αυστηρότερες κυρώσεις και ποινές, όπως αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για δύο μέρες με την πρώτη σοβαρή παράβαση την οποία θα υποπέσει, λουκέτο 4 ημερών σε περίπτωση νέας παράβασης στο ίδιο ή στο επόμενο φορολογικό έτος και λουκέτο 10 ημερών σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών. Και να κλείσουμε αναφέροντας ότι οδηγούν βαριές ποινές. Πέφτουν και για όσους επιχειρηματίες χρησιμοποιούν βία ή κάνουν απόπειρα βία σε βάρος υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσιότητας που κάνει έλεγχο, προκαλώντας σωματική βλάβη κίνδυνο ζωή για τον υπάλληλο. Θα υπάρχει πρόστιμο από 10 έως 50.000 ευρώ στην περίπτωση αυτή και αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης από 2 μήνες έως 6 μήνες και από 6 μήνες έως 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Απόστολο Βαξανέλη. Εσύ θα μας πεις ό,τι θέλεις. Εγώ θα σου πω ότι εμείς η Μαρία Σάκαρη χάσαμε χθες. Πάμε για Wimbledon τώρα. Καλή μας επιτυχία.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα σε πάω από τον μπάσκετ, γιατί έχουμε τον τέταρτο τελικό απόψε στις 9 το βράδυ. Καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε φτάσει στο οριακό σημείο. Ο Ολυμπιακός με νίκη παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει, έχει το τεράστιο πρέπει, για να οδηγήσει τη σειρά, να ισοφαρίσει και να οδηγήσει τη σειρά σε πέμπτο και οριστικό παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από εκεί και πέρα οι ομάδες έχουν τα προβλήματά τους. Σημαντικότερα για τον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και αμφίβολοι Κώστας Λούκας και Τζέντι Οσμάν. Από την άλλη μεριά, στο στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής λόγω της τενοντίτιδας, αισθάνεται καλύτερα, έχει κάνει κάποια προπόνηση, αλλά όλα αυτά θα κρυθούν την τελευταία στιγμή, όπως και για τον Κώστα Παπανικολάου, που δεν αγωνίστηκε λόγω προβλήματος στη μέση. Και η μέση πάντα είναι το πιο επικίνδυνο. Η είδηση όμως είναι αυτή που αφορά τον Κέντρικ Ναν, και έρχονται οι πληροφορίες ότι το Κατάρ έχει κάνει μια πρόταση στον παίκτη του Παναθηναϊκού 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια για να γίνει παίκτης της εθνικής ομάδας. Θα γίνει το 27ο παγκόσμιο κύπελο στην Ντόχα και οι Καταριανοί θέλουν κάποιο όνομα, κάποιο παίκτη ο οποίος θα είναι και ο μαγνήτης προκειμένου να υπάρξει το τεράστιο ενδιαφέρον. Είχαν από τα αμφή αρχικά στον Τομπάιας Χάρις, παίκτη του NBA, αυτός δεν ασχολήθηκε. Στράφηκαν στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος φυσικά είχε και προτάσεις να παίξει και στην Εθνική Τουρκίας. Το διέψευσε μεν ο Αταμάν, αλλά ο ίδιος ο παίκτης.
0: Έχω χαθεί λίγο. Οποιοσδήποτε μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε εθνική ομάδα.
3: Ακριβώς. Αν δεν έχει παίξει σε καμία, ναι, βέβαια. Ως naturalizer. Και η εθνική, και η ΕΕΟ και η δικιά μας είχε ενδιαφερθεί για να παίξει στην Εθνική Ελλάδας. Τελικά το χρήμα είναι θεός. Φαίνεται ότι ο Κέντρικ Ναν θα φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ. Από εκεί και πέρα.
0: Το μικρό παιδί είχε μεγαλώσει με τα Καταριανά.
3: Έβλεπε το εκπληκτικό πρωτάθλημα μπάσκετ του Κατάρ, έτσι τον μαγνήτιζε. Στο ποδόσφαιρο, Γιαννούλης είναι το μήλο της Έριδος. Ήταν μάλλον το μήλο της Έριδος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Είχε κάνει ο Ολυμπιακός μια πρόταση, είχε κάνει αρχικά ο ΠΑΟΚ στα 2 εκατομμύρια. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάνει αυξημένη. Ο ΠΑΟΚ κατέστρεψε με 3-1 εκατομμύριο σε μπόνους, αλλά εύκολα μπόνους. Εννοώ εύκολους στόχους για να επιτευχθεί τον πόνους και άρα ουσιαστικά αγγίζει τα 4 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία παζαρέματος και αποσύρεται από τη διεκδίκηση του παίκτη και στρέφεται σε άλλους στόχους. Στη Ρεάλ την αποχώρηση του Άλβαρο Αρμπελό από την τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε η ομάδα της Μαδρίτης. Γιατί επιστρέφει ο Ζωζέ Μουρίνιο και αναμένεται ίσως και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί η επιστροφή.
0: Αποκτά
3: τους
0: πολύ ενδιαφέρον πλέον το πρωτάθλημα για εμάς τους φίλους στην Μπαρτσελόνα, αλλά γενικότερα αποκτά πολύ ενδιαφέρον όταν σε μια μεγάλη ισπανική ομάδα έρχεται ο Μουρίνιο και θα τον δούμε σε Champions League. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Καλημέρα, Απόστολε, και σε σένα. Θυμίζουμε ότι καλό καιρό θα έχουμε σήμερα, με λίγες νεφώσεις κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά μέχρι εκεί και η θερμοκρασία θα φτάσει στην πόλη τους 33 βαθμούς Κελσίου. 10 Ιουνίου 1922 ήταν η ημερομηνία που είχε γεννηθεί μια και μοναδική Τζούντι Γκάρλαντ. Αλλά 10 Ιουνίου του 2004 ένας εκπληκτικός μάγος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς της μουσικής, έφευγε από τη ζωή. Η ιδιοφυΐα για την ακρίβεια ήταν το προσωνύμιό του. Το όνομά του Ray Charles Robinson, έφυγε το 2004 σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το Σεπτέμβριο του 1930. Είχε μάθει από τα 3 του χρόνια να παίζει πιάνο και έχασε την όρασή του στα 7 του, μάλλον από γλάυκωμα, αυτό λέει η ιστορία, και μάλιστα από εκεί και πέρα και άρχισε να μαθαίνει και περισσότερα όργανα και να συνθέτει. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια, ο πατέρας του εργάτης, και πολλές φορές αναγκάστηκε με τη μητέρα του να ζήσει στο Red Wing Cafe, εκεί που είχε αναλάβει την φροντίδα τους πολλές φορές ο τοπικός ιδιοκτήτης, εκεί που πρώτο έμαθε πιάνο. Με Ray Charles θα κλείσουμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο μαζί με την Αθηνά Κορλιέρο Γιάννης Παπαγεωργίου στην πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε στον Αθήνα 984, δελτίο ειδήσεων, και μετά το δίδυμο είναι, παιδιά, Λαβράνος Καρούτζος. Μάλλον το δίδυμο είναι Λαβράνος Καρούτζος. Καλημέρα σε όλους.

0: φαγή του διστόμου. Μετά από σύγκρουση με αντάρτες στην περιοχή του Στηρίου Βιωτίας, γερμανικές δυνάμεις εισβάλλουν στο χωριό Δίστομο και εξαπολύουν ανελαίτη βία εναντίον των αμάχων. Στρατιώτες του 2ου Λόχου, του 8ου Συντάγματος, της 4ης Αστυνομικής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Γρεναδιέρων των SS υπό τις διαταγές του λοχαγού Fritz Lauterbach εκτελούν κατοίκους χωρίς διάκριση, καταστρέφουν σπίτια και σπέρνουν τον δρόμο. Η σφαγή διαρκεί μέχρι τη δύση του ηλίου, όταν οι δυνάμεις κατοχής αποχωρούν προς τη Λιβαδιά, συνεχίζουν τις δολοφονίες και κατά τη διαδρομή, σκοτώνοντας όποιον άμαχο συναντούν. Πριν φύγουν, πυρπολούν το χωριό. Ο απολογισμός είναι τραγικός. 228 νεκροί στο Δίστομο, ανάμεσα τους γυναίκες, άνδρες και 53 παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή τα θύματα φτάνουν περίπου τα 600. Σήμερα, στο Λόφο Κάνελες, το μαυσολείο με τα οστά των θυμάτων στέκει ως μια διαρκής υπενθύμηση. Η σφαγή του διστόμου παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο της ναζιστικής θηριωδίας και της οδύνης που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια του πολέμου.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ και ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ, με τις ένοπλες δυνάμεις να αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν εχθρικούς εναέριους στόχους. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στην Ιορδανία στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι σε αμερικανική βάση, κάνοντας λόγο κυρίως για ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35, ενώ στο Μπαχρέιν επιτέθηκαν με ντρόνους εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πάντως αντέτειναν πως κατέριψαν 5 Ιρανικούς πυράβλους και δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι. Η Τεχεράνη προειδοποίησε πως δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, ενώ υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το έδαφος τους εναντίον του Ιράν. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, και έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Υποσυνθήκες πόλωσης που δεν ευνοούν ευρύτερες συνενέσεις, ανοίγει σήμερα η αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή, με την ολομέλεια του σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσως η αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με σημαντικότερες αλλαγές στη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολυοδομίες στην Αττική και αναλάμβανε εξυπηρετήσεις σε επιπληρωμή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται ότι νομιμοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Άλλους 41 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε νωρίς το πρωί το λιμενικό νοτιοανατολικά της Κρήτης, μεταφέροντας τους καλούς λιμένες. Στο νησί επικρατεί αναβρασμός, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωση.

0: με τον Δήμο Χερσονήσου να αντιδράσει τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου. Χθες ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε το ερώτημα του Μάκη Βορύδη: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, όταν κάλεσε τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν θέση για τους χειρισμούς του λιμενικού. Στο επίκεντρο του νέου συμφώνου που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές, επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε εξέλιξη, οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν εντός και εκτός του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι του 46 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα τις Νότιες Φιλιππίνες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτηρίων. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος, τονίζοντας σε έκθεση του που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά στην Ευρώπη μετά από εκείνον του 2024. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Περαστικοί είμαστε, δεν έγινε κάτι.
1: Όχι.
0: Ήρθαμε για κάνα δύο μέρες.
1: Και θα ξαναφύγουμε.
0: Θα ξαναφύγουμε, όχι, εντάξει. δεν ξέρω αν σας λείψαμε. Μας, λίγο η αλήθεια είναι ότι μας λείψατε.
1: Και γίνεται και της κακομοίρας αυτές τις μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα καλά.
0: Άμα κάναμε ένα, πώς το λέμε στο χωριό μας, recap των προηγούμενων ημερών που λείπαμε,
1: ναι,
0: θα κάναμε
1: δρύωρη
0: εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Νίκος Καρούτσος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα. Και σήμερα τώρα, εντάξει, είναι λίγο ειρωνικό, αλλά τέλος πάντων.
1: Σήμερα τέλος πάντων.
0: Σήμερα. Σχεδόν στις 10 παρέα με πάνω Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Λίλια Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέο στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντά στο 213-09-09-100.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com
1: και στο Viber, στο 694, μέσω Viber και στον αριθμό 6948-984-984.
0: Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Σε άλλες business.
1: Σε άλλες business έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά με την οικονομική αστυνομία, την οικονομική εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, διάβαζα, ας πούμε, τώρα έπεσε στα χέρια μου το διαβαστικό και κάτι άλλα πράγματα από την οικογραφία για τις πολεοδομίες.
0: Όπου να πούμε ότι οι πολεοδομίες είναι πηγή διαφθοράς διαχρονικά, χωρίς να έχουν
1: όλα αυτά.
0: Πιαστεί και τιμωρηθεί.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι δεμένη η υπόθεση.
0: Να σου πω, πολύ πρόσφατα είχαμε.
1: Πολύ παπάντζα πέφτει μέσα.
0: Τη Ρόδου την πολεοδομία και ποια άλλη υπόθεση ήταν πάλι με μια άλλη πολεοδομία στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι, ναι.
1: Πέφτει πολύ παπάντζα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο κείμενο. Μακάρι να κάνω λάθος εκτίμηση και να βγω ψεύτης.
0: Όταν λες παπάντζα, εννοείς ότι δεν είναι καλά στημένη η δικογραφία προκειμένου να φτάσουμε σε κατηγορία.
1: Πατάει μόνο στις επισυνδέσεις. Τα υπόλοιπα στοιχεία δεν νομίζω ότι είναι και. Προφυλακίστηκαν.
0: Ναι.
1: Έξι κατηγορούμενοι. Το καταρχήν δεν ξέρω αν θα βγει και εγκληματική οργάνωση. Κάτι δεν μ' αρέσει πάντως διαβάζοντας αυτά που λέει το υλικό που έπεσε στα χέρια μου για τη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Όμως δεν μ' αρέσει πολύ περισσότερο αυτά που γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι δεν είναι μόνο η υπόθεση Ανεστίδη. Καθώς σου λέω ότι συλλαμβάνουν αθώους, όπως το λέω, για να ενοχοποιήσουν την Τυχεροπούλου. Υπάρχει σε αυτούς που έχουν συλληφθεί
0: για τα κυκλώματα Κοζάνη, την Ελλάδα.
1: Στην ναι. Κοζάνη ναι. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κανονικός αγρότης και του την έχουν στήσει καλά την ιστορία. Όπως είχαν στήσει και σε μια άλλη κυρία που διαφήμιζαν περίμενε με αυτή την ιστορία, γιατί έχω και κάτι που μπούκε υπαλλήλους στο ΠΚΠΕ που κάνουν και αγωγές. Όπως είχαν στήσει, λέω, και μια άλλη κυρία η οποία είναι κανονική αγρότησα και πήγαν να την ξαναστήσουν, αλλά επειδή υπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία, επιφυλάσσομαι προς το παρόν, έστριψε η οικονομική αστυνομία και η εισαγγελία, όχι η οικονομική, όχι η ευρωπαϊκή, γιατί εδώ παίζουν παράλληλα αυτοί.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, πάνε και πειράζουν τις ανοίγουν άλλες δουλειές. Λοιπόν, και δεν πήγαν να τις συλλάβουν, γιατί ήξεραν ότι υπάρχει θέμα. Αν τις συλλάμβαναν, λέω,
0: ναι.
1: Αυτές είναι δουλειές, κύριε Γκίζη μου, κανονικές. Είναι κανονικές δουλειές όταν, για παράδειγμα, δύο κυδάρχες από την Κρήτη τους μπαλαμουτιάζει το διαβιβαστικό της οικονομικής αστυνομίας και τους αφήνουν ελεύθερους αφού τους πιάνουν. Ενώ ένας από αυτούς, για παράδειγμα, έδειχνε στη Νήσυρο τα μαϊμού χωράφια στα βαριά πυροβολικά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι δεν πάει καλά. Όπως έχω να σου πω, ότι νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί πολύ κουβέντα από την κυρία Κοβέση, αλλά τηγανίτα τίποτα. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
0: σε σχέση με την Αθήνα?
1: Δεν ξέρω αν έχει, δεν
0: κάνει,
1: έχει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει την Αθήνα. Έχει ελευθερία. Έχει ελευθερία να το κάνει.
0: Ναι.
1: Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει διάφορα, μπορεί ο κύριος Φλωρίς να κάνει διάφορα.
0: Αλλά την ελευθερία.
1: Δεν μπορεί να λιβανίζουν δικογραφίες μήνες τώρα. Κάτι δεν πάει καλά, δεν δουλεύει καλά το σύστημα, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να το δουν. Και βεβαίως είχαμε και την ιστορία με τους βουλευτές, που δεν πιστώνεται και στα κατορθώματα από πλευράς χειρισμού που έγιναν, βασίστηκε στην οικονομική αστυνομία και μετά ανακάλυψαν ότι υπήρχε τη χειροπούλου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτό
1: άρα, λοιπόν, παράλληλη λειτουργία, δεν είναι παράλληλη λειτουργία. Το πρόβλημα λέγεται οικονομική αστυνομία λειτουργία. Και αν ακούει ο κύριος Χρυσοχοίδης που δεν ξέρει τη δουλειά ή κάνει άλλη δουλειά.
0: Είναι ανταγωνιστική η λειτουργία.
1: Ή δεν ξέρει, λέω, η οικονομική αστυνομία τη δουλειά, που δεν τα αποκλείω και αυτό, ή κάνει άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να.
1: Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό εμφανίζεται και μια αυτόκλητη μάρτυρα στην ιστορία με την Κοζάνη. Για να μαρτυρήσει πράγματα που δεν έχει διαγνώσει. Και δεν πάει ένας μπιπ από την ανακριτική αρχή από την, για να πει: Ελά εδώ, κυρά μου, εσύ πώς τα ξέρεις αυτά που λες? Και λες και τα μισά. Και όπως σε βολεύουνε. Κανένας. Για να στηθεί δουλίτσα. Και παίρνουν και οι οικονομικές αστυνομίες και το βάζει και στο διαβιβαστικό. Περίμενε τις επόμενες μέρες να δεις. Και την ίδια στιγμή όλο αυτό το κυκλωματάκι κυκλοφορεί μεταξύ Sky, Παραπολιτικών και η Εφημερίδα. Που όλοι αυτοί που το κυκλοφορούν είναι παρέα του κυρίου Μάκη Βορύδη. Θα είναι σύμπτωση αυτό. Είναι φίλοι του κυρίου Μάκη Βορύδη. Και του πρώτου
0: θέματος. Και πρώτου θέματος, το οποίο ήταν το πρώτο που διέρευσε όλη αυτή την ιστορία για το περίφημο ερμάριο.
1: Όχι,
0: και για το περίφημο ερμάριο της κυρίας Τιχηροπούλου.
1: Πριν διαβάσουν, βέβαια, τι έλεγε ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να καταγράψει, που έκανε τη δουλειά του, δικαστικός επιμελητής. Ότι είχαν βάλει χέρι πριν στο ερμάριο
0: ότι το βρήκαν
1: και φωνάξαν να καταγράψει.
0: Ότι το
1: βρήκαν. Δηλαδή, σου ανοίγω το ερμάριο, μπορώ να βάλω και να βγάλω ό,τι θέλω.
0: Σωστό.
1: Ναι, γιατί η κυρία Τιχηροπούλου ισχυρίζεται ότι υπήρχαν έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μέσα, που είναι απόρριτα.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά και οι 12 ιεραρχικές προσφυγές που υποτίθεται εκεί έκρυβε τάχα το μεγάλο.
1: Έτσι πήραν να στήσουν τη δουλειά τώρα.
0: Είχαν και την υπογραφή Μπαμπασίδη.
1: Η μία από αυτή είχε. Μάλιστα. Που βέβαια αυτό το απέκρυψαν.
0: Ναι.
1: Το απέκρυψαν.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και εδώ μιλάμε, από ό,τι γνωρίζω, έχει κάτι δικογραφήσει για τον κύριο Μπαμπασίδη, κάτι για τον κύριο Φράπε. Πού είναι αυτές οι οικογραφίες? Πού είναι?
0: Αγάλη.
1: Ναι, γιατί αγάλη. Το έχουμε κάνει και. Αλλά ξέρω εγώ, πολλοί αργούν. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και πολλές δηλώσεις κάνει η κυρία Κοβέση, αλλά δεν τις βλέπουμε να φτάνουν σε. Okay, την παρεμποδίζει η κυβέρνηση κτλ. Αλλά ωραία, από τη στιγμή που έχει στοιχεία, βγάλει τα.
0: Τρίτο μέτωπο. Τρίτο μέτωπο.
1: Δεν βαλίζει δικογραφία 10 χρόνια.
0: Μετά τον ΟΠΚΕΠΕ και τις. Πολιοδομίες είναι αυτό των υποκλοπών και έχουμε μετά τις αποκαλύψεις περί γραπτού συμφωνητικού και ανταλλαγής email με την ΕΕΠ από τον Ταλ Ντίλιαν, τουλάχιστον βάσει του ρεπορτάζ του Βήματος. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είδε, δεν άκουσε. Ευτυχώς ο κύριος Μαρινάκης δεν έφυγε από τη Γενική Γραμματεία το Υπουργείο εκεί. Ευτυχώς δεν τον χάσαμε, να μας ενημερώνει.
1: Απλώς είχε μια πελώρια λαχτάρα ο κύριος Θοδωρικάκος να πάει στο Μαξίμου και γύριζαν διάφορα.
0: Ναι, άλλο αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν του βγήκε.
0: Δεν είδα τώρα κάπου κάποια
1: ας
0: δήλωση.
1: Ας κυνηγήσει το αγκούρι, τις τιμές του αγκουριού που δεν μπορεί να τις πιάσει κιόλας.
0: Ναι, όχι, τώρα κάνει τη μεγάλη συμφωνία με τα
1: αγκούρια.
0: Με τα αγκούρια, ναι. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη, μας ενημέρωσε ο κύριος Μαρινάκης. Ευτυχώς μαθαίνουμε τον κύριο Μαρινάκη τα νέα. Και για όλα όσα έχουν συμβεί σήμερα έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες απαντήσεις. Μας φλόμωσαν σε σαφήνεια από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά θα τα βρουν όσο νου που μπαστούν, γιατί μαζεύονται οι υπογραφές για τα 2.5 προκειμένου να κληθούν στη Βουλή και ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κοντολέων επίσης θα ξανακληθεί. Τώρα, ποιος θα αρνηθεί να πάει όπως έκανε ο κύριος Δεμήρης, ποιος θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής ή ποιος θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας. Για να μην μιλήσει.
1: Και τον Ντίλιαν την άλλη εβδομάδα λέει άλλα.
0: Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή.
1: Διότι εγώ έχω ένα θέμα με τον περίφημο Ντίλιαν. Γιατί ρε μεγάλε δεν μας τα έπαιζε από την αρχή αυτά.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Να μας πει και για δεν κρατάει... Όχι, γιατί δεν μας τα έπαιζε από την αρχή.
0: Εγώ θα σου θυμίσω ότι σε πρώτο βαθμό η
1: δηλαδή, εμένα με μπαγλαρώσουν μέσα. Είμαι κατηγορούμενο και κινδυνεύω να με μπαγλαρώσουν. Δεν πρέπει να ακολουθήσω μια υπερασπιστική γραμμή.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν την ακολούθησε ο κύριος? Και τώρα κάνει δηλώσεις από εδώ,
0: περίμενε.
1: Δίνει κάτι από εκεί, αφήνει υπονοούμενα παρακάτω. Και βεβαίως
0: αυτό
1: δίνει τη δυνατότητα στο Μαρινάκη να λέει αυτά που λέει. Και καλά κάνει. Και εγώ λέω, Μαρινάκη, θα έλεγα.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι έντιμη η στάση του Ντίλιαν. Γιατί ο Ντίλιαν είναι ένας ντίλερ. Ο οποίος πούλησε κάπου κάτι. Ο οποίος όμως δικάστηκε ο ίδιος ως υπεύθυνος των παρακολουθήσεων σε πρώτη φάση.
1: Σε πρωτόδικα, εντάξει.
0: Ως ιδιώτης. Υπάρχει μια δίκη σε δεύτερο βαθμό. Περίμενε.
1: Ναι, ρε παιδί, πρωτοδίκος και με το τεκμήριο της αθωότητας να υπάρχει για όλους τους ανθρώπους, έχει καταδικαστεί.
0: Ναι. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Νομίζω ότι θα δούμε αρκετά πράγματα έως τότε. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και να επιστρέψουμε, γιατί νομίζω ότι θέλω σιγά σιγά να φορέσω οράσεις.
1: Ευλόγησον.

0: Δύο τυχαίες ειδήσεις, Νίκο. Ούτε ευρώ δεν έχουν εισπράξει εδώ και 10 μήνες οι καρδιολόγοι της Αθήνας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Προλαμβάνω του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη των καρδιακιακών νοσημάτων. Αν και ο ιδιωτικός τομέας πληρώνεται μέσα σε 2 μήνες για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων, με δεδομένο ότι υπάρχουν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, στα κέντρα υγείας αλλά και στις δημόσιες μονάδες, οι γιατροί της πρώτης ΥΠΕ δεν έχουν εξοφληθεί εδώ και 10 μήνες.
1: Γιατί?
0: Δεύτερη είδηση. Έλατε να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεύτερη είδηση. Αλλαγή στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας προβλέπει το πολυνόμο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ευλόγησε.
0: Η ρύθμιση αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τους Μητροπολίτες και τους τιτουλάριους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τίτλο χωρίς να έχουν Μητροπολίτες.
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Και φέρνει αυξήσεις που σύμφωνα με τους υπολογισμούς φτάνουν έως και το 95%.
1: Πολύ είναι. Τόσα χρόνια είναι άνθρωποι.
0: 4.671,90 μεικτά για Αρχιεπίσκοπο Μητροπολίτες τιτουλάριους. Για επισκόπους τιτουλάριους, όχι μητροπολίτες. Και βοηθούς επισκόπους, οι αποδοχές διαμορφώνονται στα 3.000.
1: Παπάδες πήραν τίποτα.
0: Κάτι παίρνουν και οι πιο
1: απλοί,
0: αλλά καμία σχέση τώρα. Γιατί κυρίως.
1: Δεν προσέξατε τι άλλο. Ωραία είναι αυτά
0: που σπαθάτε. Η σπαθάτη μας.
1: Για να πάμε και στην άλλη όψη του νομίσματος. Ξέρεις τι έχουν κάνει. Ξέρεις τι έχει γίνει με τους παπάδες. Ότι δεν μπορούν να προσλάβουν παπάδες, διότι υπάρχει περιορισμό στο δημόσιο και υπάρχουν άνθρωποι που ιερουργούν χωρίς να πληρώνονται.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ ήξερα ότι γενικώς ανακοινώνονταν προσλήψεις ιερέων.
1: Και μετά αναρωτιούνται γιατί στα χωριά δεν υπάρχει παπάς ούτε για δείγμα.
0: Σωστό είναι.
1: Πού να τον βρεις.
0: Στην επαρχία δεν υπάρχει.
1: Άρα, κατά τα άλλα, να δώσουμε αυξήσεις.
0: Που καλύπτουν 2-3 χωριά. Ναι.
1: Αντί να κοιτάξουμε να δώσουμε, να πάρουμε κανένα παπά που χρειάζονται τα χωριά και τον ζητάνε. Δεν είναι οι άνθρωποι. Εγώ δεν σου είπα αν δεν υπάρχει αντικείμενο να μην τον πάρουν. Αλλά. Ξέρω εγώ.
0: Εγώ λέω πριν πάρουμε, πριν κοιτάξουμε.
1: Αφού δεν έχουμε διαχωρίσει η Εκκλησία και κράτος και αποφασίσαμε ότι δεν θα διαχωριστεί.
0: Πριν κοιτάξουμε να πάρουμε παπάδες και πριν κοιτάξουμε επίσης τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες κλπ.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω πόσα παίρνουν οι γιατροί του δημοσίου. Πόσα παίρνουν οι καθηγητές. Γιατί κατά τα άλλα μας μάρανε το brain gain.
1: Οι δάσκαλοι στα σχολεία.
0: Οι δάσκαλοι στα σχολεία, ναι. Πόσα παίρνουν. Πόσο είπαμε, 3.270 ο βοηθός επισκόπου.
1: Βοηθάει.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε κιόλας.
0: Την επόμενη φορά στην κυβέρνηση. Να σου πω μόνο αυτό.
1: Έχουν
0: την επόμενη φορά στην κυβέρνηση.
1: Που δεν φαίνονται.
0: Τώρα θα τα ενοποιήσουν.
1: Οι Μητροπολίτες.
0: Θα τα ενοποιήσουν.
1: Οι Μητροπολίτες έχουν άλλου είδους παροχές που δεν φαίνονται. Έχουν τους διάκους που τους εξυπηρετούν. Έχουν οδηγούς που τους πηγαίνουν. Έχουν αυτοκίνητα. Έχουν άλλα έξω φαγητά. Έχουν. Για να ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένα Μητροπολίτης χρήματα.
0: Υπάρχει μια είδηση τώρα, μας λέει η Βαρβάρα, ότι άδειασαν οι πίνακες από 20.000 εκπαιδευτικού. Καμπανάκι για την νέα σχολική χρονιά. Ούτως ή άλλως και οι μαθητές, 70.000 λέει τα πρωτάκια μόνο.
1: Ναι, σε λίγο. Δεν χρειαζόμαστε εκπαιδευτικού, δεν υπάρχουν μαθητές.
0: Εγώ λέω την επόμενη φορά πάντως να αντί για σχολικά βιβλία να στείλουμε την Καινή Διαθήκη μόνο στα σχολεία και
1: επίσης
0: αντί για check-up να πάνε να κάνουν κανένα ευχέλαιο στην κυβέρνηση την επόμενη φορά. Δεν του χρειαζόμαστε του γιατρού. Brain gain λέω κατά τα άλλα.
1: Σε ό,τι αφορά για τα σχολεία, με το δημογραφικό όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια,
0: ναι.
1: Δηλαδή τώρα μπαίνουν του 20, να σου δώσω να καταλάβεις τα σχολεία, τα γεννημένα παιδιά, ναι. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 20, όπως έχει εξελιχθεί το δημογραφικό, δεν θα υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν πολλά σχολεία στην Αθήνα που οι πρώτες τάξεις έχουν 5 και 6 παιδιά.
0: Και μιλάμε για την Αθήνα.
1: Και μιλάμε για Αθήνα, για πυκνοκατοικημένες περιοχές, και δεν μιλάμε για την επαρχία. Που υπάρχει τεράστιο ζήτημα, αλλά από ό,τι φαίνεται το πράγμα εξελίσσεται πολύ άσχημα. Κατά τα άλλα, βέβαια, ενδιαφερόμαστε για το δημογραφικό. Έχουμε ψηφίσει και κάτι νόμους για τους δέκους. Αλήθεια, η κυρία Μιχαηλίδου έχει κάνει τίποτα, έχει βγάλει κάτι υπουργικές αποφάσεις ή δεν προλαβαίνει. Μάλλον δεν προλαβαίνει.
0: Νίκο, ο στόχος πια θα είναι τα δύο τέκνα να ζευγάρει. Τα τρία τέκνα θα είναι.
1: Λέω κάτι υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν. Πόσο εκκρεμούν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις.
0: Αγάλη.
1: Με το νέο, μην βιάζεται κιόλας. Τόση επιτυχία, πώς να την αντέξουμε.
0: Το δημογραφικό πάντως είναι άμεσα συνυφασμένο με τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας. Με το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.
1: Γιατί όταν εσύ και εγώ θα φτάσουμε 75 χρονών. Και θα χρειαζόμαστε τη σύνταξη.
0: Όχι,
1: δεν θα υπάρχουν
0: λέω.
1: Εργαζόμενοι
0: είναι η αποτύπωση,
1: να τροφοδοτήσουν το ασφαλιστικό σύστημα.
0: Είναι,
1: ούτε εισαγωγές να κάνουμε δεν μας φτάνουν.
0: Είναι η αποτύπωση της αποτυχίας και του γκρεμίσματος όλου αυτού του οικοδομήματος περί ισχυρής ελληνικής οικονομίας και του περίφημου μοντέλου ανάπτυξης που τόσα χρόνια κουβεντιάζουμε για το πώς πρέπει να αλλάξει και πάντα είναι ένα υδροκεφαλικό πράγμα που μαζεύει κέρδος σε κάποιες συγκεκριμένες τσέπες και οι υπόλοιποι περιμένουν ψυχούλα.
1: Είναι μια εγκληματική δράση. των πολιτικών μας από το 2008 και μετά, το 2007 και μετά, σε σχέση με το δημογραφικό. Να σου θυμίσω τον Καραμαλή που είχε πάρει κάποια μέτρα για το τρίτεκνες οικογένειες, τα οποία με το πρώτο μνημόνιο εξαφανίστηκαν και φτάσαμε στο ακραίο φαινόμενο να φορολογούνται περισσότερο οι οικογένειες με παιδιά
0: τεκμήρια,
1: σε
0: ναι.
1: σχέση με τις οικογένειες ναι. χωρίς παιδιά.
0: Ναι.
1: Εάν αυτό ήταν πολιτική, και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ, πως ποιος άλλος ήταν, Νέα Δημοκρατία,
0: ναι, που περάσανε... Βγήκαμε από την επιτήρηση, μετά, Νίκο, βγήκαμε από την επιτήρηση.
1: Ναι,
0: τώρα
1: αλλά
0: θα πρέπει...
1: μια πολιτική διαχρονική, Γιάννη μου, και το δημογραφικό δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Προφανώς δεν λύνεται μια μέρα στην άλλη,
1: όλοι
0: αλλά πρέπει
1: αυτοί,
0: από κάπου
1: λοιπόν,
0: να ξεκινήσεις.
1: Όλοι αυτοί, εγώ καταλαβαίνω τα μνημόνια και τα μνημόσυνα, όλοι αυτοί οι τύποι, γιατί κάνοντας αυτή τον παραλογισμό, να φορολογείς επί 10 χρόνια, επί 10 χρόνια αυτό βλέπαμε, από το 10 μέχρι το 20, να φορολογείς τον πολύτεχνο περισσότερο από αυτόν που δεν έχει καθόλου παιδιά στη χώρα, δεν νομίζω ότι έχει παγκόσμιο προηγούμενο και πρέπει να πάρουν βραβείο ηλιθιότητας όσοι μας κυβέρνησαν. Και μιλάνε φανφαρώνει όλοι των κομμάτων, όλων των κομμάτων για το δημογραφικό, ενώ δεν έχουν πράξει τίποτα για να ανασχέσουν τη μείωση του πληθυσμού της χώρας και να δώσουν κίνητρα στις οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά, που αντί να τις βοηθούν, τις τιμωρούν. Δηλαδή είναι φοβερό, και μετά αναρωτιούνται γιατί η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Και δεν το βλέπουμε ακόμα, ξαναλέω, θα το δούμε μετά το 35, 30, 40, που εμείς μπορεί να μην ζούμε και τότε, και θα τον πληρώσουν τα παιδιά μας το λογαριασμό της πολιτικής του 2010-2020, μάλλον 2000, μέχρι ακόμα και σήμερα, γιατί μέτρα ασπιρίνης.
0: Εγώ δεν σου λέω μόνο τα επιμέρους μέτρα και τα κίνητρα. Σου μιλάω για την συνολική εικόνα της οικονομίας, την οποία μας διαφημίζουν διαρκώς ως τεράστιο επίτευγμα. Όταν βλέπουμε εντωμεταξύ, ξαναλέμε, σε σχέση με τον πληθωρισμό, πώς γίνεται να είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια και στην Ελλάδα να είναι διπλάσια η αύξηση των τιμών, γιατί ναι, είμαστε παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
1: Αφού έχουμε τον Κάκο, έχει βάλει,
0: μας τα εξήγησε
1: έχει
0: ο κ.
1: Μαρινάκης, τον άνθρωπο εκεί στην εποπτική αρχή, ναι, που δεν έχει ανθρώπους να δουλέψουν η εποπτική.
0: Όχι, όχι, μας το εξήγησε.
1: Δεν έχει οργανόγραμμα και μας δουλεύουν.
0: Μας τα εξήγησε σαφέστερα ο κ. Μαρινάκης, γιατί λέει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Σε όλες τις άλλες χώρες που έχουν απορροφήσει και πολύ περισσότερα χρήματα εντωμεταξύ, δεν υπάρχει το αντίστοιχο
1: φαινόμενο.
0: Λοιπόν,
1: Ζέτα Καρφίδη στο στούντιο, δεν θα τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Για τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. 8 συλλήψεις έως τώρα ανάμεσα στους ληφθέντες και ο φερόμενος ως αρχηγός. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Υπό συνθήκες πόλωσης, ανοίγει αυλαία της συνταγματικής αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή. Σήμερα στην Ολομέλεια θα ανακοινωθεί συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης και θα οριστεί η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες στην Αττική. Οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Τους 46 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα τις νότιες Φιλιππίνες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτηρίων. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 20-33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε, έχουμε άλλη μία δημοσκόπηση στη σειρά αυτών των δημοσκοπήσεων.
0: Έχουμε πολλές στο τελευταίο διάστημα. Όλες έχουν και σχεδόν
1: μία τάση. Μία τάση που μοιάζει να παγιώνεται. Η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε χθες της Προράτα δίνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 24%, μισή μονάδα κάτω από την προηγούμενη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια
0: μεγάλη διαφορά.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5. Η
0: όπου
1: ελπίδα
0: τη
1: για τη δημοκρατία.
0: Άλλοι περίπου.
1: Ναι, χοντρικά πάνω κάτω εκεί. Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία 9,5. Εδώ βέβαια το 14,5 νομίζω είναι λίγο πιο αυξημένο γιατί είναι πρόθεση ψήφου.
0: Ναι.
1: Όχι εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Πασόκ 8,5 από 11.
0: Θα μας τα πει τώρα
1: ο ΚΚΕ 6 από 7,5. Πλαίσια Ελευθερίας 3,5 από 7. Σου μιλάω για τη μεγαλύτερη
0: ευκαιρία.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Βασιλείο, τον Υπουργό Διευθυντή Υπεύθυνο Στρατηγικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Εταιρείας Ερευνών Προράτα. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλείο.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
1: Αρχίζουν να παγιώνονται κάποιες τάσεις?
2: Εντάξει, για αρχή αυτό που πρέπει να δούμε και να το εντοπίσουμε είναι ότι η πρώτη εικόνα που παίρνουμε αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο συγκριτικά με αυτό το οποίο είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως από όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τα δύο νέα κόμματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Οπότε πάμε.
1: Υπάρχει η εκκρεμότητα του κόμματος
0: του Σαμάρα.
2: Ακριβώς, ναι. Κύριο Σαμάρα, μαζί με τον αστερίσκο το τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, αν θα κατέλθει στις εκλογές.
0: Στις μετρήσεις από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πλέον, οπότε. Ναι. Κατέβει, δεν κατέβει, δεν θα αλλάξει και τίποτα.
1: 2% από 5% ναι, της προηγούμενης και αυτό
2: είναι. Δεν είναι αμεληταίο το 2%. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει μέσα μια προσπάθεια για να δούνε πώς θα μπορέσουν να έτσι συνεργαστούν οι δυνάμεις εκεί που έχουν προκύψει. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία πώς θα διαμορφώνεται και αυτό.
0: Και αν έχει πιθανότητες να παίξει ρόλο στις εκλογές, δηλαδή το συγκεκριμένο.
2: Ναι, ακριβώς, για πώς θα επηρεάσει και το κόμμα του κ. Τσίπρα η όλη αυτή προσπάθεια.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει μια σημαντική δυναμική του κόμματος Τσίπρα, η οποία πού σταματά. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία, γιατί βλέπω μια τάση ανόδου.
1: Ενώ αντιθέτως το κόμμα Καρεστιανό που ξεκίνησε και αυτό μάλλον με φορά
0: δεν
1: μοιάζει
0: ότι έχει
1: πιο γρήγορα και από το αναμενόμενο. Ναι. Όχι να ξεφουσκώνει, αλλά να μειώνεται.
0: Και είναι και νωρίς ακόμα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι και τα δύο κόμματα στην πρώτη τους εμφάνιση δεν δείχνουν αυτή μια τάση ανατροπής του πολιτικού σκηνικού όπως την είχαμε. Υπό την έννοια ότι δεν αμφισβητούν την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση.
1: Είναι ανατροπή στα δεδομένα της αντιπολίτευσης χωρίς να επηρεάζεται τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αν δούμε και όλα τα ποσοστά σε όλες τις έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία μένει σχεδόν ανεπηρέαστη. Δηλαδή είναι είτε λίγο προς τα πάνω είτε λίγο προς τα κάτω.
0: Και έχει μεγάλες πιθανότητες να πάρει τον πόνους των εδρών.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί έχει σημασία, κύριε Βασιλείου, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Υπάρχει ένα οριακό ποσοστό 25% και από εκεί και μετά υπάρχει ένα οριακό ποσοστό που, εντάξει, παίζει, που πάμε γύρω στο 39% που έχει σχέση και με τα συνολικά τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή.
2: Ναι, μετά εντάξει, είναι πολλοί παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν.
1: Όχι, λέω για τον πόνους αν θα είναι 25 ή 50 οι έδρες πρώτα απ' όλα. Και για να φτάσει κάποιος στην αυτοδυναμία. Ναι, γι' αυτά.
2: Ναι, ακριβώς. Για να φτάσει στην αυτοδυναμία είναι πάρα πολλοί παράμετροι και το κυριότερο είναι το ποσοστό το αρχικό μαζί με το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή.
1: Νομίζω δεν τίθεται ζήτημα αυτοδυναμίας, έτσι.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια εικόνα, όχι.
0: Αυτό τώρα, να μείνω σε αυτό που ρώτησε ο Γιάννης. Τα ποιοτικά στοιχεία που βλέπετε πίσω από τα νούμερα, τι δυνατότητες δίνουν στο κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή και πόσο μπορεί να λειτουργήσει το δίλημα εμείς το χάος?
2: Νομίζω ότι στην παρούσα κατάσταση αυτό το δίλημα δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Το γεγονός ότι αν δούμε πάλι τις μετρήσεις που όχι μόνο της Προράτα αλλά γενικότερα εμφανίζεται μια κόπωση της κοινωνίας από την κυβέρνηση. Υπάρχει δηλαδή μια δυσαρέσκεια η οποία καταγράφεται περίπου από 65 μέχρι 70% σε όλες τις έρευνες. Υπάρχει όμως από την άλλη αυτό το ποσοστό το οποίο είναι περίπου στο 30%, ανάλογα και με το ερώτημα το συγκεκριμένο που ρωτάμε κάθε φορά για το κυβερνητικό έργο, εμφανίζεται ένα 30%, το οποίο έχει μια θετική άποψη για τα πράγματα όπως γίνονται από την κυβέρνηση.
0: Άρα θεωρητικά έχει κλειδώσει ένα ποστό γύρω στο 30% η Νέα Δημοκρατία.
2: Νομίζω ότι η στόχευση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ συγκεκριμένη, να καταφέρει να...
0: Να γράψει το 3 μπροστά.
2: Να αποκρυπτογραφήσει πρώτα ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν αυτό το ποσοστό, να μπορέσει να δει τι χαρακτηριστικά έχουν, να δει ποιους άλλους μπορεί να εντάξει μέσα με βάση τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν, και να τους καταφέρει να τους πείσει να έρθουν στην κάλπη και να την υποστηρίξουν την ημέρα των εκλογών. Και εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή θα είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα για την ίδια.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα τώρα.
1: Και στην κυρία Καρσιανού, γιατί νομίζω ότι η τελευταία σας έρευνα είχε μία εστίαση σε αυτά τα δύο κόμματα. Από πού αντλούν εν δυνάμει ψηφοφόρους, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους που απευθύνονται.
2: Είναι, εντάξει, προφανώς είναι το hot ζήτημα των ημερών ούτως ή άλλως τα δύο αυτά κόμματα. Το κόμμα του κ. Τσίπρα, το βασικό το οποίο είδαμε ότι έχει τον περισσότερο του κόσμου που αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένος να τον ψηφίσει, να προέρχεται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Είναι ένα ποσοστό περίπου στο 60%. Μετά υπάρχει ένα ποσοστό περίπου στο 15% το οποίο προέρχεται από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 2023. Και στη συνέχεια από κάποια άλλα μικρότερα κόμματα, ακόμα και ένα εξωσημείο το 6% που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2023. Άρα τι βλέπουμε και με σύγκριση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μετρούσαμε την δυνητική ψήφο, ότι περίπου διαμορφώνεται ένα σίγουρο 10% που είχαμε τότε, συν το μισό περίπου από τους... από αυτούς που δηλώνανε.
0: Να καταλάβω, έτσι όπως διαμορφώνεται η τάση στον κύριο Τσίπρα, το ταβάνι το 17% του 23.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια η στρατηγική αυτή την οποία είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, αλλάζοντας, αν θυμάστε και εσείς, την πρώτη του προσέγγιση, που ήταν να μιλήσει με λίγο διαφορετικό λόγο, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με τον κόσμο του κέντρου που δεν είχε ποτέ την καλύτερη σχέση. Είδαμε ότι το να επικεντρωθεί στο να πάει στους ανθρώπους που τον είχαν υποστηρίξει και το 23, μέχρι στιγμής φαίνεται να αποδίδει.
0: Ναι, αλλά το ότι να πάει παραπάνω πρέπει να πάρει και το χώρο του κέντρου. Γιατί
1: να εισχωρήσει περισσότερο στο κέντρο που φαίνεται
0: και
1: το Πασόκ έχει μεγαλύτερα.
0: Και όταν έχει
1: περιχαρακωθεί
0: από τον τίτλο αριστερά, δεν ξέρω πόσο μπορεί να διεισδύσει.
2: Εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα, πώς θα μπορέσει να διαμορφώσει, νομίζω, μια συνθήκη που θα του δώσει τη δυνατότητα να μιλήσει για μια ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και για το Πασόκ, αντίστοιχα το προηγούμενο χρονικό διάστημα που συζητούσαμε, αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο δεν συμφωνεί απόλυτα πολιτικά με ένα κόμμα, αλλά θα ήθελε να δει κάποιο άλλο κόμμα στην κυβέρνηση ή δεν θα ήθελε να δει τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχουν όμως πολύ ετερογενή χαρακτηριστικά μέσα σε αυτό το κοινό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σχηματοποιηθεί πολύ εύκολα σε ένα πολύ συγκεκριμένο κόμμα, σε ένα φορέα.
0: Πάνε από εδώ και από εκεί, δηλαδή, οι ψηφοφόροι.
2: Ναι, βλέπουμε να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός στην αντιπολίτευση και να μην μπορεί να πάρει ένα κόμμα τα πάνω του.
1: Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις κρίσιμες παραμέτρους, κύριε Βασιλείου, και αυτό νομίζω ότι έχει να...
0: Όχι, να πούμε και για το κόμμα Καριστιανού.
1: Σωστά.
0: Από πού αντλεί, γιατί εκεί έχει σημασία.
1: Σωστά, και να κάνω μετά.
0: Ένα καινούργιο κόμμα που κανένας δεν έχει καταλάβει, εκτός από τη δικαιοσύνη, τι άλλο μπορεί να...
1: Να
0: πρεσβεύει.
2: Το κόμμα Καριστιανού, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα 25% που είναι το πιο μεγάλο ποσοστό από όλο το μείγμα των ψηφοφόρων της, των δυναμικών ψηφοφόρων τους, των δυνητικών ψηφοφόρων της, να προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δηλώσαν ότι απήχαν στις προηγούμενες εκλογές ή δεν διευκρινίζουν τι ψήφισαν. Και πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα αυτό δεν το μετρούσαμε τόσο ψηλά.
0: Και εδώ μεγάλο
2: πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό για το ποσοστό αυτό, ένα αστερίσκο αν θέλετε, υπό την έννοια ότι πρέπει να δούμε πρώτον κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί όντως θα πάνε στην κάλπη και δεύτερον αν θα αρχίσει να μεγαλώνει αυτή η τάση στην κοινωνία από ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται εκτός εκπροσώπησης
0: στο
2: πολιτικό σύστημα να πούνε ότι τουλάχιστον από την κυρία Καριστιανού μπορώ να εκπροσωπηθώ και να εκφράσει ένα μέρος αυτού του θυμού, οργής ή τι άλλο μπορεί να έχουν στο συνέστημα.
1: Ακούγοντας προφανώς όμως και το επόμενο διάστημα και τις θέσεις της σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, ζητημάτων που έχουν σχέση και με τη λειτουργία του κράτους και με την εξωτερική πολιτική.
2: Και είναι εξίσου σημαντικό και το γεγονός που πρέπει να το παρατηρήσουμε, ότι η ίδια προσπαθεί και έχει κρατήσει μια στάση έτσι, απουσίας εντός εισαγωγικών από δημόσιες εμφανίσεις, με την κύρια εκπροσώπηση να γίνεται από τον κύριο
1: Αυγερίνο
2: το τελευταίο διάστημα. Αντίστοιχα βλέπουμε και από τον κύριο Τσίπρα βέβαια αντίστοιχες κινήσεις, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται τον χρόνο που έχουν μπροστά τους για να διαμορφώσουν μια στρατηγική.
0: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει νέα πρόσωπα βέβαια στα τηλεοπτικά πάνελ που δεν είχαν.
2: Θέλω να πω όμως ότι για τους ίδιους, για τα δύο αυτά πρόσωπα που αμέσως μετά την ανακοίνωση των κομμάτων τους, δεν έχουμε δει κάποια δημόσια παρουσία, δημόσια παρέμβαση σε ένα πλαίσιο των ιδίων. Είναι κυρίως γίνεται. Ειδικότερα για τον κύριο Τσίπρα, γίνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, που έχουμε δει περισσότερα βίντεο και το προηγούμενο διάστημα, λίγο πιο προστατευμένο, υπό την έννοια ότι είναι σκηνοθετημένα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό μπορεί να περάσει στον κόσμο. Η σκηνοθεσία καλή είναι για αρχή, αλλά μπορεί πηγαίνοντας προς τις εκλογές να έχουμε με σκηνοθετικούς όρους επιλογή ενός κόμματος.
2: Δεν νομίζω. Οι όροι θα είναι του πεδίου και της πραγματικής πολιτικής για το οποίο θα μπορέσει να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που είναι τι θα πολιτικές θα προτείνουν για να κάνουν την ζωή των πολιτών καλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Όποιος απαντήσει σε αυτό το ερώτημα θα είναι και αυτός ο οποίος θα καταφέρει να κερδίσει το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών που αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι έχει κάποιο ζήτημα με την παρούσα κυβέρνηση. Όσο αυτό δεν απαντάται και βλέπουμε ότι όντως πλειοψηφικά δεν υπάρχει κόμμα που το απαντά, θα συμβιώνουμε αυτή την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στις δημοσκοπήσεις όλες τις εταιρείες. Δηλαδή.
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Με όλο αυτό που
0: βλέπω μια ανησυχία από το κυβερνητικό στρατόπεδο για τον κύριο Σαμαρά, όσο προσπαθούν να τον υποτιμήσουν με διαρροές κτλ. Αλλά βλέπω μια ανησυχία. Αυτό σε επίπεδο μετρήσεων εκφράζεται κάπως η ζημιά, να το πω έτσι, που μπορεί να κάνει το κόμμα Σαμαρά στο κυβερνητικό κόμμα?
2: Νομίζω ότι η πρώτη εικόνα που έχω από τις μετρήσεις δεν μπορεί να πιάσει ακριβώς όλο το θέμα που μπορεί να προκαλέσει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, γιατί παρότι βλέπουμε ότι στις μετρήσεις μέχρι τώρα για τη δυνητική ψήφο στον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Τα πρώτα ποσοστά ενώ τα δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζονται της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο το να δημιουργηθεί ένα κόμμα δεξιότερα από αυτήν, αλλά πολύ πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο υπάρχει.
0: Γιατί δεξιότερα έχει κόμματα, αλλά κοντά στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει κόμματα αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρα θα της προκαλέσει μια ζημιά σε επίπεδο στελεχών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάνω σκάει μπορεί να γνωρίζουν ότι δεν θα ξανακλεγούν βουλευτές, να έχουν μια κάποια απογοήτευση για ένα οποιοδήποτε θέμα ο καθένας, και να μπει σε αυτή τη διαδικασία του να λειτουργήσει έτσι συσπηρωτικά.
1: Και τι ρίσματα μπορεί να προκαλέσει
0: και τριγμούς στην κυβέρνηση αυτό, δηλαδή, γιατί αυτό που λέτε για τους βουλευτές είναι πολύ κρίσιμο, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αν τεθεί τέτοιο ζήτημα, γιατί προφανώς δεν θα εκλεγούν όλοι οι βουλευτές πάνω από τους μισούς από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θα εκλεγούν καινούργοι και τα λοιπά, με τα ποσοστά που έχει η Νέα Δημοκρατία τώρα, υπάρχει κίνδυνος κυβερνητικής συνοχής και να πάμε σε εκλογές νωρίτερα λόγω θέματος συνοχής της κυβέρνησης από την έλευση Σαμαρά?
2: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται τη διασυνθήκη σε επίπεδο κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ τώρα, εσείς δημοσιογραφικά πάντα έχετε καλύτερες πληροφορίες γύρω από τέτοια ζητήματα. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης της εικόνας σε αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τέτοια κατάσταση. Όμως αυτό το οποίο λέγατε και νωρίτερα είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες τι ρόλο θα παίξουν.
1: Αυτό λέω. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές οι οποίοι θα επιλέξουν να πάνε στο κόμμα Σαμάρα, στο πιθανό κόμμα Σαμάρα,
0: πρώην βουλευτές,
1: τι ερίσματα έχουν στις περιφέρειες που μπορεί να το στερήσουν από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Το ζήτημα είναι εκεί ότι οι περισσότεροι από τα στελέχη αυτά της Νέας Δημοκρατίας έχουν και μια σχέση αδιαμεσολάβητη με τον κύριο Σαμαρά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει μια τάση βιασύνης για τα πράγματα, γιατί κατά κάποιο τρόπο το οργανόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο κόμμα την επόμενη στιγμή, δηλαδή με την ανακοίνωσή του. Άρα
0: δηλαδή, έχει ένα μηχανισμό ο κύριο Σαμαρά όλη την Ελλάδα. Ήταν πρωθυπουργό. Ήταν αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψουμε.
2: Ακριβώς. Συν το γεγονός ότι έχει και ένα αφήγημα το οποίο θα μπορούσε εύκολα να περάσει προς τα κάτω, προς τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, που εκτιμώ ότι θα είναι ένα αφήγημα του στυλ ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να κάνω κακό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό.
0: Δεν θέλω το Μητσοτάκη.
2: Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, οπότε ψηφίστε με να την στηρίξω εγώ, αλλά χωρίς τον.
0: Να διώξουμε τον Μητσοτάκη. Ναι.
2: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι το αφήγημά του. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να περάσει ή δύσκολο, αλλά εκτιμώ ότι αυτό μετράει αυτή την περίοδο για να δει πόσο θα μπορέσει να το διαμορφώσει ώστε να έχει την επόμενη στιγμή. Είναι ότι βάζει εντάξει και μια σειρά άλλων ζητημάτων πολιτικών, κυρίως με τα
0: εξωτερικά θέματα.
1: Κυρίως.
2: Που και αυτά έχουν ένα αφήγημα σε ένα συγκεκριμένο κρατήριο που ίδιος.
0: Εντάξει, εκεί όμως ψαρεύει στα ίδια νερά που ψαρεύει ο κύριος Βελόπουλος,
1: η κυρία Λατινοπούλου.
0: Και τα λοιπά.
2: Ειδικότερα με την κυρία Λατινοπούλου φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη συγγένεια. Στα κόμματα, δηλαδή, αρκετοί από τους ψηφοφόρους που τώρα δηλώνουν ότι θα υποστήριζαν την κυρία Λατινοπούλου φαίνεται να είναι κοντά.
0: Δηλαδή, μπορεί να υποστεί πλήγμα η κυρία Λατινοπούλου και να μείνει εκτός βουλής με αυτό που μας περιγράφει.
2: Αυτό μένει να το δούμε άμα ανακοινωθούν. Αλλά ναι, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ο οποίος είναι κοντά μεταξύ των δύο, του ενός κόμματος και του ενός υποσυζήτηση, είναι μια πραγματικότητα την οποία το βλέπουμε στις μετρήσεις.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές που δεν ξέρουμε, μπορεί από Οκτώβρη μέχρι Απρίλη χοντρικά μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, μάλλον για το 27, λαμβάνοντας υπόψη και την τελευταία αναφορά του Πρωθυπουργού, νομίζω, κύριε Βασιλείου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Σας ευχαριστώ. Μετά τη δεύτερη.
0: Θα ανάψουν τα αίματα καλά.
2: Γιατί θα είναι και προεκλογική η ιδέα αυτή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.

0: Κύριε Ράνια, η εκπομπή, ο καθαρός χρόνος της εκπομπής είναι καμιά σαρανταριά λεπτά, ξέρω εγώ, κάπου εκεί πέρα μαζί με τη συνέντευξη. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε όλα. Αν μας ακούτε, θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να αναφερόμαστε στο Ισραήλ, οπότε δεν καταλαβαίνω το υπονοούμενο για Ισραήλ κουβέντα. Ναι, το κρύβουμε.
1: Εντάξει. Το κρύβουμε.
0: Το κρύβουμε.
1: Κάτω το τραπέζι για να ψάξω.
0: Αν ακούτε, τακτικά, ακούτε τι λέμε και για το Ισραήλ και τι κριτική κάνουμε. Καλημέρα, κατά τα λοιπά. Εξακολουθήστε να μας ακούτε, γιατί θα ακούσετε και για το Ισραήλ σε άλλη εκπομπή. Για την ώρα πάμε στον κύριο Πρόεδρο. Καλημέρα, πώς λέω,
2: Ξεβάνελη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Ωραία, το μπάσκετ είναι ωραίο άθλημα. Αρκεί να παίζουμε μπάσκετ.
0: Αρκεί να παίζουμε μπάσκετ, ναι. Αρκεί γενικώ να ασχολούμαστε με το άθλημα και όχι με άλλα αθλήματα.
2: Αυτό. Γιατί το τρίτο παιχνίδι ήταν ωραίο. Ήταν μπάσκετ. Δηλαδή, σε σχέση με τα δύο πρώτα που δεν είχαν, ήταν κακά παιχνίδια μπασκετικά, είδαμε ανοιχτό παιχνίδι, πολλά τρίποντα, καρφώματα. Είδαμε μπάσκετ, είδαμε τα συστήματα των προπονητών να βγαίνουν στο παρκέ και ο Ολυμπιακός να παίρνει την νίκη και να πηγαίνει στο 2-1. Και απόψε το βράδυ στο Telecom Center, στην έδρα του Παναθηναϊκού, να έχουμε ή πράσινη ισοφάριση και πέμπτο παιχνίδι, ή ερυθρόλευκη στέψη. Ναι, δεν είπα, πλέον τελειώνουν τα παιχνίδια και φυσικά όχι χωρίς απολύσεις, γιατί νομίζω οι μεγαλύτερες είναι στον Παναθηναϊκό. Εκτός είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πλέον, γιατί έπαθε υποτροπή στο πέλμα. Τζέντι Όσμαν και Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η παρουσία τους. Περισσότερες πιθανότητες να παίξει έχει ο Όσμαν, λιγότερες ο Σλούκας, που έδειξε ότι μετά την επέμβαση στο γόνατο δεν είναι έτοιμος για τέτοια παιχνίδια, έτσι. Τέτοια παιχνίδια
0: υψηλής έντασης και
2: απαιτήσεων. Δεν είναι ίδιο αυτό το παιχνίδι με παιχνίδια κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος. Ναι. Από την άλλη μεριά.
0: Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου είναι τα ερωτήματα.
2: Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου. Ντόρσεϊ έχει πιθανότητες, ο Παπα-Νικολάου δεν νομίζω, γιατί η μέση είναι το πιο ύπουλο σημείο. Θα δούμε λοιπόν. Και φυσικά και ποιοι θα επιλεγούν πάλι για το σημερινό παιχνίδι. Η είδηση όμως είναι άλλη, πάλι αφορά βασιλική. Είναι αυτό που βγήκε από συναδέλφους, ότι ο Κέντρικ Ναν
0: έχει δεχθεί μια τρομερή πρόταση
2: της Εθνικής Κατάρ. Δέχθηκε μια πρόταση 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αυτές είναι δηλαδή.
0: Πώς έλεγε στον ονό, ο Αλ Πατσίνο ήταν ή ο Μάρλον Μπράντο. Θα του κάνω μια πρόταση που δεν θα μπορεί να αρνηθεί.
1: Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι μπορεί να την αρνηθεί. Τον είχε πλησιάσει και η Τουρκία μέσω Αιγίνα τα μάτια.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και για την Ελλάδα και για την ελληνική ομοσπονδία.
2: Καλά, όσον αφορά για την Τουρκία, ψάχνουμε, επειδή ο Αταμάν έλεγε χθες ότι δεν υπήρχε Έλληνας παίκτης του Ολυμπιακού προχθές που έπαιξε. Καλά, να μας πει.
0: Εντάξει, για τον Ντόρσεϊ είναι πολύ άδικη αυτή η αναφορά. Τώρα κουβέντα μπορούμε να κάνουμε.
2: Δεν υπάρχει. Τώρα έχει, δηλαδή είναι σαν τα μικρά τα παιδιά, μία σου, μία μου, και ποιος θα πει την τελευταία λέξη. Έχει καταντήσει κουραστικό.
0: Δυστυχώς η τοξικότητα. Δυστυχώς η τοξικότητα έχει πιάσει κόκκινο και οι παίκτες είναι κουμπάρσι σε μεγάλο βαθμό σε όλο αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ.
2: Σίγουρα, αλλά δυστυχώς το κατευθύνουν οι ίδιοι παράγοντες. Δηλαδή, δεν τολμάει και κανένας από πιο ψηλά να τους πει να τους μαζέψουν, σταματήστε, βουλώστε το, αφήστε τους παίκτες να παίξουν. Αφήστε τη διαιτησία, γιατί η διαιτησία μπορούμε να πάμε και στο παρελθόν να θυμηθούμε άλλα πράγματα.
0: Πολλά μπορούμε να πούμε για την διαιτησία, η οποία διαιτησία, όποιος έχει το πάνω χέρι, ξεχνάει αυτά που έλεγε πριν ότι θέλει να γίνει επαγγελματική διαιτησία.
2: Μετά. Παύλο Γιαννακόπουλο, όταν η γάτα από κάτω σκούζει και καλά, θα κάνω το συνηθίσουν.
0: Λοιπόν, για Μουντιάλ θα κουβεντιάσουμε αύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Και για μεταγραφές.
1: Έχουμε και μεταγραφές.
0: Ναι. Ευχαριστούμε, Αποστολή.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν τελειώσουμε. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσει την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr, κάθετος business. Κλείσαμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πολύ ωραία. Τάπες, πολύ ωραία. Θα ακούσουμε τώρα τις προτάσεις της ημέρας. Δεν μπορούμε να κάνουμε απόψε, που έχει και καλό καιρό.
1: Και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο δελτίο ειδήσεων.
0: Και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια. Είναι η Ιβάνα?
1: Ναι, νομίζω η Ιβάνα είναι.
0: Στη συνέχεια. Ναι, κάποια,
1: θα το ακούσουμε με αυτό που θα το πει.
0: Ιβάνα Λεκομέτρου, ενημερώμαστε.
1: Το πέτυχα.
0: Αρμοδίως. Λοιπόν, και Γιώργος Μελιγκόνης στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας. Εμείς να είμαστε καλά.
1: Αύριο λίγο μετά τις 9.
0: Χαίρετε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone. Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιστρέφει.
5: Vodafone. Together we can.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιστρέφει στο Ηρώδιο τιμώντας...

0: κουαρτέτο της Καμεράτα Junior, ορχήστρας νέων των φίλων της μουσικής, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με συνεφήλ διάθεση στην Πειραιώς 260. Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα θα ακουστούν έργα από τον κινηματογράφο και συνθέσεις των Philip Glass, Johnny Greenwood και Ludovico Einaudi σε ένα πρόγραμμα νεανικής ακρίβειας και ιδιαίτερης ευαισθησίας. Μουσική διεύθυνση Αριστεά Τσιχλή. Εισιτήρια 5 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Το Ιράν διαβεβαίωσε πάντως στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκυμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε στο Αλ Αραμπια ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφαλείας στα στενά, αρνούμενοι ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, 7 άνδρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Τώρα, εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ, γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία συμμετέχουν 23 βουλευτές, από το ΠΑΣΟΚ 5, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ωστόσο φαίνεται απίθανο. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με σημαντικότερες αλλαγές, τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τη διασύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι προτινόμενες αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών οχημάτων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να επανεξετάζει τις σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, και θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Θάνος Πασχάλης. Καλή σου μέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βανά. Υπό εξέταση και απόσυρση ακόμη διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τις αντιδράσεις φορέων της αγοράς αυτοκινήτων, προβλέπουν την μείωση των εκτόσεων φόρου στα υβριδικά οχήματα και αφορούν ειδικότερα, πρώτον, τη διάταξη με την οποία καθιερώνεται πλέον ενιαία απαλλαγή σε ποσοστό 50% στο τέλος ταξινόμησης για όλα τα μοντέλα υβριδικών γιοταχή, αντί του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει μειωμένα τέλη ταξινόμησης σε ποσοστό 75% για υβριδικά έως 50 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο, ενώ για τα υπόλοιπα ανέρχεται στο 50%. Δεύτερον, άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο με την οποία περιορίζονται σημαντικά τα φορολογικά ωφέλη για τα εταιρικά υβριδικά οχήματα χαμηλών ρήπων, καθώς δεν θα εξαιρούνται όπως ισχύει σήμερα από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που συνδέονται με τη χρήση αυτών των οχημάτων. Τα φορολογικά ωφέλη θα διατηρηθούν μόνο για τα υβριδικά οχήματα μηδενικών εκπομπών ρήπων.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες στην Αττική και αναλάμβανε εξυπηρετήσεις επιπληρωμή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές κατάσχεσαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Άλλους 41

0: Οι μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε νωρίς το πρωί το λιμενικό νοτιοανατολικά της Κρήτης, μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Το νησί επικρατεί αναβρασμός, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, με τον Δήμο Χερσονήσου να αντιδρά στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στον Καρτερό. Κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί σε μία ώρα στο κέντρο του Ηρακλείου. Χθες ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Στο επίκεντρο του νέου συμφώνου που τίθεται σε εφαρμογή από την Παρασκευή είναι η λεγόμενη κόμβη επιστροφή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες που δεν έλαβαν άσυλο. Επιστροφές σε επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου και προστασία συνόρων είναι αλληλένδετοι πυλώνες, δηλώνει σήμερα ο Θάνος Πλεύρης στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε εξέλιξη, αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγίου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Σε άλλα διεθνή, νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και βία επεισόδια. Άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους πυρπόλησαν λεωφορεία, αυτοκίνητα και σπίτια. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη στιγμή της επίθεσης του Σουδανού. Ο δράστης αποθήθηκε από περαστικούς την τελευταία στιγμή και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Ενώ το θύμα του, ένας άντρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και το πρόσωπο. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Αθήνα 984.
10: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Ακούω ιδέες. Να τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε. Αυτή η ρητορική, υποτίθεται, διληματικού τύπου ερώτηση εκφράστηκε χθες στη Βουλή από τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος κάλεσε τους βουλευτές πριν τη διατυπώσει να φανταστούν ότι η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση όπου εντοπίζει μια βάρκα κατάφορτη με μετανάστες στη μέση της Μεσογείου ή στο Αιγαίο.

Ο ίδιος ο κύριος Βορύδης απάντηση στο συγκεκριμένο δίλημα δεν έδωσε, αλλά και μόνο το ότι έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα με αυτόν τον τρόπο από βήματος Βουλής λέει πολλά. Βεβαίως, ήδη από χθες το βράδυ και το είδαμε και σήμερα το πρωί σε πρωινές εκπομπές, ο Βορύδης επιδίδεται σε μια προσπάθεια κάπως να μπαλώσει όσα είπε και να στείλει το κλασικό μήνυμα που στέλνουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολιτικοί μας. Ότι καταλάβαμε λάθος, ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε κλπ. Είναι όμως ακριβώς αυτό που νομίζουμε. Αυτό που νομίζουμε ακριβώς. Και το επιχείρημα Βορύδη είναι αυτό που είπε, ότι αυτό που είπε το είπε, λέει, απευθυνόμενος στα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας για να τους δείξει το αδιέξοδο των προτάσεών τους. Προφανώς και είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν πείθει και σίγουρα δεν συνιστά δικαιολογία.

Γιατί όταν το αδιανόητο είναι πραγματικά αδιανόητο, κυρίες και κύριοι, όταν η ανθρώπινη ζωή όλων είναι πραγματικά ιερή, όταν μια χώρα δεν διαπραγματεύεται το κατά πόσον τηρεί τις διεθνείς συνθήκες και διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε τέτοια διλήμματα δεν μπαίνουν ούτε χάριν αστεϊσμού, ούτε ως κοινοβουλευτικές ρητορικές εξάρσεις, ούτε για να καταγραφούν ως ειρωνία προς τους πολιτικούς αντιπάλους, ούτε ως φραστικά σχήματα για έναν γλαφυρό πολιτικό λόγο. Γιατί για να πάμε πίσω από τους εφημισμούς και να το κάνουμε περισσότερο εικόνα με τις πραγματικές του διατυπώσεις, όχι με τις προσεκτικά διαλεγμένες διατυπώσεις του κυρίου Βορύδη, όταν ο κύριος Βορύδης διερωτάται από βήματος βουλής, επαναλαμβάνουμε, αν τη βουλιάζουμε ή δεν τη βουλιάζουμε τη βάρκα, επί της ουσίας το δίλημα είναι να τους πνίγουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες χωρίς χαρτιά ή να τους διασώζουμε.

Και μόνο λοιπόν ότι ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος έχει φτάσει ως αυτό το σημείο, δείχνει πόσο δεξιά έχει μετακινηθεί η ατζέντα της συζήτησης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Και εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι προνόμιο εντός εισαγωγικών μόνο της ελληνικής κυβέρνησης,

ολόκληρη η Ευρώπη και δει η κυβερνόσα κατά κύριο λόγο Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά έχει κανονικοποιήσει την ατζέντα της ακροδεξιάς στο νέο μεταναστευτικό σύμφωνο που ετοιμάζεται να εφαρμόσει. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που συμφώνησε να χρηματοδοτεί διάφορα failed states της Αφρικής και της Ασίας για να κρατούν εκεί μετανάστες και πρόσφυγες σε καταβλισμούς φυλακές. Όλη η Ευρώπη το αποφάσισε.

Όλη η Ευρώπη το αποφάσισε και ετοιμάζεται να το κάνει πράξη. Όμως ακόμη και έτσι, η Ευρώπη όλο αυτό που ξέρει να παίζει και με τις διατυπώσεις και με τα προσχήματα και με όλα, το ονομάζει κόμβους επιστροφών. Εδώ πάλι, διαστόματος Βορύδη, έχουν καταργηθεί ακόμη και τα προσχήματα.

Εδώ κουβεντιάζουμε με όρους διλήμματος αν θα βουλιάζουμε ή όχι τις βάρκες. Και το χειρότερο όλων, κυρίες και κύριοι, είναι ότι όπως μας δείχνει η εμπειρία, όπως μας δείχνει η τραγωδία της Πύλου ή η τραγωδία της Χίου, η κυβέρνηση με τη μεταναστευτική της πολιτική έχει ήδη απαντήσει σε αυτό το δίλημα. Απλώς, όλος τυχαίως, σε κάθε πολύ νεκρό δυστύχημα με πρόσφυγες και μετανάστες, οι κάμερες στα σκάφη του λιμενικού είναι εκτός λειτουργίας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγά κύκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Υπάρχει το τηλέφωνο 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα του μεταναστευτικού, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από μερικές κορώνες και μερικούς τίτλους, έτσι όπως συνηθίζουμε να κουβεντιάζουμε πολλές φορές τα πράγματα εδώ στο δημοσίως στην Ελλάδα, δεν έχει καταλάβει κανείς στα σοβαρά ούτε τι περιέχει το νομοθέτημα Πλεύρη που συζητείται στη Βουλή, ούτε βεβαίως τι ακριβώς περιέχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά ακριβώς που λέμε, το κλίνατε επί δεξιά, δεν είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα, είναι μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική η οποία, όπως προειδοποιούν άνθρωποι που ξέρουν το μεταναστευτικό προσφυγικό σαν το εσωτερικό της παλάμης τους, ενέχει και κινδύνους για την Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό η χώρα μας εφαρμόζει έτσι ένα κουτοπώνυρο σύστημα, κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει σε ό,τι αφορά τις περίφημες δευτερογενείς μετακινήσεις των προσφύγων και των μεταναστών, ειδικά όσων έχουν λάβει προσωρινό στάτους πρόσφυγα. Και είναι αυτό ακριβώς το θέμα για το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θυμάστε και αν μπορείτε τώρα να φέρετε στη μνήμη σας, πιέζει η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες, δηλαδή να δεχθούμε πίσω πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί έχοντας περάσει από την Ελλάδα, δηλαδή στο πλαίσιο μιας δευτερογενούς μετακίνησης. Και μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία ότι δεν θα συνεχίσει η Γερμανία να πιέζει για αυτές τις επιστροφές μέχρι μεθαύριο, έτσι, μέχρι τις 12 του μηνός που αρχίζει η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Όμως από εκεί και πέρα οι επιστροφές αυτών των ανθρώπων θα είναι αυτόματες. Επαναλαμβάνω, και μόνο το ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο πια συζητάει, όχι μόνο συζητάει, αλλά φαίνεται ότι έχει συνομολογήσει και συγκεκριμένες συμφωνίες με διάφορα αποτυχημένα κράτη της Ασίας και της Αφρικής, να τους δίνει λεφτά για να κρατάνε σε διάφορα άθλια στρατόπεδα, σε διάφορους προσφυγικούς καταβλισμούς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δείχνει πόσο δεξιά έχει μετακινηθεί η συζήτηση στο εσωτερικό όλης της Ευρώπης, με μια ακροδεξιά η οποία θεριεύει. Βλέπετε αυτές τις μέρες τι ακριβώς συμβαίνει και στο Μπέλφαστ, εκεί όπου έχουμε σκηνές χάους μετά από αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Βλέπετε πώς η ακροδεξιά και νοσταλγός του ναζισμού, η AfD, είναι πρωτοκόμμα στη Γερμανία. Βλέπετε πώς ακριβώς ακονίζει τα μαχαίρια της η Λεπέν, περιμένοντας να διαλέξει τα πετσαρίες για το Μέγαρο των Ηλυσίων σε περίπου 8 μήνες από τώρα στην Γαλλία. Όλα αυτά και άλλα τόσα είναι πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν φέρει την Ευρώπη σε αυτό το φαύλο κύκλο, διότι όσο πηγαίνει η Ευρώπη πιο δεξιά και όσο κανονικοποιούνται τέτοιου τύπου ιδέες και προτάσεις. Θυμίζω ότι το να πετάμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε διάφορα στρατόπεδα στην Αφρική ήταν ιδέα της ακροδεξιάς, έτσι, και τώρα φαίνεται ότι θα το κάνει πράξη η κανονική, η συστημική κεντροδεξιά, και διάφοροι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, όχι ο Σάντσεφ, διάφοροι άλλοι, θα καταπιούν πάλι τη γλώσσα τους. Το γεγονός λοιπόν ότι γίνεται αυτό, πρώτον, σημαίνει πολλά δεινά για αυτούς τους ανθρώπους, να μην το ξεχνάμε, συνάνθρωποι μας είναι, διότι αν κάποιος πιστεύει ότι μία κυβέρνηση ο Θεός να την κάνει στη Λιβύη ή στη Ρουάντα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα διασφαλίσει συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους, φαντάζομαι ότι πλανάτε πλάνη νυκτράν. Ας μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Και υπάρχει και ένας φαύλος κύκλος που δείχνει και θα έπρεπε να το έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι, ότι όσο φλερτάρεις με τις ιδέες της ακροδεξιάς, όσο κανονικοποιείς την ατζέντα της, δεν τη φρενάρεις, κάνεις το ακριβώς αντίθετο, μετατρέπεις την έλευσή της και την πολιτική της κυριαρχία σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ακριβώς επειδή ξεπλένεις την ατζέντα της και ακριβώς επειδή στο τέλος της μέρας οι πολίτες, οι απελπισμένοι πολίτες, οι οποίοι γίνονται όλο ένα και περισσότεροι όμως, τις ανισότητες να παροξύνονται, θα επιλέξουν το original και όχι αυτόν τον οψιμαθή που ξαφνικά ανακάλυψε αυτές τις ιδέες.
Βέβαια, εντάξει, στην Ευρώπη ισχύει το κλείνατε επί δεξιά, εδώ ισχύει το κλείνατε επί ακροδεξιά. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν με δηλώσεις του, όχι στο πολύ παρελθόν, όχι πριν 20 χρόνια, όχι τότε που ο κύριος Γεωργιάδης έβριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ανεπάγγελτο γόνο, πολύ, πολύ πιο πρόσφατα, ο Υπουργός Μετανάστευσης έλεγε ότι αποτελεσματική, αποτρεπτική και μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς νεκρούς, χωρίς απώλεια ζωής. Ο προκάτοχός του εξάλλου στο συγκεκριμένο Υπουργείο ήταν ο κύριος Βορύδης, μην ξεχνιόμαστε. Το λέω επειδή αυτές τις μέρες βλέπω πάρα πολλούς δημοσκόπους να μιλάνε για τη μάχη του κέντρου, για το κεντρό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δύο τελευταίοι Υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν ο κύριος Πλεύρης τώρα και ο κύριος Βορύδης προηγουμένως. Ο προπροηγούμενος ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος θυμίζω είχε προσπαθήσει να συνομολογήσει κάποιες συμφωνίες για να έρθουν εργαζόμενοι από χώρες του εξωτερικού να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργατικών χεριών. Και όσο βεβαίως και αν είναι λάθος και παρελκυστικό το να μεταφράζει κανείς το προσφυγικό μόνο με όρους εργατικών χεριών, τέλος πάντων, στο πλαίσιο της δεξιάς, ό,τι μπορούσε ο Κερίδης το έκανε. Ο Κερίδης, ο οποίος θυμίζω είχε ανοίξει και ένα ζήτημα το οποίο παλιά το κουβέντιαζε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχουν σχετικές δηλώσεις του. Είχε ανοίξει ένα ζήτημα ότι ακόμη και μέσω, ότι ακόμη και το δημογραφικό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του μεταναστευτικού και του προσφυγικού και μιας τολμηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό δηλαδή που έχει ήδη αρχίσει να κάνει ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία και που σε επίπεδο εργατικό, εργασιακό μάλλον, και σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας έχει αρχίσει να του βγαίνει, παρά το γεγονός ότι συνήθως αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνια για να φανεί ότι δουλεύουν, για να φανεί ότι αποδίδουν. Του Σάντσεθ έχει αρχίσει να του βγαίνει, αυτό φαίνεται στην Ευρώπη. Εδώ πάλι γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη να πανηγυρίζει χθες, επειδή από τότε που το δόγμα της κυβέρνησης έγινε φυλακή ή επιστροφή, τριπλασιάστηκαν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Και εκεί πάλι πάμε στο θέμα της βάσης της συζήτησης. Όπως είναι δηλωτικό του πώς σκέφτεται ο καθένας όταν η βάση της συζήτησης, έστω και με όρους ρητορικής εξάρσεως, έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ την καθαρή βουσιάνη και την τρίτη κλίση που αρέσει και στον κύριο Βορύδη. Όταν έστω και για λόγους ρητορικής εξάρσεως, λοιπόν, βάζει κάποιος το δίλημα αν θα βουλιάζουμε ή όχι τις βάρκες, δηλαδή αν θα πνίγουμε ή όχι τους ανθρώπους, έτσι, περί αυτού πρόκειται. Έτσι ακριβώς και όταν η συζήτηση μπαίνει, διώξαμε περισσότερους ή λιγότερους, τους αναγκάσαμε να φύγουν, τους πιθαναγκάσαμε να φύγουν, τότε και πάλι κάποιος προσπαθεί να φορτίσει τη συζήτηση. Το γιατί όμως πρέπει η συζήτηση να ξεκινήσει από εκεί, δηλαδή γιατί πρέπει να αποδεχτούμε σε μια χώρα που γερνάει, σε μια χώρα που δεν έχει εργατικά χέρια, σε μια χώρα που αν αυτή τη στιγμή οι σημερινοί 75άριδες και 80άριδες έχουν συντάξεις, αυτό το οφείλουν στους Αλβανούς μετανάστες οι οποίοι άρχισαν μετά το 90 να μπαίνουν στην χώρα και σιγά σιγά ενσωματώθηκαν, εντάχθηκαν, μπήκαν στο ασφαλιστικό σύστημα, άρχισαν να πέφτουν οι εισφορές τους, αιμοδότησαν την οικοδομή και πολλά πολλά άλλα επαγγέλματα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το έχουμε δει να γίνεται και από τη στιγμή που, όπως έλεγαν πριν και οι συνάδελφοι, ο Νίκος Καρουτζούς και ο Γιάννης Λαβράνος, σε μερικά χρόνια από τώρα, το 2050, δεν είναι μακριά το 2050, το 2050 είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν το 2000 που γιορτάζαμε το Millennium, έτσι. Θα είμαστε, σύμφωνα με τους μετριοπαθείς υπολογισμούς όλων των έγκυρων δημογράφων, γύρω στα 9 εκατομμύρια άνθρωποι και με το μέσο όρο ηλικίας να έχει ανέβει στο Θεό, και δεν θα μπορεί να τηρηθεί αυτό το συμβόλαιο μεταξύ των γενεών, το συμβόλαιο αλληλεγγύης, γιατί θα είναι πολύ λίγοι οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να υποστηρίξουν πολύ περισσότερες συντάξεις συνταξιούχων και απόμαχων της εργασίας. Προφανώς λοιπόν μια τέτοια μεταναστευτική πολιτική θα μπορούσε να είναι μια λύση, όμως εμείς βλέπουμε έναν υπουργό να βάζει ως μέτρο σύγκρισης το αν μπορεί
να διώξει περισσότερους από τους προηγούμενους. Δεν θα μπούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο θέλει να μας βάλει ο κύριος Πλεύρης, διότι είναι η λάθος συζήτηση. Είναι η λάθος συζήτηση και συνδέεται απολύτως και με το ότι όταν έχουμε ελλείψεις σε εργατικά χέρια, ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι θα κάνει τα 10 ώρα, 12 ώρα και τα 12 ώρα, 13 ώρα και τις υπερορίες απλήρωτα ρεπό, ακριβώς για να μπορέσουν διάφορες επιχειρήσεις 24 ώρες λειτουργίας να έχουν εργατικά χέρια για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Και βεβαίως είναι λάθος ακόμη και όταν κάνουμε, είναι μια συζήτηση που συνδέεται ακόμη και με την άλλη την κουβέντα που κάνουμε, πόσα σχολεία δεν έχουν τάξεις, πόσα χωριά ερημώνουν, πώς η επαρχία απορφανίζεται από όλους τους νέους κλπ. Είναι όλα αλληλένδετα και όλα αυτά κρύβονται πίσω από τις ταμπέλες και τα ρητορικά σχήματα για το αν βουλιάζουμε τις βάρκες ή για το αν είμαστε πολύ μάγκες και επιτυχημένοι, επειδή αντί για 800 πρόπερση καταφέραμε να διώξουμε 2.500 φέτος. Τι να πει κανείς. Προς το παρόν, ας πάμε στην Τζέτα Καρφίδου που θέλει να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε με μια σπουδαία καλεσμένη, διότι ανοίγει, αν υποτεθεί ότι έκλεισε και ποτέ, το θέμα των υποκλοπών. Η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, λοιπόν, νομικός, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, ένας από τους ανθρώπους τον οποίον η θητεία είχε λήξει και η κυβέρνηση είχε φροντίσει, θυμίζω, να τους αντικαταστήσει από το Συμβούλιο το Διοικητικό της ΑΔΑΕ με αυτό το περίφημο 2,75 πέμπτα με το κομπρεμί που είχε κάνει με το κόμμα Βελόπουλου στην διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Η κυρία Παπανικολάου, λοιπόν, που ήταν στην ΑΔΑΕ την περίοδο που ο σπουδαίος Χρήστος Ράμος προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του και να ρίξει φως σε αυτό το σκάνδαλο, θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά για να κουβεντιάσουμε τα πάντα για την υπόθεση αυτή και όχι μόνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που είχε στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Βία επεισόδια ξέσπασαν τη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης. Προηγήθηκε απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα της επίθεσης υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια και την πλάτη. Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες όπως είπαν ήταν απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του στρατού. Εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολά. Τουλάχιστον 11 νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Χάσαμε το 40% της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Συνεπώς δεν βγαίνει εξίσωση, τόνισε στον Αθήνα 984 εν ώψη της απεργίας της 24 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου. Ένας δικυκλιστής στη Ρόδο χάσε τα ξημερώματα τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Και ο καιρός στην Αττική γενικά αιθρίος, με λίγες πρόσκαιρες νεφωστίες μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν στο 2-13-09-09-100. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Καλημέρα στον Κώστα από την Νάξο και σήμερα πρώτος, ο οποίος δίνει συγχαρητήρια στον σταθμό της καρδιάς μας, όπως λέει, για τις δράσεις του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα και πιο σημαντικό, ακριβώς επειδή και το ραδιόφωνο μια κοινότητα είναι, από το να έχει γίνει ο 984 ο σταθμός της καρδιάς σας. Καλημέρα στον Μιχάλη που διαγιγνώσκει ότι έχουν αποθρασυνθεί οι κυβερνώντες. Καλημέρα στην Ιωάννα που λέει ότι ειδικά όσοι προέρχονται από το Λάος κάθε μέρα σκέφτονται τι ακριβώς θα πούν για να παίζουν στα κανάλια και τα ραδιόφωνα. Ο Αρίστυπος απ' την άλλη μιλάει για εισβολή και λέει ότι δεν είναι δεξιά πολιτική, είναι το αυτονόητο να μην συνεχιστεί αυτό. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά το ακούμε και φυσικά το διαβάζουμε. Δεν είναι προσχηματικό το ότι σας λέμε να στέλνετε μηνύματα. Σας λέμε να τα στέλνετε για να τα διαβάζουμε όταν προλαβαίνουμε και για να τα παίρνουμε υπόψη σε κάθε περίπτωση, είτε προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε είτε όχι. Λοιπόν, ο κύριος Πολίτης μας στέλνει πολύ πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις σε ό,τι αφορά στην αυτοδιοίκηση και την οργάνωσή της, με αφορμή όσα λέγαμε χθες και προχθές από τις έκτακτες εκπομπές που κάναμε με τον Βασίλη Ταλαμάγκα και τον Γιώργο Μανουσακάκη στο ΟΤΑ Expo, στην διημερίδα για την αυτοδιοίκηση. Καλημέρα στη Βάσο. Είναι μέρος της δουλειάς, να ξέρετε και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Βουρίκη, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι και το 1922 βούλιαζαν βάρκες και έπνιγαν πρόσφυγες. Καλημέρα και στην κυρία Δωροθέα, η οποία διαρωτάται ποια είναι η εξέλιξη των ερευνών για το ναυάγιο της Χίου στις 3 Φεβρουαρίου του 15, στις 3 Φεβρουαρίου, όχι του 15, τώρα, με 15 νεκρούς μετανάστες. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη των ερευνών. Δυστυχώς η κάμερα και πάλι ήταν κλειστή του σκάφους του λιμενικού. Δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Δεν έχουν καν βρει την περίφημη φουσκωτή βάρκα, διότι αν τη βρουν, τότε θα φανεί, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, ότι κατά πάσα πιθανότητα το σκάφος του λιμενικού τη διεμβόλησε και πέρασε από πάνω της. Εδώ στην Πύλο έλεγαν ότι παίζει πολιτικό παιχνίδι ο κύριος Ποτάκης, ο συνήγορος του πολίτη, επειδή τολμούσε να εγκαλεί το λιμενικό, επειδή δεν σήκωνε καν το τηλέφωνο. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στην συνέντευξη που σας προαναγγείλαμε. Να καλημερίσω και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας, την Πανεπιστημιακό, την Νομικό και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, την κυρία Εκατερίνα Παπανικολάου. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Δικές μου οι ευχαριστίες για τη φιλοξενία.
0: Καταρχάς να ξεκινήσουμε. Το σχόλιο θα το πάρω πάνω μου για να μην έτσι προσκρούσω στη σεμνότητά σας. Να ξεκινήσουμε με το βιβλίο σας, «Επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια». Την άλλη Τετάρτη στις 17 του μηνός στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας θα γίνει η παρουσίασή του. Δεν το λέω μόνο εγώ, που δεν έχει και καμία σημασία γιατί δεν είμαι νομικός. Το λένε και πάρα πολλοί νομικοί ότι αυτή τη στιγμή ό,τι πιο συγκροτημένο υπάρχει για το απόρριτο και την εθνική ασφάλεια είναι το δικό σας το πόνημα, είναι αυτό το βιβλίο που βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάκουλα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την παρουσίαση? Βλέπω ότι θα είναι ομιλητές ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της αρχής για τα προσωπικά δεδομένα, ο κύριος Χρήστος Ράμος φυσικά, με τον οποίο συμπορευτήκατε και στην ΑΔΑΕ, ο κύριος Γιάννης Μεταξάς, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η δικηγόρος η κυρία Μαρία Σκάγκου, με συντονίστρια την συναδέλφισά μου την Ξένια Κουναλάκη από την Καθημερινή.
1: Δυσκολεύομαι μετά από τόσο γενναιόδορη εισαγωγή να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελιγκόνη. Να διορθώσω μονάχα, επιτρέψτε μου, είναι στο βιοτεχνικό επιμελητήριο στην Ακαδημία.
0: Βιοτεχνικό, 18. Ναι. Στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, ναι. Βιομηχανικό είπα. Το διάβασα λάθος.
1: Καλά, δεν πειράζει. Είναι συνήθις παραδρομή. Mm-hmm. Να πω σε σχέση με το συγκεκριμένο βιβλίο την υποκειμενική δική μου αίσθηση. Θα χαρώ πολύ αν επιστημονικά κατορθώσει να εισφέρει κάτι. Πάντως για μένα, μετά την σχετικά έντονη εντατική περίοδο τα τελευταία χρόνια της θητείας μου στην Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, την οποία εξακολουθώ να θεωρώ τιμητική και εξαιρετικά χρήσιμη περίοδο στην ζωή μου και στην επιστημονική διαδρομή μου, η περίοδος της συγγραφής αυτού του βιβλίου, στο οποίο οφείλω, δεν μου οφείλει κανείς, οφείλω πραγματικά, ήταν η προσπάθειά μου να αντισταθώ στην αίσθηση ματαιοπονίας.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον η πλειοψηφία για ένα διάστημα των μελών της ΑΔΑΕ, να υπηρετήσουμε τη συνταγματική νομιμότητα, το λόγο για τον οποίο βρεθήκαμε εκεί. Δεν τα καταφέραμε, είναι γεγονός. Έτσι, το μόνο που καταφέραμε και μπορεί να μας πιστώσει κανείς χωρίς υποσημειώσεις είναι ότι αποτυπώσαμε ένα πρόβλημα, το οποίο όμως δεν το λύσαμε, δεν κατορθώσαμε να προστατέψουμε, να διασφαλίσουμε το δικαίωμα. Εκεί δεν βρισκόμαστε.
0: Σας έδεσαν τα χέρια, κυρία Παπα-Νικολάου.
1: Για όποιους λόγους, το αποτέλεσμα πάντως ήταν αυτό. Εκεί δεν βρισκόμαστε για να κάνουμε ακαδημαϊκές καταγραφές, ούτε διαπιστώσεις, αλλά για να παράξουμε έργο αποτέλεσμα στο πεδίο. Και στο συγκεκριμένο πεδίο η αποστολή μας ήταν να διασφαλίσουμε ένα ατομικό δικαίωμα. Δεν το καταφέραμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η προσπάθεια να αποτυπώσω κάποια πράγματα υπό την αυστηρά, τη στενή, στεγνή επιστημονική του σκοπιά, πέρα από την υποκειμενική συνθήκη, την ψυχική ανάγκη να παραμείνω μάχημη και να... Γιατί ξέρετε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεγάλος κίνδυνος είναι να καταβληθεί κανείς από ένα αίσθημα κόποσης και να...
0: Και ματαιότητας ενδεχομένως, έτσι.
1: Ματαιοπονίας, ναι, την είπα τη λέξη. Δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά πρέπει να το ομολογήσω. Εκείνη η περίοδος είχε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο λοιπόν είναι να παραμείνει κανείς αξιόμαχος και κοινωνικά χρήσιμος. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι η διαχείριση μιας δύσκολης ψυχολογικής συνθήκης. Αλίμον όμως, αν κανείς μείνει εκεί, οφείλει να συνεχίσει να προσπαθεί. Άρα λοιπόν εκείνη την περίοδο η δική μου απάντηση στο τι νόημα έχουν όλα αυτά, γιατί έχει σημασία να συνεχίσω να προσπαθώ, ήταν η προσπάθεια αυτή να καταγράψω επιστημονικά τι ακριβώς συμβαίνει. Και για όλους όσοι βρίσκουν διέξοδο στην συγγραφή, νομίζω ότι είναι αυτονόητα αυτά που λέω, οφείλουμε πολλά όσοι ανασυντασσόμαστε μέσω της συγγραφής, νομίζω ότι είναι ένα από τα ασφαλέστερα καταφύγια. Τώρα, επί του πρακτέου, αυτό που προσπάθησα να αποδείξω είναι ότι επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια δεν είναι έννοιες αντιφατικές ούτε απολύτως ασύμβατες. Με άλλα λόγια, προφανώς και αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας. Είναι ένομο αγαθό. Δεν μιλά κανείς για απόλυτη προτεραιοποίηση προστασίας της ιδιωτικότητας. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και σε αυτό συνίσταται η διαφορά του κράτους, της δικαιοκρατικής πολιτείας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα μοντέλα διακυβέρνησης, είναι ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας γίνεται με εγγυήσεις. Με εγγυήσεις που διασφαλίζουν την τήρηση και των ατομικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή η δικαστική αρχή, η ανεξάρτητη αρχή, η ανάγκη αιτιολογίας, η ανάγκη γνωστοποίησης του μέτρου μετά τη λήξη του και ο δικαστικός έλεγχος για το αν τηρήθηκαν οι όροι που έπρεπε, συνδέονται ακριβώς με αυτές τις εγγυήσεις που το κράτος δικαίου προβλέπει προκειμένου να κατ' επίκληση της εθνικής ασφάλειας να μην καταρρεύσει όλο το σύστημα προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτός ήταν ο στόχος.
0: Ναι. Και φαντάζομαι, το περιγράψατε βέβαια, το υπονοήσατε, ότι
1: εξαντλητικά
0: από αυτήν την εμπειρία σας, να το πω κομψά, την έντονη εμπειρία σας ως μέλους της ΑΔΑΕ και όσο καιρό βρεθήκατε στο επίκεντρο μαζί με τον κύριο Ράμο και τους υπόλοιπους συνάδελφους και συναδέλφισές σας στη δίνη αυτής της υπόθεσης, από εκεί αρδεύσατε πολλά πράγματα για αυτό το βιβλίο σας, όσο και αν πρόκειται για ένα αμιγός επιστημονικό πόνημα.
1: Θα σας πω με ειλικρίνεια, κύριε Μελιγκόνη, και το μοιράζομαι με χαρά μαζί σας και με τους ακροατές σας, ότι θα οφείλω πάντα σε αυτή την περίοδο της θητείας μου στην ΑΔΑΕ. Μολονότι ασχολούμαι πολλά χρόνια, ας αποφύγουμε να πούμε πόσα, και με όρεξη, με διάθεση, αγαπώ πολύ τα νομικά. Mm-hmm. Με τα ζητήματα αυτά δεν είχα καταλάβει και σας το λέω με ειλικρίνεια, χωρίς να είμαι όμως περήφανη γι' αυτό, πριν βρεθώ στην Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, πόσο μεγάλη απόσταση μπορεί να συμβεί να χωρίζει τελικά τη θεωρητική προστασία ενός δικαιώματος από την αποτελεσματική, αποτελεσματικότητα mm-hmm. κατά την εφαρμογή του. Είναι αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ότι δεν ενδιαφέρει η ρηματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων, οι διακηρυκτικές προθέσεις, ενδιαφέρει η εφαρμογή του στην πράξη, το εφαρμοσμένο δίκαιο. Σας μιλώ λοιπόν εν τιμή και δεν αισθάνομαι περήφανη γι' αυτό, ότι πριν βρεθώ στην ΑΔΑΕ, μολονότι νομίζω ότι υπήρξα αρκετά επιμελής καθ' όλη τη διάρκεια της φοιτητικής και της επιστημονικής μου διαδρομής, μου ήταν αδύνατο να το φανταστώ. Δεν είχα ποτέ φανταστεί, για παράδειγμα, ότι η δικαστική αρχή, η οποία είναι ο μείζον θεσμικός εγγυητής, θα μπορούσε να θέσει τόσα εμπόδια στην διασφάλιση του δικαιώματος. Και αυτό, αν θέλετε, επιτρέψτε μου και πάλι μια πιο υποκειμενική κατάθεση, ήταν ίσως η πιο έντονη απογοήτευσή μου στη διαδρομή αυτή.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η υπόθεση πήρε ξανά φωτιά μετά την απόφαση του Μονομελούς, την αντίδραση του Ντίλιαν, την αμηχανία του Μαξίμου και τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε ακόμη και στο σήμερα, που δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να κάνει, ποιας μεθόδευσης θα μπορούσε να μετέλθει η κυβέρνηση ή η πλειοψηφία στη Βουλή για να μην καταστεί υποχρεωτική η κατάθεση του Ντίλιαν, του Κοντολέοντος, του Δημητριάδη και του Χαρπάζ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σας σπάει κάπως αυτή την κρούστα της ματαιότητας και της απεσιοδοξίας έπειτα πόσα περάσατε? Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μια, ή ότι μπορεί να γίνει κάτι μέσω αυτών?
1: Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να υποδηθώ, χωρίς εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσω να πω ότι είναι κάτι που το είχα φανταστεί, επιμένω σε αυτό και το λέω από την πρώτη στιγμή, ας μην υποτιμούμε την αντικειμενική δύναμη που έχει πάντα η αλήθεια. Βέβαια, είναι στη φύση του ανθρώπου να αναμένουμε αποτελέσματα άμεσα. Σας περιέγραψα από την αρχή την δική μου διαδρομή, λέγοντας ότι πράγματι από ένα σημείο και μετά αισθάνθηκα ματαιωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πιστεί και εξακολουθώ να επιμένω, η υπόθεση αυτή έχει δρόμο, δεν έχει τελειώσει. Θα έρχονται και θα επανέρχονται περιστατικά, γεγονότα, επεισόδια, εμβόλυμα, στα οποία θα αναζωπυρώνεται το θέμα. Δεν πρόκειται να τελειώσει έτσι αυτή η υπόθεση. Και αν θέλετε, πεποίθησή μου, εκτίμησή μου και ελπίδα μου ίσως είναι ότι θα φτάσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε θα είναι, που η υπόθεση αυτή θα εκαθαριστεί.
0: Το πιστεύετε ακόμη, έτσι?
1: Παρά
0: το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχουμε κατεστραμμένα αρχεία της ΕΕΠ, ότι τέλος πάντων αρκετά από αυτά που θα μπορούσαν να είναι τεκμήρια για το τι ακριβώς έχει γίνει και για να ενωθεί το νήμα των πολλών συμπτώσεων που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Εντάξει,
0: η αλήθεια
1: κύριε,
0: είναι.
1: Καμιά φορά η αποκατάσταση της αλήθειας συγκροτείται και με τις σιωπές και τις παραλήψεις. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα γεγονότα. Ωστόσο, μερικές φορές οι σιωπές, οι παραλήψεις, οι συμπτωματικές καταστροφές των αρχείων, την ημέρα που κατέθεσε το αίτημά του ο κύριος Ανδρουλάκης, λένε πράγματα. Τώρα, και νομίζω ότι λένε πράγματα τα οποία υπενήσονται, πράγματα τα οποία λίγο πολύ όσοι παρικούμε αυτή την Ιερουσαλήμ, τα ίδια πράγματα καταλαβαίνουν. Και εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει, για παράδειγμα, η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου, η οποία σημειώστε και αυτό έχει σημασία να το θυμίζουμε, είναι απόφαση ενός μονομελούς δικαστηρίου. Δηλαδή την ευθύνη την πήρε ένας δικαστής και ένας εισαγγελέας. Ούτε καν ένα συλλογικό όργανο όπως είναι τα τριμελή, πενταμελή δικαστήρια ή μεγαλύτερες συνθέσεις των δικαστηρίων. Και μάλιστα όλα όσα διαβάζαμε κατά διαστήματα, ή πολλά από όσα διαβάζαμε κατά διαστήματα, στο στο ρεπορτάζ και ήταν, εν πάση περιπτώσει, υπό συζήτηση. Κάποιοι προβληματιζόμασταν, κάποιοι άλλοι τα απέρριπταν χωρίς αιτιολογία, αλλά παρόλα αυτά τα απέρριπταν. Πλέον αποτελούν περιεχόμενο δικαστικής κρίσης. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Και αυτός ήταν ο λόγος που διαβιβάστηκαν τα πρακτικά, και αυτό επίσης μια γενναία απόφαση του δικαστηρίου προς τα προϊστάμενα όργανα της δικαιοσύνης, την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσης.
0: Ναι. Βλέπετε όμως ότι, παρά το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός ή να έχει γνώση όλης της προκαταρκτικής εξέτασης, ο μεν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιμένει ότι δεν έχουν προκύψει λόγοι για να βγει από το αρχείο αυτή η υπόθεση. Ο δε υπουργός της δικαιοσύνης, τον έβλεπα και χθες, επιμένει να επικαλείται το πόρισμα της προηγούμενης ηγεσίας του Αρείου Πάγου, το περίφημα αναντίλεκτα. Τώρα το λέω και για όσους και όσες μας ακούν και δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αυτό τι σας λέει εσάς?
1: Κοιτάξτε, ούτε είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται όσοι μας ακούν περί τίνος πρόκειται, ούτε είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλη ακριβή αντίληψη της νομικής πραγματικότητας. Όμως αυτό που επικαλείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι εσφαλμένο. Είναι νομικά και πραγματολογικά εσφαλμένο. Είναι ένα πόρισμα, δεν είναι δικαστική απόφαση. Ναι. Έτσι, ένα πόρισμα σημαίνει ότι είναι μια εκτίμηση της στιγμής. Δεν έχει ισχύ δεδικασμένου. Εάν προκύψουν καινούργια στοιχεία, όπως προέκυψαν και δεν προέκυψαν επειδή τα επισημάνατε εσείς στο ρεπορτάζ που κάνατε, αλλά επειδή αυτό καταφάστηκε η απόφαση ενός δικαστηρίου, από εκεί και πέρα το πόρισμα αυτό, και αυτή είναι η πρακτική, και ευλόγως είναι αυτή η πρακτική των δικαστηρίων, ανασύρεται, επανεξετάζονται τα στοιχεία, αξιολογούνται και αναλόγως προχωρούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, να θυμίσουμε, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου μια λέξη ακόμα, ότι οι δικαστικές κρίσεις, οι αποφάσεις, τα πορίσματα, η ισχύ του, γενικότερα η νομιμοποίηση της δικαστικής εξουσίας, διότι οι δικαστές δεν είναι εκλεγμένοι όπως είναι τα μέλη του κοινοβουλίου, η νομιμοποίησή τους είναι η αιτιολογία των αποφάσεων. Εδώ το σημαντικό ζήτημα που έχουμε, και αυτό είναι, και αυτό απασχολεί νομίζω όλους μας, είναι ότι δεν πείθει αυτή η αιτιολογία.
0: Ναι. Αυτό που το γεγονός ότι αυτή η απόφαση προέκυψε από ένα μονομελές πλημελιωδικείο και από δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι τέλος πάντων είναι ακόμη πολύ μακριά από το θέμα της επετηρίδας, από το να πάνε σε ηγετικές θέσεις κλπ, αποτελεί μια ένδειξη, δεν θα πω τεκμήριο, ότι τελικά έχουν δίκιο όσοι λένε ότι όσο οι ανώτατοι δικαστικοί ή κάποιοι από αυτούς είναι με το βλέμμα στραμμένο στην εξέλιξή τους, στο αν θα πάρουν θέσεις, στο αν θα επιλεγούν, τόσο επηρεάζεται η κρίση τους.
1: Νομίζω ότι, χωρίς να το προσωποποιούμε, γιατί πάντα όλα τελικά κρίνονται σε ανθρώπινο επίπεδο και στην συγκρότηση που έχει κανείς, οι εγγύσεις από το Σύνταγμα υπάρχουν. Από τον πρωτοδίκη μέχρι τους κορυφαίους δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων, όλοι ανεξαιρέτως περιβάλλονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς, και ευλόγως, και μεταξύ αυτών και η ομιλούσα, είναι καθήκον καθενός από τις πρώτες βαθμίδες της δικαιοσύνης μέχρι τις καταληκτικές να πορεύονται, να ασκούν το δικαιοδοτικό τους έργο με ανεξαρτησία. Είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να ηρωποιούμε ή να επισημαίνουμε τόσο εμφατικά εκείνους που τελικώς κατορθώνουν να το πράξουν. Σε ό,τι αφορά όμως το ερώτημά σας, μεθοδολογικά δηλαδή, ως προς τη διαδικασία επιλογής των μελών αμυγός από την εκτελεστική εξουσία, είναι προφανώς ασφαλμένη η διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή τα καθημάς έχει δοκιμαστεί για δεκαετίες και έχει παράξει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ακόμη και για όσους δεν έχουν πιστεί ότι η ανθρώπινη φύση είναι ευάλωτη, άρα ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι με το βλέμμα στραμμένο, όπως επισημάνατε, οφείλουμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο δοκιμάστηκε, απέτυχε. Αυτό δείχνει η συντριπτική, τα αποτελέσματα των ερευνών, όπου η συντριπτική πλειονότητα των μελών της κοινωνίας, και πρέπει να μας αφορά αυτό. Ναι. Δεν πιστεύετε τη δικαιοσύνη? Είναι λίγο αυτό.
0: Κλείνοντας, κυρία Παπα-Νικολάου, πώς, επειδή βλέπουμε ότι και μεθοδεύσεις υπάρχουν στην περίπτωση αυτή και τα προσχήματα πολλές φορές καταραίουν μπροστά στα μάτια μας. Όλη αυτή την φημολογία που πιστέψτε με, όσοι συνάδελφοί μου την αναπαράγουν και εγώ, δεν βγάζουμε τίποτα από το μυαλό μας. Είναι ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι. Ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση στους ποινικούς κώδικες, ούτως ώστε τέλος πάντων να είναι εξαγοράσιμες οι ποινές για τον κύριο Ντίλιαν και τη σύζυγό του, ούτως ώστε να μην το τραβήξει κι άλλο το σκηνή και σπάσει. Πώς τις, αν και μόνο το ότι κυκλοφορούν τέτοια σενάρια, πώς σας ακούγεται αυτό?
1: Τι να σας πω, εξαιρετικά επικίνδυνο και πολύ μεγάλη ντροπή για όσους υπηρετούμε στο δημόσιο περιβάλλον θέσεις οι οποίες σχετίζονται με κανόνες δικαίου και με κράτος δικαίου. Δηλαδή, τι νόημα αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Αλήθεια, με τι ηθικό κεφάλαιο προχωρούμε στην συζήτηση για την φαντάζομαι βελτίωση, το επικαιροποίηση των διατάξεων, ναι, του συντάγματος, όταν υπάρχει έστω συζήτηση ως περιεχόμενο του δημόσιου λόγου μια τέτοια προοπτική. Κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία να θυμόμαστε είναι ότι οι θεσμοί, η ποιότητα και η σταθερότητα των θεσμών έχουν να κάνουν με την ποιότητα της δημοκρατίας, με τη βιωτική συνθήκη συνολικότερα. Δεν σημαίνει ότι αφορούν θεωρητικά μόνο εκείνους που ασχολούνται επιστημονικά, δημοσιογραφικά, πολιτικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Αφορούν την ποιότητα της καθημερινής ζωής καθενός και καθεμιάς από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι επικίνδυνα, εξαιρετικά επικίνδυνα παιχνίδια όλα αυτά. Εύχομαι να διαψευστείτε, αν και δεν μας έχετε συνηθίσει.
0: Μακάρι για το καλό, δεν το συζητώ.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι. Ξέρω ότι το εύχεστε κι εσείς.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνα, στην Ακαδημία, στον πρώτον όροφο. Επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια, το βιβλίο σας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκουλα. Θα μιλήσουν γι' αυτό Προκόπης Παυλόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Χρήστος Ράμος, Γιάννης Μεταξάς, Μαρία Σκάγκου. Θα συντονίσει η Ξένια Κουναλάκη. Εύχομαι επιτυχία και στο βιβλίο και στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και το χρόνο.
1: Δικές μου οι ευχαριστίες. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, νομικός, πανεπιστημιακός, πρώην μέλος της ΑΔΑΕ. Αποχαιρετώντας σας, να ανοίξουμε μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, υπάρχει το COSMOTE 5G Wi-Fi, με το οποίο μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Επίσης, αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την COSMOTE Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά

0: σου.
1: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
2: Μια λέξη που συνοψίζει την ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και την φαντασιακή της αποτύπωση, είναι η έδρα. Καθώς μπορείς να τη συναντήσεις αυτή και τα ομόριζά της από τη Βουλή μέχρι τη φυλακή. Έδρα, έδρανο, εδόλιο, καθέδρα. Η πρώτη σημασία της έδρας είναι το βάθρο, πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο ένα κάθισμα, ώστε όλοι να βλέπουν τον καθισμένο σε αυτό αγορητή, καθηγητή, από όπου και η καθηγητική έδρα ή δικαστή. Έδρα είναι και μια άλλη ονομασία για το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση η έδρα, ως κάθισμα, έχει κάτι το επίσημο. Αυτός που κάθεται εκεί σε κοιτάει εφ' υψηλού. Ή πανεπιστημιακός είναι, ή λειτουργός της Θέμιδας, ή ακόμα και πολιτικό πρόσωπο. Η έδρα του Προεδρείου της Βουλής είναι πάντα περίοπτη, στο κέντρο του αμφιθεάτρου που σχηματίζουν τα έδρανα των βουλευτών. Όμως ένα ομόριζο της έδρας που έχει λάβει αρνητική σημασία είναι βέβαια το εδόλιο. Αν κάτσε εκεί, σε αυτόν τον πάγκο, υπόκεισε κυριολεκτικά και μεταφορικά στην κρίση της δικαστικής έδρας που πυργώνεται πάνω από το κεφάλι σου. Με τις εκλογές να επίκυνται, η λέξη έδρα θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Ίσως γιατί η βουλευτική έδρα, με την έννοια του δημοσίου αξιώματος, βρίσκεται πολύ ψηλά στην κλίμακα του ελληνικού φαντασιακού. Η έδρα είναι ένας καθώς πρέπει εφησμός για την περίφημη καρέκλα, από το βενετικό τσαρέγκλα, ένα αντιδάνειο από το αρχιελληνικό καθέδρα. Η καρέγκλα λοιπόν προσδίδει κύρος στον καρεκλοκένταυρο κατοχό της, στον πρόεδρο ενός συλλόγου, ακόμα και αν αυτός είναι εξοραϊστικός ή παρατήρησης πουλιών. Είναι ευνόητο πως η βουλευτική έδρα παρέχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον κατοχό της, ο οποίος, άπαξ και εξελέγει, θεωρεί πως η έδρα του είναι ανώτερη, σημαντικότερη από την έδρα, δηλαδή τα οπίσθια των υπολείπων Ελλήνων, εφόσον τα δικά του είναι στρογγυλοκαθισμένα σε έδρανο της Βουλής.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει νυχτερινά αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέν και Ιορδανία. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικούς ενέργειους στόχους. Το Ιράν πάντως διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, τονίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε μάλιστα στο Al Arabiya ότι η Τεχεράνη ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφάλειας στα στενά, αρνούμενη ότι υπήρξε σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη του Απάτσι. Νέα εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στον Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν τη νύχτα οι λιβανικές αρχές. Το Δημόσιο Ταμείο πρέπει για μεγάλο ορίζοντα να είναι συγκρατημένο, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέτας, με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν βρεθεί μια λύση, το φθινόπωρο θα δυσκολευτούμε, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο γερό είναι το κλαρί που κρατιέται η οικονομία παγκοσμίως, δηλαδή η Αμερική. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίους αξιωματούχους για ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, θα ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή της χώρας μας στο νέο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Πιερακάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο επίκεντρο της συζήτησης οι οικονομικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Πολιτικής, με δεδομένη τη ρήτρα διαφυγής που παρέχει στα κράτη-μέλη πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, 7 άντρες αλβανικής καταγωγής και μία Ελληνίδα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και σφαίρες. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

0: Επίσης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δύναμη. Για την δίμηνη συγγνώμη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την Επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, από τον ΣΥΡΙΖΑ 4, από το ΚΚΕ 3, από την Ελληνική Λύση 2, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές, για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση ήδη έχει εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι προτινόμενες αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών οχημάτων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να επανεξετάζει τις σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Φορείς της αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων. Τις περισσότερες αντιδράσεις συγκεντρώνει η πρόβλεψη ενιαίας απαλλαγής 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά οχήματα, ανεξαρτήτως των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, την ώρα που το ισχύον καθεστώς προβλέπει απαλλαγή έως και 75%. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομία στην Αττική και αναλάμβανε εξυπηρετήσεις σε επιπληρωμή. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν ποσά που φέρεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Νεκρός 57χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, όταν σύμφωνα με την αστυνομία, φορτηγό που κινούνταν επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, φτάνοντας στο ύψος της Ατάλου, έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα του 57χρονου που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Σε εξέλιξη, οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης που αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Καθοριστική σημασία για την εξιχνίαση εκτιμάται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ότι θα είναι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη μονοκατοικία και μεταξύ άλλων είναι το μαχαίρι, το αεροβόλο, μια μπλούζα με ίχνη αίματος, τα δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Αναμένεται επίσης και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στην ακριβή και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και βία επεισόδια. Άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους πυρπόλησαν λεωφορεία, αυτοκίνητα και σπίτια. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Δεν ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτόμενη κεντρικιά, είμαι δικολεπτόμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον
4: Αριστοφάνη να μας απασχολεί και το 2026, λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους. Αθήνα 984.
5: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Τετάρτη 10 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, Αθήνα 9.84, πολλές ειδήσεις, πολλές οι εξελίξεις και πάλι μαζί σας στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πρωτεύουσας μετά από ένα διήμερο Δευτέρα και Τρίτη που η ώρα μας είχε δοθεί, είχε παραχωρηθεί για μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ΟΤΑ Expo, την κάλυψε ο σταθμός της πόλης, μια διοργάνωση που έβγαλε και ειδήσεις και εξελίσσεται σε θεσμό για το χώρο των Δήμων και των Περιφερειών και φυσικά το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πρωτεύουσας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει. Εμείς είμαστε και πάλι σήμερα μαζί σας, έτσι στην κανονικότητα, μέχρι τις 12 με το ραντάρ. Θα ανιχνεύσουμε, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να συστηθούμε για το ξεκίνημα. Στον ήχο σήμερα η Εύη Ρεντίφη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 σας περιμένουν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος να απαντήσουν στις δικές σας παρεμβάσεις, τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε ενδεχομένως να κάνουμε και εμείς θέμα, μπορείτε να το κάνετε, να επικοινωνήσετε δηλαδή με το σταθμό και την εκπομπή, και πιο άμεσα το email μας 984onera@gmail.com, άδεια μεσολάβητα, όπως επίσης και στο γνωστό τρόπο που αγαπάτε ιδιαίτερα, μέσω Viber, από την εφαρμογή Viber, από το κινητό σας τηλέφωνο, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. 6948-984-984 είναι ο αριθμός. Στέλνετε το μήνυμα, το βλέπουμε εδώ μπροστά στον υπολογιστή στο στούντιο, όλο ζώντανα. Και αν θέλετε, ανοίγουμε και συζήτηση για τα θέματα τα οποία μας στέλνετε με τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης, γιατί έχουμε ακροατές σε όλη στην Ελλάδα, να μας ακούτε και από την ιστοσελίδα του Αθήνα 984, athina984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα, για όλες τις εξελίξεις, έγκυρα και γρήγορα. Στο μικρόφωνο τα σχόλια και την παρέα ως τις 12 εδώ στο Ραντάρ, στο σταθμό της πόλης, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.

πολλά συνέβησαν και πολλά συμβαίνουν έτσι αυτές τις ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία εκλέγει γραμματέα το απόγευμα, τον Κώστα Κυρανάκη. Ακόμη πιο δεξιά στροφή έτσι για το κυβερνών κόμμα. Πήραμε μία γεύση δεξιάς στροφής από το μίνι ανασχηματισμό στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Φοβού τον Αντώνη Σαμαρά και τις ψήφους βεβαίως που να διεκδικεί να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρει τις αποφάσεις του, λέει ο κύριος Σαμαράς. Ζήτησε από τους πολίτες να τις ανακοινώσει, να τον περιμένουν να τις ανακοινώσει στο χρονικό διάστημα που αυτός θα κρίνει. Εκεί, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών, τα σενάρια για εκλογές παραμένουν στο τραπέζι για το φθινόπωρο, είτε τέλη Σεπτεμβρίου, είτε τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, λέει, αστειευόμενος κιόλας, ότι το ChatGPT δείχνει εκλογές το 27, κινείται σε μια τέτοια γραμμή. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Όλοι όμως, όλο το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μια εγρήγορση, σε μια εκλογική εγρήγορση, και κάτι δείχνει αυτό. Το καλοκαίρι, τα πολιτικά στελέχη των κομμάτων παραδοσιακών, παλιών και νεότερων θα το περάσουν όχι στις παραλίες, θα το περάσουν μοιράζοντας φυλάδια, σε τηλεοπτικά πάνελ, σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να είναι όλοι ζεστοί και κοντά στον κόσμο. Καλό είναι, θα πω εγώ, να είναι κοντά στον κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια των θητιών και των κοινοβουλευτικών περιόδων και όχι όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, σε άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν, στη Βουλή ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχουν, περιμένετε, δεν υπάρχουν ορατές πιθανότητες για συνενέσεις. Αυτό το 180 που χρειάζεται για να ξεκλειδώσει η αναθεώρηση δεν πρόκειται να επιτευχθεί στην παρούσα Βουλή, και λογικό έτσι. Τώρα στα τελειώματα μιας κοινοβουλευτικής περίοδου και μιας κυβερνητικής θητείας και με τους συσχετισμούς που μπορεί να αλλάξουν, κανείς δεν ξέρει, μετά τις εκλογές, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και σε ζητήματα, σε άρθρα τα οποία μπορεί να υπάρχει μια αρχική συμφωνία, να δοθεί αυτή η συνένεση. Πάει για μετά, μετά τις εκλογές. Και βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου ο εμφύλιος είναι ανοιχτός πλέον, πριν το τυπικό ρέκβιεμ. Να πω πάντως, διότι έχει τη σημασία του και στη συνέχεια του σχολείου που έκανα στο ξεκίνημα της εκπομπής σε σχέση με τα τεκτενόμενα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι όντως ένας βαθμός πιο κοντινός στον πολίτη, και θα κρατήσω ως πολύ σημαντική την παρέμβαση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος περιέγραψε μια δραματική κατάσταση για τους ΟΤΑ που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα μαντάτα, και ο κώδικας φέρνει λουκέτο. Σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Δούκας εδώ στο σταθμό της πόλης χθες, φέρνει λουκέτο άλλους δύο οργανισμούς στο Δήμο, κλείνουν σχολικές επιτροπές, γιατί απομειώνεται ο προϋπολογισμός, μένει σχεδόν με το μισό, έτσι. Για να καταλάβουμε και να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στους Δήμους, έτσι, λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστό 2,7%, ενώ την ίδια ώρα σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό το ποσοστό είναι στο 27%. Και πείτε μου εσείς μετά, φίλες και φίλοι, πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν όχι μόνο οι Δήμοι, ποια αποκέντρωση, για να το δούμε έτσι λίγο πιο σφαιρικά. Εγώ θα το πάω λίγο πιο σφαιρικά. Ποια περιφερειακή ανάπτυξη, και το λέω διότι είναι καταλύτης γι' αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση, και όταν υποχρηματοδοτείται και όταν το ό,τι γίνεται προσπαθεί να την στραγγαλίσει, γιατί επίσης αρμοδιότητες μπορεί να δίνονται, αλλά αν δίνονται αρμοδιότητες χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια, ας το πούνε ευθέως ότι θέλουν και τους δήμους ιδιωτικούς, για να πάρουν και εκείνοι τις αποφάσεις του. Αλλά πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά τα βάζω, διότι πρέπει η δημόσια συζήτηση να γίνεται με όρους ατζέντας και προγράμματος. Τώρα θα μου πει κάποιος, ποιος ασχολείται με αυτά, ρε μεγάλε, εδώ έχουμε καταιγισμό δημοσκοπήσεων, έτσι. Αυτό το κατευθυνόμενο ασανσέρ που αντί να ενημερώνει τους πολίτες για τις τάσεις,
επιχειρεί πολλές φορές, έτσι, δυστυχώς, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει, να παραπλανήσει πολλές φορές την κοινή γνώμη, και δυστυχώς, δυστυχέστατα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τα γεγονότα επικαλούμαστε. Υπάρχουν και δημοσκόποι που απειλούν κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς ότι, λέει, αν συνεχίσουν να βάζουν ζητήματα και να κάνουν κριτική, θα τους έχουν απέναντι όλοι.

Και αντί, φίλες και φίλοι, έτσι, να πάρουν όλη θέση, να πάρουν ευθέως δημόσια θέση όλοι, αν κάποιοι συμφωνούν να το πούνε. Όσοι πάντως δεν τοποθετούνται δια της σιωπής τους, είναι ή αδιαφορία ή συμφωνία. Διαφορετικά θα έπρεπε να αποδοκιμάσουν τέτοιες τοποθετήσεις για να μην κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ δεν θα ισοπεδώσω, ούτε θα τσουβαλιάσω, γιατί υπάρχουν και εξαίρετοι επιστήμονες και ενσυνείδητοι επαγγελματίες. Και σε αυτό το χώρο, όπως και σε όλους τους χώρους, μιλάμε εξάλλου με πολλούς από αυτούς, συμβουλευόμαστε πολλούς από αυτούς. Όμως υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δυστυχώς χρήζουν επισημάνσεων και αποδοκιμασίας. Γιατί δεν γίνεται να μιλούν ορισμένοι και να αποδεχόμαστε το αμάσιτο το καθετή, δηλαδή ότι υπάρχει λέει ανασύνθεση πολιτικού σκηνικού. Γιατί επειδή συγκυριακά και με ένα πουσάρισμα, ένα σπρόξιμο το οποίο είναι πρωτοφανές και εξόφθαλμο, παίρνει ένα νέο παλιό κόμμα για παράδειγμα ένα χι ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, παλιότερα λέγανε για το ότι τρώμε σανό. Λοιπόν, όσοι θέλουν να φάνε σανό ας φάνε, αλλά εντάξει, επιτρέψτε μας να λέμε και εμείς την άποψή μας. Και η άποψή μας είναι ότι ανασύνθεση στα λόγια, επειδή αυτό θέλουν να επιβάλλουν κάποιοι, θέλετε δημοσκόπη, θέλετε στο Μαξίμου, βολεύετε εξάλλου το Μαξίμου αυτό το αφήγημα. Γιατί καίγεται, φίλες και φίλοι, η προοπτική τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την άποψη, την καταγράφουμε. Οποιοδήποτε άλλος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη. Εδώ είμαστε. Στο τέλος θα γίνει το ταμείο.

0: Πάντως αυτός ο οποίος καθορίζει τις εξελίξεις, φίλες και φίλοι, είναι πάντα ο λαός, ο κυρίαρχος λαός, έτσι. Και είτε φέρνει αλλαγές, είτε φέρνει συνέχιση ίδιων πολιτικών, αλλά τρόποι για να συμβεί αυτό δεν υπάρχουν πολλοί, δια της συμμετοχής και δια της λαϊκής ετοιμιγορίας μόνο, έτσι. Και επειδή αρκετοί είναι νεότεροι στην ηλικία, αρκετοί είναι παλαιότεροι, όλοι μπορούμε να κάνουμε μία έρευνα για το τι έχει συμβεί με κόμματα που γίνονται, παρουσιάζονται να είναι απογειωμένα στα ποσοστά τους και στο τέλος, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του λαού, προσγειώνονται απότομα. Άρα λοιπόν μην βιάζεται κανένας ούτε να πει ότι τελείωσε η διαδικασία, ότι άλλαξε το σκηνικό ή ότι παραμένει το ίδιο. Θα φανεί. Όμως, για να πάμε στην κουβέντα μας, θα το πω και θα κλείσω, τα σημαντικά για τη χώρα και τη ζωή μας δεν τα συζητάμε. Ποια είναι αυτά? Είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι οι συνεργασίες τη δεύτερη, την πρώτη, τη δεύτερη Κυριακή μεταξύ των κομμάτων? Όχι, δεν είναι αυτά τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι, για παράδειγμα, το δημογραφικό. Ότι η χώρα φθήνει, ότι η χώρα συρρυκνώνεται. Είναι η ερημοποίηση της Υπαίθρου. Έρχεται καλοκαίρι. Θα πάμε, όσοι μπορούν, διακοπές, άλλοι στα χωριά τους. Έρημη κατάσταση. Είναι η ακρίβεια επίσης. Δεν βλέπω πολλές αναλύσεις και μια ζέση για αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς κάποιοι οι οποίοι τα βάζουν, τα αναδεικνύουν, όμως επαρκής χώρος στο δημόσιο διάλογο δεν βλέπω να υπάρχει, προβολής πάντα κάπου αλλού. Έλεγα πριν και θα το επιβεβαιώσω τώρα ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι και ότι παντού υπάρχουν και σωστοί και γνωσμένης αξίας επαγγελματίες ή επιστήμονες, και ο συνομιλητής μας είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι από τους κορυφαίους στο είδος του. Είναι σίγουρα, δεδομένο γιατί γνωρίζω, σεμνός, άρα μπορεί να νιώσει έτσι κάπως άβολα με αυτά που λέω, αλλά τα λέω, όταν λέω κάτι το πιστεύω. Ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED, είναι μαζί μας Τετάρτη σήμερα, επειδή Δευτέρα και Τρίτη είπαμε ο σταθμός της πόλης είχε αυτό το έκτακτο πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση. Καλή σας ημέρα, κ. Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κ. Κουκλουμπερί. Όντως αισθάνθηκα λιγάκι άβολα με τα σχόλιά σας. Όμως από την άλλη, είχατε πει τόσα προηγουμένως κατά των ερευνών που ασχολούνται με την απόλυτη επικαιρότητα, κάτι με το οποίο συμφωνώ βέβαια μαζί σας. Περίμενα τη στιγμή να πω ότι εμείς στη QED πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε ζητήματα. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα κάναμε μια ειδική δουλειά για τις πανελλαδικές εξετάσεις και το αν πραγματικά τις χρειαζόμαστε, τις θέλουμε ή όχι και γιατί. Την προηγούμενη για την φροντίδα της τρίτης ηλικίας, αναφέρατε το δημογραφικό. Καταλαβαίνετε ότι έτσι σας δίνω στον αέρα ένα εκτός της σημερινής μας συζήτησης έβριμα. Οι 85% οι 50% Έλληνες έχουν κάποιον στο άμεσο περιβάλλον τους μεγάλης ηλικίας άνθρωπο προς φροντίδα. Οι 85% από αυτούς το κάνουν μόνοι τους, δηλαδή οι ίδιοι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς οριακά μπορεί να έχουμε κάνει 1-1,5 παιδί. Σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε το ένα παιδί, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ψάχνουν ποιον να τους φροντίσει. Θέλω να πω και ξανύχτηκα, αλλά υπάρχουν πράγματι σημαντικά ζητήματα που οι έρευνες κοινής γνώμης είναι καλό να αναδεικνύουν και να θέτουν στο τραπέζι.
0: Φυσικά, και πολύ περισσότερο για τέτοια ζητήματα, και καταλαβαίνω την σκοπιμότητα της επισήμανσής σας. Διότι, και το κάνει QED έτσι κι αλλιώς, αυτά τα ζητήματα είναι θέματα τα οποία αφορούν όντως την ζωή των ανθρώπων και πώς αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Εδώ έρχονται μετά οι πολιτικοί, έτσι. Δεν είναι, είναι οι ερευνητές. Λοιπόν, να πάμε εμείς να ξεκινήσουμε όμως αυτά που έχετε ετοιμάσει για αυτή την εβδομάδα ως έρευνα, και επειδή υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, ξεκινάμε από την ίδρυση κόμματος, από τον κύριο Τσίπρα. Πώς το έχουν εισπράξει, κύριε Κωνσταντινίδη, αυτό το εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Είναι κάτι καινούριο, το βλέπουν οι πολίτες, ίσως μια συνέχεια με άλλη πρόσωψη ενδεχομένως και άλλα υλικά?
1: Τρία πράγματα θα σας πω. Το πρώτον και πιο σύντομο σχόλιο, η εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος δεν είχε απήχηση, δεν ακούμπησε τους περισσότερους, θεώρησαν ότι δεν προσέφερε κάτι παραπάνω. Οι υπόλοιποι που είχαν κάτι να καταγράψουν μοιράστηκαν μεταξύ εκείνων που θεώρησαν ότι η παρουσίαση ήταν μια καλύτερη από την προσδοκόμενη εικόνα και εκείνων που ήταν λίγο περισσότεροι που θεώρησαν ότι ήταν χειρότεροι. Ναι. Πάμε όμως στην μεγαλύτερη ουσία. Είναι διαφορετικό αυτό που κομίζει το νέο κόμμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο στους τρεις Έλληνες απαντούν πως όχι. Είναι το ίδιο. Αυτό το ποσοστό που είναι αρκετά υψηλό όπως καταλαβαίνετε το βρίσκει κανείς ακόμη και στο τοποθετούμενο στην αριστερά, όχι βέβαια στην ίδια ένταση. Αλλά και εκεί περίπου το 60% θεωρεί ότι δεν προσθέτει κάτι διαφορετικό με το πρόγραμμα της Ελλάς σε σχέση με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι πολλοί, 45% νομίζω είναι, δηλώνουν ότι η εικόνα παραμένει ίδια, μάλλον όχι, παραμένει ίδια η εικόνα με αυτή που περίμεναν.
1: Παραμένει με αυτή που περίμεναν, ναι. Άρα δηλαδή δεν ήταν σημαντικό γεγονός η εκδήλωση αυτό.
0: Και λέτε. Το 28 λένε ότι χειροτέρεψε με αυτό που είδαν.
1: Ότι χειροτέρεψε, ναι, ότι ήταν χειρότερη και από αυτό που περίμεναν.
0: Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι περισσότερο το βλέπουν ως συνέχεια παρά ως αλλαγή, ως κάτι τελείως καινούριο.
1: Αυτό είναι σημαντικότερο, ναι. Το βλέπουν ως συνέχεια, δεν βλέπουν το διαφορετικό.
0: Τώρα, σε σχέση με το πρόγραμμα, βέβαια πρόγραμμα ακόμη δεν υπάρχει, αλλά σε σχέση, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι έχει προκύψει ως πρόγραμμα μέχρι στιγμής οι πολίτες. Τι γνώμη έχουν, θα είναι κάτι διαφορετικό από το πρόγραμμα, για παράδειγμα, που εφάρμοσε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός?
1: Όχι, απαντούν δύο στους τρεις ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι διαφορετικό ή θα έχει ελάχιστες διαφορές. Ένα ποσοστό που και πάλι δείχνει ότι το νέο κόμμα έρχεται να αναβαπτίσει ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Μάλιστα. Σε σχέση τώρα, γιατί έχει σημασία, σε σχέση με το πώς τοποθετείται ο κάθε ερωτώμενος που απάντησε σε αυτά τα ευρήματα, εδώ πέρα ποια είναι η κατανομή, κύριε Κωνσταντινίδη?
1: Οι αριστερόστροφοι ψηφοφόροι δηλώνουν σε ποσοστό 55% ότι το κόμμα θα είναι ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Στους κεντρώους το ποσοστό ανεβαίνει στο 63%, στους δεξιόστροφους φτάνει στο 78%. Είναι αντιληπτό, το καταλαβαίνετε, ότι οι δεξιόστροφοι βρίσκονται και τοποθετούνται αρκετά αρνητικά απέναντι στο κόμμα, και άρα και το ποσοστό αποτυπώνει αυτή τους την δυσανεξία, θα έλεγα.
0: Μάλιστα, και μάλλον αναμενόμενο δηλαδή αυτό να συμβαίνει, οι αριστερόστροφοι να είναι πιο θετικοί, δεξιόστροφοι.
1: Το θέμα είναι ότι ακόμη και οι αριστερόστροφοι δεν είναι ιδιαίτερως θετικοί. Αυτό δείχνει, ξέρετε, ίσως και κάποια όρια του νέου κόμματος. Και εκτός των δημοσιευμένων στοιχείων, αν θα μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω ότι αυτό που παρατηρώ τις δύο εβδομάδες μετά την ίδρυση της Ελλάς είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν συγκεντρώνει προτιμήσεις μεταξύ εκείνων που αμφιταλαντεύονται μεταξύ δύο κομμάτων. Ξέρετε, αυτή είναι πολύ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι αδιευκρίνιστοι παραμένουν αρκετά υψηλοί, δεν έχουν μειωθεί παρά την ίδρυση των κομμάτων. Και σε αυτούς που, άρα θέλω να πω, δεν τους ακούπησε ούτε το νέο κόμμα, ίσως ούτε και το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού. Υπάρχει τα ποσοστά τους προκύπτουν από ανακατανομή εκείνων που είχαν ήδη μια απόφαση. Το σημαντικό για το κόμμα Τσίπρα είναι ότι αυτοί που παραμένουν μεταξύ δύο κομμάτων, και άρα λένε ότι δεν μπορώ να σας πω, είμαι μεταξύ δύο, δεν αναφέρουν το κόμμα Τσίπρα. Αναφέρουν πολύ συχνότερα το κόμμα Καρυπιανού, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, όχι το κόμμα Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μοιάζει κάπως να μην έχει σημαντικά περαιτέρω περιθώρια το κόμμα.
0: Να δείχνει τα όρια δηλαδή, τα οποία
1: να
0: μέχρι στιγμής είναι μια βασική δεξαμενή από ό,τι έχουμε δει από πολλές δημοσκοπήσεις που έχουμε αυτό το διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, μείνετε στην γραμμή να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Ένα λεπτό που πρέπει τώρα με τη Βάνα Λιγομήτρου να ενημερωθούμε και για ό,τι νεότερο έχει συμβεί στην Ελλάδα και στον κόσμο, και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα ευρήματα. Μείνετε μαζί μας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανταποδίδει το Ιράν νυχτερινά αμερικανικά χτυπήματα αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Για το Απάτσι διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές στο Ιράν ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα. Συναγερμός και στο Κουβέιτ που ανέφερε πως αντιμετωπίζει εχθρικούς εναέριους στόχους. Νέα εντολή εκκαίνησης στους κατοίκους ακόμα τριών χωριών στο Λιβάνο έδωσε το Ισραήλ, που προειδοποίησε πως θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Το δημόσιο ταμείο πρέπει για μεγάλο ορίζοντα να είναι συγκρατημένο, είπε στον Αθήνα 984 ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέτας, με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν βρεθεί μια λύση, το φθινόπωρο θα δυσκολευτούμε. Παράταση για τουλάχιστον 2 μήνες του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου, πόρο ανήγγει Λοτάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα παραπολιτικά, είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. 8 συλλήψεις έως τώρα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεως της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Νέκρος 57χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο, φορτηγό που κινούνταν επί της Αγίου Δημητρίου, έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα του στην αντίθετη κατεύθυνση, συνελήφθη ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού. Νύχτα κόλαση στο Μπέλφαστ, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό στη μέση του δρόμου, ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και βία επεισόδια. Άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπα πυρπόλησαν λεωφορεία, αυτοκίνητα και σπίτια. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Νομίζω κλήρισαμε την ενότητα που σχετίζεται με το νέο ιδρυθέν κόμμα Ελληνική Αριστερή και Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ξαναλέω, θυμίζω για κάποιους που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα με την συχνότητά μας ότι το βλέπουν οι περισσότεροι ως μια συνέχεια παρά ως αλλαγή, οι πολίτες δηλαδή που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα, ενώ και σε σχέση με το πρόγραμμά του λένε ότι δεν το βλέπουν ως κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία εφαρμόστηκαν ως κυβερνητικά προτάγματα και κυβερνητικές θέσεις την περίοδο 15-19 από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, κύριο Κωνσταντίνε, να προχωρήσουμε στην κατηγορία που αφορά τα συναισθήματα μπροστά στην κάλπη. Τελικά πηγαίνουμε στην κάλπη εκφράζοντας συναισθήματα με την ψήφο μας, όχι μόνο πολιτική προτίμηση, και ποια είναι αυτά τα συναισθήματα?
4: Ξέρετε, κύριε Κουκλουμπέρη, η συναισθηματική ψήφος είναι, ας το πούμε, η τελευταία λέξη της μόδας στο χώρο της μελέτης εκλογικής περιφοράς διεθνώς. Θεωρείται δηλαδή ότι τα συναισθήματα ορίζουν όλο και περισσότερο τις προτιμήσεις μας. Αυτή τη στιγμή κομματικές ταυτίσεις ή κοινωνικές ταυτότητες χάνουν τη δύναμή τους και τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα κόμματα. Το επιβεβαιώνει αυτό και η συγκεκριμένη έρευνα. 3 στους 4 Έλληνες δηλώνουν ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα εκφράσουν συναίσθημα. Ουσιαστικά δηλαδή αφήνουν στην άκρη την σημασία των προγραμμάτων ή της ιδεολογίας, δηλαδή έτσι κάποιων πιο ορθολογικών, αν θέλετε, κριτηρίων επιλογής, και λένε εμείς μπροστά θα βάλουμε το συναίσθημα. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό έβριμα, γιατί πολλές φορές μιλούμε για κόμματα τα οποία δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα κτλ. Και μπορεί να το θεωρούμε έτσι ορθολογικά σκεπτόμενοι ότι αυτό είναι λειψό, είναι μια έλλειψη, αλλά στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να είναι σημαντικό για τους πολίτες τη δεδομένη στιγμή. Ποια συναισθήματα θα με ρωτήσετε
3: τώρα. Γιατί όντως μας λέτε ότι είναι πολλοί αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν με συναίσθημα.
4: Με συναίσθημα. Ναι, με συναίσθημα. Ναι. Τώρα, ποιο συναίσθημα, γιατί τα συναισθήματα μπορεί να είναι θετικά, μπορεί να είναι και αρνητικά.
3: Ποιο ή ποια.
4: 40% δηλώνουν ελπίδα, ένα δηλαδή θετικό συναίσθημα. 25% δηλώνουν θυμό. Ναι. Θα σπεύσω όμως να κάνω μια σημαντική διευκρίνηση. Μέσα στην ελπίδα, σε αυτό το 40% δηλαδή, όταν τους ρωτούμε τι είναι αυτό το οποίο ελπίζεις, γιατί δηλώνεις την ελπίδα. Πάνω από το 1/3, πάνω από το 1/3 αυτών, δηλώνουν ότι αυτό που ελπίζουν είναι να χάσει η Νέα Δημοκρατία ή να χάσει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μέσα στην ελπίδα έχουν στην πραγματικότητα ένα αρνητικό συνέστημα. Θα έλεγα δηλαδή ότι έχει φτάσει να είναι τόσο ενοχλητική για αυτούς η Νέα Δημοκρατία ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πάνω απ' όλα δεν εύχονται να νικήσει κάποιος συγκεκριμένα.
3: Να φύγει κάποιος. Προτιμούν να φύγει το πρώτο που τους νοιάζει είναι να φύγει κάποιος και αυτός είναι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, μάλιστα.
4: Ακριβώς.
3: Ένας στους τρεις.
4: Ένα στου τρει του ενό τετάρτου όμω, συγγνώμη, του ενό τρίτου. Δηλαδή κάτι λιγότερο. Μην μπερδεύουμε όμω με τα νούμερα, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Θέλω σε αυτού να προσθέσουμε και αυτό το 25% που λένε ότι είμαστε θυμωμένοι. Ναι. Με τι είσαι θυμωμένο, του ρωτάμε. Μα απαντούν και πάλι οι μισοί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Η άλλη μισή με το σύστημα γενικότερα. Άρα. Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 25-30% που αυτή τη στιγμή λένε, του συνόλου των Ελλήνων, που αυτή τη στιγμή λένε ότι αυτό που μας κυριεύει συναισθηματικά είναι η ενόχλησή μας για την Νέα Δημοκρατία και εν μέρη προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να το υπογραμμίσουμε και αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός έχει αναπτύξει ένα αρνητικό φορτίο που δεν είχε στο παρελθόν. Άρα υπάρχουν πολύ θυμωμένοι
3: μαζί του και με την κυβέρνησή του, ναι.
4: Ναι. Αυτό είναι το κεντρικό έβριμα, οι οποίοι βεβαίως, ξέρετε, στις εκλογές στην Κάλπη δεν μπορούμε να πάμε να γράψουμε σε ένα χαρτί κάτω Μητσοτάκης ή δεν σε θέλουμε.
3: Όχι, πρέπει να το εκφράσεις με συγκεκριμένο άλλο ψηφοδέλτιο, δεν γίνεται αλλιώς.
4: Ακριβώς, ναι. Και άρα είναι στην αναζήτηση κάποιου άλλου ψηφοδελτίου, αυτό δεν φαίνεται να το έχουν λύσει ακόμη.
3: Για να είμαστε ακριβείς όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, αυτό το ποσοστό των θυμωμένων, μας είπατε ότι είναι 25-30%.
4: Ναι. Σας είπα ένα τελικό νούμερο αυτής της τάξης, το οποίο προέκυψε από αυτούς οι οποίοι λένε ότι είμαι θυμωμένος και με ποιον είσαι θυμωμένος με τη Νέα Δημοκρατία, συν αυτούς οι οποίοι λένε ότι ελπίζω, αλλά όταν τους ρωτούμε τι ελπίζεις, μας λένε ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Δεν μας λένε, για παράδειγμα, ελπίζω σε νίκη του Τσίπρα, δεν μας λένε ελπίζω σε αλλαγή κατεύθυνσης. Μας λένε πάλι κάτι αρνητικό.
3: Ναι, είναι ως προς, κατά το ίμιση το συμπέρασμα σαφές. Το άλλο αναζητείται για το ποιος θα έρθει, γιατί ως γνωστό ούτε η χώρα μένει ακυβέρνητη, ούτε στην πολιτική υπάρχουν κενά.
4: Όχι, απλώς ξέρετε, αυτοί οι θυμωμένοι ψηφοφόροι είναι πολύ πιθανό, αν δεν βρουν τη λύση, να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Δεν είναι σπάνιο πια να μένεις εκτός της κάλπης. Οπότε είναι μια παράμετρο που πρέπει να την υπολογίζουμε.
3: Τώρα, μία ακόμη ενότητα με ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ποια είναι τα πολιτικά πρόσωπα, ξένοι ηγέτες, να δούμε για λίγο τη μεγάλη εικόνα, που επιβραβεύουμε για τη στάση τους και ποιο είναι το προφίλ του ξένου ηγέτη που επιθυμούμε. Εσείς ρωτήσατε και για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, έτσι δεν είναι ηγέτες.
4: Μια μεγάλη λίστα πολιτικών προσώπων, στην κορυφή των οποίων, στην κορυφή της θετικής δημοφιλίας των οποίων βρέθηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Να σημειώσω ότι ο Σάντσεθ στην προηγούμενη μέτρηση προπερίπου δύο μηνών είχε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, της τάξης του 65% θετική δημοφιλία. Ήταν η περίοδος που είχε πει έτσι το μεγάλο όχι στον Τραμπ και στο πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είχε δώσει πολλούς θετικούς πόντους στο ελληνικό ακροατήριο. Συνεχίζει ωστόσο να είναι πολύ, πολύ υψηλό. Ο Μακρόν είναι μια περισσότερο εξειριχαστική προσωπικότητα. Υπάρχει και κάποιο ποσοστό αρνητικών αξιολογήσεων. Ωστόσο, οι θετικές είναι αρκετές. Στον πάτο της λίστας βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο Ιρανός πρόεδρος Χαμενεΐ, φυσικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πολύ πολύ χαμηλά ποσοστά, σταθερά και στην μέτρηση του προηγούμενου διμήνου. Το συμπέρασμα στη βάση αυτής της αντιπαράθεσης, δηλαδή μεταξύ του Ισπανού και του Γάλλου και του Τούρκου, Αμερικανού και Ισραηλινού, το προσωπικό μου συμπέρασμα είναι ότι απορρίπτονται από το ελληνικό ακροατήριο ηγέτες που συνδέονται με τον αυταρχισμό, τη σύγκρουση, την ισχύ χωρίς περιορισμούς, και από την άλλη εκλαμβάνονται ως δημοφιλείς, εκλαμβάνονται θετικά εκείνοι που μοιάζουν στα μάτια μας με τριοπαθείς, συνενετικοί.
3: Ναι. Άρα προτιμάμε αυτούς, δηλαδή. Η πλειοψηφία τουλάχιστον προτιμάει
4: αυτούς. Η πλειοψηφία προτιμά αυτούς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα εκτός Ελλάδος.
3: Ναι. Χωρίς να σημαίνει όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, mm-hmm. ότι δεν έχουν ένα πολύ διευρυμένο ακροατήριο και προσωπικότητες όπως ο Τραμπ, ο Πούτιν, που έτσι έχουν έναν αυταρχισμό και μια ηγετικότητα όμως, έτσι.
4: Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Δεν έχετε άδικο. Πράγματι, ο Πούτιν έχει ένα 33% θετικής δημοφιλίας. Ο Τραμπ, βέβαια, χάνει συνεχώς. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 15%, ενώ την στιγμή της επανεκλογής του πριν από 1,5 χρόνο ήταν στις 35, φαίνεται δηλαδή να καταραίει το κεφαλαίο του και στην Ελλάδα όπως και διεθνώς. Αλλά όντως υπάρχουν τέτοια ακροατήρια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
4: Και εγώ, κύριε Κουκλουμπέρη.
3: Σημερινή μας συνομιλία, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, συντονιστής πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED, πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Όλα τα ευρήματα αναλυτικά και με τις κάρτες μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της εταιρείας, αλλά και αργότερα στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984. Μία ανάσα, ένα τραγούδι και συνεχίζουμε, πάμε προς την τελική ευθεία.

0: Εδώ είμαστε Αθήνα 984, ωραίο τραγούδι έτσι, να ανεβεί η διάθεσή μας, 11:46 και πριν πάμε παρακάτω, πολύ σύντομα δύο διαφημιστικές αναφορές για να έχουμε μετά καθαρό το χρόνο για να συζητήσουμε. Να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Με το COSMOTE 5G η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, είναι παντός καιρού και επίσης με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G έχεις 2 μήνες δώρο. Πραγματικά μία προσφορά που δεν πρέπει να την χάσετε. Επίσης, δεύτερον, αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, πρέπει να ακούσεις αυτό που θα σου πω. Η COSMOTE Telecom δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είστε πάντα online και βεβαίως μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά ακόμη. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημερίζω αμέσως τον κύριο Βασίλη Φεύγα, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φεύγα.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε αυτά τα οποία υπάρχουν στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε 1-2 μέρες μετά τον σχηματισμό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας και για τις αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα σας. Το απόγευμα εκλέγεται καινούριος γραμματέας, ο κύριος Κυρανάκης. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί πολλοί το έχουν διαβάσει με αυτόν τον τρόπο, να μας πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί. Το βλέπουν ως μία ακόμη στροφή προς τα δεξιά, μία προσπάθεια έτσι να ανακοπούν διαρροές προς τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα που ετοιμάζει. Τι λέτε?
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, ο κύριος Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος, είναι ένας νέος πολιτικός, νέο παιδί, που έχει μπει με αρκετή όρεξη στην πολιτική εδώ και κάποια χρόνια και έχει και σημαντικά δείγματα γραφής στις υπουργικές θέσεις που έχει θητεύσει, τόσο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου ήταν στην αρμοδιότητά του και το λύτημα του κτηματολογίου και αναπληρωτής υπουργός για τις μεταφορές, ειδικά στον εξυγχρονισμό τόσο του ΟΣΕ, με αφορμή και τα όσα έχουν συζητήσει και στο παρελθόν, έτσι και τις αστικές συγκοινωνίες, ειδικά στην περιοχή της Αθήνας. Οπότε το βασικό κριτήριο ήταν ότι θα έπρεπε να είναι βουλευτής, θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει εμπειρία, ένα νέο πρόσωπο, φρέσκο πρόσωπο που να έχει όρεξη να τρέξει, γιατί ξέρετε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και αυτός ο οποίος θα τρέξει ουσιαστικά και το κόμμα προς τις εθνικές εκλογές. Υπήρχε και το αντίστοιχο παράδειγμα και του Παύλου Μαρινάκη όταν είχε βρεθεί πριν από λίγα χρόνια στην ίδια θέση, με την ίδια επιτυχία, νομίζω, θα ανταποκριθεί στο έργο.
0: Άρα λέτε ότι είναι θέμα αποτελεσματικότητας, δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής.
0: Πάντως, πολιτικά τοποθετείται στην αρκετά δεξιά πτέρυγα ο κ. Κυρανάκης, όπως επίσης, για να μην το περιορίσουμε εκεί, γιατί λέω ότι η γενική εικόνα νομίζω ότι είναι αυτή. Ο κ. Μαρκόπουλος, για παράδειγμα, ο κ. Σιμόπουλος, δεν τους λες κεντρώους.
1: Είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας έχει τις δικές του προσωπικές απόψεις, αλλά συνολικά η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αν θα εκτάσει το δεξιό, κεντροδεξιό, κεντρό κόμμα, είναι να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε στον κύριο Μαρκόπουλο. Ο κύριος Μαρκόπουλος τοποθετήθηκε υφυπουργός στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κύριος Μαρκόπουλος δεν είναι μόνο ένα πολιτικό στέλεχος και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά.
0: Τι είναι?
1: Μαχητικός βουλευτής. Υπήρχε για πάνω από μια 25 ετία οικονομικός συντάκτης σε πολιτές εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης της πατρίδας μας. Άρα γνωρίζει τα ζητήματα της καθημερινότητας της οικονομίας, θα το πούμε έτσι πολύ απλά, καλύτερα από τον καθένα. Δηλαδή το βασικό κριτήριο, κύριε Κουκλουμπέρη, είναι να υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι που να έχουν τη γνώση στις σωστές θέσεις. Αντίστοιχα θα μπορούσα να πω στην κυρία Σούκουλη.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Φεύγα, θα μπορούσε, για παράδειγμα, λέτε τώρα, λέμε για αυτά τα πρόσωπα, θα μπορούσε, ας πούμε, να βάλει στην κυβέρνηση κάποιον που προέρχεται, για παράδειγμα, του Πασόκ, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Δεν το έκανε όμως, γιατί ακούμε διάφορες φωνές και εσωτερικά και στο δημόσιο διάλογο περί πασοκοποίησης, για παράδειγμα, της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να το έχετε ακούσει. Δηλαδή, τα πρόσωπα που επιλέγησαν είναι στην άλλη κατεύθυνση.
1: Το έχω ακούσει αυτό, αλλά όμως. Δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε τις τοποθετήσεις υπουργών ή υφυπουργών βάσει αυτό το οποίο ακούγεται. Η πραγματικότητα είναι ότι τοποθετήθηκαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κυβερνητικές θέσεις και σε αντικείμενα τα οποία τα γνωρίζουν. Και σας αναφέρω σήμερα το παράδειγμα της κυρίας Σούκουλη από την Κορινθία, βουλευτής Κορινθίας, πολιτικός μηχανικός με χρόνια εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η οποία αναλαμβάνει.
0: Άρα επιλογές με τεχνοκρατικό προφίλ, λέτε ότι είναι όλες, δεν έχουν πολιτικό πρόσημο.
1: Με τεχνοκρατικό, με γνώση της δουλειάς της οποίας καλούνται να αντεπεξέλθουν. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της κυβέρνησης. Δηλαδή τώρα η κυρία Σούκουλη θα τη χαρακτήριζε κάπως πώς, ότι είναι δεξιά, για παράδειγμα. Ότι είναι,
0: εντάξει, είναι το λιγότερο γνωστό πρόσωπο από όλα και προέρχεται από τον ίδιο νομό με τον εκλειπώντα. Νίκο Ταγαρά,
1: αλλά είναι όμως μηχανικός, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Προερχόμενη και αυτή από την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα το βασικό κριτήριο του Πρωθυπουργού όταν επιλέγει συνεργάτες δεν είναι αν θα εκφράσουν κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.
0: Λέτε να είναι αποτελεσματική και να είναι ικανή, μάλιστα.
1: Είναι να είναι ικανή, αποτελεσματική και να
0: μπορούν να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Με επάρκεια στην αποχωρήτηση.
0: Η Νέα Δημοκρατία βλέπετε να έχει διαρροές προς τα δεξιά της. Και ήθελα να σας ρωτήσω και για τον κύριο Σαμαρά, πώς τον βλέπετε, πώς τοποθετείτε, θεωρείτε, πολιτικά.
1: Γιατί
0: είναι δεξιός, είναι συντηρητικός, τι ακριβώς θα λέτε, πώς το λέγατε.
1: Θα σας απαντήσω για το ζήτημα των διαρροών. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Κουκλουμπέρη, θα έπρεπε να αφιερώσουμε κανονικά μια ολόκληρη εκπομπή.
0: Ναι, δεν έχουμε ένα-δύο λεπτάκια έχουμε.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών που παλιότερα για Νέα Δημοκρατία και να φέρουμε δεκαετία του 2000, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία και κατά καιρούς έχουν περάσει από διάφορα κόμματα, ναι. Τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνω Καμένου ή διάφορα σχήματα τα οποία στην πορεία έχουν δημιουργηθεί.
0: Φαντάζομαι δεν θέλετε να τους εγκαταλείψετε όμως. Τους διεκδικείτε ξανά.
1: Εμείς δεν εγκαταλείπουμε κανένα.
0: Και τον Σαμαρά τον ψήφισαν 800.000 νεοδημοκράτες σαν πρόεδρο.
1: Το 2009. Το 2009 αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα η Νέα Δημοκρατία και αντί κάποιος στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά αυτούς που αυτοτοποθετούνται στον χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς έχει πολύ υψηλό βαθμό συσπήρωσης σήμερα σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Τώρα για το υποτιθέμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σχολιάσουμε όταν δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε όλοι ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα.
0: Γιατί, αν λέτε, όλοι... αν λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει, ότι είναι αδιάφορο.
1: Δεν είπα
0: ότι υπάρχει ένα κοινό που είναι από το 2009 που έχουν κάνει άλλες επιλογές αυτοί οι πολίτες.
1: Μου λέτε, κύριε Φουκουμέρη, αναφερθήκαμε σε θέμα της ερώτησης όσον αφορά διαρροές.
0: Ναι.
1: Τώρα πάνω στον κύριο Σαμαρά, γιατί με ρωτήσατε.
0: Ωραία, ναι, για πείτε μας.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός που κράτησε όρθια τη χώρα μας στην πιο δύσκολη φάση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και την κράτησε με επιτυχία και με μεγάλο πολιτικό κόστος και για τον ίδιο. Πιστεύω ότι και ελπίζουμε ότι δεν θα προχωρήσει αυτή την κίνηση στον κύριο Σαμαράς και θα υπάρξουν και, αν θέλετε, οι αναγκαίες γέφυρες και συνεννοήσεις ώστε όποιο χάσμα, πολύ μικρό είναι το χάσμα.
0: Μικρό λέτε ότι είναι το χάσμα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μικρό το χάσμα. αν μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνηση γέφυρες επικοινωνίας,
0: ναι,
1: και με τον κύριο Σαμαρά από όλες τις πλευρές. Όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα και πίσω και η Νέα Δημοκρατία ενωμένη,
0: μάλιστα,
1: να πάει στις εκλογές του 2027.
0: Κύριε Φεύγα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την συνομιλία. Καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, περισσότερα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και το απόγευμα, 5.30 ώρα, που θα συνεδριάσει τα όργανα του κόμματος και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι νεότερο θα πει. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Οδυσσέας Ιωάννου, το ένθετο «Ξέρω μια ιστορία», δελτίο ειδήσεων στις 12 και συνέχεια με την εκπομπή «Τέρμα στο Γκάζι». Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Δήμος Μούτσης και ο Μανώλης Μισιάς συνεργάστηκαν πρώτη φορά το 1968, ηχογραφώντας το τραγούδι «Με ένα παράπονο» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τραγούδι το οποίο ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Ένας μάγκας στα σαλόνια». Το τραγούδι βέβαια έγινε ευρέως γνωστό από την ηχογράφηση με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Δύο χρόνια μετά, ο Μητσιάς τραγούδησε ένα τραγούδι που έγραψαν ο Μούτσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για την ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και ήταν το τραγούδι «Αυτά τα χέρια». Συνεργάστηκαν τελευταία φορά το 1979 στο δίσκο «Δρομολόγιο» σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όπου ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε όλα τα τραγούδια του δίσκου.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ο Υπουργός απέδωσε την απόφαση στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την αγορά, το μέτρο θα παραταθεί για τουλάχιστον 2 ακόμη μήνες. Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την αγορά, το μέτρο θα παραταθεί για τουλάχιστον 2 ακόμη μήνες. Ο κ. Θεοδωρικάκος

0: Ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να διατηρούν τις ελπίδες τους για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα αναμένουν τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα αύξηση επιτοκίων. Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγείται κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες, όπως είπαν, ήταν απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του στρατού. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, τουλάχιστον 20.000 Ιρανοί έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αφού δύο δεξαμενές νερού υπέστησαν πλήγμα, όπως ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας νερού και αποχέτευσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έκτακτα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της διανομής νερού με υδροφόρα οχήματα και της ανάπτυξης προσωρινών συστημάτων αντλητικής υποκατάστασης. Οι ζημιές στις υποδομές εκτιμούνται περίπου σε 140 δισεκατομμύρια τομάν ή 795.000 δολάρια. Εντολή εκένωσης στους κατοίκους ακόμη τριών χωριών στο Λίβανο έδωσε το Ισραήλ, λέγοντας ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα κατά της Χεζμπολά, τουλάχιστον 11 νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο. Το Δημόσιο Ταμείο πρέπει για μεγάλο ορίζοντα να είναι συγκρατημένο, είπε στον Αθήνα 84 ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νικός Βέντας, με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκτίμησε ότι αν μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν βρεθεί μια λύση, το φθινόπωρο θα δυσκολευτούμε, καθώς υπάρχουν ερωτήματα για το πόσο γερό είναι το κλαρί που κρατιέται η οικονομία παγκοσμίως, δηλαδή Αμερική. Σε εξέλιξη από το προαστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. 8 συλλήψεις έως τώρα μεταξύ των συλληφθέντων και ο φερόμενος ως αρχηγός αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Για τη θέση του Προέδρου της προορίζεται ο Μάκης Βορύδης. Στη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, η συμπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη τολμηρών αλλά αναγκαίων αλλαγών στο Σύνταγμα, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι όμως που φαίνεται απίθανο, καθώς ίσως η αντιπολίτευση έχει ήδη εγκαλέσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας για να εξυπηρετήσει μικροκομματικούς σχεδιασμούς και προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό αναμένεται να επισημάνουν στις τοποθετήσεις τους όσο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βουλιάζει για άλλη μια φορά η Κρήτη από μεταναστευτικές ζωές, καθώς κάθε μέρα εκατοντάδες άτομα φτάνουν στο νησί από τις ακτές της Λιβύης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέντα, κυρίες και κύριοι. Στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού προβλήματος βρίσκεται και πάλι η Κρήτη, με τα πλοιάρια και τις λεύους να φτάνουν σε συνεχή κύματα από τη Λιμή, από τη Λιβύη. Οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε συνεχή κινητοποίηση, ενώ οι Δήμοι έχουν αρχίσει να ξεσηκώνονται και να προχωρούν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας. Συγκεκριμένα, σήμερα είχαμε το πρωί ένα ακόμη περιστατικό με 41 άτομα, τα οποία διασώθηκαν από πλωτά του λιμενικού. Μία γυναίκα και 40 Σουδανοί είναι, τουλάχιστον όπως δηλώνουν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Από τις αρχές του Ιουνίου μέχρι και σήμερα, 1.160 και πλέον μετανάστες και αλλοδαποί έχουν περάσει από τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γάβδο, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 7.500 τα άτομα που έχουν εντοπιστεί και έχουν διασωθεί. Την ίδια ώρα οι δημοτικές αρχές της Χερσονήσου και άλλων περιοχών του Ηρακλείου πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε χώρο που προαλήφεται να γίνει ένας χώρος σύντομης μικρής διάρκειας παραμονής μεταναστών, καθώς όπως λένε οι ήδη υπάρχουσες δομές έχουν υπερκορεστεί, δεν μπορούν να δεχθούν και δεύτερη και ακόμα μία δομή. Μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας ακολούθησε πορεία με μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια αυτή την ώρα που μιλάμε κατευθύνονται προς τα γραφεία της περιφέρειας.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Νεκτάρη. Στο διεθνή χώρο και πάλι, δύο επεισόδια ξέσπασαν τη νύχτα στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης. Προηγήθηκε απόπειρα αποκεφαλισμού ανδρά από Σουδανό. Δράστης αποθήθηκε από περαστικούς την τελευταία στιγμή και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Ενώ το θύμα του, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια και την πλάτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30.

0: Τι ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
10: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ η Βούλα. Είχε μια δουλειά. Οπότε θα υποστείτε με ένα... Λοιπόν, στα μικρόφωνα ο Νίκος Φελέκης. Η εκπομπή είναι τέρμα στον Γκάζι. Στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάββος Κόκκινος. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 και άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Εγώ σήμερα λέω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Άκουγα και προηγουμένως τις εκπομπές εδώ στο 984 και ιδιαίτερα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης με τον Κωνσταντινίδη της QED και ζήτησα μάλιστα να μου δώσουν την έρευνα, μου την έστειλε νομίζω ο Δημήτρης στο mail μου, γιατί βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έλεγε, πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες, με τι αισθήματα, πώς αντιμετωπίζουν το κόμμα, τα νέα κόμματα και πάει λέγοντας. Αλλά εγώ λέω να ξεκινήσω αντίστροφα, να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους στο δίστομο. Συμπληρώνονται από το 44-45 τόσα χρόνια, είναι η σφαγή του διστόμου. Οι Γερμανοί, οι Ναζί εκτελέσανε, σφάξανε 228 άτομα. Θεωρείται η πιο ομοί, η πιο βάρβαρη και η πιο αποτρόπια στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε την ομότητα και τη βιαιότητα και τον αποτροπιασμό της σφαγής, τον παπά του χωριού τον αποκεφάλισαν, εκτελέσανε βρέφη, βίασαν γυναίκες πριν τις σκοτώσουν. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Λιβαδιά αφού πρώτα έκαψαν τα σπίτια του χωριού. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή των Γερμανών στη βάση τους, καθώς σκότωναν όποιον άμαχο έβρισκαν στον δρόμο τους. Όπως είπαμε, ήταν 228 οι νεκροί, από τους οποίους 117 ήταν γυναίκες, 111 άντρες και ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων. Τι μπορεί να πει, βεβαίως κάποιοι άλλοι όπως ο απεσταλμένος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού είπε ότι οι νεκροί στο δίστομο μετά από λίγες μέρες στην ευρύτερη περιοχή του δίστομου φτάσανε τους 600 με πτώματα να κρέμονται ακόμη και από δέντρα περιματρικά του δρόμου που οδηγεί στο χωριό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν μπορεί να ξεχαστεί και δεν, θα πρέπει, και δεν ξεχνιέται και θα πρέπει αυτή την βαρβαρότητα των Ναζί, των Χιτλερικών, των φασιστών, όχι μόνο να μην την ξεχάσουμε αλλά και κάθε μέρα να την αντιπαλεύουμε, γιατί κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Γάζα όπου νεκρά παιδιά, μικρά παιδιά, γυναίκες δολοφονούνται δυστυχώς από ανθρώπους που είχαν υποστεί τα ίδια, που ήμασταν όλοι μαζί τους, από τους Εβραίους, τα 6 εκατομμύρια που σκότωσαν οι Ναζί με το Ολοκαύτωμα. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει, ευτυχώς όχι όλοι οι Εβραίοι, όχι όλοι οι Ισραηλινοί, αλλά αυτοί υπό τον Νετανιάχου, η ακροδεξιά του Ισραήλ, να κάνει τα ίδια πράγματα με αυτά που τους έκαναν οι Ναζί να τα κάνουν στους Παλαιστίνιους. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Χαμάς με αυτό που έκανε, που σκότωσε, έσφαξε 1100 άτομα και από εκεί ξεκίνησαν όλα και δεν το ξεχνάμε. Όπως επίσης οι πόλεμοι που συνεχίζονται, και το ξεκίνησα αντίστροφα γιατί είδα ότι παρά τα όσα ελέγονται ότι θα πάμε σε κατάπαυση στο Ιράν, βλέπουμε ότι ξαναρχίζουν οι επιχειρήσεις. Το κόλπος του Ορμούζ, τα στενά του Ορμούζ φλέγονται ξανά μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι.
και τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς του Λιβάνου από το Ισραήλ. Άρα ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και μας λέγανε ότι θα τελειώσει σε μία μέρα, σε 24 ώρες, σε 3 μέρες, σε μία εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες, βλέπουμε ότι έχει περάσει πλέον τις 100 μέρες και συνεχίζεται και δεν ξέρουμε για πόσο θα διαρκέσει και τι επιπτώσεις θα έχει στην παγκόσμια οικονομία. Και όπως ξέρετε, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι και τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, στον τουρισμό, θα μπούμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Δεν είναι όμως ότι ξανά άρχισε να φλέγεται η Μέση Ανατολή, φλέγεται και το Μπέλφαστ. Εκεί η άκρα δεξιά έχει βγει στους δρόμους με αφορμή ένα πάλι αποτρόπιο περιστατικό, ένας μετανάστης που προσπάθησε εκεί να σκοτώσει κάποιον, και είναι πρωτοφανή αυτά τα οποία γίνονται, και μου έρχεται στο νου αυτή η ταινία που είχα δει το χειμώνα του Ken Loach, που ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα σε έναν ιδιοκτήτη pub και ενός Σύρου πρόσφυγα. Το μήνυμα που έβγαλε στο Loach στο τέλος ήταν πολύ καλό για τη σχέση με τους μετανάστες και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στο Belfast είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Και επειδή είπα προηγουμένως, αλλά μου κάνουν νομίζω και μηνύματα και ο φίλος μου ο Σάβας, να βάλουμε και κανένα τραγούδι, γιατί επειδή σήμερα λείπει και η Βούλα, να μην είμαι μόνος μου, θα έλεγα στην Εύφη να μας βάλει κανένα τραγούδι για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία της λογόριας από την πλευρά μου.

Μπράβο στην Εύη, David Bowie, China Girl. Αύριο όμως εγώ είχα να πω ότι έχουμε την απελευθέρωση του Αγρινίου. Αλλά ας το πούμε αύριο για την απελευθέρωση. Αλλά όμως δράτουμε της ευκαιρίας, τώρα που λείπει και η Βούλα, γιατί αύριο δεν θα με αφήνει, να πω ότι αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Και όλοι αφήστε τώρα τα πολιτικά μίση, τα πάθη και όλα αυτά, και όλοι θα είναι καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση και θα βλέπουν το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά αύριο. Απλώς θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε τελικό όπως αυτόν του 22 ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία. Θυμάστε εκείνο το μυθικό 3-3 με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει hat-trick και ο Μέση 2 γκολ και ταυτόχρονα να είναι το πρώτο Μουντιάλ που πήρε ο Μέση, και μάλλον θα είναι το τελευταίο, εκτός και αν το πάρει και φέτος, που είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει το back-to-back. Η Γαλλία δεν το κατάφερε. Το 18 το είχε πάρει η Γαλλία, το 22 δεν το πήρε. Έχασε, όπως είπαμε, στον καλύτερο, όπως λένε, τελικό όλων των Μουντιάλ. 3-3 η κανονική διάρκεια του αγώνα, 4-2 στα πέναλτι κέρδισε η Αργεντινή. Και με την ευκαιρία, επειδή ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει και πολύ, εγώ θα σας πω ορισμένα στατιστικά. Θα μου πείτε εσείς, στείλτε μου ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ. Θα το πάρει η Αγγλία? 60 χρόνια έχει να πάρει Μουντιάλ από εκείνο το δραματικό τελικό του 1966. Θα το πάρει η Βραζιλία που έχει να πάρει από το 2002 και τώρα έχει πάει ο Αντσελότη, που είναι ένας φοβερός προπονητής. Πέρσι πήγε και ανέλαβε τη Βραζιλία ο Αντσελότη. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής Μουντιάλ έχουν πάρει 8 χώρες. Έχει πάρει, νομίζω, 5 η Βραζιλία, 4 πήρε η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία απουσιάζει από το Μουντιάλ, δεν προκρίθηκε όπως και την προηγούμενη φορά, 3 πήρε η Αργεντινή, εκ των οποίων θυμάστε το ένα ήταν με το χέρι του Θεού, με τον Μαραντόνα, τον καλύτερο παίκτη κατ' εμέ όλων των εποχών, ανώτερα και από τον Πελέ, ενδεχομένως και από τον Μέση. 3 Αργεντινή, 2 έχει πάρει η Γαλλία, 2 η Ουρουγουάη, που εμείς οι παλιοί τη λέγαμε Ουραγουάη, και από 1 έχει πάρει η Αγγλία, όπως είπαμε, το 66, και 1 η Ισπανία. 8 μόνο χώρες έχουν πάρει. Τώρα κάποια από αυτές πάλι, εκτός αν κάνει την έκπληξη το Βέλγιο, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι αύριο ξεκινάει και από αύριο όλοι θα είμαστε μπροστά στις οθόνες. Είπαμε προηγουμένως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξανάρχισε, φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή, και όλοι προβλέπουν πλέον ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, και γι' αυτό είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι επειδή η κυβέρνηση δύσκολα θα αντέξει έναν δύσκολο χειμώνα με τον πληθωρισμό, αν τώρα είναι στο 5, να ξεπεράσει ενδεχομένως και το 6 με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού, με τα τιμολόγια, με την ακρίβεια σούπερ μάρκετ στα ύψη λόγω του ενεργειακού κόστους, λένε ότι ενδεχομένως θα προσπαθήσει να κάνει εκλογές νωρίτερα και ίσως το φθινόπωρο, πριν καταθέσει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, για να αποφύγει τα χειρότερα, εκτός βέβαια και αν έχουμε πυρκαγιές το καλοκαίρι, οπότε δεν μας βλέπω για εκλογές το φθινόπωρο. Ακούστε τώρα τι έχουμε πάθει. Οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν, αν δεν έχουμε πυρκαγιές, μπορεί να γίνουν το φθινόπωρο, και αν έχουμε πυρκαγιές θα γίνουν τον Μάρτιο. Ή αν ο πόλεμος συνεχιστεί και οι ενεργειακές επιπτώσεις πάνε στα ύψη, θα το κάνουμε νωρίτερα. Δηλαδή δεν εξαρτάται από το τι θέλει κάθε κυβέρνηση να προωθήσει από τα προγράμματά της, αλλά από το τι επιπτώσεις θέλει να αποφύγει. Αυτό είναι το δράμα και της χώρας, ότι δεν γίνονται
με βάση την πραγματικότητα οι εκλογές, αλλά με βάση την αποφυγή της πραγματικότητας. Το κριτήριο δεν είναι οι λαϊκές και εθνικές ανάγκες, αλλά η φαρπαγή της ψήφου. Καταλάβατε, ακροατές και ακροάτριες. Αν δεν έχουμε πυρκαγιές, να προλάβουμε τη φτώχεια από την ενέργεια. Αλλά σήμερα έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος το απόγευμα θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή να μας τα πει πιο αναλυτικά. Θα εκλέξουν τον κύριο Κυρανάκη για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι ο νεαρός αυτός πολιτικός εγγράφει υποθήκες για το μέλλον. Νομίζω είναι από αυτά τα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ανέδειξε η περίοδος του επιτελικού κράτους υπό τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο Κυρανάκης, ο Πιερακάκης, η Ζαχαράκη, ο Μαρινάκης, όλοι αυτοί κατά κάποιο τρόπο συνδέονται άμεσα με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Η εκλογή του Κυρανάκη στην γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ των άλλων θα θελήσει μετά τις εκλογές, αν δεν υπάρξει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, να ελέγξει και τις εξελίξεις στο κόμμα της Συντηρητικής Παράταξης. Τώρα έχουμε και την άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης, την κεντροαριστερά, όπου εκεί γίνεται το μάλι ευράσι. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, είδα ότι χθες σε μια συνέντευξή του απείλησε ακόμη και διαγραφές, και με διαγραφές, αν κάποιος, λέει, από τα στελέχη του δημοσίως βγήκε σε διαφορετική γραμμή από αυτή την οποία έχει το κόμμα του. Ευτυχώς τουλάχιστον καταλάβανε ότι ήταν λάθος όλη αυτή η τοποθέτηση που είχαν απέναντι στις δημοσκοπήσεις και στον πόλεμο για τη δεύτερη θέση, γιατί όσοι λέγαμε και όσοι γράφαμε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση, εδώ και μήνες το γράφαμε περιμένοντας την έλευση του κόμματος Τσίπρα, μας λέγανε ότι παίζουμε το παιχνίδι του Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει τον Τσίπρα που τον έχει του χεριού του και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και τώρα βλέπουμε όλες τις δημοσκοπήσεις να φέρουν καθαρά δεύτερο το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, να δίνει μάχη για να περάσει τελικά την κυρία Καριστιανού. Βέβαια, επειδή είναι νωρίς για τις δημοσκοπήσεις, εγώ σας το έχω ξαναπεί, θα περιμένω και το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων και κυρίως αυτό του Σεπτεμβρίου, αφού έχει καθίσει ο Κουρνιαχτός, για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, ποιος θα είναι δεύτερος, είναι νωρίς. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε το πρόβλημα να τσακωνόμαστε για πράγματα περίπου ανύπαρκτα ή που φαντασιωνόμαστε ή που πιθανολογούμε. Τώρα τσακωνόμαστε για το ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο και αν θα είναι ο ένας ή αν θα είναι ο άλλος, χωρίς να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Επίσης θέλω να σας πω ότι στην άλλη πλευρά, στην αριστερά, ως την κεντροαριστερά, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ παρήγαγε περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία έπρεπε να λύσει. Δηλαδή, τι κάνανε με την Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ? Διχάσανε περισσότερο το κόμμα τους. Αυτή τη στιγμή το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν υπάρχει, αφού περιμένουν αν θα τους καλέσει και πότε θα τους καλέσει και πώς θα τους καλέσει ο κύριος Τσίπρας. Άλλο παράδοξο αυτό. Να έχεις ένα κόμμα, να λες ότι εγώ δεν θα κατεβάσω αντιπαρθετικό ψηφοδέλτιο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα πορευτώ με το κόμμα του Τσίπρα και ο Τσίπρας να μην σε θέλει ή να σου λέει με τον πλέον καθαρό τρόπο ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα, με συλλογικότητες, με δομές, αλλά όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα μου ας κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά και θα δούμε μετά αν θα τους πάρω ή δεν θα τους πάρω. Η παράνοια στο απόγειό της. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο η αντιπολίτευση να περιμένει, και αυτό είναι το δράμα της αντιπολιτεύσεως συνολικά, να περιμένει, ενώ έχει στόχο την πολιτική αλλαγή, την εκδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία, την αλλαγή βάρδιας εξουσίας, να την έχει αναποθέσει
στην άλλη πλευρά της δεξιάς και ιδιαίτερα στον κύριο Σαμαρά. Αν ο Σαμαράς φτιάξει κόμμα, μας λένε, τότε μπορεί να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει ο Μητσοτάκης κλπ. Δηλαδή η κεντροαριστερή αντιπολίτευση εναποθέτει την ελπίδα για πολιτική αλλαγή σε έναν άλλον δεξιό, στον Σαμαρά, και ελπίζει ότι αυτός θα ρίξει το Μητσοτάκη. Σκεφτείτε πού έχουμε φτάσει. Αντί να βρουν τρόπο να συνεννοηθούν, να βρουν κοινούς τόπους επαφής, συνεννόησης, προκειμένου να πραγματώσουν το στόχο της πολιτικής αλλαγής και της αλλαγής πολιτικής που λένε, να εναποθέτουν αυτή την ελπίδα όχι στον εαυτό τους, όχι στη συνεργασία τους, όχι στη λεγόμενη μεγάλη προοδευτική και δημοκρατική παράταξη, αλλά στον άλλο πόλο της δεξιάς, ο οποίος μέλει να φτιαχτεί. Αυτό είναι λοιπόν το δράμα και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Κατά τα άλλα, και πριν περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε έναν ακόμη τελικό στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ή μάλλον ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, αφού γίνεται στο ΟΑΚΑ ο τρίτος τελικός. Μέχρι τώρα είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Ελπίζουμε σήμερα γίνει το 3-1 για να μην χρειαστεί άλλο. Αν γίνει το 2-2, μάλλον μπορεί να γίνει αυτό, θα πάμε σε πέμπτο τελικό, και αυτό θα κριθεί το Σάββατο. Αλλά προσέξτε, όχι 9 η ώρα που γίνονται, στις 6, γιατί το Σάββατο θα έχουμε Μουντιάλ. Άρα λοιπόν, να πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων με τη συντρόφισσα της Ζέτα Καρφίδου και μετά θα επανέλθουμε, πρώτα ένα τραγούδι και μετά έχουμε νομίζω καλεσμένο το Στέφανο Παραστατίδη, έναν εξαιρετικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για να κουβεντιάσουμε τα του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Ζέτα Καρφίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο 5,2 ήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4 που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για μείωση τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας χάσαμε το 40% της αγοραστικής αξίας, είναι πως δεν βγαίνει εξίσωση, τόνισε στον Αθήνα 984 εν όψη και της απεργίας στις 24 Ιουνίου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου. Στις φλόγες και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν ανταποδίδει πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου. Τουλάχιστον 20.000 Ιρανοί έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αφού δύο δεξαμενές νερού υπέστησαν πλήγμα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σπέβουν να κατασκευάσουν εναλλακτικούς αγωγούς πετρελαίου που θα παρακάμπτουν τα στενά του ορμούς. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης από φορείς και πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου που αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Και ο καιρός γενικά έθερος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Αθήνα 984.

0: Επανερχόμεθα, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα είμαι μόνος μου, η Βούλα είχε μια δουλειά προγραμματισμένη. Θα είναι αύριο μαζί μας. Επειδή είπα ότι το Σάββατο έχουμε και τον τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το μπάσκετ, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ, μου θυμίσανε εδώ οι συνάδελφοι ότι το Σάββατο υπάρχει και το Pride που είναι στο Σύνταγμα, η πορεία και όλα αυτά, και θέλουμε να δούμε αν θα επηρεάσει και πόσο τη συμμετοχή. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι θα πάνε. Τώρα ποιοι και αν θα επηρεαστεί, μέλη να αποδειχθεί. Το Σάββατο λοιπόν το απόγευμα έχουμε, εκτός από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, και το Pride. Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, να πω ότι άκουσα μία δήλωση της κυρίας Καριστιανού η οποία με εξέπληξε. Είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία προφανώς την κοπέλα, την κυρία, προσπαθούν να την εκπαιδεύσουν πολιτικά, ότι όταν πας, λέει, να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι καινούργια άσκηση κυβερνητικής πολιτικής και διπλωματίας. Η διπλωματία είναι θέμα ψυχανάλυσης. Κάποιος πρέπει να πει στην κυρία Καριστιανού ότι υπάρχουν συσχετισμοί ισχύως, γεωπολιτικές συμμαχίες, εθνική αυτοπεποίθηση που μπορεί να προκύπτει από τους εξοπλισμούς, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ότι υπάρχει διπλωματικό προσωπικό που κάνει όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά τώρα ότι το καινούριο που εισφέρει η κυρία Καριστιανού στο θέμα της διπλωματίας είναι, πριν πάμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους, να κάνουμε ψυχανάλυση στους ανθρώπους με τους οποίους θα βρεθούμε, νομίζω είναι μια καινοφανής θεωρία στα θέματα των διπλωματικών σχέσεων. Αλλά μην αφήνω τον αγαπημένο μου Στέφανο Παραστατίδη, τον βουλευτή τουρκικής του ΠΑΣΟΚ, που είναι και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού, να μην περιμένει άλλο. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον Παραστατίδη, να τη βουλιάξουμε τη βάρκα, Στέφανε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φελέκη, ναι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Να μην βουλιάξουμε καμία μάρκα και καμία βάρκα, συγγνώμη.
0: Μα άλλα λέει ο Βορύδης, ο Μάκης Βορύδης άλλα λέει στη Βουλή, για τους μετανάστες αναφέρομαι.
1: Άλλα λέει στη Βουλή, σωστά αναφέρεστε για τους μετανάστες. Ήμουνα και εισηγητής σε αυτό το νομοσχέδιο για, ναι, για το σύμφωνο μετανάστευσης.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Και μάλιστα οφείλω να πω ότι τέτοιου είδου φράσεις ή φρασιολογία γενικότερα δεν επιτρέπεται ή δεν νοείται έτσι να διατυπώνεται στη Βουλή. Δεν μπορεί να συζητάμε σε ένα κράτος δικαίου, σε μια δημοκρατία, για βάρκες και αν θα τις βουλιάξουμε ή όχι, ή να βάζουμε τέτοιου τύπου διλήμματα, ό,τι και αν εννοούμε, όπως και αν το εννοούμε.
0: Ναι, πώς το να βουλιάξεις ή όχι τη βάρκα συνδέεται με την αποτροπή, την οποία προφανώς μετά το κατάλαβε και ο Βορύδης και προσπάθησε να πει ότι δεν απευθυνόταν στην ουσία του θέματος,
1: ναι,
0: της μετανάστευσης, αλλά στους ακραίους δεξιούς που του λένε αποτροπή σημαίνει βουλιάζω τη βάρκα στα ανοιχτά μεταξύ Λιβύης και Πελοποννήσου.
1: Και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερίδης, αλλά νομίζω εκεί την ώρα το πιάσαμε σωστά το θέμα. Ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Μάτζος, το ανέδειξε καταλήγως και ακριβώς αυτή ήταν η διατύπωση, ότι δεν νοείται στην Ελλάδα να συζητάμε για βάρκες που θα βουλιάζουν.
0: Ωραία, να μην τη βουλιάξουμε τη βάρκα, Στέφανε. Κύριε Στέφανε, να το κάψουμε με μπόλικο ζαμπόν, γιατί είδα 5,2 σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός. Τι θα γίνει? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Επίσης μια συζήτηση που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τον τρόπο με τον οποίο την χειρίζεται η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις, να βρει λύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό ο οποίος σταθερά τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε στις 3-4-5 πρώτες χώρες. Ναι. Λοιπόν, αντί να βρούμε λύσεις, μας στέλνει εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι βεβαίως ισχύουν για όλους. Φταίει λοιπόν για την ακρίβεια τι? Φταίνει οι πόλεμοι, προφανώς έχουν να παίξουν ρόλο, φταίνει οι κρίσεις βεβαίως, αλλά ισχύουν για όλους. Κάποιες χώρες διαχειρίζονται καλύτερα την ακρίβεια, κάποιες όχι. Η Ελλάδα όχι. και η κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά επειδή αναφέρθηκα για τον Πόλη Κοζομπών, θυμάστε, είναι η ταινία με τη Βουγιουκλάκη, μοντέρνα στα Οκτωπούτα, που να το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Εσείς μας λέτε ότι δεν πάει καλά και με τον πληθυσμό στο 5,2, και σωστά τα λέτε. Αλλά απ' την άλλη, τι ζόρι τραβάτε? Δηλαδή, να φύγει ο Μητσοτάκης επειδή δεν πάει καλά η οικονομία, η ακρίβεια, τα ενίκια, η μισθή, η αγοραστική δύναμη? Και ποιος να έρθει? Να έρθει ο Τσίπρας, γιατί οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι ο διάδοχος του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Αυτό θέλετε, να έρθει ο Τσίπρας?
1: Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας ως ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε πολιτικά προσιλωμένοι. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρυφιανού. Είναι δύο έτσι νεοσύστατα κόμματα τα οποία μετριούνται τώρα για πρώτη φορά. Θα περιμένουμε να δούμε, να κάτσει η σκόνη. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε δουλέψει και έχουμε αποτυπώσει σε ένα έτσι ολοκληρωμένο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Με στελέχη που, κατά την άποψή μου, είναι έτσι σοβαρά και αξιοσήμαντα πια, και τα νέα στελέχη έχουμε αποκτήσει και μια σιγά σιγά μια εμπειρία, και από εκεί πέρα θα χρειαστούμε από τους πολίτες.
0: Λέτε ότι πρέπει να καθίσει η σκόνη, να περιμένουμε και δεύτερο και τρίτο?
1: Σίγουρα. Εγώ σας θυμίζω ότι ακριβώς πέρσι τον ίδιο χρόνο η ερώτηση ήταν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεύτερη μακράν, τι θα συμβεί. Και δηλαδή εδώ υπάρχει μια, είναι κόμματα νεοσύστατα, δεν μπορεί να... Μπορεί να πάει και καλύτερα, μπορεί και χειρότερα, μπορεί και το ίδιο, δεν μπορώ να αποφανθώ εγώ, αλλά σίγουρα πάντως είναι μια κατάσταση η οποία είναι ρευστή προς το παρόν.
0: Όμως δεν μπορεί να μην παραδεχτείτε, κύριε Παραστατίδη, ότι η βελόνα που θέλατε να κουνηθεί κουνιέται αλλά προς τα κάτω, και δεν οφείλεται μόνο στο ότι έχουμε δύο νέα κόμματα. Βεβαίως παίζει ρόλο και αυτό.
1: Παίζει ρόλο,
0: αλλά στο γεγονός, και εκεί ενδεχομένως θα πρέπει να δείτε τι μπορείτε να κάνετε και τι να αλλάξετε, ότι ενώ τα τελευταία τρία χρόνια, από το 23, που παραιτήθη ο Τσίπρας, που ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε συνθήκες εξαέρωσης, εξαήλωσης, στις πολυδιάσπασης, φτιαχθήκαν 3-4 κόμματα καινούργια, και σε συνθήκες μεγάλης πτώσης της κυβέρνησης, που από το 41% το δημοσκοπικό της ποσοστό είναι κοντά στην περιοχή του 23-25 χωρίς αναγωγή, δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να υποφεληθεί. Αυτό πρέπει να δείτε, τι πήγε λάθος, και όχι αν θα καθίσει η σκόνη, που θα καθίσει, σας λέω εγώ, και είναι λογικό να καθίσει, αλλά πώς μπορείτε να πετάξετε σε ποσοστά τα οποία να απειλήσουν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να... Κανείς δεν το πιστεύει, τουλάχιστον με τις σημερινές συνθήκες, ότι το ΠΑΣΟΚ θα έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο, ή δεν πιστεύει ότι το άλλο που λέει ο Τσίπρας, όχι, εγώ θα έρθω πρώτος και μάλιστα θα είμαι και αυτοδύναμος. Μήπως η αντιπολίτευση πρέπει να προσγειωθεί στην πραγματικότητα?
1: Το ένα έχει να κάνει με το τι συνέβη, και το άλλο έχει να κάνει με τα ποσοστά. Λοιπόν, ως προς το... Εγώ ακούω την κριτική, είναι ευπρόσδεκτη. Έτσι, και την αξιολογούμε. Λοιπόν, για το τι δεν κάναμε, ή τέλος πάντων για το τι θα πρέπει να κάνουμε για να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι εγώ λαμβάνω υπόψη και την ευθύνη που έχουμε έναντι της χώρας, και δεν πιστεύω στα προσωπικά εκεί κόμματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής, όταν οριμάζουν οι δημοκρατίες, θεωρώ ότι τα κόμματα οφείλουν έτσι, να έχουν ένα θεσμικό ρόλο. Δεν συνδεόμαστε με το πρόσωπο. Οι πρόεδροι των κομμάτων έτσι ουσιαστικά ακολουθούν ο ένας τον άλλον, αλλά οι ιδέες, το ιδεολογικό προφίλ και το ιδεολογικό πρόγραμμα ενός κόμματος έχει μια συνέπεια, μια σταθερότητα. Αυτοί είμαστε, αυτά πρεσβεύουμε. Οι λογικές λοιπόν του ξεκινώ και φτιάχνω κόμμα, κλείνω κόμμα, ανοίγω κόμμα κτλ. Εμένα προσωπικά έτσι είμαι, αν θέλετε, πολύ απέναντι σε αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι η κριτική είναι ευπρόσδεκτη για το τι δεν έχουμε κάνει, αλλά εδώ καλούμαστε και θα κληθούμε μάλλον να δούμε ποιος μπορεί να αναλάβει με ευθύνη να πιάσει το τιμόνι αυτής της χώρας. Και αυτό έχει να κάνει με κόμματα τα οποία, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι στιβαρά, με στελέχη, σαφώς έτσι προσανατολισμένα και οριοθετημένα ιδεολογικά. Και νομίζω το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με ιστορία, ένα ισχυρό μπραντ, στελέχη και πρόγραμμα. Τώρα, λέμε για τους στόχους. Εγώ θα σας πω ότι νομίζω το είχα πει και σε προηγούμενη.
0: Πριν πάμε στους στόχους, θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Δεν χρειάζεται ούτε να τοποθετηθείτε ούτε να απαντήσετε. Ιστορικά, τα πρόσωπα παίζουν μεγάλο ρόλο και ειδικά στην Ελλάδα, αυτοί που σφράγισαν τη μεταπολίτευση ήταν δύο κεντρικά πρόσωπα από την πλευρά της Συντηρητικής Παράταξης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και από την πλευρά της Προοδευτικής Παράταξης ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και τα επόμενα πρόσωπα και ο Σιμίτης επίσης, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο σηματοδότησε και δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα αυτό το οποίο έπαιξε το σπουδαίο ρόλο. Παίξανε μεγάλο ρόλο τα πρόσωπα, όπως έχουν παίξει και στην ιστορία, και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βλέπουμε ότι τα πρόσωπα είναι από το Σάντσεθ μέχρι τη Μελόνι, από το Μακρόν. Τα πρόσωπα παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο τώρα, όσον το ανοίγετε. Λοιπόν, είναι προφανές ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Είναι άλλο το τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Είναι άλλο να μιλάμε για κόμματα τα οποία χτίζονται πάνω σε ένα πρόσωπο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δείτε λίγο. Σωστά, μια μεγάλη προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Καραμαλής σε μια ανώριμη δημοκρατία χωρίς θεσμούς, ούτε θεσμικά αντίβαρα κτλ. Προφανώς τα πρόσωπα θα έπαιζαν τότε κυρίαρχο ρόλο και περιστρεφόμασταν γύρω από τα πρόσωπα ηγέτες πια. Όταν όμως οριμάζουν οι δημοκρατίες και αλλάζουν οι εποχές, η όριμη δημοκρατία σημαίνει ένα κόμμα το οποίο, εγώ πιστεύω στα κόμματα τα οποία έχουν έτσι μια πολυετή παρουσία. Δηλαδή, δείτε λίγο τώρα για παράδειγμα, ξεκινάω ένα κόμμα, το κλείνω, αλλάζω όνομα, το ανοίγω. Αυτά δείχνουν πρόβλημα στη δημοκρατία μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν θα ήθελα να δω λύσεις από έτσι προσωπική κόμματα. Εμένα προσωπικά, ακόμη και, δείτε λίγο, είχαμε και στην κρίση του κυρίου Θεοδωράκη το ποτάμι, το οποίο θεωρώ ότι τελικά η συμβολή ήταν θετική κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρόλα αυτά, δεν πιστεύω σε κόμματα που χτίζονται γύρω από ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Δεκτή, αλλά θέλω να σας πω ότι αν το κόμμα η αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν πάει καλά και δεν έρθει δεύτερη και έρθει τρίτη, νομίζω ότι το κόμμα του δεν θα έχει μέλλον, ούτε ο κύριος Τσίπρας, όπως επίσης θεωρώ και για το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν κερδίσει το στοίχημα, όχι τις πρώτες θέσεις με μία ψήφο, αλλά αν δεν έρθει δεύτερο έστω, νομίζω τότε θα έχει πρόβλημα αν είναι τρίτο, γιατί θα χάσει και την ηγεμονία στην κεντροαριστερά και θα είναι εκτός κυβερνητικού παιχνιδιού. Άρα το με ποια πρόσωπα θα πας είναι μεγάλο, αλλά δεν θέλω να...
1: Εγώ θα σας βάλω σε αυτά τα σενάρια που βάζετε ένα άλλο σενάριο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ας πάμε σε ένα σενάριο του δεύτερου. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Εγώ θα σας έλεγα ότι επειδή θα πάμε σε ένα πολυκομματικό τοπίο, θα θυμίζει αρκετά το 12, το Μάιο του 12, όπου πρώτο κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία με 18,85, σας θυμίζω. Κάτι αντίστοιχο.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ με 16 και εσείς με 13 με 16, και μετά 12.
1: Και εμείς με 13, λοιπόν. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα θα κριθούν σε νούμερα χαμηλά.
0: Μάλιστα.
1: Σας κάνω μία υπόθεση. Ας υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει, δεύτερο. Και βγαίνει δεύτερο με 17% και βγαίνει πρώτη Νέα Δημοκρατία με 22-23%. Αυτό για παράδειγμα το σενάριο, το οποίο είναι κακό σενάριο για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ στο γύρι στην πρώτη θέση. Λέω, αυτό το σενάριο σηματοδοτεί πλήρη ανατροπή. Λοιπόν, μάλιστα. γιατί ακόμη και οι 6-7 μονάδες διαφοράς, γιατί έχουμε ουσιαστικά ένα αντιμητσοτακικό περιβάλλον, δηλαδή έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο μια κοινωνία και τα κόμματα που αιτούνται πολιτική αλλαγή, και εδώ να ζητήσει το κόμμα το οποίο θα μαζέψει από τις περισσότερες δεξαμενές για να εκφραστεί. Λοιπόν, άρα εδώ, εάν το αίτημα είναι αυτό της πολιτικής αλλαγής, η πολιτική αλλαγή, ακόμη και με τις δυσκολίες που είχε το ΠΑΣΟΚ αυτά τα χρόνια, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να έρθει σε ένα τέτοιο κακό σενάριο, σας το λέω. Τώρα, όσο κατακαιρματιζόμαστε, όσο τα πράγματα χειροτερεύουν.
0: Σωστά.
1: Και ξαναλέω ότι αν πάμε στο σενάριο του δεύτερου, να δούμε ποιος δεύτερος μπορεί να μαζέψει πραγματικά και να αντλήσει από περισσότερες δεξαμενές. Δηλαδή θέλω να τα σκεφτούμε ποιο είναι το πραγματικό αίτημα, να δούμε και τα λάθη μας, να δούμε και τις παραλήψεις μας, να τα συζητήσουμε τέλος πάντων. Αλλά εάν ετούμαστε πολιτική αλλαγή, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιος μπορεί να την κάνει αυτή την πολιτική αλλαγή. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Πασόκ είναι
0: κύριε Παραστατήδη, μόνο σας δεν μπορεί, ούτε εσείς μόνο σας μπορείτε να την κάνετε, ούτε ο κύριος Τσίπρας μόνος του, ούτε κανένας δεν μπορεί να την κάνει την πολιτική αλλαγή μόνος του, με βάση τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα.
1: Εμείς δεν λέμε προφανώς να την κάνουμε όλοι μας και να βγούμε αυτοδύναμη. Έτσι, ναι. Γιατί καμιά φορά λένε για ουτοπίες και τα λοιπά. Ναι. Ακούω όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τη Νέα Δημοκρατία να μιλούν για αυτοδυναμία. Αυτό και αν είναι ουτοπικό.
0: Συμφωνούμε. Είναι τότε ουτοπικό, να σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε με όση ειλικρίνεια περισσότερη μπορείτε. Μετά την κυρία Διαμαντοπούλου και τον Νίκο Χριστοδουλάκη και τον Δούκα, χθες βγήκε και ο Νίκος Παπανδρέου και είπε ότι μετά τις εκλογές θα δούμε ανάλογα και με τα αποτελέσματα το τι θα κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια ορθή θέση. Όχι, δεν θα συνεργαστώ με τον ένα, δεν θα συνεργαστώ με τον άλλον, γιατί αυτό που προέχει είναι πώς θα λύσει ο κόσμος τα προβλήματά του και όχι τι συνεργασία θα υπάρξει. Οι εθνικές και κοινωνικές ανάγκες είναι αυτές που την επομένη των εκλογών θα οδηγήσουν τα κόμματα στο σχηματισμό κυβέρνησης με βάση βέβαια τα αποτελέσματα. Γιατί λοιπόν εσείς αποκλείετε είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε το είναι αριστερά, είτε οποιοδήποτε άλλο και δεν μένετε στην απλή θέση ότι εμείς θέλουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα.
1: Όποιος
0: δέχεται αυτά τα πράγματα, ας έρθει μαζί μας να τα κάνουμε. Γιατί διχάζεστε?
1: Δύο ζητήματα έτσι για τους ακροατές σας,
0: ναι, ναι.
1: Προφανώς έτσι δεν οφείλουν να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες στη λειτουργία των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση συνεδρίου. Μια απόφαση συνεδρίου δεν αλλάζει μετά τις εκλογές ή τις όποιες εκλογές. Μια απόφαση συνεδρίου αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση συνεδρίου, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και αυτή δεν αλλάζει παρά μόνο με απόφαση συνεδρίου. Αυτό θέλω λίγο να το κάνω σαφές. Ό,τι και αν λέει ο καθένας, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο, εμείς, αν με ρωτάτε από θέση αρχής, θα σας έλεγα και εγώ από θέση αρχής ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει σε λογικές αποκλεισμού και να λες τον Α, το Β, το Γ και τα λοιπά. Έτσι, ακόμη και αν ποτέ δεν θα πας με τον Α και να είναι ιδεολογικός αντίπαλος, η λογική του να ψηφίσεις ή να υπερψηφίσεις κάποιον αποκλεισμό, κατά την άποψή μου, επί της αρχής θα σας έλεγα ότι διαφωνώ. Όμως, επειδή μιλάμε τώρα επί του συγκεκριμένου και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει και μια ιστορική διαδρομή και επειδή καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια της κρίσης το 12-15, οι συνειρμοί και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν και η λάσπη η οποία μπορεί να δεχτεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί εγώ θα αμφισβητούσα και χωρίς απόφαση συνεδρίου ότι υπάρχει κάποιο σενάριο ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση εγώ δεν το βλέπω, αλλά παρόλα αυτά, εν προκειμένου η απόφαση συνεδρίου, ας πούμε ότι έστω και έτσι μας βοηθάει να τελειώνουμε με αυτή τη σπέκουλα περί οποιαδήποτε σενάριο συνεργασίας. Το συνέδριο, θυμίζω, και η απόφαση συνεδρίου, να πω και κάτι τελευταίο για τους ακροατές και πάλι, υπερβαίνει έτσι, και τον πρόεδρο. Δηλαδή είναι πάνω από τον πρόεδρο ως όργανο του συνέδριου. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς πρόεδρος από μόνος του να αλλάξει απόφαση συνεδρίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα πω αυτά για να γίνουν σαφή.
0: Δεν μου λέτε, επειδή περνάει και ο χρόνος, θέλω να μου κάνετε και μια τοποθέτηση, επειδή σήμερα ξεκινάει η αντιπαράθεση στη Βουλή για το Σύνταγμα. Θα παραμείνετε μέχρι τέλους στη θέση ότι σε αυτή τη Βουλή δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να ψηφιστούν με 180 και στην τωρινή και στην επόμενη Βουλή
1: η
0: προσαναθεώρηση διατάξεις?
1: Θα παραμείνουμε μέχρι τέλους και μάλιστα η πρότασή μας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το 110 του συντάγματος είναι αυτό να γίνει και πρακτική επί της ουσίας, να ψηφιστεί δηλαδή και το 180 να ισχύει και στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη την αναθεωρητική Βουλή. Δυστυχώς έχουμε κακά παραδείγματα από την υπάρχουσα κυβέρνηση στο παρελθόν, θυμίζω το 19 και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ψηφίζοντας λοιπόν σε πρώτο χρόνο, φαίνεται ότι σε δεύτερο χρόνο προσάρμοσαν κατά έναν τέτοιο τρόπο το άρθρο αυτό του συντάγματος, το οποίο τελικά οδήγησε σε μια κομματική υποψηφιότητα και σε μια κομματική επιλογή, δεν ταιριάζει ούτε με το πνεύμα του συντάγματος. Έτσι.
0: Με τον Τασούλα, δηλαδή, εσείς θα καταθέσετε δικιά σας ανεξάρτητη πρόταση?
1: Ναι, εμείς έχουμε ήδη καταθέσει, δια του εισηγητή μας σήμερα το πρωί βάλαμε όλα τα άρθρα του συντάγματος τα οποία προτείνουμε. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εντός ολίγου, τώρα σε λίγα λεπτά νομίζω.
0: Ναι, στην Ολομέλεια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οι προτάσεις μας θα είναι σαφείς, καθαρές και έτσι με συγκεκριμένο προσανατολισμό, θα αξιολογηθούν, αλλά επανερχόμαστε...
0: Τελευταία ερώτηση. Αν κάποια από αυτές τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε εσείς, η Νέα Δημοκρατία νομίζω κατέθεσε 28, αν κάποια από αυτές τις δικές σας την υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, εσείς τι θα κάνετε? Αν την υπερψηφίσει θα περάσετε τους 180, άρα στην επόμενη θα πάει με 150.
1: Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μεμονωμένα σε κανένα άρθρο. Εμείς επιλέγουμε μια στρατηγική και αυτή θα υπηρετήσουμε, η οποία σημαίνει να πρέπει να πάμε με όλα τα άρθρα στη δεύτερη.
0: Άρα ή τη μία πρόταση τη δικιά σας συνολικά ή την άλλη. Δεν θα πάτε σε κατάρθρο συζήτηση.
1: Εμείς θα πάμε, δεν θα πάμε σε κατάρθρο σε καμία περίπτωση. Παρόλα αυτά οφείλουμε εκ των προτέρων να ενημερώσουμε τους πολίτες και για τον προσανατολισμό μας και για την άποψή μας και για την πρότασή μας για το Σύνταγμα. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και οφείλουμε να την επομιστούμε. Σωστά λοιπόν καταθέτουμε την πρότασή μας για το Σύνταγμα. Επί της διαδικασίας όμως βάζουμε τα ζητήματα τα οποία οφείλουμε να βάλουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Παραστατήρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ανανεώνουμε
0: το ραντεβού για κάποια άλλη στιγμή.
1: Να πω και στους ακροατές σας ότι ήμουν φανατικός αναγνώστης σας από όταν γράφατε. Στην πρώτη σελίδα στον κόσμο του επενδυτή.
0: Στη δεύτερη, ήταν, στη δεύτερη.
1: Στη δεύτερη. Στη δεύτερη.
0: Να είστε καλά.
1: Παίρναμε την εφημερίδα για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί το ένθετο βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο. Το δελτίο ειδήσεων θα το εκφωνήσει η Ζέτα Καρφίδου. Και μετά είναι η εκπομπή Ντάμε Σπαθή. Γεια σας. Εσάβριο το σπουδαίο.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου. Μια ερωτική ιστορία που ξεκινά με μια πτώση. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η Μαρίνα, συγγραφέας, πέφτει στον δρόμο και χτυπάει λαφριά. Η βραδιά όμως έχει ήδη σημαδευτεί από τη γνωριμία με ένα δημοσιογράφο, τον Παύλο. Κι έτσι απλά ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με όλα τα εμπόδια, τις πολύπλοκες διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές ανασφάλειες και τα σταλίες, ακόμα και φυσικές καταστροφές. Είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους επικράτεια, να ενώσουν τις χωριστές τους πορείες. Αργότερα, τα πάντα θα δοθούν από απόσταση ως αναζήτηση για το θέμα ενός νέου βιβλίου. Μάρτυρες στην ιστορία όλα τα δέντρα, αμετακίνητη συμμέτοχη και συνοδοιπόρη στο παιχνίδι. Το πάθος και οι δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας σχέσης, τα τυχαία παιχνίδια της μοίρας, τα απαιτούμενα κοινά σημεία αναφοράς, η αυτομυθοπλασία ως αφετηρία για συλλογικούς προβληματισμούς, η δημιουργία καθοριστικών αναμνήσεων ως ταυτότητα αλλά και ως αρχείο. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στο νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Φακίνου, που περιγράφει επιτυχημένα την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας και μέσα από αυτήν την ιστορία κάθε γυναίκας και κάθε άντρα. Το Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στο 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές με 11,5% και σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 8,5%. Στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5%.

0: ετών. Είσαι στον Αθήνα 984 εν ώψη της απεργίας της 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, Γιώργος Χοντζογλού. Σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχεύει τις αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, οι οποίες, όπως είπαν, ήταν απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του στρατού. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, τουλάχιστον 20.000 Ιρανοί έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αφού δύο δεξαμενές νερού υπέστησαν πλήγμα, όπως ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Νερού και Αποχετεύσεων. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση έκλεισε στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική, απίθυνε τώρα Μπακογιάννη. Προτιμάμε να αφήσουμε τον κρίσιμο αριθμό των 180 θετικών ψήφων στην επόμενη Βουλή, που πιθανότατα θα έχει ισχυρότερη αντισυστημική και λαϊκίστικη εκπροσώπηση από τη σημερινή, διερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία πάντως απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο με την εκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με ακραίο κόμμα της δεξιάς ή της αριστεράς. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει πλώρη, ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές, το μήνυμα που έστειλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας χθες στο Action 24, με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν το κόμμα στην τρίτη θέση. Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή. Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής, να δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Ωστόσο, χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι οι στενοί συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Θέμα παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Εάν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, πρόσθεσε. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μητέρα και γιο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτανε. Ραγδαία είναι η εξέλιξη στην υπόθεση τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Όπως είπε, ο 65χρονος συνελήφθη με την κατηγορία τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση τη 54χρονη γυναίκα, συντρόφου του και του 26χρονου γιού τη. Επίσης, κατηγορείται και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Πρέπει να πούμε, Ζέτα, ότι ο 65χρονος μέχρι τώρα δεν έχει ομολογήσει τις πράξεις του. Ωστόσο, ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές αρχές για τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και κρίθηκε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ικανά να στηρίξουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Έτσι, η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνεται και αυτή την κατηγορία. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 65χρονος. Πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποια σημάδι παραβίασης της διάρρηξης του σπιτιού και από την αστυνομική έρευνα έχει αποκλειστεί η παρουσία τρίτου προσώπου μέσα στο σπίτι, στον χώρο του εγκλήματος της διπλής δολοφονίας, και αυτό καθιστά ως βασικό ύποπτο και ως φερόμενο δράστη της διπλής δολοφονίας των 65χρονων με καταγωγή από την Ιταλία.
0: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά έθερο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθή.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται.

0: για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από χάκερ και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Με το που δεν λέω το επώνυμό σου,
1: ναι,
0: που οι περισσότεροι νομίζουν πια ότι είναι το μικρό σου, κουμάντου, κοιτάσεις με απορία,
1: Όχι, είπα χαίρετε, περιμένω την επόμενη συνέχεια, να σου πω κουμάντου.
0: Περιμένεις με καχυποψία το,
1: Προσπαθώντας να είμαι σε ετοιμότητα.
0: Σήμερα είμαι πάρα πολύ αθώα και καλή.
1: Εντάξει.
0: Πότε δεν συμβαίνει αυτό.
1: Εγώ που ξέρω.
0: Που ξέρεις 3 χρόνια.
1: Όσο.
0: Ναι, στον 4ο αλλάζουν οι άνθρωποι κουμάντου. Ναι. Οριμάζουμε, ξέρεις τώρα, είμαστε και σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι.
0: Της μετάβασης.
1: Προσέξτε αυτό με την ορίμαση. Το κοιτάξετε λίγο.
0: Κουμάντου, δεν θέλω να απευθυνθώ σε σένα, διότι με το που θα απευθυνθώ σε σένα σήμερα, Τετάρτη, θα θυμηθώ ότι εσύ και η παρέα σου, δηλαδή το μισό ραδιόφωνο.
1: Μισό ραδιόφωνο, και εντάξει.
0: Ναι. Έχει σχολάσει.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, είτε από εδώ είτε από όλες τις δουλειές, δηλαδή.
1: Αν έχω σχολάσει, να μην έρθω αύριο. Γιατί επειδή θα έρθω.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Όλα τα πράγματα είναι ψυχήτα και σώματι. Τώρα από εδώ και πέρα αποκόπτονται.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Εντάξει, έρχεται το σώμα σου εδώ. Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Εντάξει, θα το δούμε αύριο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για πες ποιες είμαστε.
1: Εντάμε σπαθή.
0: Εσύ δηλαδή?
1: Εγώ είμαι Ελευθερία Κουμάτου. Εσύ?
0: Καλά τώρα.
1: Ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Για τους... Για τον έναν που δεν ξέρει.
1: Τον καινούριο.
0: Τον καινούριο. Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ωραία. Η Εύη Ραντίφη είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σάββας Κόκκινος και η Καλλιόπα Σλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και δεν είναι ότι δεν έχουμε βιβλίο της ημέρας, αλλά έχουμε κάτι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα το πω πολύ ανοιχτά. 25 αντίτυπο βγαίνει.
1: Oh.
0: Οπότε δεν μπορούμε να το χαρίσουμε. Θα το προτείνουμε όμως και θα το συστήσουμε και θα προτείνουμε και την παρουσίαση που γίνεται, γιατί εδώ πάμε σε μια άλλη σφαίρα κουμάντου. Πάμε στα βιβλία τέχνης. Ενώ τα κανονικά, όχι τα βιβλία που γράφουν για την τέχνη, τα βιβλία που είναι τα ίδια.
1: Τα ίδια.
0: Τέχνη. Τέλεια. Και θα επανέλθουμε με δώρα, γιατί κάτι αστυνομικά θα δώσω για το καλοκαίρι. Απλά το είπα.
1: Εντάξει. Απλά οπότε το νου σας. Το νου σας έρχεται.
0: 10 αστυνομικά μυθιστορήματα για την παραλία.
1: Oh, εντάξει. Ετοιμαστείτε, όχι να σήμερα. Μην ξαναστέλνετε για σήμερα. Όταν θα είναι, θα το πούμε.
0: Να φτάσουμε κοντά στο Σουκού.
1: Ωραία.
0: Αυτό εννοώ.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε.
1: Πάμε.

0: να σου πω ένα πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Όχι. Λέω νότ, λέω όχι.
1: Για πες.
0: Ακολουθώ.
1: Για πες.
0: Σε αυτή τη χώρα, κουμάντου, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο για τους πλούσιους.
1: Αυτό προσπαθώ να προφέρω το ευχάριστο.
0: Μόλις είπα ένα πολύ ευχάριστο νέο για τους πλούσιους, μετρημένα όλα αυτά και δεν τα λέμε καν εμείς, εγώ και εσύ, δεν τα λέει καν, ξέρω κι εγώ, μια αριστερόστροφη ανοχική κολεκτίβα, ξέρω εγώ, τα λέει το ΙΟΒΕ. Οι πλούσιοι είναι πλουσιότεροι. Σε πέθανα κουμάντο, έτσι.
1: Ναι, μα είναι πετάς και σε κάτι και πνίγομαι.
0: Γιατί μπορώ. Τώρα, τι γίνεται με τους φτωχούς, ποιος ασχολείται με τους φτωχούς, κουμάντου? Ξεκινάμε με τα απλά, βασικά, λογικά.
1: Προσπαθούμε οι υπόλοιποι.
0: Εμείς ασχολούμαστε με τους φτωχούς γιατί είμαστε και οι ίδιοι φτωχοί. Κατάλαβε.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι διαρκώς φτωχαίνει ο κόσμος όμως.
0: Αυτό είπαμε. Οι φτωχοί φτωχότεροι. Τα λέει το ΙΟΒΕ, θα σοβαρευτώ τώρα. Όχι ότι δεν ήταν πολύ σοβαρό αυτό που είπα νωρίτερα, απλά το είπα χιουμοριστικά.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Είναι άλλο να το καταλαβαίνουμε εμείς στην πράξη και άλλο το έχουμε ξαναπεί αυτό, να αποτυπώνεται σε νούμερα και αριθμούς, γιατί αυξάνεται και η αξιοπιστία.
0: Ωραία. Λοιπόν, οι ξελιδανοί, οι ανισότητες μεγαλώνουν, το λέει το ΙΟΒΕ. Οι πολλοί νέοι κινδυνεύουν περισσότερο από όλους με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Οι πολυτεχνές οικογένειες, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά ζουν στα όρια. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα. Και επίσης να θυμηθούμε ότι για τη στέγαση δίνουν όλοι το μισό.
1: Παραπάνω
0: από παραπάνω το μισό μηνιαίο του εισόδημα. Αυτό τώρα είναι ένας δείκτης που, αν δεις και συγκρίνεις τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι απολύτως ενδεικτικός του πόσο πιο φτωχοί είμαστε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Θα κουβεντιάσουμε με την Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, η ποιότητα της ζωής, εκπίζω, για να δούμε από την πλευρά λοιπόν των ανθρώπων που υφίστανται αυτές τις πολιτικές που οδηγούν σε αυτή τη φτώχεια, τι συμβαίνει και αν υπάρχει διέξοδος. Κυρία Καλαποθαράκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, οι καταναλωτές.
2: Όλα.
0: Κοιτάμε οι καταναλωτές.
1: Είναι και η εμπειρία μας κιόλας, ξέρετε, δηλαδή το ζούμε και οι ίδιοι.
2: Και εμείς αυτό που καταγράφουμε καθημερινά στην Εκπιζώ είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, τολμώ να πω το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, για να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανελαστικές ανάγκες διαβίωσης. Με το πληθωρισμό να είναι στα ύψη, 5%, 5,1% τον προηγούμενο μήνα, με αυξήσεις, συνεχείς αυξήσεις ακόμα και στα βασικά τρόφιμα, με χρεώσεις σε τράπεζες, με αυξήσεις, δεν μιλώ για τα καύσιμα και τη βενζίνη που έχουν απογειωθεί και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή κλπ. Που όμως γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από όλους τους τομείς των επιχειρήσεων ο καταναλωτής, διότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς, ανεπαρκέστατοι, με αποτέλεσμα να καλεί το καταναλωτής να πληρώνει πάρα πολύ υψηλές τιμές, απολύτως αδικαιολόγητα θα έλεγα, και μάλιστα σε βασικά καταναλωτικά ή και μη καταναλωτικά αγαθά. Είπατε προηγούμενα για το θέμα της στέγασης. Επίσης, πολύ σοβαρό, πολύ υψηλός ο ρυθμός αύξησης και σε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για την υγεία. Επίσης και εκεί υπολοιπόμαστε σημαντικά. Πολύ υψηλά τα νοσήλια. Πρόσφατα βγάλαμε ένα θέμα σχετικά με τα ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας, όπου οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν αυξήσεις μέχρι 12%, 9%, 10%, 11%, 12%. Είναι αδιανόητο και κατανόητο αυτό σε ανθρώπους που έχουν επενδύσει προσδοκίες, χρήματα όλα αυτά τα χρόνια, να μην μπορούν να τα διατηρήσουν και να τα διακόπτουν. Είναι η κόπη μιας ζωής, οι προσδοκίες μιας ζωής. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να μην μπορούν να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή ασφάλιση, να διακόπτουν τα συμβόλαια και να χάνουν ό,τι
1: και ό,τι έχουν δώσει μέχρι τότε,
2: όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και όταν αφορά ασφαλιστήρια, συμβόλαια υγείας, βλέπουμε και τα αποτελέσματα αυτής της διακοπής, το ότι οι πιο φτωχοί είναι και πιο φιλάσθενοι, έχουν περισσότερα χρόνια νοσήματα, λιγότεροι, μάλλον χειρότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν πάει?
2: Ναι, ακριβώς, και οι άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν 20-30 χρόνια, με ένα σχετικά καλό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, mm-hmm. πολύ καλό ως προς τις παροχές, αλλά και ως προς το κόστος, το οποίο όμως την τελευταία δεκαετία ή δεκαπενταετία αυξάνεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς, 14%. Είχαμε το δίκτυο του ΙΟΒΕ, καταργήθηκε μετά από έντονες παρεμβάσεις μας. Περιμένουμε ένα νέο δίκτυο της ΕΛΣΤΑ, το οποίο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, ώστε οι αναπροσαρμογές να γίνονται με βάση.
1: Και βέβαια και η κατάσταση που υπάρχει στη δημόσια υγεία, και όπως διαχειρίζεται και η κυβέρνηση στη δημόσια υγεία, σε στρέφει στην ιδιωτική, στις ιδιωτικές δομές, με αποτέλεσμα να χρειάζεσαι το ασφαλιστήριο.
2: Να το χρειάζεσαι και να το χρειάζεσαι τώρα που το έχεις πραγματική ανάγκη και που έχεις δώσει τόσα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια και να υποχρεώνεσαι να το διακόψεις. Μετά είναι τα θέματα των τραπεζικών χρεώσεων, επίσης πολύ σημαντικά, που έχουμε αναδείξει ως εκπιζό και πρόσφατα κερδίσαμε κατά μεγάλης συστημικής τράπεζας τις χρεώσεις των 80 λεπτών.
1: Τα 80 λεπτά,
2: το έχουμε ξανααναδείξει. Ωστόσο, επανέρχεται η ίδια η τράπεζα με δίθεν σωστή πληροφόρηση να το επαναφέρει. Δηλαδή, αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να προασπιστεί την προστασία του καταναλωτή ως οφείλει και να κάνει ελέγχους και να επιβάλλει κυρώσεις σε όλες τις εταιρείες οι οποίες παρανομούν σε βάρος του καταναλωτή, έχουν παραβατική συμπεριφορά. Λέγονται τράπεζες, λέγονται εταιρείες τροφίμων, λέγονται ασφαλιστικές εταιρείες, τηλεπικοινωνίες κλπ. Άρα επανέρχομαι, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, υπάρχουν δομικά προβλήματα στην αγορά και όλους τους τομείς. Αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να γίνεται φτωχότερος καθημερινά, να μην μπορεί να επιβιώσει, να πληρώνει με δόσεις λογαριασμούς ενέργειας, νερό, τα τρόφιμα να έχει υποβαθμίσει πάρα πολύ την διατροφή του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βενζίνη με το δελτίο και πετρέλαιο. Δηλαδή έχει υποβαθμιστεί.
1: Να, με επιδόματα, με κουπόνια.
2: Ακριβώς. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες. Αυτό ήθελα να πω, που έστω και το 1 ευρώ είναι θετικό για τον καταναλωτή, αλλά δεν λύνουν, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Σταγόνα στον ωκεανό είναι και τα επιδόματα που δίνονται, τα οποία είναι και προσωρινά, έτσι. Και όποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, αν δεν ληφθούν ριζικά μέτρα, το τέρας της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά και το βιώνουμε με πολύ ένταση, θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο, ας πούμε, και το ακολουθούμε, χωρών που έλυσαν τέτοια ζητήματα με επιδοματικές πολιτικές.
2: Νομίζω πως δεν υπάρχει. Και ναι, μπορεί να παρέχεται μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά όπως είπα, δεν λύνει το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζει. Κάθε άλλο μάλιστα. Διότι αν δεν συγκρατηθούν οι τιμές, αν δεν μειωθούν οι τιμές, είναι μόνο. Εδώ δεν έχουμε ούτε καν συγκράτηση των τιμών. Αν δεν μειωθούν δραστικά οι τιμές, αν δεν αυξηθεί το εισόδημα, το Έλληνα κατανοητή, οι μισθοί και οι συντάξεις που είναι στα τάρταρα, γίνονται κάποιες μικρές αυξήσεις που έχουν εξανεμιστεί πριν καλά-καλά φτάσουν στην τσέπη μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον πληθωρισμό, όπως είπα, στο 5% και πάνω από 5%, έχουν εξανεμιστεί και αυξήσεις στο 1-1,5% που έχουν γίνει. Οι έμεσοι φόροι επίσης. Υπάρχουν τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που μας αγγίζουν τους καταναλωτές και απομυζούν το εισόδημά μας.
0: Μια αύξηση στους μισθούς θα βοηθούσε?
2: Ασφαλώς και θα βοηθούσε, και να σας πω, θα πρέπει όποιες αναποσαρμογές να ακολουθούν τον πληθωρισμό.
1: Α, καλά,
0: τώρα εδώ πολύ δειλάχισα το ερώτημα μια αύξηση. Εσείς κοίτατε, μια γενικά. Του πληθωρισμού δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υφίσταται αυτό, αλλά βέβαια ο πληθωρισμός.
1: Καλά, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει και άλλα πράγματα.
2: Ακριβώς. Και λειτουργεί και το κράτος, λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή.
0: Και ο ανταγωνισμός λειτουργεί.
1: Εντάξει, ήρθαν συγκεκριμένες αποφάσεις για τα καύσιμα, έστω και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να αντιμετωπιστεί προσωρινά η κρίση με τον πόλεμο. Εδώ δεν έγιναν αυτά. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση, που λέμε, που είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Αν μειωθεί όπως είναι σημαντικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα υπάρξει μια σημαντική μείωση. Πράγμα όμως είναι που δεν μονική, είναι στις επιλογές.
0: Έχει χαρακτηριστεί, δεν το λέω εγώ, αιμονική η θέση αυτή της κυβέρνησης.
2: Έτσι, ναι,
0: να μένει σταθερά κατά της κατάργησης, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Όταν είδαμε ότι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Ναι, και λέγω, το έχει συμβεί αλλού και λέγοντας βέβαια η ίδια ότι δεν γίνεται. Ότι δεν είναι εφικτό, μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι. Σε άλλες χώρες άλλαξε.
2: Ακριβώς, όπως και ο...
1: Επίσης για 2-3 μήνες δεν θα χανόταν ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάποια μέτρα τα οποία θα είναι πραγματικά διαρθρωτικά και θα μειώσουν τις τιμές. Αυτό δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει το πλαφόν που και αυτό όμως καταστρατηγείται και αποδείχθηκε τελευταία με κάποια πρόστιμα μεγάλα, εντός αγωγικών μεγάλα, που επιβλήθηκαν σε μεγάλες εταιρείες για παραβίαση του πλαφόν. Ένα μέτρο προσωρινό που ελήφθη και το πλαφόν σε κάποια βασικά τρόφιμα, σε κάποιους κωδικούς τροφίμων. Άρα, ακόμα και αυτό που είναι προσωρινό μέτρο, βλέπουμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και μικρότερες, το παραβιάζουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καλαποθεράκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο 5,2 ανήλθε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο του 2026. Ισχυρές ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Στα τρόφιμα το μοσχάρι ανατιμήθηκε κατά 17,6%. Δρυμή κατηγορώ στην κυβέρνηση ότι θέλει να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο και μέσο για να στρέψει τη συζήτηση μακριά από τον οριμαγδό των σκανδάλων, εξαπέλυσε πριν από λίγο στη Βουλή ο Σωκράτης Φάμελος. Έκκληση στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά στη συνταγματική αναθεώρηση και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική απίθυνη Ντόρα Μπακογιάννη. Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία ο Ιταλός για το διπλό φρικτό έγκλημα στο Αιγαίο. Μάνα και γιος έδωσαν μάχη να κρατηθούν στη ζωή σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα. Τουλάχιστον 20.000 Ιρανοί έχουν χάσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό αφού δύο δεξαμενές νερού υπέστησαν πλήγμα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στις Δάμες Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.
8: Ντάμες Σπαθή.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Παθήν.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και μπορεί τα σχολεία να κλείνουν, αλλά ένας ολόκληρος κύκλος συζητήσεων ανοίγει, καθώς οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, που ουσιαστικά αρχίζουν και δρομολογούνται, καταδεικνύουν ότι για άλλη μία χρονιά δεν χρειάζονται και πάρα πολύ.
0: Γιατί άλλωστε τι κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Μήπως εκπαιδεύουν τα παιδιά μας.
1: Ακριβώς. Επίσης, θα πω άλλα άλλοθη. Μήπως στο τέλος δεν πάνε φροντιστήριο.
0: Ναι.
1: Ναι, μήπως δεν μαθαίνουν.
0: Άσε που κάθονται τρεις μήνες το χρόνο.
1: Όχι τρεις μήνες το χρόνο, και Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Όλο μαζί.
1: Α, είναι όλο μαζί.
0: Όλο μαζί. Okay. Στη σούμα.
1: Τι άλλο, για πες, πες κι άλλα. Πες κι άλλα, σπήλωσε κι άλλο τον κλάδο, μπορείς. Ο κύριος Σπύρος Μαρίνης, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ, είναι μαζί μας.
0: Πάμε να συζητήσουμε κανονικά τώρα.
1: Θα συζητήσουμε κανονικά και εννοείται, κύριε Μαρίνη, ότι όλο αυτό ήταν ακριβώς η διαφωνία μας με το τι επιφυλάσσει η κυβέρνηση όσον αφορά το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα, αλλά και με το ποιος είναι, τι σημαίνει εκπαιδευτικός μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και πώς μπορεί να λειτουργήσει εντός της σχολικής κοινότητας αλλά και εκτός αυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, λοιπόν.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και νομίζω ότι έτσι ξεκινάμε και αγγίζοντας το βασικό. Γιατί όταν συζητάμε για κενά, για διορισμούς, για εκπαιδευτικούς, πάντοτε εμείς έχουμε στο νου μας τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τις ανάγκες τους. Πώς αυτές καλύπτονται, πώς αυτές προωθούνται μέσα από το δημόσιο σχολείο και πώς, αν θέλετε, το δημόσιο σχολείο καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις διευρυνόμενες και στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Αυτή είναι η βασική μας αγωνία. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με αυτό που εμείς θεωρούμε αναγκαίο σήμερα. Και στο κομμάτι φυσικά των διορισμών, των προσλήψεων, αλλά και σε ζητήματα δομικά του ίδιου του περιεχομένου, της λειτουργίας και της καθημερινότητας της εκπαίδευσης.
1: Να συνομολογήσουμε εδώ, ξεκινώντας, την βασική αρχή, ότι το κράτος είναι των φτωχών. Δηλαδή, το δημόσιο είναι των φτωχότερων ανθρώπων. Οι πολύ πλούσιοι έχουν και την ιδιωτική εκπαίδευση. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε τη δημόσια. Και αυτό.
0: Αλλά κανονικά θα μπορούσαν όλοι να στηρίζουν τη δημόσια.
1: Ναι, απλά αυτό όμως είναι η πραγματικότητα. Ναι, και βάσει αυτής κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το πόσο σημαντικό είναι, λοιπόν, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την ευχέρεια να απευθυνθούν κάπου αλλού, να έχουν μια πολύ καλή δημόσια εκπαίδευση για τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που υπάρχει σήμερα ως ανάγκη και ως απέτηση είναι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από κοινωνική, οικονομική προέλευση, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία, να έχει το δικαίωμα σε μια ολόκληρη μόρφωση. Και να εξασφαλίζεται αυτό ενιαία για όλα τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
2: Και δυστυχώς σήμερα μπορεί θεωρητικά να, ακόμη και από το Σύνταγμα, να κατοχυρώνεται η ισότητα στην εκπαίδευση ή σε επίπεδο διακηρύξεων. Αλλά η αλήθεια είναι, δεν πρέπει να το πούμε χωρίς, πρέπει να το πούμε χωρίς περιστροφές, ότι είμαστε μέσα σε μια κοινωνία και σε ένα σχολείο που είναι βαθιά ταξικό, που στην ουσία διαφοροποιεί από τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες τις δυνατότητες των παιδιών. Και θέτει πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια, ειδικά στις λαϊκές οικογένειες, στο να μορφώσουν τα παιδιά τους. Και ειδικά όταν μιλάμε για τη γενική εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιλάμε για το δικαίωμα όλων των παιδιών να μορφωθούν ολόπλευρα, να αποκτήσουν αυτά τα εργαλεία, ώστε να έχουν κριτική σκέψη, να μπορούν να γνωρίζουν την πραγματικότητα, ανεξάρτητα τι εργασία θα κάνουν στο μέλλον, να μπορούν να γνωρίζουν τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα, να την αλλάζουν, να πανευμένουν ενεργητικά σε αυτή. Mm-hmm.
1: Γιατί το σχολείο είναι επίσης και είναι ένας τόπος κοινωνικοποίησης, δηλαδή δεν είναι μόνο
2: ακριβώς.
1: Μαθαίνω κάτι.
2: Ακριβώς.
1: Και μαθαίνω πώς να είμαι μέσα σε μια κοινωνία.
0: Κύριε Μαρίνη, με τις μειώσεις αυτές που βλέπουμε πρακτικά, τι σημαίνει για το σχολείο, τι σημαίνει για τις τάξεις, για τις ώρες διδασκαλίας?
2: Ναι, εδώ είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς το αναδείξαμε αυτό και με τη χθεσινή κινητοποίηση που είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Είμαστε μπροστά στο πρόβλημα για τους όρους με τους οποίους θα ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά. Εμάς όχι απλά μας ανησυχεί, καταλαβαίνουμε και από τη συνάντηση που είχαμε χθες με τον Γενικό Γραμματέα, ότι στην ουσία μπαίνει ένας κόφτης στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Αυτό που μας είπε, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο Γενικός Γραμματέας, είναι ότι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να πάμε σε μια λογική μία πρόσληψη για μία συνταξιοδότηση, δηλαδή στο μνημονιακό αυτό το περιβόητο ένα συν ένα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι ένα συν ένα. Αν υπολογίσουμε ότι φέτος μόνο δούλεψαν στην πρωτοβάθμια περίπου σχεδόν 25.000 αναπληρωτές, όπου δεν ήταν συνάδελφοι που έργησαν να καλύψουν κάποια έκτακτα κενά, αλλά καλύπτουν βασικές λειτουργικές ανάγκες. Άρα λοιπόν, αν η κυβέρνηση σήμερα λέει ότι θα καλύψει μόνο το ποσοστό αυτών των συναδέλφων που βγαίνει στη σύνταξη, το οποίο είναι αμφίβολο, και αυτό είναι αμφίβολο, στην ουσία είναι μια προαναγγελία γενίκευσης και επέκτασης της ελαστικής εργασίας. Και μάλιστα είμαστε σήμερα μπροστά σε ένα δίμηνο που θα έχουμε για να καταγραφούν τα λειτουργικά κενά, όπου θέλουμε να το πούμε ξεκάθαρα, θα επιχειρηθεί ή διεπιχειρείται μια σοβαρή περικοπή των λειτουργικών κενών, των πραγματικών αναγκών. Δηλαδή, να δημιουργηθούν παντού 25 τμήματα, πολυπληθεί τμήματα, σε πολλές περιπτώσεις σε ακατάλληλες αίθουσες, που δεν πληρούνται ούτε καν οι όροι που βάζει ο νόμος.
0: Για να και για την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, έτσι, όχι μόνο για το πώς μπορεί να γίνει σωστά η διδασκαλία.
2: Υπάρχει νόμος ο οποίος ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν, τόσο λέει ο νόμος, 2 τετραγωνικά για κάθε παιδί, τόσο ορίζει, το οποίο είναι, θα μπορούσε και θα έπρεπε να αλλάξει φυσικά, χωρίς να παίρνουν υπόψη τα βαριά αντικείμενα, και υπάρχουν τάξεις που στηβάζονται 25 παιδιά που δεν υπέρχεται καν αυτός ο αναγκαίος χώρος. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία μεθόδευση που γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας για περικοπές στα ολοήμερα. Ήδη, παρά ότι είναι ελεύθερη η εγγραφή στα ολοήμερα, δεν υπάρχουν περιορισμοί δηλαδή. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας ζητάει βεβαιώσεις εργασίας από γονείς προσπαθώντας να κόψει παιδιά από το ολοήμερο. Άρα προαναγγείλει ότι δεν θα είναι στελεχωμένο το ολοήμερο από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το αναδείξαμε και χθες στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, σοβαρών περιορισμών, περικοπών στην ουσία στα προγράμματα ΕΣΠΑ που κάλυπταν βασικές ανάγκες της ειδικής αγωγής. Ήδη δηλαδή 2 δισεκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ έχουν μεταφερθεί σε άλλους τομείς, στην πολεμική οικονομία, στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Και προαναγγέλλεται επί της ουσίας μια μείωση των πιστώσεων και των προσλήψεων στην παράλληλη στήριξη, που έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα αποτελεί μια βασική υποστηρικτική δομή, διαδικασία για τα παιδιά που έχουν μαθησιακές ανάγκες, δυσκολίες και είναι σε γενικές τάξεις. Και αν συμφωνήσουμε ότι κλείνει μια σχολική χρονιά, είναι μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά με κενά που υπάρχουν σήμερα ακάλυπτα σε τάξεις ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας, ακόμα και σε ολοήμερα, ακόμα και σε τμήματα ένταξης, καταλαβαίνουμε ότι εδώ προετοιμάζεται ένας μεγάλος κόφτης. Ένας κόφτης ο οποίος δεν είναι ουδέτερος, ούτε δεν ήρθε από το πουθενά, αλλά ένας κόφτης που προδιαγράφει μια πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών.
0: Και η συντήρηση των αναπληρωτών είναι μια ομοιρία, έτσι.
2: Βεβαίως είναι ομοιρία. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ότι αυτή τη στιγμή οι αναπληρωτές, ένα μεγάλο κομμάτι τους δεν καταφέρνει να μείνει μέσα στο δημόσιο σχολείο με τους όρους με τους οποίους εργάζεται. Ναι, δηλαδή με συμβάσεις, που απολύεται τώρα στις 21 Ιουνίου, θα έχουμε μαζικές χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών, με ένα πενιχρό μισθό που δεν φτάνει για τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης, ανάκριβα ενίκεια, καθημερινή ακρίβεια, με αποτέλεσμα, και το αναδείξαμε αυτό τις προηγούμενες μέρες, πρώτα απ' όλα να μειώνονται οι αιτήσεις των αποφύτων για τους πίνακες αναπληρωτών για να δουλέψουν στο δημόσιο σχολείο, αλλά να έχουμε και παραιτήσεις. Όταν τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε 5.000 παραιτήσεις αναπληρωτών, καταλαβαίνουμε ότι το επάγγελμα γίνεται αντιδημοφιλές. Αυτή η ασφυκτική όρη εργασίας, η οικονομική εξαθλίωση που υπάρχει, οδηγεί πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν μια άλλη επιλογή.
1: Θα φτάσουμε πάλι στο Σεπτέμβρη με τους αναπληρωτές που δεν θα θέλουν να πάνε στους τόπους όπου έχουν διοριστεί, γιατί δεν θα έχουν την ευχέρεια να ζήσουν εκεί, τη δυνατότητα.
2: Όταν δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, όταν δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Και το ξέρετε και το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σας
1: πολλές
2: φορές. Όλη αυτή τη διετία εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και πήγαμε και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα να αναδείξουμε το θέμα της στέγασης, να διεκδικήσουμε μέτρα, να διεκδικήσουμε επιδόματα, να διεκδικήσουμε χώρους, να διεκδικήσουμε καταλήμματα για τους συναδέλφους μας. Τίποτα. Φωνή βόντος εν τη έρημο. Είναι μια κατάσταση πολύ σύνθετη που αντικειμενικά οδηγεί και στην απαξίωση των μορφωτικών δικαιωμάτων και της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων, αλλά αντικειμενικά, γιατί πολύ σωστά το είπατε στην αρχή, αντικειμενικά τιμωδοτεί και την ιδιωτική εκπαίδευση, για παράδειγμα, ή τις ιδιωτικές δομές. Για παράδειγμα, όταν σήμερα οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι το ολοήμερο είναι αμφίβολο αν θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Νοέμβριο και εργάζονται, αντικειμενικά θα ψάξουν να βρουν κάτι άλλο για να καλύψουν μια ανάγκη.
0: Και θα ψάξουν βρουν μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσουν να
1: την καλύψουν.
2: Ναι, να βρουν μια δομή ιδιωτική. Που βεβαίως για μας το ολοήμερο σχολείο δεν είναι ένας χώρος φύλαξης, αλλά θα έπρεπε να είναι μια συνέχεια του προγράμματος, του ορολογίου προγράμματος, όπου μέσα εκεί θα ολοκληρώνεται η μορφωτική εκπαιδευτική διαδικασία, προετοιμασία για την επόμενη μέρα, θα αναπτύσσονται άλλα αντικείμενα. Δεν είναι για μας μια παράδοση το ολοήμερο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε σοβαρές εξελίξεις, σε μια δύσκολη χρονιά, και αυτό για μας είναι μια προειδοποίηση που δεν θέλουμε απλά να καταγραφεί δημοσιογραφικά. Εμείς χθες κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση και ξεκινάμε, παρότι τα σχολεία κλείνουν. Εντάξει, σαν Ομοσπονδία είμαστε σε πλήρη λειτουργία, δεν κάνουμε διακοπές. Ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια μαζί με τους γονείς, τις ενώσεις, τους συλλόγους γονέων, την ανώτερη της Ομοσπονδία Γονέων, να διεκδικήσουμε πραγματικά όλους αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε ο Σεπτέμβρης να μην μας βρει σε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η άλλη πόλη.
1: Πώς συναντιόνται ένας πανεπιστημιακός και ένας εικαστικός? Θα μου πείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συναντιόνται μαγικά, πάνω ή μέσα μάλλον σε ένα βιβλίο τέχνης. Δεν ξέρω αν μεταφράζω σωστά τον γαλλικό όρο. Σίγουρα δεν εννοώ ένα βιβλίο που μιλάει για την τέχνη, αλλά για ένα βιβλίο που είναι τέχνη. Και θα καλωσορίσω τον Παναγιώτη Διδάχο, έναν εκ των δύο συντελεστών του βιβλίου με τίτλο «Ανάγλυφα», που παρουσιάζεται σε λίγες μέρες, θα μας πει πότε και πού. Αλλά η ιδιαιτερότητά του είναι το ότι πραγματικά συντηρεί μια συγκλονιστική παράδοση αυτών των βιβλίων που έρχεται στο σήμερα μέσα από τα βάθη των χρόνων, και αναφέρομαι σε αιώνες πίσω. Αγαπητέ κύριε Διδάχο, καλώς ήρθατε στις Δάμες Παθή.
2: Χαίρετε.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι στις Δάμες Παθή και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Λοιπόν, παρουσιάζεται στο Κιού, που είναι ένα βιβλιοπωλείο στην Κυψέλη.
3: Ναι.
1: Το βιβλίο «Ανάγλυφα», ένα ποίημα δικό σας, εικαστικά έργα του Νίκου Κυριακόπουλου, σε μια πολύ περιορισμένη έκδοση, που αυτό έχει και χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων εκδόσεων. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι αυτά τα βιβλία τέχνης που μετέφρασα εγώ τη γαλλική ορολογία και δεν ξέρω καν αν το έκανα σωστά?
3: Λοιπόν, τα βιβλία τέχνης αυτά τα λέμε «Livred Artist» στα γαλλικά. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη παράδοση. Έρχεται πραγματικά από το Μεσαίωνα και πίσω, αλλά στην πραγματικότητα παίρνει ένα σχήμα, το συγκεκριμένο σχήμα το οποίο ακολουθούμε με έναν τρόπο. Και εμείς κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, μέσα από έναν πολύ σημαντικό εκδότη, τον Πιέρ Βολάρ, ο οποίος συνεργάστηκε με διάφορους ζωγράφους και είχε την ιδέα, και ποιητές λογοτέχνες, και είχε την ιδέα να ενωθούν στην πραγματικότητα δύο μορφές τέχνης. Κάτι το συγγραφικό, ένα ποίημα ή μια σειρά από ποίηματα ή ένα πεζό, μαζί με πρωτότυπα έργα, ζωγραφικά είτε χαρακτικής, και αυτά τα δύο συμπράττοντας να μπουν, ας το πούμε έτσι, σε ένα βιβλίο, σε μια έκδοση, το οποίο βιβλίο αποτελεί από μόνο του ένα καλλιτεχνικό προϊόν, ένα έργο τέχνης το ίδιο.
1: Τώρα συγχωρέστε μου λίγο και την μπορεί να είναι και άστοχη τελείωση η ερώτησή μου. Ξέρετε, το ανάγλυφο με παραπέμπει στην ίδια τη χαρακτική, δεν ξέρω αν σχετίζεται.
3: Ακριβώς, σχετίζεται. Ήταν μια ιδέα που μας προέκυψε στη συζήτηση με τον Νίκο κατά την πορεία που το δημιουργούσαμε. Στην πραγματικότητα το δικό μου το ποίημα σε 6 μέρη προσπαθεί να αμυθμεύσει με έναν τρόπο το εσωτερικό τοπίο, τα εσωτερικά ανάγλυφα. Και συζητώντας με τον Νίκο, σκεφτήκαμε να συμπράξουμε, επειδή βρίσκεται και ο ίδιος σε μια περίοδο που πέραν των ζωγραφικών του κάνει και αρκετά χαρακτικά. Οπότε στην πραγματικότητα το ανάγλυφο του εσωτερικού τοπίου από τη μία πλευρά έρχεται να συνδεθεί με τα πραγματικά ανάγλυφα, ας το πούμε, σε λινόλεουμ που τυπώνονται και έχουμε χαρακτικά. Οπότε είναι πολύ σωστή η παρατήρηση.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου που θα αποκτήσει αυτό το βιβλίο, ή ότι είναι ήδη κάτι που υπάρχει και θέλει να το βρει?
3: Υπάρχει το κομμάτι της συλλογής, του συλλεκτικού. Αυτά τα αντίτυπα ως καλλιτεχνικά προϊόντα συνήθως βγαίνουν σε πολύ, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα, βγαίνουν σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Στα 25 αντίτυπα βγαίνουν και λιγάκι παραπάνω. Είναι κάτι μοναδικό, έτσι. Δημιουργεί και μία σχέση φυσικά με τον κάποιον ο οποίος θα ήθελε να το αγοράσει και να το ψάξει ενδεχομένως. Αυτό συνέβαινε
1: και
3: παλιότερα, ακριβώς. Από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα, πώς να το πω, περισσότερο να έρθει μπροστά η σύμπραξη δύο καλλιτεχνών και να έρθει στην επιφάνεια και η αντίληψη ενός βιβλίου υψηλής τυπογραφίας και υψηλής ποιότητας, το οποίο το ίδιο αποτελεί ένα έργο τέχνης πέραν των χαρακτηρών των ίδιων και της ποίησης ή όποιου πεζού περιέχεται σε κάθε τέτοιο έργο.
1: Κλείνοντας, ποιος ενέπνευσε ποιον? Θέλω να πω ότι εντάξει, έγινε η συνάντηση. Ωστόσο, γράφτηκε πρώτα το ποίημα, έγιναν πρώτα τα χαρακτικά, γίνανε σε μια παράλληλη διαδρομή.
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Στην πραγματικότητα βρισκόμουν σε μια διαδικασία να γράφω και κάποια από αυτά είχαν σχηματιστεί τα ποίηματα, ένα από τα οποία είναι αυτό που περιέχεται, που είναι τα ανάγλυφα ουσιαστικά, αλλά στην πραγματικότητα ήταν προϊόν σύμπραξης, από την άποψη ότι συζητούσαμε για πάρα πολύ καιρό, συζητάμε για πολύ καιρό και για χρόνια με τον Νίκο τον Κυριακόπουλο. Οπότε με έναν τρόπο ήταν σαν να προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις, έχοντας εγώ λίγο πιο πριν κάποιο ποίημα, αυτό το ποίημα, τα ανάγλυφα, το οποίο θα είναι και στην έκδοση, και ο Νίκος βρισκόμενος σε μια εποχή του έργου του, ας το πούμε έτσι, που ασχολείται αρκετά με τα χαρακτικά. Οπότε μέσα από συζητήσεις, νομίζω επηρεαστήκαμε. Επηρεάσαμε περισσότερο ένα στην άλλον και προέκυψε η ιδέα σχεδόν και από τους δύο στην πραγματικότητα.
1: Να μην κλείσουμε χωρίς να πούμε πού θα γίνει η παρουσίαση. Τα χρηστικά για κάποιον που θέλει να έρθει να παρακολουθήσει, να δει. Γιατί τώρα μια τέτοια σύμπραξη ανοίγει και συζητήσεις, έτσι.
3: Ακριβώς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενηθούμε, να φιλοξενηθεί η εκδήλωση της παρουσίασης των αναγλύφων στο νέο θεματικό βιβλιοπωλείο με το όνομα το Q. Είναι στην Κυψέλη, στην Σύρου 34. Είναι θεματικό από την άποψη ότι έχει βιβλία ειδικώς για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Είναι ένα καινούριο βιβλιοπωλείο. Άνοιξε περίπου πριν από 1,5 μήνα.
1: Οπότε συστήνεται και στο κοινό.
3: Ακριβώς. Είναι και η πρώτη του εκδήλωση. Κάτι που για μένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή, να μας φιλοξενήσουν ως πρώτη τους εκδήλωση ο Λεωνίδας ο Πραπίδης και η Δέσποινα Εφεστάνου, που είναι πίσω από το ενστήριγμα του βιβλιοπωλείου το Q. Έτσι. Και η εκδήλωση θα γίνει, η παρουσίαση θα γίνει στις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής και θα παρουσιάσει την εκδήλωση και θα συνομιλήσει μαζί μας, θα συνομιλήσουμε και όλοι μαζί, θα συζητήσουμε η εξαιρετική Μαρία Μουρ του Παραδεισοπούλου, η οποία είναι συνάδελφος, είναι πανεπιστημιακός και θα μας παρουσιάσει και θα ακολουθήσει
1: συζήτηση με το κοινό.
3: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.

0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντα, διευθύντρια στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Σάββας Κόκκινος και Καλλιόπη Λανέδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μόνο δύο μέρες μας χωρίζουν από τα.
1: Νομίζω το Σαββατοκύριακο που θα
0: είναι. Από το Pride, το οποίο θα καλύψουμε και θα είμαστε εκεί στο περίπτερο της Διεθνούς Αμνηστίας 6 με 9 το Σάββατο.
1: Το
0: λέω και σας περιμένουμε. Το λέω, ετοιμαστείτε. Δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν Παρασκευή μεσημέρι από τώρα. Περιμένουμε.
1: Το Σάββατο απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στη μεγάλη γιορτή.
0: Θα είναι τέλεια. Μόνο οι μουσικές που θα παίξουμε, χώρια τα πρόσωπα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μόνο οι μουσικές που θα παίξουμε, που
1: όλο,
0: βλέπω,
1: όλο
0: θα είναι τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κατερίνα Παπαβασιλείου, σε λίγο εδώ, αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η αφυδάτωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους των καλοκαιρινών μηνών, ιδιαίτερα σε περίοδους καύσωνα, όταν ο οργανισμός χάνει μεγάλες ποσότητες υγρών μέσω της εφίδρωσης. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία του σώματος, αλλά και για την πρόληψη συμπτωμάτων όπως η κόπωση, ο πονοκέφαλος και η ζάλη. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι το νερό είναι η καλύτερη και μοναδική λύση για την ενυδάτωση. Ωστόσο, επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ορισμένα ροφήματα μπορούν να διατηρήσουν τα επίπεδα ενυδάτωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το γάλα, χάρη στην περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες, λιπαρά, λακτόζι και νάτριο, παραμένει περισσότερο στο στομάχι και βοηθά τον οργανισμό να συγκρατεί τα υγρά για περισσότερη ώρα. Αντίθετα, τα αναψυκτικά και η χυμή με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη δεν θεωρούνται απαραίτητα καλύτερες επιλογές, καθώς η αυξημένη ποσότητα ζαχάρων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απορρόφηση των υγρών. Όσον αφορά τον καφέ, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να συμβάλλει και αυτό στην ενυδάτωση. Αντίθετα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται με το αλκοόλ, το οποίο μπορεί να αυξήσει την απώλεια υγρών και να ενισχύσει την αφυδάτωση, ειδικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η συχνή πρόσληψη υγρών είναι το κλειδί για να προστατεύσουμε την υγεία μας και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη ζέστη.
2: Η ώρα είναι 2.

Η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από χθες και αφορά τα βία επεισόδια στο Μπέλφαστ χτυπά καμπανάκι κινδύνου. Όλα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Δευτέρας 30χρονος Ουδανός μετανάστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα σε πρόσωπο, λαιμό και πλάτη. Ακολούθησε μια βίαιη έκρηξη οργής με κινητοποίησεις κατά ξένων, πυρπολήσεις καταστημάτων, λαιμό και πλάτη.

0: και έρχεται τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έω στι 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0900. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ισχυρές ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη 21,5% και στα ενίκια κατά 7,7%. Σε τροχιά κλιμάκωσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ, στοχεύει το Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνη σε απάντηση της κατάρριψης ελικοπτέρου του αμερικανικού στρατού. Χάος στο Μπέλφαστ, εμπρισμοί σε σπίτια, βανδαλισμοί καταστημάτων στη σκιά της αιματηρής επίθεσης 30χρονου Σουδανού αιτούντα άσυλο κατά 40χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε πογκρόμ κατά ξένων καλή άκρα δεξιά. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση έκλεισε στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην διαδικασία και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική, απεύθυνε η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Προηγήθηκαν βολές Φάμελο, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατρέψει την αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο και αμέσως για να στρέψει τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερά, θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει πλώρη, ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές, στο μήνυμα του Ευρωβουλευτή του κόμματος Νίκου Παπανδρέου σε συνέντευξη χθες στο Άξιον 24, με φόντο τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το κόμμα στην τρίτη θέση. Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής, να δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του, δήλωσε στον Αλφα Radio ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Ενώπιον του εισαγγελέως συλληφθεί 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. 11 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων αναζητά ο Δήμος Αθηναίων για τη στελέχωση των παιδικών εξοχών στον Άγιο Ανδρέα κατά τη θερινή περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 16 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Και έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό βάζει ο πληθωρισμός που παρέμεινε και το Μάιο σε πολύ υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας άλμα στο 5,2% σύμφωνα με την ανακοίνωση πριν από λίγο της ΕΣΤΑΛΤ. Τον χορό της ακρίβειας έρνουν οι ανατιμήσεις μεταξύ άλλων στην ενέργεια. Σύνδεση με τη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα ακρίβειας καταγραφεί Ελστάτ, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει ξανά τον Μάιο και με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται σε στέγαση, μεταφορές, τρόφιμα και εστίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός το Μάιο εκτινάχθηκε στο 5,2% από 2,5% τον αντίστοιχο περσινό μήνα, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις στο κόστος ζωής. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο 11,6%, στις μεταφορές 11,5%, σε καφέ και εστιατόρια 8,5%, στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5%, με το μοσχάρι να ανατιμάται κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2% και τον καφέ κατά 5,2%. Ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης και στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά

0: 21% στη βενζίνη, 21,5%.
1: Αν αθροίσουμε τους δύο δείκτες στην ενέργεια την οποία αναφέρθηκες, Χριστιανά, φτάνουμε το 40+, έτσι δεν είναι? Κάτι μας λέει αυτό. Από την ενέργεια άλλωστε κινούν όλες οι ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
0: Ακριβώς, Κατερίνα, οι αυξήσεις, οι ραγδαίες αυξήσεις σε φυσικό αέριο και βενζίνη πυροδοτούν και τις ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι και τα τρόφιμα, καθώς επίσης και οι μεταφορές. Τώρα, σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός κατέγραψε οριακή υποχώρηση σε σχέση με τον Απρίλιο, καθώς οι αυξήσεις σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες αναψυχής αντισταθμίστηκαν από μειώσεις σε φρούτα, λαχανικά και αεροπορικά εισιτήρια. Σε επίπεδο 12 μήνου, ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 3,1% έναντι 2,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Πάντως, εν μέσω του κύματος ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, η παράταση του πλαφώνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ αντίστοιχη συνάντηση υπήρξε χθες με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται θετικό κλίμα προκειμένου να γίνει πράξη συμφωνία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο, αυτή προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Μέχρι να γίνει αυτό, το μέτρο του πλαφών θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ. Μιλώντας στα παραπολιτικά, ο Υπουργός απέδωσε την απόφαση στις πλειοθεωριστικές πιέσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία με την αγορά, το μέτρο θα παραταθεί για τουλάχιστον 2 ακόμη μήνες. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ελέγχους στην αγορά, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι είναι αυστηροί και τα πρόστιμα εισπράττονται κανονικά. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά και ειδικά στις τουριστικές περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται το πλαφόν και αν οι ανατιμήσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ καθώς οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, έχουν αυξηθεί σε εκατοντάδες προϊόντα.
1: Η Χριστιανά Κούσιου, να την ευχαριστήσω πολύ. Στις πολλαπλές επιπτώσεις του πληθωρισμού που ξεκίνησε, όπως ανέφερε, από την ενέργεια, εστίασε ο Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτίμησε επιπλέον ότι το επόμενο διάστημα θα καταγραφούν ανωδικές τάσεις στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται σε αυξήσεις επιτοκίων. Ο κ. Βέτας μίλησε στον Αθήνα 984 και το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Ένας πληθωρισμός κόστους παρά ένας πληθωρισμός ζήτησης. Ένας πληθωρισμός κόστους ο οποίος ξεκίνησε από την ενέργεια, τη διάρρηξη αλυσίδων εφοδιασμού και έχει περάσει όλη την οικονομία. Στην Ευρώπη σιγά σιγά βλέπουμε ότι παγιώνεται ένας πληθωρισμός και στη χώρα μας και ακόμη περισσότερο. Όπως σιγά σιγά μπήκε στην οικονομία, έτσι σιγά σιγά θα φύγει κάποια στιγμή. Αλλά όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, του 26, αναμένει κανείς ότι θα την έχει βιώσει αυτή την αρνητική επίδραση με διάφορους τρόπους. Οι επιχειρήσεις ως αύξηση κόστους, τα νοικοκυριά, αυτά τα οποία έχουν ένα δάνειο, θα δουν το επιτόκιό τους, εφόσον είναι κειμενόμενο, να αυξάνεται σύμφωνα και με τα κεντρικά επιτόκια. Τα νοικοκυριά τα ίδια έχουν δει και αν αυτό δεν σταματήσει θα το δούνε και από το φθινόπωρο ένα υψηλότερο κόστος ενέργειας. Το πλήγμα στον τουρισμό, το οποίο φοβόμασταν, έχει υπάρξει μια μικρή κάμψη, αλλά είναι μικρή. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, αν όχι μέρες, θα συγκλίνουμε σε μια λύση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια εξομάλυνση. Σταδιακά θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας, με αποτέλεσμα από το Σεπτέμβριο η ζωή να συνεχίσει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα έχουμε αναταράξεις το φθινόπωρο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, με ζητούμενο τη μήνυμου μέσω συνεννόηση που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού χάρτη της χώρας, συζητείται από το πρωί στη Βουλή το θέμα της προθεσμίας που θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης για να ολοκληρώσει το έργο της. Οι δύο μήνες που έχει προτείνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θεωρούνται λίγοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, τον λόγο έχουν λάβει και πολιτικοί αρχηγοί. Για να πάμε λοιπόν στη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Ράντο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εν μέσω ενός άκρος τεταμένου πολιτικού κλίματος, καθώς βρισκόμαστε έστω και ατύπως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά για τη συγκρότηση Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης στη βάση των προτάσεων που έχει υποβάλει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η χείρα συνένεσης που τίνει η συμπολίτευση δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση στην αντιπολίτευση, η οποία την θεωρεί υποκριτική, βλέποντας μικροκομματικές σκοπιμότητες πίσω από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Για επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια της κυβέρνησης με αφορμή την αναθεώρηση έκανε λόγο πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνένεση και η συνεννόηση προϋποθέτουν αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας κάνει μαθήματα θεσμικής υπευθυνότητας όταν κατ' επανάληψη έχει καταστρατηγήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής για να δημιουργήσει συνθήκες ατιμωρησίας και προστασίας των βουλευτών της. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε, Κατερίνα, ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, καθώς όπως είπε, έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες.
1: Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, όπως ανέφερε και σε χθεσινό βραδινή του συνέντευξη, επανέλαβε για την ακρίβεια ο κύριος Ανδρουλάκης στις προτάσεις που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας θα είναι και η αναθεώρηση του άρθρου 110, Δημήτρη, έτσι ώστε να απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες για να προχωρήσει η αναθεωρητική Βουλή, όχι η προτείνουσα, και να ορίσει το περιεχόμενο, γιατί αυτό είναι το ζέον, το περιεχόμενο των υπό αναθεώρηση διατάξεων.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Να σου πω τώρα ότι δρυμή κατηγορώ στην κυβέρνηση ότι θέλει να μετατρέψει τη διαδικασία της αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο και μέσο για να στρέψει τη συζήτηση μακριά από τον οριμαγδό των σκανδάλων, εξαπέλυσε ο Σοκράτης Πάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες με διαδικασία fast track, από την οποία, όπως παρατήρησε, επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας έτσι την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεών του. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε λόγο και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, λέγοντας ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και βροντάκηδες. Έκκληση τώρα στην αντιπολίτευση να συνεισφέρει ουσιαστικά στη συνταγματική αναθεώρηση και να αφήσει την επαναστατική γυμναστική απίφθηνε νωρίτερα η Ντόρα Μπακογιάννη. Προτιμάτε να αφήσουμε τον κρίσιμο αριθμό των 180 θετικών ψήφων στην επόμενη Βουλή, που πιθανότατα θα έχει ισχυρότερη αντισυστημική και λαϊκιστική εκπροσώπηση από τη σημερινή, διερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία πάντως απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με ακραίο κόμμα της δεξιάς ή της αριστεράς, όπως είπε. Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι η Επιτροπή θα έχει συνολικά 42 μέλη και προθεσμία 2 μηνών για να παραδώσει την έκθεσή της, και για τη θέση του Προέδρου της προορίζεται ο πρώην Υπουργός Μάκης Βορύδης.
1: Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα που το κυβερνών κόμμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο χώρο της κεντροαριστεράς που τελεί υπό την επίδραση του κόμματος Τσίπρα. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά, με την σημερινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα παραμονής του κύριου Φάμελου στην Προεδρία του κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών, όπως είπε, δεν φέρει τη συμφωνία που υποτίθεται θα συνάψει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σε συνέχεια, βέβαια, γιατί τα λέγαμε και χθες, της απόφασης που έχει λάβει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος με πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει τέτοια διάθεση, γιατί μέχρι τώρα, ακόμα και σήμερα, δεν έχουν ανταποκριθεί θετικά ή δεν έχουν ούτε έχουν καλωσορίσει αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η κριτική του κυρίου Πολάκη δεν έχει να κάνει μόνο με το τελεσίγραφο που στέλνει τον κύριο Φάμελο εντός 10 ημερών να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ως πρόεδρος του κόμματος την λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι έχει κατρακυλήσει στις δημοσκοπήσεις και δεν ανιχνεύεται πλέον στις μετρήσεις των δημοσκόπων. Εάν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε άλλες εξελίξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, ήταν η φράση που είπε ο κύριος Πολάκης σήμερα. Και υπενθύμισα ακόμη ότι είναι πρωτοφανές στη σύγχρονη πολιτική ιστορία να βγαίνει πρόεδρος ενός κόμματος και να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Αυτό ο κύριος Πολάκης το συνδύασε με την προτροπή του προς τον κύριο Φάμελο να αναλάβει τις ευθύνες του και αν δεν μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εθνικές εκλογές, που όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία, τότε θα ανοίξει ουσιαστικά θέμα αποχώρησής του από την Προεδρία και μάλιστα δέχτηκε και αρκετές ερωτήσεις αν ο ίδιος θα είναι παρόν και απάντησε ότι ποτέ δεν δήλωσα απόν. Εχμές όμως άφησε και για τον κύριο Τσίπρα λέγοντας ότι επειδή παραιτήθηκε ο ίδιος από βουλευτής ζητά να πράξουν το ίδιο και όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Δεν θα κατεβάσουμε και τα παντελόνια μας, ήταν το σχόλιο του κ. Πολάκη. Ωστόσο άφησε να εννοηθεί στην ίδια συνέντευξη, πέρα από τα όσα είπε και προκάλεσε τον κύριο Φάμελο να φέρει τη συμφωνία, ότι ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο ο ίδιος υποψιάζεται ότι υπάρχει μια συμφωνία την οποία δεν παραδέχεται ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά και αυτή η συμφωνία αποσκοπεί ουσιαστικά στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, διότι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες τα μηνύματα να πυκνώνουν από την άλλη πλευρά. Χθες συζητούσαμε τέτοια ώρα για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, ο οποίος πάνω κάτω ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, Γιώργο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς είναι και προκαλούν και προσκαλούν τον κύριο Φάμελο να αποδείξει ότι υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε εξελίξει. Θα υπάρξει πάλι αίτημα για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε ως τελεσίγραφο ο κύριος Πολάκης, δηλαδή εντός 10 ημερών, και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και εκεί είναι όλα ανοιχτά πλέον, γιατί όταν ο κύριος Πολάκης θέτει ευθέως ζήτημα παραμονής του κύριου Φάμελου σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με το κόμμα να κατέβει στις εκλογές για να μην πάει αντιπαραθετικά στον κύριο Τσίπρα, τότε μπορεί να δούμε είτε την υποβολή πρότασης δυσπιστίας προς το πρόσωπό του, είτε ο ίδιος ο κύριος Φάμελος, αν δεν επιβεβαιώσει αυτό που του ζητούν, να αποδείξει ότι υπάρχει τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, τότε θα αναγκαστεί ο ίδιος ενδεχομένως να του σχεθούν πιέσεις να απομακρυνθεί ή να παραιτηθεί από την Προεδρία του κόμματος. Και αν θέλει να πάει, όπως λένε τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, ο ίδιος και όσοι άλλοι ακόμα επιθυμούν, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο Πασόκ τώρα, με φόντο και τα δημοσκοπικά ευρήματα του τελευταίου διαστήματος που κατατάσσουν το κόμμα στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάς, παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι παρεμβάσεις του Νίκου Παπανδρέου και Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών. Να αλλάξει πλώρη το Πασόκ, ανοιχτή συζήτηση για συνεργασίες μετά τις εκλογές, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κ. Παπανδρέου, και εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σαφέστατο είναι το μήνυμα προς την ηγεσία του Πασόκ που έστειλε ο κ. Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του κόμματος. Ακούσαμε ένα πρόσφατο τις δηλώσεις του. Τόνισε ότι το μάθημα των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι το Πασόκ πρέπει να αλλάξει ρότα από εδώ και πέρα. Μάλιστα, επικαλέστηκε και τις 12 τελευταίες δημοσκοπήσεις που τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για το Πασόκ και σημείωσε ότι αυτό κάτι πρέπει να μας δείξει, κάτι λέει. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει φύγει βελόνα από εκεί που ήταν και ο ίδιος σημείωσε ότι η κοινωνία αναζητά λύσεις που δεν εντοπίζει ενοχλεί σε κανένα κόμμα. Να πούμε ότι παρότι ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα δούμε τα πράγματα, μπορεί να προκύψουν θεαματικές εξελίξεις. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή. Πολλά μπορούν να γκρεμιστούν και να δούμε καινούργια πράγματα. Μάλιστα, με έμφαση πρόσθεσε ότι μετά την πρώτη κάλπη θα πρέπει να ανοίξει δημοκρατικά η συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για τις τελικές επιλογές που θα έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι τα μέλη, τα στελέχη και η κεντρική αποφάση. Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουν δημοκρατικά. Με λίγα λόγια, φέρνει στο επίκεντρο τη συζήτηση το όλον ΠΑΣΟΚ να συζητηθεί σε όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ.
1: Στα κομματικά όργανα, με λίγα λόγια, για να δουν πώς θα πορευτούν.
6: Πώς θα πορευτούν. Μάλιστα, είπε ότι πρέπει εκείνη τη στιγμή να σταθμίσουμε πού θα βρίσκεται η χώρα και στο επίπεδο τη οικονομία και στη σχέση με την Τουρκία και να γίνει μια συζήτηση που μέσα σε αυτή χωράνε και τα αριστερά κόμματα και τα προοδευτικά και όλα αυτά. Ποιος θα πει αν είναι σωστή η λύση ή όχι, δεν το ξέρω, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει μία λύση, ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να είναι συνομιλητής με το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε πού συμφωνούμε, είπε χαρακτηριστικά. Με συνέντευξή του στο Radio τόνισε χαρακτηριστικά ότι θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής. Να δούμε πού συμφωνούμε, εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του και τις συγκεκριμένες θέσεις του. Ωστόσο, σημείωσε ότι το γεγονός ότι οι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Επέμεινε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να υπάρχει συνεργασία μαζί της. Θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα και μετά θα απευθύνουμε κάλεσμα σε προοδευτικές δυνάμεις, είπε ο κ. Κατρίνης. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι με τον κ. Τσίπρα. Και τέλος, αναρωτήθηκε εάν η Ελλάδα δεν θέλει να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ, τότε θα θέλει να συζητήσει με τον κύριο Βαρουφά και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή θα επιλέξει και αυτή θα αποφασίσει.
1: Καταγράφονται Κατερίνα. Λοιπόν και αυτές οι παρεμβάσεις. Χθες βράδυ, στο μεταξύ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόμμα έχει ενιαία γραμμή και επικαλέστηκε τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου, στέλνοντας προειδοποιητικά σήματα σε όποιον ακυρώσει τη γραμμή ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Να υπενθυμίσω εδώ ότι η αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη στο 2024 παρέπεμπε στη φράση «παρέλαβα ακόμα από την αείμνη στη φόφη γεννηματά, δεν θα παραδώσω συνιστόσα». Στο μεταξύ, για το θέμα των συνεργασιών ρωτήθηκε και ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κυλκής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, υπεύθυνος του τομέα παιδείας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Νίκο Φελέκη, για να τον ακούσουμε.
8: Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση συνεδρίου. Μια απόφαση συνεδρίου δεν αλλάζει μετά τις εκλογές ή τις όποιες εκλογές. Μια απόφαση συνεδρίου αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Ό,τι και αν λέει ο καθένας. Εμείς, αν με ρωτάτε από θέση αρχής, θα σας έλεγα και εγώ από θέση αρχής ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνει σε λογικές αποκλεισμού και να λες τον Α, το Β, το Γ κτλ. Ακόμη και αν ποτέ δεν θα πας με τον Α και να είναι ιδεολογικός αντίπαλος, η λογική του να ψηφίσεις ή να υπερψηφίσεις κάποιον αποκλεισμό, επί της αρχής θα σας έλεγα ότι διαφωνώ. Όμως, επειδή μιλάμε τώρα επί του συγκεκριμένου και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει και μια ιστορική διαδρομή και επειδή καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια της κρίσης το 12-15, οι συνειρμοί κτλ. Οι οποίοι μπορεί να προκύψουν και η λάσπη η οποία μπορεί να δεχτεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί εγώ θα αφισβητούσα και χωρίς απόφαση συνεδρίου ότι υπάρχει κάποιο σενάριο ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση εγώ δεν το βλέπω. Παρ' όλα αυτά, εν προκειμένου η απόφαση συνεδρίου, ας πούμε ότι έστω και έτσι μας βοηθάει να τελειώνουμε με αυτή τη σπέκουλα οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας.
1: Το απόγευμα στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα εγκριθεί και τυπικά η εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρόβα προεκλογικής περίοδου. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Με το Μαξίμου την ίδια ώρα να επαναλαμβάνει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακριβώς, και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και σήμερα από τον Πρωθυπουργό να αναφερθεί στο 2027 ως χρόνο των εκλογών, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Κατερίνα, αυτό να μετριάζει την σενάριολογία για ενδεχόμενες εκλογές το φθινόπωρο. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που, εν μη τι άλλο, πείθουν ότι είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο κρατά ανοιχτό και η ίδια η κυβέρνηση, και πριν το τέλος του καλοκαιριού νομίζω ότι κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ποια θα είναι η τελική απόφαση που πιθανότατα θα λάβει τότε ο κ. Μητσοτάκης, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα της περίοδου για τις εκλογές. Πάντως, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας θα τεθεί σε προεκλογική κινητοποίηση. Αυτό είναι ένα τέτοιο μήνυμα είχε εκπέμψει ο κ. Μητσοτάκης και από το συνέδριο. Τώρα, με την εκλογή του κ. Κυρανάκη με νέο γραμματέα, πλέον ο μηχανισμός θα μπει σε φουλ ρυθμούς, θα γίνουν και εξορμήσεις τελεχών και μέσα στο καλοκαίρι, όπως αναμένεται, όπως θα γίνει γνωστό σήμερα. Και βεβαίως ένας σημαντικός στόχος από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι να καταφέρει να κινητοποιήσει ψηφοφόρους οι οποίοι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, 119 και το 23, είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά σήμερα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, είτε απέχουν παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα, είτε προσανατολίζονται δημοσκοπικά προς άλλες δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο πιστεύουν, είναι ότι και όσο πρόσωπο ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να απευθυνθεί και σε ένα τέτοιο κοινό. Μένει βεβαίως όλα αυτά να τα δούμε. Το σίγουρο πολιτικά, Κατερίνα, για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ναι μεν διατηρεί ένα ξεκάθαρο προβάδισμα σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης δημοσκοπικά. Ωστόσο, τα επίπεδα τα οποία βρίσκεται επίσης δημοσκοπικά, τα
1: απέχει πολύ από την αυτοδυναμία.
9: Ακριβώς, και μια δυναμική ή μια τροχιά αυτοδυναμίας προϋποθέτει ότι θα καταφέρει να προσελκύσει ένα μέρος τουλάχιστον αυτού του ακροατηρίου, κυρίως στα δεξιά, γιατί εκεί έχουν υπάρξει οι μεγαλύτερες διαρροές. Σε ό,τι αφορά το κέντρο, θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν οι ελπίδες, οι αναλύσεις ότι και η παρουσία, η επανενεργοποίηση του κ. Τσίπρα ενδεχομένως να λειτουργήσει προς κατεύθυνση συσπήρωση σε ψηφοφόρους αυτής της πλευράς με τις συγκρίσεις και την υπενθύμηση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, που ήδη το βλέπουμε και θα το βλέπουμε συνέχεια της περίοδου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Από τα δεξιά όμως, παρά τις πολλές προσπάθειες που διαρκούν εδώ και πολλούς μήνες και διάφορες πρωτοβουλίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει. Και
1: θα είναι ακόμα πιο δύσκολα αν τελικά ο κύριος Σαμαράς στο επόμενο διάστημα πατήσει το κουμπί και ανακοινώσει το δικό του κόμμα.
9: Ακριβώς, και υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας που κάνει ακόμη πιο σύνθετο το τοπίο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, στην σημερινή του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης, όπως λένε οι πληροφορίες, θα αναφερθεί και στις καταρχάς και πάλι στα διλήμματα, θα θέσει τα διλήμματα και θα βάλει τα διακυβεύματα που έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, τον κίνδυνο αστάθειας, ακυβερνησίας, το να μην αμφισβητηθούν οι κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Θα θέσει προτεραιότητες για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα πορευθεί προς τις εκλογές. Προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με την σύγκληση με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Επίσης, με την αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, τον γεωπολιτικό της και το γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως το τρίτο πεδίο, θα έλεγε κανείς, των προτεραιότητων έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του κράτους. Πήραμε μια γεύση ήδη από χθες με τα gov.gr, τον απολογισμό και όσα υπόθηκαν στην εκδήλωση. επίσημα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. Και ολοκληρώνοντας να σου πω, συνδέοντάς τους σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό μάλλον και με τη στόχευση προς τα δεξιά και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων από εκείνη την πλευρά, ότι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στον πατριωτικό χαρακτήρα του κυβερνώντος κόμματος, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς που έχουμε ακούσει να χαρακτηρίζονται από το κυβερνητικό επιτελείο ως επαγγελματίες ανησυχούντες, Κατερίνα.
1: Φωτογραφίζοντας προφανώς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Καλλιθέα. Υποστήριξε ότι πίσω από τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ανάπτυξης κρύβεται η επιδείνωση των συνθήκων ζωής για τα λαϊκά στρώματα. Και εμείς πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μάλιστα ο κ. Κουτσούμπας απίθυνε κάλεσμα μαχητικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ από την Καλλιθέα, όπου μίλησε σε πολιτική συγκέντρωση στο νότιο τομέα της Αθήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέοντας την πολεμική ακρίβεια με τις διεθνείς εξελίξεις και τις κυβερνητικές επιλογές. Επίσης, όπως είπες και εσύ, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, συντάξεις, και υποστήριξε ότι πίσω από τα κυβερνητικά αφηγήματα περί ανάπτυξης κρύβεται η επιδείνωση των συνθήκων ζωής για τα λαϊκά στρώματα. Αναφερόμενα στις μεγάλες επενδύσεις στο ελληνικό και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, υποστήριξε ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των κατοίκων για στέγη, ελεύθερους χώρους και κοινωνικές υποδομές. Παράλληλα, να πούμε κλείνοντας, στάθηκε στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, στα αυξανόμενα ενίκια και στους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή από το πρωί επικρατεί έθραυστη ύφεση μετά τη χθεσινή βραδινή κατακόρυφη κλιμάκωση. Οι αμερικανικές επιθέσεις, αντίπεινα σας θυμίζω, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα. Το ίδιο και το πρώτο κύμα της Ιρανικής ανταπάντησης. Παραμένουν ωστόσο οι απειλές της Τεχεράνης εναντίον χωρών της περιοχής που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα μας έρχονται εξόχως ανησυχητικές εικόνες χάους από το Μπέλφαστ, και εμείς συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Σαρακινό να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρίνα, όλα αυτά που ανέφερες για την Μέση Ανατολή ισχύουν. Ωστόσο, πριν από λίγο, καθώς ξημέρωσα στην Ανατολική Ακτή και έχουν αρχίσει οι αναρτήσεις, έχουμε πλέον απειλές και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του πριν από μισή ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τα τρία θαυμαστικά που ακολουθούν τη λέξη τίμημα, δεν διευκρινίζει αν θα πρόκειται για σκλήρυνση σε ό,τι αφορά την διπλωματική διαδικασία ή αν θα πρόκειται για κάτι άλλο, ενδεχομένως για νέες επιχειρήσεις. Τώρα, το πρωί είχαμε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο απειλούσε με πλήγματα όσες χώρες βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει κάποια στην πράξη κάποια υλοποίηση αυτής της απειλής, πέραν των επιθέσεων που είχαν αναφερθεί τα ξημερώματα εναντίον του στόχων στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Η αμερικανική επιχείρηση έριξε στις 4 τα ξημερώματα, όπως ανέφερες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι εξουδετερώθηκαν όλοι οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι στοχοποίησαν ομάδες αεροσκαφών F-35 στη βάση στην Ιορδανία. Παράλληλα, κάνουν λόγο για φθορές σε υποδομές στην πόλη Σίρικ στο νότο, κυρίως σε δεξαμενές νερού και πυλώνες επικοινωνίας. Υπάρχει δυσπιστία στην Τεχεράνη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία. Αμφισβητεί πλέον το Ιράν το πόρισμα του Αμερικανικού στρατού σχετικά με την πτώση, με την κατάρριψη του ελικοπτέρου.
1: Έχουμε θεωρητικά από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτή η αναζωπήρωση που μας περιγράφεις, αλλά ποιος ξέρει ακριβώς ακριβώς τι συνέβη. Ναι, ναι.
11: Αυτή η ένταση λοιπόν, η χθεσινή, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οδηγεί την Τεχεράνη σε μια επανεκτίμηση της κατάστασης. Η ένταση παραμένει. Αυτό προκαλεί διεθνή ανησυχία. Είχαμε την πρώτη αντίδραση νωρίς το πρωί από το Πεκίνο που κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση. Ακολούθησε η Μόσχα, η οποία κάλεσε επίσης σε αυτοσυγκράτηση σε επίπεδο προσώπων Υπουργείων Εξωτερικών. Αυτά. Υπάρχει απάντηση από το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου σχετικά με αυτό τη δήλωση γρίφο του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Θα είναι, λέει το Λικούντ. Να θυμίσουμε εμείς εδώ ότι σε δηλώσεις του στο ABC ο Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε αν όντως θέλει να συνεχίσει ο Νετανιάχου, καθώς είναι πολλά χρόνια Πρωθυπουργός και έχει διαγράψει ήδη μια εκπληκτική καριέρα. Τώρα,
1: πάντως, αν μου επιτρέπεις εδώ, Βαγγέλη, φαίνεται τα τελευταία 24 ώρα οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου να παραπέμπουν σε μια μορφή κλιμάκωσης, να το πω, ή δυσφορίας, διατύπωσης δυσφορίας έναντι του συμμάχου του, έναντι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κάτι που φωτογραφίζει και τη διαφορετική στόχευση εν τέλει μεταξύ των δύο πλευρών.
11: Αυτό, Καταρίνα, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό από εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία χρησιμοποίησε πολλούς χαρακτηρισμούς ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Εντάχθηκε τα τελευταία 24 ώρα κυρίως λόγω της στάσης του Ισραήλ στον Λίβανο. Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βάνς, ο οποίος είπε ότι έχουμε πολλά κοινά με το Ισραήλ, αλλά υπάρχουν και κάποιες καταστάσεις στις οποίες αυτά τα συμφέροντα διήστανται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Belfast και τις κινητοποιήσεις που σημειώθηκαν και εκεί χθες το βράδυ και τα επεισόδια, να ξεκινήσουμε από την είδηση ότι ο Σουδανός, ο οποίος ήταν ο δράστης αυτής της επίθεσης εξαιτίας της οποίας υπάρχει η αναταραχή, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, προφυλακίστηκε. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκηση με εγγύηση. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του θύματος ενός 40χρονου Βρετανού πολίτη, παραμένει σε κρίσιμη.
1: Έχουμε πληροφορίες ότι έχει χάσει το ένα του μάτι.
11: Ακριβώς, έχει χάσει το αριστερό μάτι. Είναι δύσκολα τα πράγματα συνολικά για την όρασή του, καθώς υπάρχει πρόβλημα και με το δεξί μάτι. Έχει τραύματα στον αφιένα. Ήταν μια επίθεση αποκρουστική, όπως την χαρακτήρισε ο κ. Στάρμερ. Είδαμε όλοι τα βίντεο που κυκλοφόρησαν.
1: Παρέπεμπε κάτι σε μια προσπάθεια αποκεφαλισμού. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ βίαιο το βίντεο. Είναι αλήθεια και ακολούθησαν βίαιες αντιδράσεις. Το θέμα είναι ότι έρχεται ξανά στο προσκήνιο με μεγάλη δυναμική το μεταναστευτικό και η απάντηση από πλευράς ακροδεξιών εθνικιστών, Ευαγγέλη.
11: Ναι, και ήταν έντονη η παρουσία τους στις χθεσινές διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν ελληνικά, οφείλουμε να πούμε. Στη συνέχεια, ωστόσο, υπήρξαν φωτιές, τρυπολήθηκαν οχήματα, ένα λεωφορείο, είσοδοι πολυκατοικιών. Ενδεικτική είναι η στάση της περιφερειακής πρωθυπουργού εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, της Ονίλ, η οποία ήταν από τους πρώτους μαζί με στελέχη της κυβέρνησης της που καταδίκασαν την επίθεση του Σουδανού εναντίον του Βρετανού πολίτη, αυτή την αποκρουστική επίθεση, επαναλαμβάνουμε. Ωστόσο, χθες το βράδυ η δήλωσή της ήταν ότι τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτά που συνέβησαν στο Μπέλφαστ, τα οποία θα είχαν και συνέχεια, Κατερίνα, εάν δεν είχε ξεσπάσει μια έντονη βροχόπτωση και δεν είχαν αποσυρθεί διαδηλωτές από τους δρόμους. Ενδεικτικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο Μπέλφαστ μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο Southampton. Εκεί το θέμα ήταν η στάση της αστυνομίας απέναντι σε έναν Βρετανό νεαρό πολίτη, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό Σιχ. Στη συνέχεια, και ενώ ήταν τραυματίας, συνελήφθη ο Βρετανός πολίτης, επειδή, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα, ο νεαρός Σιχ τον είχε κατηγορήσει ψευδός για ρατσιστική επίθεση. Mm. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ και ανησυχητικά.
11: Και είναι έντονες οι επικρίσεις κατά του Κιρ Στάρμερ για τη μεταναστευτική του πολιτική σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως από τα κόμματα της ακροδεξιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ο Βαγγέλης Σαρακινός, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας τώρα συνεχίζει ροές μεταναστών από τα νότια σύνορα της χώρας, καθώς καθημερινά εντοπίζονται νοτίως της Κρήτης και της Γάβδο περισσότεροι από 300 με 350 άνθρωποι. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο του μεταναστευτικού, για μία ακόμη φορά η Κρήτη και η Γάβδο, τα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας μας. Κάτι που δείχνει ότι πλέον η Κρήτη δεν είναι απλώς ένα εναλλακτικό σημείο για είσοδο μεταναστών προς την Ευρώπη, αλλά έχει μετατραπεί σε βασική πύλη της διαδρομής από Λιβύη προς ευρωπαϊκό έδαφος. Οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν. Το ευνοούν τη μετακίνηση. Οι βάρκες έρχονται κατά κύματα. Λιμενικό και Frontex είναι σε συνεχή επιφυλακή προκειμένου να εντοπίσουν τα σκάφη αυτά, ενώ ξεκινήσαν από σήμερα και οι αντιδράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης για τις δομές φιλοξενίας κάτω στην Μεγαλόνησο. Από το πρωί μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 78 άτομα σε δύο περιστατικά τα οποία έχουν εντοπιστεί. Και από τις 78 μόνο μία ήταν γυναίκα, όλοι οι υπόλοιποι ήταν άντρες και σύμφωνα με τη δήλωσή τους προέρχονται από το Σουδάν, ενώ από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και σήμερα πάνω από 1.200 άτομα έχουν εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί νότια της Κρήτης και της Γάβδου, ενώ από τον αρχές Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα πάνω από 7.500 είναι οι αλλοδαποί οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν από τα νότια σύνορα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα να γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δήμο Χερσονήσου και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις άλλων όμορων περιοχών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων, προσωρινή δομή φιλοξενίας, για λίγες μέρες δηλαδή, λέγοντας ότι πλέον δεν αντέχει το νησί άλλη δομή φιλοξενίας. Είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται στις ήδη υπάρχουσες. Η πορεία ξεκίνησε από εκεί, προχώρησαν με μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την περιφέρεια, εκεί όπου περίμεναν προκειμένου να δουν τον Περιφερειάρχη να του εκφράσουν τα παράπονά τους και την αντίθεσή τους. Σήμερα, όπως είπα, 78 άτομα έχουν διασωθεί, αυτοί όλοι έχουν μεταφερθεί στους καλούς λιμένες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι χώροι φιλοξενίας από 450 άτομα φιλοξενούν μέχρι και 700, ίσως και περισσότερους.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, από νωρίς το πρωί από τα ξημερώματα, θα λέγαμε, Κατερίνα, πάνωπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΙ και της ΚΑΜ με την τροπή και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών πραγματοποιούν εφόδους σε διάφορα σπίτια και χώρους στην Αττική. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους πλειοφθέντες είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μια γυναίκα Ελληνίδα. Και αυτό που έκαναν, Κατερίνα, είναι να διακινούν ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων πάνω από 1 κιλό κοκαίνη. Έχουν βρεθεί εκατοντάδες σφαίρες και τουλάχιστον 2 όπλα. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Έχει γίνει έφοδοι και συλλήψεις μεταξύ άλλων σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνιες, στο Ήλιον και στην Μαγούλα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Ίσως μέχρι το τέλος της επιχείρησης, Κατερίνα, αυξηθεί και ο αριθμός των συλληφθέντων. Ωστόσο, αυτά τα 8 άτομα φαίνεται να είναι ο βασικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, που εδώ και καιρό είχε μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών και σήμερα αποφασίστηκε να γίνει αυτή η μεγάλη επιχείρηση, προχωρώντας και στις συλλήψεις.
1: Δημήτρη, πριν κλείσουμε 2 κουβέντες, μιας και είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, έχουμε τελικά σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας.
13: Ναι, Κατερίνα, και πριν λίγο βγήκε και επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ναι, που κάνει λόγο για άμεση εξιχνίαση της διπλής αυτής δολοφονίας. Mm-hmm. Φερόμενος ο δράστης 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Κατερίνα, αυτό που φαίνεται να πρόδωσε τον 65χρονο, ο οποίος, να πούμε ότι δεν έχει ομολογήσει, επιμένει στο ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε τα δύο άτομα νεκρά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, αυτά που πρόδωσαν τον 65χρονο είναι τα πλημμένα ρούχα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Ενώ είχε συμβεί όλο αυτό, mm-hmm, ο 65χρονος είχε να πλύνει ρούχα που ήταν προδήλωσε εκτός της πραγματικότητας για την αστυνομία, και μάλιστα σε ένα από αυτά εντοπίστηκαν και κυλίδες αίματος. Και το δεύτερο, Κατερίνα, είναι ότι από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, mm-hmm, διαπιστώθηκε, το είχαν πει από την αρχή οι αστυνομικοί, ότι κανένα τρίτο άτομο δεν μπήκε μέσα στο σπίτι όλες αυτές τις ώρες. Δεν υπήρξε κάποιο σημάδι διάρρηξης ή παραβίασης του σπιτιού. Οπότε, μάλιστα, ο μοναδικός που ήταν μέσα στο σπίτι όταν έγινε το έγκλημα ήταν ο 65χρονος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη φυλακή οδηγούνται μετά από μαραθώνιες απολογίες και οι εξεκατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική και φέρεται να διέπρατε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες. Η Μίνα Μουστάκα μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ούτε ένας λοιπόν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προέβαλαν οι έξι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες για πολλές ώρες ενώπιον του ανακριτή, δεν έπεισαν τον δικαστικό λειτουργό και τον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα αργά χθες το βράδυ, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, και οι έξι κατηγορούμενοι να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Τους έδειξαν δηλαδή το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή. Το κατηγορητήριο βαρύ, να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία και δωροληψία, παράβαση καθήκοντος αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοκτικών αρχών που έφτασαν στην σύλληψη των μελών του κυκλώματος μετά από καταγγελίες, φέρονται να κανόνιζαν ραντεβού ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, προκειμένου να γίνουν οι μεταξύ τους συνεννοήσεις και να παραλαμβάνουν βέβαια την αμοιβή για τις εξυπηρετήσεις που έκαναν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που ξεπερνά τις 3.500 σελίδες, τα μέλη του κυκλώματος συνήθιζαν να συναντώνται από κοντά με πρόσχημα να πιούν έναν καφέ, mm-hmm, για να διευθετήσουν υποθέσεις πολεοδομικού χαρακτήρα όπως μείωση προστήμων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων αλλά και ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών. Συνήθιζαν δε, πάντοτε κατά τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, να δίνουν τις δεσμίδες των χρημάτων μέσα σε κουτιά από γλυκά, προκειμένου να μην τραβούν τα βλέμματα και να μην κινήσουν τις υποψίες. Από την πλευρά τους, όπως είπαμε, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Μιλούν ακόμα και για άλματα λογικά που γίνονται μέσα στη δικογραφία προκειμένου να καταστούν οι ίδιοι κατηγορούμενοι. Από εδώ και πέρα η ανακριτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται η έρευνα των διοκτικών αρχών να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που πήγε τροπάντοτε τις συγκεκριμένες πολεοδομίες που έγιναν οι συλλήψεις.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ. Απολύσεις ακόμη και εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, εργασιακή πίεση που προκαλεί προβλήματα υγείας πλέον και με δικαστική βούλα, χαμηλές προοπτικές προσλήψεων και εργασιακά προβλήματα αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας συνθέτουν το εργασιακό μοσαϊκό στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους, δηλώνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, προκειμένου να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας των 730 εργασιακών συμβούλων, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας. Οι εργασιακοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως συμβασιούχοι μέσω ΑΣΕΠ, απασχολούνται στα κέντρα προώθησης της απασχόλησης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων καταγγέλνουν την κυβέρνηση για παρελκυστική τακτική, εξηγώντας ότι ενώ οι αρμόδιοι τους διαβεβαίωναν πως θα φροντίσουν για την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, προχωρούν στην προκήρυξη χιλίων προσλήψεων για τις ίδιες θέσεις, αγνοώντας ουσιαστικά τον παράγοντα της προϋπηρεσίας και καθιερώνοντας την προσωπική συνέντευξη, μέσω της οποίας ο υποψήφιος λαμβάνει 60 μόρια που λειτουργούν καθοριστικά για την πρόληψή του. Για την πρόσληψή του, mm-hmm, δηλαδή στην ουσία για αντικατάσταση, mm-hmm, του υπάρχοντος προσωπικού. Την ίδια ώρα, για δικαστική απόφαση σταθμό υπέρ των εργαζομένων, κάνει λόγο ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τραπέζης Πειραιώς, καθώς το μονομελές πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι η στοχοθεσία που είχε θέσει η εργοδοτική πλευρά και η εντατικοποίηση της εργασίας στάθηκε αιτία να κλονιστεί η υγεία μιας υπαλλήλου. Εν τω μεταξύ, σοβαρά προβλήματα στους τομείς του χρόνου εργασίας, της επιθεώρησης εργασίας, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, καταγράφει η έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας με βάση τις παρατηρήσεις της ΓΕΣΕΕ. Αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας, να αναφέρουμε, Κατερίνα, συμμετέχει στις εργασίες της 114ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Γενέβη. Και όλα αυτά όταν μόλις το 28% των εργοδοτών στη χώρα μας προβλέπει αύξηση του προσωπικού εντός του επομένου τριμήνου, σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου Manpower Group. Οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφουν μείωση κατά 12 μονάδες σε τριμηνιαία βάση, κατά 5 μονάδες σε ετήσια, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση, 19 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
1: Δημητρή, σε ευχαριστώ. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στο μεταξύ στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε τουρισμό-επισητισμό, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων την επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων με εξαντλητικά ωράρια και την αφέμαξη των ήδη χαμηλών εισοδημάτων τους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε τουρισμό-επισητισμό, Γιώργος Χότζουγλου, μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
16: Παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε τα 4 τελευταία χρόνια, έχουμε ανανεώσει 2 κλαδικές συμβάσεις με μεσορευτικές αυξήσεις 20%. Εν τούτοις παραμένουν οι μισθοί πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την Ευρώπη στον ίδιο κλάδο. Υποστήκαμε τεράστια ζημιά από την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικά, εμείς καταφέραμε το 2023 να επαναφέρουμε τους μισθούς μας εκεί που ήταν το 2011. Έχουμε χάσει όμως το 40% περίπου της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και δυστυχώς η εξίσωση δεν βγαίνει. Επιδοτούμαστε το χειμώνα με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι των κλάδων. Δεν μπορούν να επιβιώσουν σε λεγόμενους νεκρούς μήνες. Ξέρετε όμως ότι το ταμείο ανεργίας είναι συμβασμένο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι όποτε αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται το ταμείο ανεργίας. Έτσι φτάσαμε να περνάμε το αφορολόγητο. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο είναι 10.900 ευρώ περίπου. Περνάμε λοιπόν το αφορολόγητο 10.000 και μας δίνει η εφορία πίσω 400, 500, 600 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε όχι μόνο τις αυξήσεις που πήραμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα μήνα από το ταμείο ανεργίας. Άρα πληθωρισμός και κυβέρνηση ροκανίζουν το εισόδημα των εργαζομένων.
1: Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης αλλά και την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ψηφιακή ανάσα από το Athens Bus Parking παίρνει το κέντρο της Αθήνας, καθώς μετά από συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Μηχανοργάνωσης της ΔΑΕΜ με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λάζαρο Καραούλη, καθώς και τις αρμόδιους αντιδημάρχους και τη Γενική Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, παρουσιάστηκε η εφαρμογή Athens Bus Parking, η οποία αναπτύχθηκε από το Δήμο και αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Να πούμε ότι το πάρκινγκ των τουριστικών λεωφορείων αποτελεί μια πληγή, να το πούμε έτσι, για το κέντρο της Αθήνας, καθώς εκτός το ότι παρκάρουν σε κεντρικά σημεία της πόλης, ούκο λίγες φορές, άμα ο αριθμός τους είναι μεγάλος, προκαλούν και κυκλοφοριακό έφραγμα. Όπως είπε ο κύριος Καράουλης, μετά τη συνάντηση, η ψηφιακή μετάβαση της Αθήνας περνά από έργο σε ουσιαστικό αντίκτυπο. Το Athens Bus Parking αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας που γεφυρώνει τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου με την καθημερινότητα της πόλης. Μέσω λοιπόν αυτής της εφαρμογής, οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων θα ξέρουν πού υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για να παρκάρουν αφού αφήσουν τους επισκέπτες και τους τουρίστες της πρωτεύουσας.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. 11 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων αναζητά ο Δήμος Αθηναίων για τη στελέχωση των παιδικών εξοχών στον Άγιο Ανδρέα κατά τη θερινή περίοδο. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αφορούν την περίοδο λειτουργίας του κατασκηνώσεως του Δήμου Αθηναίων από 23 Ιουνίου ως 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Τώρα, ποιες είναι οι θέσεις? Είναι 4 γιατροί, παιδίατροι, παθολόγοι, γενικοί γιατροί ή ορθοπαιδική, δύο μάγειρες, ένας ναυαγοσώστης ή ναυαγοσώστρια, ένας οδηγός με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας και κάρα ταχογράφου, δύο ηλεκτρολόγοι και ένας υδρολόγος. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι 16 Ιουνίου, ενώ για περισσότερες φορείς οι ενδιαφέροντες μπορούν να επισκεφτούν το site του σταθμού μας www.athenaeo4.gr ή να μπουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr. Καταρίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Μια νέα θερινή σκηνή στείνεται στους κήπους του Ζαπίου. Θα φιλοξενήσει το ολοκένουργιο Φεστιβάλ Ολυμπίων. Η μεγάλη πρεμιέρα γίνεται στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα συνδυάζει από θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες μέχρι το Μουντιάλ. Ο Λευτέρης Γιοβανίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, μίλησε στη Βάσια Πακετέα.
19: Το Ζάπιο είναι ένα εμβληματικό κτίριο, μνημείο στο κέντρο της Αθήνας, με υπέροχους κήπους, και ως νέα επιτροπή τώρα που έχουμε συσταθεί θέλουμε να γίνει πάλι ένας χώρος για περιπατητές όπως ήταν παλιά, ένας χώρος που οι Αθηναίοι και όχι μόνο θα έρχονται εκεί. Στους κήπους του Ζαπίου στο παρελθόν, οι παλιοί τα θυμούνται, υπήρχαν μουσικές σκηνές, υπήρχαν θέατρα, γινόντουσαν επιθεωρήσεις, παραστάσεις πολύ πιο παλιά, και με αυτή την έννοια ζωντανεύουμε πάλι τους κήπους και καλούμε τον κόσμο, καλούμε τους Αθηναίους να έρθουν να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Το Ζάπιο κλείνει γιατί ανακαινίζεται, ξεκινάει η ριζική ανακαίνισή του. Θα γίνουν μέσα νέοι χώροι, θα μπορεί να φιλοξενήσει πιο σημαντικά συνέδρια. Ανοίγει το Μάιο του 27 για να φιλοξενήσει την Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ανοίξει για τον κόσμο πάλι Απρίλιο του 28. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε δράσεις και στους κήπους και τα Χριστούγεννα. Θα δει παρόλο τα έργα που θα γίνονται μέσα, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τις δράσεις μας στους κήπους έξω. Θα έχουμε μια σειρά από αυτές τις παραστάσεις που φέτος το καλοκαίρι κάνουν πρεμιέρα, ξεκινώντας από τη Μίδια, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπος, Εκκλησιάζουσες, η Αντιγόνη, και επίσης θα έχουμε και μουσικές συναυλίες, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, τζαζ καλλιτέχνες του εξωτερικού, μεγάλα ονόματα, ο Πάνος Μουζουράκης με τον Παντελή Αμπαζή. Εμείς είμαστε Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Στόχος μας είναι να εκτελούμε τη διαθήκη του Ζάπα. Αυτό που ζητάει ο ίδιος είναι το Ζάπιο να είναι ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, χώρο συνάντησης, οπότε σε αυτό το πνεύμα και πάντα προωθώντας τον αθλητισμό βάζουμε μια γιγαντοοθόνη και καλούμε Αθηναίους φιλοξενούμενους αυτής της πόλης να έρθουν για να δουν ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Στόχος μας σε αυτό το φεστιβάλ είναι να συνεργαστούμε και έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, και στο πνεύμα αυτό χτίζουμε γέφυρες για να κάνουμε πράγματα πολλά.
1: Για να περάσουμε λοιπόν και στην ενότητα του αθλητισμού με αθλητική δράση, ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η κύριε βράδια μπάσκετ απόψε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Η Πράσινη υποδέχεται λοιπόν τους Ερυθρόλευκους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ντάμπολ στις 9 η ώρα απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Αν μάλιστα κερδίσουν απόψε, θα κατακτήσουν τον πρωτάθλημα, καθώς χρειάζονται μία νίκη ακόμα για να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν θα αγωνιστεί ο Νίκος Βαγκαβόπουλος, όπως έχει πρόβλημα στο πέλμα. Με προβλήματα θα παίξουν ωστόσο οι Οσμάν και Σλούκας. Ο Τούρκος Φόργορντ έχει πρόβλημα στη μέση. Ο Έλληνας Γκάρντ έχει πρόβλημα στον γόνατό του από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τελευταία στιγμή αναμένεται να αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται με πρόβλημα στον γόνατό του. Στο ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ, θέμα παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας έχει τεθεί. Οι πιθανότητες για την παρουσία του Ρουμάνου τεχνητού και την επόμενη σεζόν είναι μοιρασμένες. Αναμένεται τις επόμενες μέρες μια συνάντηση του Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, για να ξεκαθαρίσει το θέμα.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
21: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στις σταδίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και τέλος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της Άνω Γλυφάδας μέχρι και τον Άλυμο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης. Thank you.
0: ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στη στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στη βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά FM, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετς για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Με μειωμένο επιτόκιο και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, η επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου άντληση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κατά τη διάρκεια περιπολίας του στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη ωστόσο να αρνείται ότι ευθύνεται για την κατάρρευση. Σημειώθηκαν αμερικανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία, ιρανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ και αμερικανική κατάρρευση. Σημειώθηκαν αμερικανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία, ιρανικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ και

0: του πληρώματος. Ασήγαστη την ίδια ώρα η ένταση στο Λίβανο με Ισραηλινά πλήγματα στην επαρχία Νάμτια στα νότια της χώρας. Την εκ νέου υποψηφιότητα Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές του Ισραήλ ανακοίνωσε το Λικούντ. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει, όπως λένε, να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των υπογραφώντων, οι Ρωμάνο Πρόντι και Μάσιμο Νταλέμα, καθώς και ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Σίγμαρ Γκάμπριελ. Για εθνοκάθαρση των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατηγορεί το Ισραήλ η διεθνής αμνηστία. Σαφές μήνυμα Ερντογάν προς τις χώρες που συνεργάζεται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε, η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τέλος επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση για επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως έχει μιλήσει ο ελληνικός λαός. Η διαφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγύθει τη διαδικασία αναθεώρησης, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος. Για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση, έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές. Θέμα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Μολάκης μιλώντας στο Όπεν. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη νότια της Αγίας Γαλήνης. Εύρειας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ χαρακτήρισε σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα τα βία επεισόδια κατά των μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα, ένας 40χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Ανεμεταβλητή 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Τι λες? Εδώ είμαστε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλέον τραγάρε με τρένο το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μέρος πρώτων, κυρίες και κύριοι. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία. Στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ενδεχομένως να απαντά και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης, το δικό μας παιδί, ο Σταύρος Αμαρώτος, και δίπλα του άγρυπνος φρουρός, πάντα ο Διονύσης First. Είμαστε μία μέρα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και το λέω αυτό γιατί αύριο, από αύριο που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, ουσιαστικά αλλάζει η ατζέντα. Γιατί θα έχουμε οτιδήποτε έχουμε, αλλά θα είναι στο περιθώριο του Μουντιάλ. Σας το λέμε, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να μην αρχίσετε τις γκρίνιες, τα παράπονα, τις ενστάσεις και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε ουσιαστικά... Στην επικαιρότητα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Ένας πόλεμος ο οποίος δεν λέει να τελειώσει. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Ενδεχομένως και ο ίδιος να μην ξέρει τι θέλει, ή να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, κάποιοι που τους υποστηρίζει και τον υποστηρίζουν γίνονται ακόμα πλουσιότεροι, και κάποιοι όχι ενδεχομένως, όπως συμβαίνει μετά από κάθε σύραξη, γίνονται φτωχότεροι. Έχουμε τα ίδια στην κεντρική πολιτική σκηνή όσον αφορά τα δικά μας, τα κάθε μας. Έχεις παρατηρήσει καμιά αλλαγή? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό, ναι, μετά την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Εδρεώνεται στη δεύτερη θέση ο Ελλάς, απόνερα από την δεύτερη θέση, την οποία δημοσκοπικά καταλαμβάνει ο Ελλάς. Τα απόνερα αυτά είναι όπως έβγαινε κάποτε το Κεντέρης, που δημιουργούσε τεράστια απόνερα.
1: Ναι. Εμείς που είμαστε και πάνω,
0: βγάλτε έξω τις γριές, περνάει το Κεντέρης και τραβούσαν τις ξαπλώστρες και τις πετσέτες
1: πίσω.
0: Ναι, έρχεται να τραβούσε κάτι απόνερα μέχρι τον μπάρε πάνω πήγαιναν. Τα τρώει τα απόνερα.
1: Το Πασόκ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Γενικότερα όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πεσμένο.
0: Πεσμένο, ναι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, τα ότι βρίσκεται σε...
1: Σε ύφεση, σε...
0: Όχι. Ανασυγκρότηση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μέσα και το ανά και τη συγκρότηση, και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το ποτήρι μισογεμάτο να το βλέπουμε. Ναι. Τι? Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ας πούμε, εσύ, ναι, αυτή τη προσέγγιση. Ανασυγκρότηση. Πιο θετικό.
0: Ναι. Ποτέ δεν το βλέπουμε μισοάδιο. Πρέπει. Καταρχήν για μένα δεν υπάρχει μισοάδιο. Υπάρχει ή άδειο ή τελειώσαμε. Για να πηγαίνουμε παρακάτω. Θα ξεκινήσουμε όπως ήθιστε σε αυτήν την εκπομπή, με χαρές, με πανηγύρια, με τραγούδια, και μετά έχουμε αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορές σε αυτήν την κρίση που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από Τσίπρα από τις ένδοξες ημέρες του παρελθόντος, πολλά για πολλούς, διάφορα για διάφορους και για διάφορους, και έχουμε φυσικά και καλεσμένους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Μαρία.

0: Ο Πορτοκαλί νευρίασε
1: και είπε, δήλωσε, άργησε να διαπραγματευτεί το Ιράν, τώρα θα πληρώσει το τίμημα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι,
1: επίσης, για να ξέρουμε.
2: Επίσης,
1: καλά, για... αυτό δεν έλεγε ότι τα έχουμε βρει και ότι ναι, έχει τελειώσει η ιστορία και ότι θα πάμε για ειρήνη. Αυτά δεν έλεγε.
2: Ακριβώς για αυτό που λες.
1: Δεν το πετυχαίνει τώρα ούτε στα τέταρτα.
2: Εχθές ναι, διάβαζα ότι ήταν η 37η φορά
1: ναι,
2: από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος που ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής.
1: Ωραία. Τώρα,
2: 37 φορές.
1: 37 φορές. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιος δεν πάει καλά, αυτός που αλλάζει 37 φορές την απόφασή του ότι θα κάνει με τον πόλεμο ή αυτοί που κάθονται και μετράνε?
2: Δεν ξέρω, και οι δύο.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί.
2: Μια διαστροφή,
1: δεν γίνεται. Την ίδια ώρα που έχει φορτώσει ο Τραμπ, τα άσχημα για μας είναι ότι έχει φορτώσει και ο Ερντογάν. Η απάντησή μας θα είναι σκληρή. Διαβάζω εδώ από τον ιστότοπο του Βήματος. Σκληρή ρητορική κατά Ισραήλ, Συρία και Λίβανο, Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο περιλαμβάνει και εμάς. Άρα αυτά τα ήρεμα νερά, ήρεμα χωράφια, ήρεμα σύννεφα και γενικότερα ηρεμία τα βλέπω λίγο να ταράζονται. Εμείς πάντως εδώ ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα. Κάτι ήθελα να πεις εσύ.
2: Ναι, θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό. Ναι. Έχει ένα εξαιρετικό θέμα το News 24/7
1: ναι,
2: με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες», που αναφέρεται στους εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ναι.
2: Ο Τάσος Παλαμίδας, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Λιβαδιάς,
1: ναι,
2: έχει πει κάποια πολλά πράγματα αμέσως στο... Έχει κάνει ένα βίντεο η WWF με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες»,
1: ναι,
2: που περιγράφει
1: η WWF για την προστασία του περιβάλλοντος.
2: Τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές πυροσβέστες. Να διαβάσω μόνο δύο λόγια.
1: Τι να περνάνε, εθελοντές είναι. Άμα θέλουν να μην είναι εθελοντές.
2: Να διαβάσω δύο λόγια του, ας πούμε.
1: Για να είναι εθελοντές, μάλλον αριστεροί
2: θα
1: είναι.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αφήσω στα παιδιά μου κάποια περιουσία. Όμως αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να τους δώσω παρακαταθήκη. Ή ένα...
1: Ποια περιουσία, ρε εγώ, μία εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή που ξεκινήσαμε τη δήλωση, τώρα ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ρε φίλε εθελοντή, φίλε συναγωνιστή, φίλε συναλέγγε, εδώ δεν μπορείτε να πάρουμε σύνταξη. Αφήσει τα παιδιά σου περιουσία. Πλάκα κάνεις. Τα παιδιά σου θα σε θυμούνται μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγεις από αυτό το μάτιο κόσμο να δουλεύεις. Okay. Και από την άλλη μεριά θα δουλεύει και το κράτος. Πώς δουλεύει το κράτος? Δουλεύοντας εσένα.
2: Έτσι.
1: Και έτσι θα προχωρήσετε αγκαλιά μέχρι την ίστατη στιγμή που θα χάσεις το φως αυτής της υπέροχης ζωής. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι εθελοντικά. Όπως και το κράτος απέναντι σε εσένα εθελοντικά δουλεύει. Εθελοντικά σου δίνει να τρως. Εθελοντικά σου δίνει να πίνεις. Εθελοντικά σου δίνει να μένεις. Εθελοντικά σε σπουδάζει. Τι να κάνουμε? Εφόσον εσύ το ξεκίνησε πρώτο με τον εθελοντισμό, θα μας δείτε μπροστά σου. Να τελειώνουμε.
2: Λέει, όμως αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να τους δώσω παρακαταθήκη είναι να τους αφήσω το δάσος έστω ένα δέντρο.
1: Ναι.
2: Και πιο κάτω λέει, με την οικογένειά μου ζούμε μόνιμα στην εξοχή, έχω επιλέξει το σπίτι τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σπίτι μου.
2: Ναι, ναι, το σπίτι μου.
1: Το δύο.
2: Είμαστε εθελοντές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει να πληρώνουμε από την τσέπη μας τα έξοδα.
1: Γιατί?
2: Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τις βενζίνες μας, για παράδειγμα.
1: Δηλαδή, τι θα βάζεις το χέρι σου στην τσέπη του αλουνού και να πληρώνεις τα έξοδα τα δικά σου?
2: Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τις βενζίνες μας, για παράδειγμα, για να πάμε να σβήσουμε φωτιές.
1: Ναι, εθελοντής δεν είσαι.
2: Και συνεχίζει. Πέρσι αγοράσαμε με δικά μας έξοδα ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Γερμανία.
1: Α, μπλέκει και το Ιράν τώρα.
2: Το Ιράν και τι?
1: Πέρσι.
2: Πέρσι. Αγόρασαν ένα πυροσβεστικό όχημα από τη Γερμανία. Ήρθε πολύ γρήγορα.
1: Μήπως ήρθε μαζί με τον γιατρό που είναι στοιχείο?
2: Από τη Γερμανία μεταγραφή.
1: Από τη Γερμανία μαζί με. Τέτοιο έτσι τα φέρνουμε
2: ωστόσο,
1: τώρα.
2: Ωστόσο δεν μπορέσαμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί η έκδοση πινακίδων έκανε 8,5 μήνες.
1: 8,5 μήνες. Εντάξει, να
2: για τους εθελοντές πυροσβέστες ναι, να πάνε να σβήσουν φωτιές με δικά τους έξοδα.
1: Δεν θα έχουμε φέτος φωτιές γιατί φέτος έχουμε εκλογές. Οπότε τελειώσαν και οι εθελοντές, τελειώσαμε και όλες αυτές οι αριστερίλες οι οποίες μας έχουν κουράσει τα μάλα. Μια που μιλήσαμε για αριστερά, πάμε να ακούσουμε για τους εξοδούχους γιατί εκτός από τους εθελοντές είναι και οι εποχικοί, είναι και οι εξοδούχοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, σκέφτονται ποιοι θα πάρουν χαρτί πορείας άγνωσης κατεύθυνσης, εξοδούχοι και σκέφτονται μάλιστα, μια που είμαστε εξοδούχοι και βγήκαμε, να μην ξαναγυρίσουμε. Γιατί αυτοί που κάναν την ηρωική έξοδο στο Μεσολόγγι ξαναγύρισαν? Όχι. Και γίναν ήρωες. Έτσι θα κάνουμε την έξοδο κι εμείς. Μία θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη του Μεσολογγίου. Οι δύο μεγάλοι έξοδοι και θα γίνουμε κι εμείς ήρωες. Για παίξε, Μαρία Επιγόντος.
3: Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις.
4: και αρκετά στελέχη και βουλευτές είναι έτοιμοι να φύγουν. Δεν ξέρω αν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, ούτε αν θα τους πάρει τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αλλά αυτοί θα φύγουν μια φορά.
5: Να δημιούργησε πολλά προβλήματα Ράνια στα στελέχη που στηρίζουν τον κύριο Φάμελο, τα οποία είναι της πλειοψηφίας της σημερινής, και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί από αυτούς είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου, διότι θεωρούν ότι η απόφαση που ελέγχθηκε.
4: Βουλευτές βλέπουμε εδώ,
5: Ναι, τώρα λοιπόν από βουλευτές ο κύριος Γιώργος Καραμέρος ανάμεσα σε αυτούς, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο κύριος Μεϊκόπουλος, υπάρχει ο κύριος Κεδίκοπουλος, υπάρχει ο κύριος Βασίλης.
6: Αυτοί που θα φύγουν.
5: Αυτοί κοιτάζουν αυτή τη στιγμή, είναι ανάμεσα στους 15 τουλάχιστον βουλευτές με τους οποίους έχουμε μιλήσει εδώ και μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, Γιάννη, από τα όσα.
6: Πώς έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ 25, πώς έχουν μείνει.
5: Περίπου εκεί, ναι, αλλά κάποιοι εξ αυτών κοιτάζουν προς το Πασόκ.
1: Να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάδεισε την ελληνική οικονομία περίπου ίσα τα σπίρτα, περίπου περιεχόμενο, περίπου 40 σπίρτα. Και καθόμαστε εμείς τα μετράμε ένα-ένα να δούμε κατά πόσο είναι συνεπές το μονοπόλιο των σπίρτων στην Ελλάδα. Φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουν που θα πάνε. Ενδεχομένως να πάνε και στον Τσίπρα, ούτε και ο Τσίπρας ξέρει αν τους θέλει. Ούτε και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν έρθει τώρα πλέον στον Τσίπρα δεν ξέρουν αν τους θέλουν κι αυτούς. Και οπότε, αν είναι να κάνουν ένα έλα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί κάναν το.
2: Το Ελλάς.
1: Ναι, εκτός αν ήταν το Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Ιδεολογικά έτσι κι αλλιώς ήμασταν πάντα μπερδεμένοι σε αυτό το χώρο. Λίγο θέλαμε από εδώ, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Θέλαμε και τα διάφορα. Οπότε συνεχίζουμε να πορευόμαστε μπερδεμένοι και κάπου θα μας βγάλει, κάπου θα βγει. Άλλος για χειοτράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη και άλλος εθελοντής. Εμείς όμως θυμηθήκαμε, γιατί είμαστε από τα παιδιά τα οποία έχουμε μνήμη. Αυτό είναι ένα κουσούρι το οποίο. Συγχωρέστε με, κοιτάζουμε να το αποβάλουμε με πολλούς τρόπους, γιατί όποιος έχει μνήμη σε αυτή τη χώρα και γενικότερα σε αυτό το πολιτικο-οικονομικό σύστημα, μάλλον θα την πληρώσει πολύ ακριβά στη ζωή του. Το καλύτερο είναι να πηγαίνεις μέσα στη γυάλα τουνκ, σαν το χρυσό ψαρο, και να μην θυμάσαι αν είχες διανύσει ξανά αυτή την απόσταση. Θυμηθήκαμε μια δήλωση η οποία εμείς τη θεωρούσαμε μεγάλη, πανηγυρική και αξεπέραστη. Και την ανασύραμε και από το βάθη της μνήμης μας, αλλά και από τα βάθη
2: του αρχείου μας.
1: Του αρχείου μας. Για να την ακούσουμε. Προσοχή. Πάμε.
7: Και αυτό ίσως δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε. Δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα.

0: Ωραία, καλά που δεν ζει ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλντ να το ακούσει για το όριμο τέκνο της οργής και της τέλος πάντων.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Πήγε πολύ καλά αυτό. Όριμο τέκνο της οργής.
1: Δεν είναι διά τον αστέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, είχε την κατάληξη.
0: Ξεφουσκώσαμε, τι να κάνουμε. Πάθαμε αυτό που λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, φουίτ.
1: Φουίτ.
0: Οπότε, άλλα περιμέναμε, άλλα έγιναν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή. Αυτό ήταν ο κύριος Τσίπρας πάντως. Τον ακούσατε τότε που θα γιγάντωνε. Έκλεψε και λίγο από κάποιους άλλους το όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής. Και μην φανταστείτε ότι τα έχετε ακούσει όλα. Τώρα θα τα ακούσετε όλα, γιατί τώρα μπαίνει ο Δραγασάκης. Χτυπάει πόρτα. Δραγασάκης, παραών, πάμε.
2: Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

0: Άντε τώρα να είσαι ιστορικός και να πρέπει να κάνεις διατριβή στο που έκανε λάθος. Το 1917 ο Λένιν ή το 2017 ο Δραγασάκης. Μάλιστα. Εμείς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με βούλτεψη, γιατί μετά από όλα αυτά μόνο βούλτεψη χρειάζεται. Θα το προλάβουμε, θα περιμένει και η Νάνση. Πάμε, ρίξε λίγο βούλτεψη να γουστάρουμε. Δοκιμάει τις αντοχές του Χατζή. Του Χατζή τις αντοχές.
1: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
2: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
3: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
2: Όχι, διακόπτω.
3: Μην διακόπτετε.
2: Ποιος πόλεμος είναι το μεγάλο θέμα.
3: Τις απευθύνεις και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Τι να κάνω.
2: Εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
1: Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος για να μιλήσω.
2: Μα τι να κάνω.
1: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
2: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως.
1: Θα περάσουν τρεις μήνες.
3: Συνέχισε.
2: Α, εντάξει.
3: Συνέχιση.
1: Μπορώ να συνεχίσω πριν τελειώσω.
3: Παρακαλώ,
2: συνεχίσω. Όχι, δεν μας κάνετε τους έξυπνους.
1: Εντάξει,
2: εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
1: Γιατί μιλάς.
2: Εντάξει τώρα.
3: Άσε να μιλήσω.
2: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
3: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
3: Ωραία, έλα, συνεχίστε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή δεν είναι θέμα του Δούκα και του Ανδρουλάκη. Όταν ο κόσμος φτάνει μέχρι το τέλος του
3: έχει
1: και δεν μπορεί να τα βγάλει.
2: Τα ξέρουμε αυτά.
1: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Και την τιμή στα ίδια προϊόντα
2: δεν
1: στη χώρα μας.
2: Δεν μπορεί να μου τα λέει όλα αυτά σαν να μην γίνεται πόλεμος.
3: Γίνεται.
2: Το καταλαβαίνετε.
4: Δεν γίνεται εδώ, κυρία Βούλτεψε, ο πόλεμος. Ο πόλεμος γίνεται.
2: Α, γίνεται αλλού.
4: Τι συμμετέχουμε
2: τα, γονά του Ορμούς δεν εμποδίζουν να έρθει ενέργεια.
1: Είναι σαν να
2: πει. Δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
3: Κυρία, σταματήστε τώρα.
4: Δεν έχουμε, αλλά
2: 100 κομμάτια είσαστε.
3: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
1: Τι θα κάνω.
3: Άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει η αστροκέρδεια στα χίλια.
2: Να καλέσει τον αρμόδιο.
3: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
2: Εγώ δεν είμαι εδώ για να πούμε για τον αρμόδιο. Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι η αρμοδιότητά μου.
3: Ναι, μην μιλάς τώρα.
2: Εντάξει.
3: Σε μένα απευθύνεσαι. Μην απευθύνεσαι στην βούλτευση.
1: Μα είναι φίλοι μου.
3: Αν
1: θέλουμε να συνεχίσουμε, να πω δύο κουβέντες.
3: Ναι.
1: Είναι προφανές ότι οι πόλεμοι, αν ξεκινήσω με κάτι που σας αρέσει, επηρεάζουν τις τιμές στα προϊόντα. Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά πώς διάολο γίνεται στη χώρα μας να την επηρεάζουν παραπάνω.
2: Όλους τους επηρεάζει.
1: Πώς γίνεται.
2: Όλους και σωστικά.
1: Πώς γίνεται. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα να είναι παραπάνω από όλους.
2: Όποιοι πάνε έξω.
1: Πώς γίνεται οι τιμές στην ενέργεια να είναι περισσότερο από όλους. Πώς γίνεται στις υπηρεσίες να είναι περισσότερο από όλους.
3: Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Πώς γίνεται. Οι τιμές στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
2: Καθώς είναι και μίλαγες μία ώρα, είμαι μόνη από την κυβέρνηση.
3: Τι θα κάνω τώρα.
2: Μιλάνε όλοι συνέχεια. Μπορώ να φύγω τώρα.
3: Συνεχίζει ο άνθρωπος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το 5,2 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ από 2,5 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κατά τη διαρκεία περιπολίας του στα στενά του Ορμούς με την Τεχεράνη να αρνείται ότι ευθύνεται. Ιρανικές επιθέσεις σημειώθηκαν σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ, αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν καθώς και Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Την εκ νέου υποψηφιότητα Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές στο Ισραήλ ανακοίνωσε το Λικούντ. Με μήνυμά του προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πράσινο φως για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Οι προτινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και τον εξυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ψηφίσουν καμία διάταξη ακόμη και αν συμφωνούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θέμα παρέτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Open. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη, νότια της Αγίας Γαλήνης. Ευρείας κλίμακας, ειδική αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με 11 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: Ελάτε, πάμε. Καπιταλισμό είναι, θα περάσει. Μέρος δεύτερον, είμαστε εδώ στον αέρα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης και δίπλα του η Νέα Φουρνιά. Ο Σάββας Παναγιωτίδης πλοίων τρέχαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Αύριο έχουμε Μουντιάλ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον φίλο, τον σύντροφο, τον άνθρωπο, τον συνάδελφο, από τους λίγους που αξιώνομαι να τους αποκαλώ συναδέλφους. Ένα σπουδαίο βιβλίο, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτί, εκδόσεις Λογότυπο. Είναι μαζί μας ο Μάκης Διώγος. Καλησπέρα, Μάκα μου.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που θα βγουν.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ.
0: Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Εντάξει, βέβαια, τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει και όλα με εμάς, αλλά θεωρώ και σε κάθε γενιά, με άλλα Μουντιάλ ξεκινήσαμε και με άλλα Μουντιάλ πορευόμαστε. Βέβαια, εντάξει, το τελευταίο Μουντιάλ είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ένα εξαιρετικό τελικό που μας επιβράβευσε. Ενδεχομένως ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του. Αλλά εντάξει.
2: Έχουν αλλάξει λίγο οι σταθερές, έχουν αλλάξει λίγο τα.
0: Εντάξει. Είναι, ναι. Δεν είναι η μεγάλη γιορτή, ρε παιδί μου, που ήταν κάποτε.
1: Έτσι. Όχι. Ναι. Εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι το προηγούμενο Μουντιάλ δεν το παρακολούθησα. Mm. Έτσι έκανα ένα προσωπικό, να το πω έτσι, εισαγωγικά μποϊκοτάζ, γιατί όλη αυτή η ιστορία με το Κατάρ, όλη αυτή η απάτη με το φάκελο, ο οποίος είχε κατατεθεί και είχε πάρει έγκριση για καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και που ξαφνικά στην πορεία ανακαλύφθηκε ότι δεν μπορεί να γίνουν αγώνες με 62 βαθμούς θερμοκρασία που είχε το Κατάρ το καλοκαίρι. Άλλαξε, πήγε χειμώνα, όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το φετινό θα το δω όσα μπορώ, γιατί είναι και οι ώρες τα πρωινά. Αλλά σίγουρα, όπως είπες και εσύ, θα πω και εγώ ότι δεν είναι τα Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια τα Μουντιάλ που μεγαλώσαμε εμείς. Και δεν το λέω με μια διάθεση έτσι γεροντίστικη. Είναι και θέμα ποδοσφαιρικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχουν οι σχολές του ποδοσφαίρου που υπήρχαν. Η Βραζιλία ήξερε ποια είναι. Η Αργεντινή, η Ιταλία, η Αγγλία.
0: Η Ουρουγουάη.
1: Η Ουρουγουάη, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τώρα όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Οι σύλλογοι είναι μικρές εθνικές ομάδες, έχουν από 10-15 χώρες ποδοσφαιριστές. Συν του ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι. Δηλαδή,
0: 100%.
1: Έβλεπα από χθες τον Μαρκίνιος, ο οποίος έπαιξε στο τελικό της Βραζιλίας. Mm. Ο άνθρωπος πριν 10 μέρες έπαιζε τελικό Champions League. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Είναι όλα θυσία στο κέρδος, δεν το συζητάμε. Πολλά χρήματα, συμφωνώ. Αλλά κάπου το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, Μάκη, που δεν το περιμένουμε πλέον το Μουντιάλ με την ίδια καρτερία και ανυπομονησία που το περιμέναμε άλλα χρόνια. Και αυτό γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να καταναλώνουμε περισσότερο ποδόσφαιρο από αυτό που μπορούμε να αποδεχθεί, από αυτό που μπορεί να αποδεχθεί ο οργανισμός μας. Δεν υπάρχει μια αγρανάπαυση.
1: Συμφωνώ απολύτως και παυξάνω που λένε. Θα σου πω το εξής, ότι ειδικά εμείς που είμαστε και συνομήλικοι, εμείς περιμέναμε το Μουντιάλ για να δούμε ποδοσφαιριστές, να δούμε εμφανίσεις, να δούμε άλλες χώρες. Ήταν πράγματα τα οποία δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο. Αν βλέπαμε ποδόσφαιρο, το δικό μας ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή. Εντάξει.
0: Βλέπαμε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν διωγγωμένες.
1: Όχι. Μα βλέπαμε μια φορά την εβδομάδα, αν είχε εκείνο το αγγλικό, την εκπομπή στην ΕΡΤ που βλέπαμε τα αγγλικά, και από εκεί στα ευρωπαϊκά κύπελα ήταν πολύ λίγα μάτς. Δεν ήταν αυτή η υπερκατανάλωση, όπως πολύ σωστά έπεσε εσύ. Δηλαδή να βλέπεις τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει 100 μάτς. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τους ποδοσφαιριστές πια τους ξέρουμε, λες και είναι θυμημένοι μας, λες και μέναμε μαζί. Δεν είναι τρομερό. Και κυρίως σου λέω ότι για το ποδόσφαιρο, όπως και δυστυχώς το ίδιο έχει πάθει το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο πια είναι ένα θέαμα το οποίο είναι για άλλους ανθρώπους. Κυρίως για αυτούς που έχουν χρήματα. Δηλαδή τώρα σκέψου, γίνεται παγκόσμιο κύπελο στον Καναδά, στην Αμερική και στο Μεξικό. Σε τρεις χώρες. Δηλαδή αν ήθελε κάποιος, ας πούμε ότι εγώ και εσύ είχαμε κανονίσει να δούμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, θα μπορούν να δώσει μια περιουσία για να δεις.
0: Μα δεν μπορούν να τα αποκριθούν πλέον δημοσιογραφικά τα μέσα.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται.
0: Έχουν μειωθεί αποστολές, έχουν μειωθεί ανταποκρίσεις, έχουν μειωθεί τα πάντα. Κάποτε φεύγαν αποστολές που το έχουμε ζήσει εσύ και εγώ με άλλα αθλήματα, γιατί ξέραν ότι θα πάνε κάπου, θα καλύψουν από εκεί το γεγονός και τα λοιπά. Τώρα είναι ουσιαστικά μια περιπλάνηση στην κυρολεξία.
1: Ένα τουρνέ. Δηλαδή βλέπεις τώρα, έλεγα τις προάλλες, η FIFA έχει πει ότι αυτό το μοντέλο έχει 48 ομάδες, θα πάμε λέει σε 60. Τα επόμενα.
0: Εντάξει, κομμωδία.
1: Ακριβώς. Και εσύ, να το πω, έχουν δώσει το παγκόσμιο κύπελλο στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή σε μια χώρα, δεν θα πω για το καθεστώς και όλα αυτά, είναι γνωστά, τα ξέρω όλος ο κόσμος. Σε μια χώρα που απαγορεύεται το αλκοόλ. Και δεν λέω ότι πρέπει να πάμε να κάνουμε μπυρομαχίες ή να κάνουμε μπυροδρομίες. Αλλά ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο είναι συνεφασμένο. Τι να κάνουμε τώρα και με την μπύρα και με το αλκοόλ, όχι εξαλωσύνες, όχι αυτά που
0: όταν
1: αποκλείονται, αλλά okay.
0: Συγγνώμη, εγώ θα το πω ακόμα περισσότερο. Με τον καπνό και με το αλκοόλ είναι συνδεδεμένο και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού.
1: Σωστό, πολύ σωστό, βέβαια. Δεν τρελαθούμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για την αλόγιστη χρήση, αλλά μιλάμε για την συνοδευτική, ας πούμε, ξέρω και εγώ, την ανθρώπινη. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη. Ας το αφήσουμε, πάμε στο βιβλίο. Λοιπόν, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Ουσιαστικά αυτή είναι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίξαμε εγώ και εσύ τώρα. Για τους νεότερους δεν είναι. Είναι εικόνα επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, αλλά το ότι οι αλάνες παλαιότερα δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να βρούμε τέσσερις κοτρώνες για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, συμφωνώ πολύ και νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί. Εντάξει, είναι άλλες εποχές, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Σήμερα είναι άλλα τα θετικά, άλλα τα αρνητικά. Νομίζω ότι όσο προχωράει η εξέλιξη, που είναι καλό για τον άνθρωπο και η τεχνολογική και η οικονομική, αλλά παράλληλα καλό είναι να κρατάμε και κάποια πράγματα του παρελθόν, το ποδόσφαιρο έχει... Στο ποδόσφαιρο έχει συμβεί μια τεράστια μετάλλαξη και με αυτό το βιβλίο, σε αυτό το βιβλίο μάλλον φιλοξενώ ιστορίες, Μιχάλη, ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, παίζοντας το ποδόσφαιρο, να διεκδικήσουν πράγματα κοινωνικά, ταξικά, σεξουαλικά, ιστορίες ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα βαθιά λαϊκό άθλημα, βαθιά λαϊκό άθλημα. Να πούνε κάποια πράγματα, να μάθουν και άλλοι τα προβλήματα, να διεκδικήσουν πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο βιβλίο, θα αρέσει στον κόσμο, ειδικά τώρα που είναι και ποδοσφαιρική περίοδος με το Μουντιάλ.
0: Δεν είναι λίγες ιστορίες, Μάκη, είναι 51 ιστορίες.
1: 51 ιστορίες είναι και είναι και πραγματικά προσπάθησα να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδεικτικές, δηλαδή από πολλές πλευρές του πλανήτη μας και χρονολογικά, δηλαδή υπάρχουν ιστορίες από τη δεκαετία του 20, του 30. Να σκεφτείς ότι αναφέρομαι σε μία από τις πρώτες κοπέλες που έπαιξαν ποδόσφαιρο στη δεκαετία του 30 και που ήταν και ομοφιλόφιλη εκείνη την εποχή. Διεκδίκησε δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα για εκείνες τις εποχές, ακόμα και για την Αγγλία. Πολλές ιστορίες και ελληνικές και ξένες και για ανθρώπους που αγωνιστήκαν στην εθνική αντίσταση, την ελληνική, με τον Ελλάς και που δεν αναφέρονται στην ιστορία των ομάδων και μιλάω για τον αναματερό
0: στο μεταξουργείο.
1: Στο μεταξουργείο του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι μια ωραία προσπάθεια που ελπίζω να την ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
0: Με τι κριτήριο επέλεξες ιστορίες, Μα, γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι οι ιστορίες θα ήταν πολλές και οι αναφορές πολλές.
1: Κοίταξε, το κριτήριο είναι μια όντως επειδή αυτές ιστορίες δημοσίευα και δημοσίευα ακόμα κάθε Σάββατο στην εφημερίδα την εποχή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επιλογή ήταν όσο δυνατόν να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σε ό,τι αφορά, σου ξαναλέω, και χώρες και εποχές και, να το πω και έτσι λίγο, πολιτικά και κινήματα. Δηλαδή, έχω δύο ιστορίες από τη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα από τη Κιλή, όπως με την ομάδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου που επί Χούντας τους κυνηγούσανε και προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο, ψάξανε μια ομάδα και μάλιστα στον τελικό εμφανίστηκαν με τις στολές της σχολής για να δείξουν, να στείλουν ένα μήνυμα. Όπως σου είπα για, για τους αγώνες του Ελλάς και επί γερμανικής κατοχής. Επί δικτατορίας, το πώς κυνηγήθηκαν διάφοροι ποδοσφαιριστές, ο Ρωμένα Αργυρούδης, ο Βασίλης Μποτίνος και βέβαια αρκετές ιστορίες από τη Βρετανία με ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος εξάλλου που ο Αργυρούδης δεν ανανεώθηκε τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Με το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο πρέπει να σου πω ότι περίπου στη δεκαετία του 40 έως και τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά, η Αγγλική Ομοσπονδία το απαγόρευσε το ποδόσφαιρο γυναικών. Γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι για τις γυναίκες. Αρκεί να πω ότι πώς θα φέρνει η ζωή καμία φορά το μοναδικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, Euro, η Αγγλία το έχει πάρει στις γυναίκες. Στους άντρες δεν το έχει πάρει.
0: σωστό.
1: Είναι ενδεικτικό λοιπόν αυτό, ότι πώς θα φέρνει η ζωή καμία φορά.
0: Έχεις φτάσει μέχρι και στην περίπτωση του Αλία. Έτσι, του Καμαρά.
1: Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση, μία από τις πολλές περιπτώσεις. Απλά ο Αλία ήταν τυχερός, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο έφυγε από την Γουινέα, μέσω Τουρκίας έφτασε στην Ελλάδα και εκεί που ήταν στο κέντρο προσφύγων, όπως ξέρεις και όπως καταλαβαίνεις, στο κέντρο προσφύγων παίζουν ποδόσφαιρο. Ναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα παιδιά εκεί πέρα. Ναι. Ο Αλία ήταν τυχερός γιατί τον είδανε από την ομάδα Ελπίδα των προσφύγων που υπήρχε τότε στον Πειραιά και από εκεί τον πήρε ο Πανιόνιος πριν χρόνια και το άνοιξε το δρόμο. Απλά η ιστορία του Αλία ήταν ότι ένας από τους πολλούς δουλέμπορους τον κορόιδεψε και του είπε ότι ξέρεις ότι θα σου βρω ομάδα, είμαι μάνατζερ, θα σου βρω ομάδα, τον έβαλε και υπέγραψε κάποια χαρτιά. Μπράβο, τα γνωστά. Και αντί να βρεθεί στη Γαλλία που του είχε πει για να δοκιμαστεί σε ομάδα, βρέθηκε σε μια βάρκα μέσα να θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο. Ήταν τυχερός όμως, από τους λίγους τυχερούς. Δυστυχώς πολλά παιδιά όχι απλά δεν παίζουν μπάλα, χάνουν και τη ζωή τους. Και ήταν έτσι μια ιστορία που εγώ χάρηκα περισσότερο, το καταλαβαίνεις, για τον Παριόνιο που έδωσε την ευκαιρία σε αυτό το παιδί να παίξει και να κάνει έτσι το όνειρό του πραγματικότητα.
0: Και πόσες άλλες ομάδες θα μπορούσαν να το είχαν κάνει αυτό και σε πόσα άλλα.
1: Ναι, θα μου επιτρέπεις να σου πω εδώ πέρα, μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι το οποίο θέλω πολλά χρόνια να το πω. Και... λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Αυτή τη στιγμή ζουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία έχουν έρθει από διάφορες χώρες προσπαθώντας να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια πιο ήσυχη ζωή, ένα κομμάτι ψωμί, να ζήσουν χωρίς πολέμους και τίποτα άλλο. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν, Μιχάλη, ούτε σε αεροστεχνικά πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το λέω τώρα αυτό, μπας και το ακούσει κάποιος από την ΕΠΟ. Και... δηλαδή, ζητάνε χαρτιά από αυτά τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν, πολύ απλά δεν μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζητάς, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό γεννήσεως, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα, από κάποιον ο οποίος γεννηθεί στη Σομαλία. Και η απάντηση είναι γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν υπάρχει Σομαλία ή Λιβύα. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί. Ποιος να του το στείλει και πώς να του το στείλει και πού να το βρει, ας πούμε. Λέω λοιπόν ότι αν ακούει κάποιος, ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο απλή, ειδικά για αυτά τα παιδιά που ζητάνε, που διεκδικούν να παίξουν λίγο μπάλα σε αεραστεχνικά σωματεία.
0: Μα δεν είναι μόνο μπάλα. Εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια είχα φιλοξενήσει εδώ, ενδεχομένως να τον γνωρίζει, τον Πάπη τον Καλτσίδη. Ο οποίος είχε φτιάξει την περίφημη Εθνική των Προσφύγων στην Πάλη, το οποίο ήταν ένα κάρο παιδιά, τα οποία ουσιαστικά αυτό, όλη η προσπάθεια βοηθούσε στην ενσωμάτωσή τους και στην κοινωνικοποίησή τους.
1: Βέβαια. Μα αυτό είναι, λέει. Δεν λέμε αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι να παίξει επαγγελματικό σωματείο, mm-hmm. ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ, ο Άρης, ο Πανιούνι, θα βρει τον τρόπο, θα βρει τα χαρτιά. Έχει δικηγόρους, είναι η UEFA, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά τα οποία είναι εραστέχνες, δουλεύουν το πρωί και θέλουν να πάνε να παίξουν μπάλα σε ένα σωματείο, να έχουν στοιχειώδη.
0: Να το πούμε διαφορετικά, Μάκη, για να καταλάβουν κάποιοι το μέγεθος. Εγώ θα πω χιλιάδες Αντετοκούμπο.
1: Βέβαια, έτσι, σωστό, βέβαια. Βέβαια. Γιάννης Αντετοκούμπο πώς σώθηκε, δηλαδή από...
0: Κατά τύχη σώθηκε ο Γιάννης.
1: Αν ο Γιάννης δεν έπαιζε μπάσκετ, τώρα δεν ξέρω και εγώ που θα ήταν.
3: Και να έπαιζε μπάσκετ, αν δεν τον βλέπαν, ας πούμε, από τη Σεβίλη, τη Σεβίλη δεν τον είχαν δει στην αρχή.
0: Όχι, ο φιλαθλητικός ήταν η ιστορία.
3: Εννοείται ο φιλαθλητικός. Αλλά εννοώ του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει το βήμα παραπάνω. Και μπάσκετ να έπαιζε, ας πούμε, άμα δεν τον βλέπανε, μπορεί να έχει την ίδια κατάληξη.
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Την κατάληξη αυτή θα.
1: Σωστό. Αλλά λέω ότι και μέσα από το 1984, αν ακούει κάποιο. Ας γίνει με έναν πιο απλό τρόπο η εγγραφή αυτών των παιδιών. Δηλαδή, ό,τι χαρτιά έχει είναι ένα πιστοποιητικό ή ένα διαβατήριο ή μια προσωρινή άδεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, υπάρχει το οξύμορο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει δήλωση στην Ελλάδα με προσωρινή κάρτα διαμονής, κάνει δήλωση, πληρώνει εφορία και δεν μπορεί να παίξει ξέρω στη Δάμα Αθηνών. Είναι τρομερό αυτό.
0: Φοβερό.
1: Είναι τρομερό. Δηλαδή, η γραφειοκρατία, δηλαδή. Δεν, στον υπέρτατο βαθμό.
0: Καλά, εδώ είναι η αποθέωσή της, δεν μιλάμε για γραφή.
1: Έτσι. Νομίζω και επαναλαμβάνω ότι είναι παιδιά τα οποία και είναι και καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά αυτό που είπες και εσύ, Μιχάλη, η ενσωμάτωση. Αυτομάτως, δηλαδή έχουν έρθει δύο παιδιά πίσω στην ομάδα των Πετραλών και είναι τους είδες μέσα σε έξι μήνες αναπτύσσανε. Κάνανε παρέες το ένα το άλλο, είναι μέλη της ομάδας. Τα παιδιά είναι όλα μαζί.
0: Μα το έχουν ανάγκη, ρε Μάκη. Ποιος δεν το έχει ανάγκη.
1: Βέβαια. Το έχουν ανάγκη, αυτό έχουμε ανάγκη και εμείς. Δεν έχουμε παιδιά, δηλαδή μιλάμε για υπογεννητικότητα, καλά δεν το συζητάω αυτό. Αλλά απ' την άλλη, έχεις αυτά τα παιδιά και τα αφήνεις να περπατάνε στον δρόμο, αφού να γυρνάνε έτσι άσκοπα, ας πούμε. Ενώ θα μπορούσαν να παίξουν μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Και με μια κατάληξη η οποία θα είναι ανάλογη αυτή τη περιπλάνηση. Λογικό είναι να περάσουν. Να σωστό, περάσουν σωστό. Στην ανομία, στην παρανομία, σωστό, με λογικό
1: σωστό.
0: Είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι σαν να καθόμαστε να προσπαθούμε να πνίξουμε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας, αγνοώντας πώς τη δημιουργήσαμε την τρομοκρατία.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Είναι οι εικόνες τώρα, επειδή πάμε από ένα θέμα στο άλλο. Είναι ο άλλος 17 χρονών, 16 χρονών, 18 χρονών. Και βλέπει το χωριό του ισοπεδωμένο από τους βομβαρδισμούς στο εξολογό στη Γάζα ή στο Λίβανο. Λοιπόν, πόσα παιδιά 17χρονα, 18χρονα θα αντέξουν την προπαγάνδα, να το δεχτώ, την προπαγάνδα των ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων ότι ο άλλος είναι εχθρός και πρέπει να τον σκοτώνεις. Πόσα παιδιά θα αντέξουν όταν βλέπουν ότι δεν μένει πέτρα στην πέτρα, ας πούμε. Από ένα παράδειγμα.
0: Καλά, και η προπαγάνδα να μην υπήρχε, μόνοι τους θα το σκεφτόντουσαν.
1: Ακριβώς. Όχι, εγώ παίρνω, Μιχάλη, ας υποθέσουμε ότι τα επηρεάζουν κάποιοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Ναι, τα επηρεάζουν. Ναι, αλλά υπάρχει το δεδομένο.
0: Η βάση,
1: ναι. Πραγματικότητα. Δεν είναι ότι οι άλλοι μιλάνε στον αέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πιάσει εμένα σήμερα κάποιος και να μου πει: ξέρεις κάτι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Από κάτω ρε φίλε, τι λες τώρα. Εκεί όμως το ζουν καθημερινά. Εκεί που είχαν μια δύσκολη ζωή έτσι κι αλλιώς. Για φτωχή ζωή έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν έχουν καν ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν αφήνει τίποτα. Δεν αφήνει ούτε κεραμίδι. Εντάξει. Τι να.
0: Από την περιγραφή, εγώ κρατάω ότι αναφέρεσαι στις ιστορίες για την ήττα που είναι σαν νίκη, την αξιοπρέπεια, την αντίσταση, την παρέα και την ελπίδα.
1: Ναι. Αυτό είναι για μας το ποδόσφαιρο, Μιχάλη μου.
0: Να.
1: Αυτό είναι. Τώρα, αυτό. Μακάρι να είναι αυτό, να ήταν αυτό το ποδόσφαιρο για όλους. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι ωραίος ο ανταγωνισμός, είναι ωραία η νίκη, αλλά υπάρχει και η ήττα στη ζωή. Και γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε, να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε, για να χαιρόμαστε, να υπομένουμε τις ήττες, για να χαιρόμαστε περισσότερο τις όποιες νίκες έρχονται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Μάκη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι. Ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο βιβλίο. Δεν χρειάζεται να αγαπάς το ποδόσφαιρο.
3: Και δίνει και ωραία πάσα για αυτό που θα ασχοληθούμε αύριο.
0: Θα ασχοληθούμε
3: για τις κοινωνικές προεκτάσεις του Μουντιάλ, για τον αποκλεισμό ανθρώπων λόγω εθνικότητας, λόγω.
0: Με τη γιορτή που ξεκινάει αύριο. 51 ιστορίες, Μάκης Διώγος, εκδόσεις Λογότυπο. Σας χαιρετάμε κάπου εδώ. Ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα ακολουθεί με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και μετά ο Χάρης Ιωάννου, εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και μαζί μας στο μικρόφωνο ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Στατάρχης Σταύρος Αμάρατος και ο άγρυπνος ακίνητος φρουρός Διονύσης Φύρης. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84.
3: Να είστε. Γεια σας.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επιστρέφει στο Ηρώδιο τιμώντας τον Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή του. Απόψε, στην πρώτη από τις δύο βραδιές, η ορχήστρα υπό την μουσική διεύθυνση του Λουκά Καριτινού παρουσιάζει ένα μοναδικό αφιέρωμα με τίτλο «Η Αμερική του Μάνου Χ», στο οποίο δεσπόζουν δύο έργα σταθμοί, η μουσική από την ταινία Blue και το εμβληματικό χαμόγελο της Τζοκόντας. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 5 ευρώ. Το κουαρτέτο της Καμεράτα Junior, ορχήστρας νέων των φίλων της μουσικής, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με συνεφήλ διάθεση στην Πειραιώς 260. Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα θα ακουστούν έργα από τον κινηματογράφο και συνθέσεις των Philip Glass, Johnny Greenwood και Ludovico Einaudi σε ένα πρόγραμμα νεανικής ακρίβειας και ιδιαίτερης ευαισθησίας. Μουσική διεύθυνση Αριστεά Τσιχλή. Εισιτήρια 5 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Σε εξέλιξη φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια ασκήθηκε στο μεταξύ στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά χθες στο Φύλιρο Θεσσαλονίκης, όπου κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι οι προτινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και τον εξυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών. Έριξε τα βέλη του επίσης σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ψηφίσουν καμία διάταξη, ακόμη και αν συμφωνούν, λέγοντας ότι όσοι απέχουν θα απέχουν από την ιστορία και θα βλέπουν τη βελόνα να κουνιέται αλλά μόνο προς τα κάτω. Τη διαφωνία τους ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Άντληση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενος στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μήνυμα Ερντογάν προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ακόμα ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τέλος επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση.

0: εσωτερικών. Σε μια άλλη εξέλιξη, φωτιά εξτυλώθηκε στο μηχανοστάσιο του πετρελαιοφόρου σε Τεμπέλο, με σημεία Παλάου ανοιχτά του Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούς. Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μεταξύ του πληρώματος. Ασήγαστη την ίδια ώρα η ένταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 νεκροί σήμερα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και στα νότια της χώρας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο ανακοινήσεων νοικιάς, όπως ανακοίνωσε στο ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Θέμα παρέτησης του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσα σε διάστημα 10 ημερών, δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Όπεν. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του να περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη νότια της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στις Ισπανικές ακτές τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα τα βία επεισόδια κατά των μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα, ένας 40χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το ένα του μάτι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νυφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή ως 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Δεν ξέρω τι ιδιότητα να ξεκινήσω. Θα πω ότι είμαι τραγουδίστρια, είμαι ηθοποιός, είμαι podcaster, είμαι κολλαπτώμενη κεντρικιά, είμαι δικολλαπτώμενη superstar παγκόσμια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αφήστε με να ζω στην πλάνη μου. Κάτι που απασχολούσε τον Αριστοφάνη. Να μας απασχολεί και το 2026. Λίγο κρίμα θα πω εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγη αγάπη, λίγο αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι. Γεια σας, είμαι η Ντρα Κέιν και αυτή την Κυριακή θα με απολαύσετε πίσω από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 7. Σας περιμένω όλους.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι, θα είμαστε παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εδώ θα σχολιάζουμε, θα αναλύουμε την επικαιρότητα, θα προσπαθούμε να δίνουμε και να δώσουμε μια άλλη οπτική από τα συνηθισμένα, έτσι να αναδεικνύουμε και κάποια θέματα που ίσως δεν τα συζητάμε όσο πρέπει. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Η Μαρία Δασκαλάκη, που συνήθως συμφωνεί διαφωνώντας ή διαφωνεί συμφωνώντας, δεν θέλω να την εκθέσω, οπότε λέω κάτι φλού για να μην την φέρω σε δύσκολη θέση. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Καλλιόπια Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και Σταύρος Αμάραντος με Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και Viber, το πιο δημοφιλές από όλα και το πιο εύκολο και πρακτικό είναι η αλήθεια. 6-9-48-9-84-9-84, ο αριθμός για τα μηνύματά σας, εύκολα, αβάδιστα, άμεσα, γρήγορα και κυρίως τζάμπα από το κινητό σας στο υπερσύγχρονο σύστημα που έχουμε εδώ στο στούντιο τελευταίας τεχνολογίας, όπου τα υποδεχόμαστε και τεχνητή νοημοσύνη τα διαβάζει και τα επεξεργάζεται και μας τα μεταφέρει.

Τώρα θα ξεκινούσαμε έτσι λίγο. Προσπαθώ πολλές φορές να ξεφύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα που και να θες δεν σε αφήνει, αλλά επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, όλα πολιτικά είναι. Άσχετα τώρα ποιος είναι πρώτο κόμμα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, που η αλήθεια τώρα είναι ότι δεν αλλάζει και συγκλονιστικά τη ζωή μας, έτσι για να στεναχωρήσουμε λίγο για τους φίλους μας. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Η ζωή μας αλλάζει μόνο σιγά-σιγά και ανάλογα τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει η εκάστοτε κυβέρνηση και εφόσον αυτές φτάνουν με αρνητικό ή θετικό τρόπο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Τώρα, υπάρχουν όμως μερικά στοιχεία που είναι πεισματάρικα και σε αυτά θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Πληθωρισμός Μαΐου, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. 5,2% ο πληθωρισμός του Μαΐου από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι πάμε, το πληθωρισμός, τώρα εμείς ήμασταν μικροί βέβαια τότε, αλλά δηλαδή 5,5% πληθωρισμός σχεδόν, σαν να έχεις εθνικό νόμισμα. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Και βέβαια αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς και προϊόντα που όλοι μπορούν να φανταστούμε και θα τα πούμε τώρα και αναλυτικά. Καμιά λύση δεν βλέπω όμως. Θα τα συζητήσουμε όμως στη συνέχεια.

καύσιμα, ενέργεια, βασικά είδη διατροφής, ενίκεια κτλ. Όλα αυτά οδηγούν το τρένο του πληθωρισμού και πάμε να τα δούμε λίγο τώρα πιο αναλυτικά. Δηλαδή, παράδειγμα, μοσχάρι 17,6% αύξηση. Θα μου πεις, το μεγαλύτερο μέρος είναι εισαγόμενο κτλ. Ναι, και τι σημασία έχει? Δηλαδή, επειδή είναι εισαγόμενο το μοσχάρι, δεν πιάνεται? Δεν είναι ακρίβεια? Δεν είναι τσούζι στην τσέπη? 17,6% αύξηση. Αρνί και κατσίκι 16,2%. Τα πουλερικά 6%, θα λέμε και ευχαριστώ στο τέλος. 4,9% τα αλαντικά, 12,6% ψάρια αλίπαστα, μαργαρίνη, φυτικά λίπη κτλ. 10,6%. Εδώ μιλάμε τώρα για διψήφιες αυξήσεις, έτσι. Και μετά, το πάρτι συνεχίζεται. Ενίκεια κατοικιών 7,7% αύξηση. Ηλεκτρισμός 5,9%. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53%. Στερεά καύσιμα 2,6%. Πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Βενζίνη 21,5%. Αλλά καύσιμα γύρω στο 35%. Αεροπορικά εστία 19% πάνω, πακέτο διακοπών 5,9% πάνω, εστιατόρια, ζαχαροπλαστή και τα λοιπά 8,5%, τα ξενοδοχεία σχεδόν δεκάρικο, τα ασφάλιστρα υγείας 7%, άλλη πονεμένη ιστορία από εκεί, θα αφιερώσουμε χωριστή εκπομπή για αυτό το θέμα. Λοιπόν, άρα τι γίνεται? Όλα καλά? Αυξήθηκε, λέει, το Μάρτιο κατώτατος μισθός. Όλα καλά? Αρκεί? Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Πόσο θα καλπάζει αυτό το τρένο και οι μισθοί θα μένουν στάσιμοι? Και μην ακούσουμε τώρα τη σαχλαμάρα ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, γιατί αυτά τα λέει η κυβέρνηση, και είδα και σήμερα κάτι δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού που λέει ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά πρέπει να υπάρχει και πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας κτλ. Εντάξει, okay, τώρα δεν θέλω να πω καταλάβαμε, γιατί πολύ τη συμπαθείτε την κυρία Καριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίζει να μιλάς συγκεκριμένα για την οικονομία, πρέπει να λες και πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς γίνεται να λέμε ότι πέρασε η δεκαετής περιπέτεια του μνημονίου, γυρίσαμε, εν πάση περιπτώσει γύρισε το ρολόι της οικονομίας, είμαστε στην ανάπτυξη, που είμαστε, αυξήθηκαν οι μισθοί, που αυξήθηκαν? Αυξήθηκαν και οι αξίες των ακινήτων κτλ. Ναι, αυξήθηκαν. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα έχουν επιστρέψει στα επίπεδα προ-κρίσης, δηλαδή προ-2010. Είναι αλήθεια αυτό? Ένα πράγμα δεν έχει επιστρέψει στα προ-μνημονιακά επίπεδα. Ποιο είναι? Η αγοραστική δύναμη, οι μισθοί, οι συντάξεις, τα εισοδήματα. Αυτά έχουν μείνει καθυλωμένα και λόγω απουσίας συλλογικών συμβάσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Με πολιτική επιλογή κρατάμε χαμηλά τους μισθούς. Δηλαδή, έχουν ακριβήνει τα πάντα σε μερικά χρόνια γύρω στο 30%. Και κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να πορεύεται με τους μισθούς του χιλιάρικου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν ακούμε και λύσεις απέναντι σε αυτό. Γιατί, εντάξει, συμπαθητική είναι η λύση να μειώσουμε λίγο το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει να μειώσουμε το ΦΠΑ στις πατάτες και στο ρύζι και στα μακαρόνια, αλλά δεν θα αλλάξει και ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού με αυτό. Δηλαδή, χρειάζονται πιο ριζικά μέτρα. Γιατί σαφώς βοηθάει και η μείωση της φορολογίας. Παραδείγματος χάρη, με το 2 ευρώ να είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο, απ' τη μία η ακρίβεια αυτή τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία, γιατί έχει υπερέσοδα το κράτος από αυτό, γιατί έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, που όσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνονται και αυτά, γιατί πάνε ποσοστιαία στην τιμή του καυσίμου. Άρα το κράτος κερδίζει, ή κατά άλλους μπορείς να πεις ακόμη και ότι κερδοσκοπεί από την ακρίβεια. Έχει υπερέσοδα, γεμίζει τα κρατικά ταμεία και μετά μοιράζει η κυβέρνηση επιδόματα, ΠΑΣ και διάφορα τέτοια με τα γνωστά κριτήρια. Πάνω απ' όλα, ποιοι την ψηφίζουν, σε ποιες περιοχές, ποιες κοινωνικές κατηγορίες, ποια επαγγέλματα και όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα δεν ακούμε και καμιά συγκεκριμένη λύση. Δηλαδή, λέει 7,7% πάνω τα ενίκεια. Μα πώς γίνεται 7,7% αυτό? Πώς το επιτρέπει, ας πούμε, ένα κράτος? Δηλαδή, μου έλεγε πρόσφατα μια φίλη στην Αγγλία, έχει σύμβαση το ενοικιαστήριό τους εκεί πέρα. Δεν αυξάνεται το ενίκιο πολύ. Αυξάνεται, λέει, maximum 3% κάθε 2 χρόνια.
3%. Και εδώ πέρα που πληρώνεις 500 ευρώ ενίκιο και μόλις λήξει η διετία ή τριετία, τι έχει συμφωνήσει, να σου πει από 500 ευρώ 700, 800, 1800. Δεν υπάρχει όριο. Πώς γίνεται να μην υπάρχει όριο? Τι είναι δηλαδή η ελεύθερη αγορά, η στέγαση, τι είναι προϊόν? Δεν είναι είδος βασικής ανάγκης, ας πούμε, στέγαση, διατροφή κτλ. Λοιπόν, τι είναι είδος πολυτελείας? Δηλαδή μπορεί κάποιος, ας πούμε, στο σπίτι που μένεις να σου λέει δίνεις 500 ευρώ αυτό το μήνα, τον άλλο μήνα θέλω 1500. Δεν πρέπει να υπάρχει νομοθετικό φρένο? Ή είναι κομμουνισμός, ας πούμε, αυτό? Δηλαδή στη Γερμανία που συμβαίνει αντίστοιχο πράγμα, δηλαδή στις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν σοσιαλισμό, και όταν λέμε Γερμανία την κανονική, όχι την πρώην Ανατολική, μάλλον την Ανατολική, όχι πρώην Ανατολική. Τι είναι, παλαβοί είναι οι κομμουνιστές? Δεν χρειάζονται μέτρα συγκεκριμένα. Πώς θα τι θα σέψεις αλλιώς την ακρίβεια? Αλλιώς θα ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει.

Και εκεί που λέγαμε για την ακρίβεια, μια χαρά κουμπώνει αυτό το ωραιότατο θεματάκι που έχουμε βρει εδώ, που είναι από το πρώτο θέμα, το υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Μαρουλίδης, που έχει μιλήσει με έναν ειδικό εν ώψη μηχανογραφικών, πανελληνίων εξετάσεων, σχολών κτλ. Πέντε κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που οδηγούν σε καλοπληρωμένα επαγγέλματα. Προσέξτε τώρα, εκεί που λέγαμε για τους μισθωτούς του χιλιάρικου, τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς του χιλιάρικου στην Ελλάδα που παλεύουν με το τέρας της ακρίβειας που περιγράψαμε προηγουμένως, είτε αφορά τα καύσιμα, την ενέργεια, τη διατροφή, τα ενίκια και όλα τα σχετικά. Τώρα, οι κλάδοι με τις υψηλότερες μέσες αποδοχές στην ελληνική οικονομία. Ποιος είναι πρώτος? Χρηματοοικονομικός τομέας. Μέσος μισθός, μεικτά, 2.940 ευρώ. Συνολικά 39.000 εργαζόμενοι περίπου. 2.940, ας πούμε 3.000 μεικτά. Και πάλι, σε σχέση με αυτό που λέγαμε χθες ή προχθές, γιατί έχει αργήσει το μυαλό και λίγο και ρετάρει, 3.000 μεικτά στο χρηματοοικονομικό τομέα σε σχέση με τα 4.700 μεικτά που θα παίρνουν οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση που τους δίνει η κυβέρνηση, δεν τα λες και πολλά. Δηλαδή, τι να είσαι στελεχάρα σε τράπεζα ή χρηματοοικονομικό φορέα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλύτερα Μητροπολίτης. Δεν συμφέρει να είσαι διευθυντής σε τράπεζα, λιγότερα βγάζεις. Ενώ στη Μητρόπολη είναι καλύτερα, είναι τα λεφτά καλύτερα. Αν είσαι στέλεχος στη Μητρόπολη, έχεις και το ράσο σου, έχεις και πολυτελές αυτοκίνητο, λιμουζίνα, συνήθως γερμανικής τεχνολογίας. Μας αρέσει βέβαια αυτό και εμείς είμαστε φαν της γερμανικής τεχνολογίας. Αυτή εδώ την εκπομπή είναι πολύ ωραίες, και αυτές οι πινακίδες με το που δεν είναι οι κανονικές, είναι με την ευλογία του Θεού, μη κάπα όπως είναι οι περισσότερες, έτσι. Δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, τα αυτοκίνητα των Μητροπολιτών πρέπει να έχουν χωριστές πινακίδες, λες και είναι περιπολικά ή στρατιωτικά οχήματα, και δεν μπορούν να έχουν κανονικές πινακίδες για να πληρώνουν και τους φόρους που πρέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην διολυστήσουμε σε αυτό τον αντιεκκλησιαστικό λαϊκισμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα, τι σημαίνει χρηματοοικονομικός τομέας? Τραπεζική, διοικητική, λογιστική, χρηματοοικονομικά κτλ. Εδώ πέρα υπάρχουν και αντίστοιχες σχολές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια ανά τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο τομέα. Μέσος μισθός 2.600. Παροχή, τομέας παροχής ενέργειας, ενεργειακές επιχειρήσεις. Τώρα αυτό αφορά κυρίως μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς μηχανικούς κτλ. Εκεί έχουμε 23.000 εργαζόμενους σε αυτό το τομέα. Άρα πάμε από τα 2.950 στα 2.600 μεικτά πάντα. Εντάξει, πιο κάτω εδώ. Λοιπόν, ακολουθεί οι κομπιουτεράδες οι λεγόμενοι, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εδώ έχουμε ένα κλάδο με 48.000 εργαζόμενους, μεγάλος κλάδος. Και εδώ, μέσες αμοιβές 2.324, 2.300 ας το πούμε έτσι, μάλιστα. Μετά συνεχίζουμε, φαρμακοβιομηχανία, πιο κάτω, μέσες αμοιβές 2.100 μεικτά, με 17.000 εργαζόμενους περίπου. Εντάξει, τα πτυχία τώρα μπορείτε να φανταστείτε από ποιες σχολές είναι, έτσι, χημεία, βιολογία και τα λοιπά, μοριακή βιολογία και διάφορες τέτοιες σχολές, εν πάση περιπτώσει, φαρμακευτική και όλα τα σχετικά. Και τελευταίος τομέας, έρευνα και ανάπτυξη, research and development, που λέμε και στο χωριό, 2.175 ευρώ μέση αμοιβή, με 2.000 εργαζόμενους σε αυτό τον κλάδο, που πάλι είναι κυρίως θετικές επιστήμες, υγεία, πρόνοια, που, εν πάση περιπτώσει, εδώ ο κλάδος αυτός απευθύνεται και σε επιστήμονες υψηλών προσόντων, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, σε πολύ εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Οπότε δίνουμε λίγο τροφή για σκέψη, ενώ αν ακριβένει 17% το μοσχάρι, λέμε και διάφορες λύσεις, μπορείτε μια χαρά να ασχοληθείτε με τα χρηματοοικονομικά, πολύ καλός τομέας, έτσι, με καλές αμοιβές, αλλά και πάλι Μητροπολίτες θα είναι δύσκολο να γίνετε. Τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπροκαμπό Θεότιδας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πράσινο φως για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε η Ολομελία της Βουλής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Κατά 5,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ ο Τραμπ επικρίνει τη βραδύτητα της διαπραγμάτευσης και απειλεί με νέες επιθέσεις. Ανταλλαγή πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να αρνείται την ευθύνη. Στο Νότιο Λίβανο τουλάχιστον 12 είναι νεκροί σε Ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή της Τύρου και 2 νεκροί από πλήγμα στη Σιδώνα. Την εκ νέου υποψηφιότητα Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές στο Ισραήλ ανακοίνωσε το Λικούντ. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Με μήνυμά του προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Open. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω, Νοικιάζω, όπως ανακοίνωσε στο ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε βέβαια στην αγαπημένη μας ενασχόληση εδώ στην εκπομπή, στην πολιτική, και βέβαια σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλήτρια και χρόνια φίλη, αλλά δεν έχει σχέση τώρα αυτή η ιδιότητα, εν πάση περιπτώσει. Μαζί μας Μαρία Καρακλιούμη, γνωστή πολιτική αναλήτρια, δημοσκόπος. Έχετε και άλλες ιδιότητες, αλλά ή έχεις και άλλες ιδιότητες, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό και στον πληθυντικό, δεν είμαι πολύ τον κλισέ. Λοιπόν, αλλά το αφήνω σε σένα, Μαρία, για να μας παρουσιάσεις όλες σου τις ιδιότητες.
1: Υπάρχει, καταρχάς καλησπέρα, και υπάρχει μια ιδιότητα που επιλέγεις να αποσκοπάς
0: επίτηδες
1: πολύ συχνά.
0: Ναι, ακριβώς. Ποια είναι αυτή? Μη μου πεις οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, δεν ήθελα να χαλάσουμε το κλίμα αυτής της ωραίας συζήτησης τώρα με αυτές τις... Κανείς δεν είναι τέλειος, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ξέρουμε όλοι για σας, ναι, το ξέρουμε.
0: Είσαι γνωστή.
1: Σας αγαπάμε και έτσι.
0: Είσαι γνωστή οπαδός του Ολυμπιακού. Εντάξει, έχετε κάποια πρωταθλήματα περισσότερα, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Δεν δίνει κάποιο. Δεν δίνει και κάποιο ηθικό πλεονέκτημα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, γιατί και εκεί έχουμε διάφορα.
1: Όπου εκεί χρειάζεται το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί στον αθλητισμό χρειάζεται το αθλητικό πλεονέκτημα. Το ηθικό πολύ λιγότερο.
0: Τώρα με προκαλείς να σε ρωτήσω ως εξής. Τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι ο Ολυμπιακός της πολιτικής ή όχι ακριβώς?
1: Όχι ακριβώς. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε ταύτιση με τα κόμματα, ακριβώς γιατί τα αθλητικά σωματεία.
0: Όχι, εννοώ από πλευράς αποτελεσμάτων. Δεν συγκρίνω την ομάδα πέρα από ομάδες και χρώματα.
1: Αυτό γίνεται κατά συνθήκη, γιατί θυμίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας και είχε επισκεφτεί τις ΗΠΑ και τον Μπάρακ Ομπάμα, ο Ομπάμα έλεγε: Εσείς αποκερδίζεις πάντα εκλογές. Και μετά άρχισε να χάνει πάντα εκλογές και να κερδίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει περισσότερα γυρίσματα η πολιτική από τον αθλητισμό. Παρά το γεγονός ότι ο αθλητισμός κερδίζει την πολιτική ως προς τη συλλογικότητα. Δηλαδή, οι τελευταίες συλλογικότητες που έχουν μείνει στην κοινωνία είναι το να ταυτίζεσαι με κάποια ομάδα και λιγότερο με τα κόμματα, γιατί πλέον έχουμε και τις κομματικές ταυτίσεις. Γι' αυτό έχουμε και τεράστια ρευστότητα. Και αποτέλεσμα αυτής της ρευστότητας είναι να υπάρχει χώρος και πολλοί να πιστεύουν ότι με τα νέα κόμματα μπορούν να καταλάβουν ένα σημαντικό χώρο στο πολιτικό σύστημα.
0: Ωραία, ωραία το βάζεις έτσι. Οπότε πάω στην επόμενη προβοκατόρικη ερώτηση. Με τα νέα κόμματα, τώρα που έχουμε αρχίσει να τα μετράμε δημοσκοπικά στις τελευταίες έρευνες, στις τελευταίες 10 μέρες, έτσι, βρέχει δημοσκοπήσεις. Έχουμε κάποια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού ή έχουμε ανακατατάξεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, που δεν αλλάζουν τη μεγάλη εικόνα? Γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, λέμε συνεχώς, ήρθαν τα πάνω κάτω, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κτλ. Ναι, βέβαια, ο πρώτος παραμένει σταθερός, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να χαλάσω τώρα τη συζήτηση, αλλά. Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: τι πιστεύεις?
1: Ανατροπές δεν έχουμε. Έχουμε μία εικόνα ρευστότητας που καταγράφεται πάρα πολύ καιρό και έχει ξεκινήσει να καταγράφεται ήδη από την κάλπη των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία θα έλεγα ότι κάνει και ένα λάθος στην ανάλυση της, στην προσπάθεια να εμφανιστεί ως η μόνη σταθερή, ως η μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος, όταν λέει ότι εγώ είμαι πρώτο κόμμα, ναι, με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από το δεύτερο, ναι, θα συμφωνήσω. Παρά τα αυτά όμως δεν είναι σε υψηλές πτήσεις, είναι και εκείνη σε χαμηλές πτήσεις και έχει παρασυρθεί από τη γενικότερη ρευστότητα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία.
0: Χαμηλές πτήσεις, τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, αναφέρεσαι στην πρόθεση ψήφου. Γιατί βλέπουμε κάτι εκτιμήσεις ψήφου και με τρία μπροστά. Τώρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 25%, άλλοτε είναι λίγο λιγότερο, άλλο λίγο περισσότερο. Το 25% όμως είναι ένα πολύ κρίσιμο ποσοστό, ακριβώς γιατί αν πάρει 25% μπαίνει και στην κατανομή του πόνους των ευρώ, αν δεν πάρει πάμε στην απλή αναλογική. Και να πω και κάτι άλλο, όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, δεν έχουμε αναφορά στο ποσοστό του 2023 των εθνικών εκλογών. Η αναφορά μας είναι στο ποσοστό των ευρωεκλογών, που είναι περίπου 28%. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πως ακόμα και η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία και στην κοινωνία. Αναμενόμενο είναι δεύτερη τετραετία στην κυβέρνηση, μετά από μια επταετία δικυβέρνηση. Οι πολίτες δυσκολεύονται για την τρίτη ευκαιρία, γιατί περισσότεροι σου λένε έχουμε δώσει ένα δεύτερο εκλογικό κύκλο, άρα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των πολιτικών. Σε όλη αυτή λοιπόν την ρευστότητα που υπάρχει, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν θέση στον πολιτικό χάρτη. Ο κύριος Τσίπρας εκμεταλλεύτηκε ένα κενό. Το κενό που ο ίδιος
0: πριν πάμε στο Τσίπρα όμως, πριν πάμε στο Τσίπρα Μαρία, λίγο να επιμείνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εσύ θεωρείς ότι είναι πρώτη αλλά δυσκολεύει η τρίτη θητεία της, ή ότι όπως και να έχει συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες η επόμενη κυβέρνηση να έχει σαν βάση, σαν κορμό, πώς να το πούμε, τη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως Μητσοτάκη. Με Μητσοτάκη χωρίς, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι όπως βλέπουμε σήμερα τη στάση της κοινής γνώμης, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Και αυτό έχω, πιστεύω ότι θα είναι και το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρέπει να δούμε όμως πόσο ψηλά θα είναι τα ποσοστά της. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν σκέφτεται μόνο ποιος είναι ο αντίπαλος απέναντι στο χώρο από το κέντρο μέχρι την αριστερά, αλλά δεν αναλύει για ποιο λόγο έχει απώλειες προς τα δεξιά της, προς μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν προσέξει κάποιος διαβάσει πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αντίπαλο ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλούς νομούς. Αν πάτε σε περιφερειακές ενότητες από τη Λάρισα και πάνω στην Μακεδονία, θα δείτε ότι υπάρχουν 6 εκλογικές περιφέρειες όπου δεύτερη δύναμη δεν ήταν ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η Ελληνική Λύση.
0: Σωστό.
1: Αυτό λοιπόν είναι οι ψηφοφόροι που προτιμούν την Ελληνική Λύση, κατά τεκμήριο έχουν περισσότερα κοινά με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, τους παραδοσιακούς, από ό,τι έχουν με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Όπως για παράδειγμα, αν δείτε το όνομα Πιερίας και αθροίσετε το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης με το ποσοστό του κόμματος Νίκη, είναι μόλις 1,32% κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε ένα διαφορετικό πολιτικό χάρτη και δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι η απόλυση προς τα δεξιά, ειδικά προς αυτά τα δεξιά κόμματα τύπου Νίκη και Βελόπουλη, είναι απόλυση οι οποίες δύσκολα μπορούν να επανακτηθούν. Και υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Το 19 και το 23 αυτές οι απόλυες αναπληρώθηκαν από τους ψηφοφόρους που ήρθαν από το κέντρο. Τώρα που και αυτοί είναι χωλωμένοι κέντρο ψηφοφόροι, είναι δύσκολο να πληρωθούν. Και θα σας έλεγα ότι αυτή είναι μια άλλη μάχη που έχει να δώσει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει διμέτωπο αγώνα. Δηλαδή, από τη μία να λέω ότι με η δύναμη σταθερότητας απέναντι στον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη, και από την άλλη να προσπαθεί να ξαναμαζέψει τα δικά της κομμάτια που είναι οι ψηφοφόροι που φύγανε προς μικρότερα δεξιά κόμματα.
0: Άρα πρέπει να πατάει και στη δεξιά βάρκα και στην κεντρώα βάρκα, που καμιά φορά δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Αυτό είναι δύσκολο, ναι. Επειδή η Νέα Δημοκρατία όμως είναι μια μεγάλη παράταξη και είναι ένα κόμμα που βρίσκεται πολλά χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα πρέπει να επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να μπει σε τροχιά εξουσίας, υπό την έννοια να φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία. Λοιπόν, κατέβει με μικρή συσπήρωση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν καταφέρει να αυξήσει τη συσπήρωση και να φέρει πάλι πίσω τους παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους, τότε θα μπει με διαφορετική αφετηρία.
0: Ένα κόμμα Σαμαρά που φαίνεται ότι ο κύβος έχει ρυφθεί. Απλά προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν έχει σκοπό να ανακοινώσει κάτι μες στο καλοκαίρι. Θα πάμε από φθινόπωρο και μετά πιο κοντά προς τις εκλογές. Μπορεί να την κατεβάσει και άλλο πιο κάτω, ή ο Σαμαράς απευθύνεται σε μια δεξιά που δεν ανήκει στη σημερινή Νέα Δημοκρατία? Γιατί ακούω δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, ναι, ακούω την εκτίμηση που λέει ότι ο Σαμαράς θα πάρει και μία, δύο, τρεις, τέσσερις μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούω και την εκτίμηση που λέει ότι ο Σαμαράς απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους του Βελόπουλου, της Λατινοπούλου, της Καριστιανού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνεται σε αυτό που λέγαμε λαϊκή πατριωτική δεξιά, στους ανθρώπους εκείνους που ταυτίζονται με μια πιο συντηρητική Νέα Δημοκρατία και που σήμερα νιώθουν ότι δεν χωράνε στην πιο κεντρώα Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποσυνθήκη λοιπόν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ευνοϊκά για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά θα ψηφίσουν τον πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Έναν άνθρωπο με τον οποίο ταυτίστηκαν. Και αφού τώρα βλέπουν ότι τέλος πάντων δεν νιώθουν τόσο ευχάριστα στο κόμμα, ψηφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά είναι σαν να κάνουν μια στάση, να στέλνουν το μήνυμα, αλλά να μην αποστασιοποιούνται και τελειωτικά. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τη Νέα Δημοκρατία, αν την επομένη των εκλογών το ποσοστό αυτό του κύριου Σαμαρά είναι ικανό να λειτουργήσει και σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί ξέρετε είναι πιο πολλά τα κοινά που μπορεί να φύγει ο κύριος Σαμαράς με την Νέα Δημοκρατία, οπότε θα μπορούσε για παράδειγμα να βγει το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα είναι, μπορεί παραδείγματος χάρη ο Σαμαράς να στηρίξει μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή ακόμη και αν έχει ένα ικανό ποσοστό για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, ή ο Σαμαράς θα απαιτήσει αντικατάσταση Μητσοτάκη στη θέση από την Πρωθυπουργία.
1: Τι έχει στο μυαλό το κύριο Σαμαράς δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Εμένα μου φαντάζει δύσκολο πάντως με όσα του λέει δημόσια μετά να τον ψηφίζει για Πρωθυπουργό.
1: Θυμίζω ότι εσείς ήταν μικρός τότε, ότι το 89 που ο Κώστας Μητσοτάκης τον Ανδρέα Παπανδρέου απήχανε, δηλαδή δεν ήθελαν ο ένας να βλέπει τον άλλο, μετά είχαμε φτάσει στην κυβέρνηση εργασίας που ήταν Κώστα μου, Ανδρέα μου. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν προέρχονται κάποιοι από την ίδια παράταξη. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι κοινωνικές συνθήκες και αν θα επιβάλλει το εθνικό συμφέρον το να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση εργασίας. Μένει να το δούμε, γιατί πρέπει να δούμε και τι θα έχουν πάρει και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, τελευταία ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί το κυβερνών κόμμα που φαίνεται ότι θα είναι πρώτο να πέσει θύμα της πρωτιάς του, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος αν διαμορφωθεί μια πεποίθηση στην κοινή γνώμη, ούτως ή άλλως μιλάμε για εκλογές σε δύο γύρους, πρώτη κάλπη, δεύτερη κάλπη, ότι έλα μωρέ τώρα δεν βαριέσαι, στην πρώτη κάλπη ας στείλω ένα μήνυμα, ας ψηφίσω ο Σαμαράς, ψηφίσω κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει, όχι Νέα Δημοκρατία, αλλά αν όταν βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ότι παιδιά, εντάξει, τώρα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν παίζουμε. Αποφασίστε ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, τον ψηφίζω τότε. Αυτό δεν κρύβει ένα κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κάλπη.
1: Ναι, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει πάντα. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές οι πολίτες λένε θα στείλω ένα μήνυμα στις πρώτες εκλογές και μετά από ένα μήνα περίπου που θα γίνουν οι δεύτερες θα επανασυσπηρωθώ. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό το να νιώσουν οι πολίτες ότι ναι, σίγουρα είναι πρώτοι, οπότε δεν πειράζει να στείλει το μήνυμα. Είναι η ίση της εξουσίας που έχει κάνει τους πολίτες να μην νιώθουν πολύ άνετα με τη Νέα Δημοκρατία και να θεωρούν ότι είναι επιτακτικό το να σταλεί ένα μήνυμα για να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι και να επανασυνδεθεί με την κοινωνία.
0: Ναι. Τώρα όμως, okay, αυτά θα τα δείξει η ζωή και θα τα λύσει και η ζωή πιθανόν, αλλά πάμε τώρα στους απέναντι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, έχει αυτά τα προβλήματα, ο Μητσοτάκης είναι τσακωμένος με τους πρώην. Οι απέναντι που βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη 10 χρόνια, πάμε για τα 11 νομίζω στις δημοσκοπήσεις, τι δεν κάνουν καλά, θεωρείς? Τους λείπει το πρόγραμμα?
1: Δεν κάνουν αυτοκριτική καταρχάς. Δεν κάνουν αυτοκριτική. Γιατί κανείς δεν έχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνει μια αυτοκριτική να δει, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ το 23, το 19 γιατί έχασε, το 23 γιατί
0: να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία. Ουσιαστικά μιλάμε πια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ας ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε την ευκαιρία του τα 2-2,5 προηγούμενα χρόνια με όσο συνέβαινε στο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τα πάνω του, να ανέβει δημοσκοπικά, να γίνει το αντίπαλο δέος όπως δηλώνει ότι θέλει, αλλά τώρα βλέπουμε ξαφνικά στις δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο, ήταν δεύτερο.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να είναι ελκυστικό στην κοινωνία και να μπορεί να κάνει την ανάφλεξη.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι τα μέσα του είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πάει πολύ καλά στην περιφέρεια, ακριβώς εκεί όπου υπάρχει γύρωση με την κοινωνία, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάει καλά στα αστικά κέντρα. Και τι εννοώ, κυρίως για την Αττική και για τις εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης. Στα αστικά κέντρα δεν περιμένει κάποιος την τοπική οργάνωση, τα τοπικά στελέχη, ακόμα και τον τοπικό βουλευτή. Περισσότερο την πολιτική ατζέντα την βάζουν τα μέσα ενημέρωσης και η παρουσία των αρχηγών. Στο θέμα της παρουσίας του αρχηγού φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καταφέρει να πείσει όσους θα έπρεπε για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάρει πολύ υψηλότερα ποσοστά. Θα σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συνεπή κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά δεν αγγίζει τους πολίτες.
0: Έχει ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα, έχει αναδείξει μια νέα γενιά στελεχών ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Μια νέα γενιά στελεχών, η οποία μπορεί να αναδείχθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει την απήχηση στην κοινωνία όπως είχαν προηγούμενες γενιές στελεχών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και ο λόγος του ΠΑΣΟΚ να γίνει λίγο διαφορετικός και πιο σύγχρονος. Κάτι το οποίο φαίνεται να το δυσκολεύει, γιατί ξέρετε. Εδώ, ναι, μεν ο κ. Ανδρουλάκης λέει δεν έχω κυβερνήσει, αλλά στα μάτια της κοινωνίας το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει.
0: Οπότε είναι το παλιό.
1: Όλο αυτό είναι λίγο πολύ. Δεν μπορεί να πει ότι εντάξει, δεν έχω κυβερνήσει, αλλά δεν μπορεί να διαγράψει και την ιστορία του παρελθόντος, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει 3 πρωθυπουργούς στη χώρα. Όλο αυτό δημιουργεί ένα μείγμα το οποίο, αν δεν βρει πιο σύγχρονα εργαλεία και πιο σύγχρονο λόγο, είναι δύσκολο να έχει απήχηση.
0: Δεν θα έχει ένα πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ που έχει βάλει ως στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτή είναι η διακήρυξη.
1: Δεν θα είναι το μόνο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Είχε πρόβλημα και στις ευρωεκλογές. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε βάλει στόχο τη δεύτερη θέση και ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και θα σας έλεγα αντί να πάει σε μια οπαδικού τύπου εσωτερική εκλογική αναμέτρηση στο να ξαναναδείξει αρχηγό, θα έπρεπε να έχει αιματώσει σε κεντρικές επιτροπές προσπαθώντας να δει ποια ήταν τα αίτια της τρίτης θέσης. Αντιθέτως αυτός ο σε βάθος διάλογος δεν έγινε και πήγαμε σε μια αναμέτρηση στα Μαρμαρένα Λόνια ποια τάση θα μπορέσει να επικρατήσει, όπου τελικά επικράτησε η τάση του κ. Ανδρουλάκη. Ξέρετε, την κοινωνία δεν την αφορούν οι ομαδοποιήσεις και οι φράξεις, την αφορά το να μας πει κάτι το οποίο να δίνει λύση στα προβλήματά μας.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν συγκινεί ο πολιτικός λόγος, δεν συγκινούν τα πρόσωπα, λείπει το όραμα. Δεν πείθει το σύνολο.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν πείθει πλέον. Είναι πολύ διαφορετική συγκυρία από αυτή που ήταν το 1977, το 1981, το 1989, που ακόμα και το 1989 θυμίζω το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα και έπαιρνε περίπου 40%. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και φαίνεται ότι χρειάζεται άλλη προσέγγιση.
0: Ο Τσίπρας πείθει, για να πάμε τώρα στον άλλο παίκτη, τον πιο... Δεν μπορείς να τον πεις πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο παίκτης που εμφανίστηκε και δημοσκοπικά καταγράφει με το καλημέρα μια δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις με μια μικρή διαφορά, μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με την έρευνα σε σχέση με Καριστιανού και ΠΑΣΟΚ. Εκεί...
1: Θα σας έλεγα ότι καταγράφεται ως ο φυσικός ηγέτης του χώρου της αριστεράς. Έκανε μια προσπάθεια με το rebranding να κινηθεί προς το κέντρο. Φαίνεται ότι αυτό δεν πετυχαίνει και έχει αναδιπλωθεί στα γνωστά. Ο κ. Τσίπρας έφυγε ως βαθμό.
0: Έκανε, συγγνώμη που διακόπτω, έκανε προσπάθεια ανοίγματος στο κέντρο ή προτίμησε μια αριστερή συμπαράταξη και να οχυρωθεί πίσω από ένα πιο παραδοσιακό δικό του ακροατήριο?
1: Νομίζω ότι ο στόχος ήταν το άνοιγμα προς το κέντρο, αλλά είδε ότι εκεί δεν υπήρχε απήχηση, οπότε ξεκίνησε και αυτός με το να μπορέσει να αφρίσει τις δυνάμεις που βρίσκονται κοντά του. Ο κ. Τσίπρας το 23 έφυγε με περίπου 18% ως βαριά ηττημένος και σήμερα που εμφανίζεται στη δημοσκόπηση με ένα 12-13% θεωρείται ως πολύ πετυχημένος. Άρα λοιπόν όλα έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία. Η απήχηση του δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και ο κ. Τσίπρας επιδιώκει κάτι που θα σας έλεγα ότι ευνοεί και τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή επιδιώκει να είναι ο δεύτερος πόλος, γιατί σε συνθήκες διπολισμού οι πολίτες αποφασίζουν στο δίλημα το ένα ή το άλλο, οπότε πιο εύκολα συσπυρώνονται τόσο προς την Δημοκρατία, τόσο συσπυρώνονται και προς την Ελλάς. Αυτή είναι η επιδίωξή του, να δείξει λοιπόν ότι είναι το αντίπαλο νέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ακόμα και αν σε αυτές τις εκλογές δεν καταφέρει να κερδίσει όπως επιδιώκει, να βάλει τουλάχιστον τα θεμέλια για μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί θυμίζω ότι και η κόπωση του εκλογικού σώματος είναι εκείνη που μπορεί να φέρει και την αλλαγή.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι εφικτός ένα σενάριο όπου ανασυστήνεται ο, ας το πούμε, πώς θα το πούμε, προοδευτικός, αριστερός, κεντροαριστερός πόλος υπό το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από δεύτερες εκλογές και αφού έχει καταφέρει τη δεύτερη θέση στις πρώτες να την ενισχύσει στις δεύτερες? Γιατί τώρα με 15% δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι φτιάχνεις τον άλλο πόλο, αλλά με 22-23 πιθανόν να το φτιάχνεις. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να λέω και σενάρια...
1: Αυτό μένει να το δούμε. Να πω όμως κάτι, ότι ο κ. Τσίπρας ακόμα και όταν ήταν στην πολύ μεγάλη του πολιτική ακμή το 2015 δεν πήρε αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν και σε αυτό στη σύγκριση με τον κ. Μητσοτάκη χάνει. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε μόνος του 41%, τον πήρε δύο φορές, έκανε δύο φορές αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας δεν είχε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Με πολύ συγκεκριμένες αιτίες κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι αυτό που περισσότερο βαρύνει και που καθορίζει τελικά και τους ηγέτες είναι οι ηγέτες οι οποίοι παίρνουν αυτοδυναμία και έχουν τη δυνατότητα να είναι πολλά χρόνια στο στερέωμα και να είναι πραγματικά πολιτικοί δρόντες. Είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και την ψήφο της αστικής τάξης. Από αυτό φαίνεται να απέχει πολύ ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί?
1: Αυτό θα το κρίνει, τι να σας πω.
0: Δηλαδή η λεγόμενη μεσαία τάξη εννοείται ότι δεν του έχει εμπιστοσύνη, ας το πούμε έτσι, λόγω του 2015.
1: Λίγο παραπάνω από τη μεσαία. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα σας έλεγα πιο κοντά στους κεντρώους ψηφοφόρους, αυτοί οι οποίοι εμπιστεύονται τους θεσμούς, θέλουν μια διαφορετική και δηλαδή... δεν αγαπούν την Ελλάδα, θέλουν η Ελλάδα να είναι δυτική δημοκρατία. Οπότε κάτι το οποίο τουλάχιστον ο κ. Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια με την αριστερή του προσέγγιση είχε ακυρώσει. Νομίζω λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας χρειάζεται πραγματικά rebranding και επαναπροσδιορισμό, γιατί μόνο έτσι θα τον ακούσουν οι πολίτες.
0: Ένας μικρός, ας το πούμε έτσι, αριστερός κεντροαριστερός εμφύλιος για τη δεύτερη θέση, Ελλάς Πασόκ ή Πασόκ Ελλάς μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, είναι ένα λογικό σενάριο εν όψη εκλογών, ή θα ξεκαθαρίσει η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου? Σαν εκτίμηση ρωτάω, έτσι η ζωή θα τα δείξει.
1: Θα σας έλεγα ότι όλα έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που θα πάρει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας με ποιους θα πορευτεί? Αν δηλαδή συμπορευτεί με ανθρώπους που ήταν και πρώτα στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως κάποιους τους είχε και υπουργούς κτλ., οι οποίοι όμως στο συλλογικό ασυνείδητο είναι βαρύδια, εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν αποφασίσει να απορρίψει κάποια στελέχη, τα οποία όμως μετά ενσωματώσει στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα δημιουργηθεί κι άλλο ένα πρόβλημα. Εδώ πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με τους αρχηγούς, έχει να κάνει και με τις επιλογές στελεχών που θα κάνουν, γιατί ξέρετε, υπάρχουν τα στελέχη της κεντροαριστεράς, λίγο πολύ είναι γνωστά, δεν διαφωνεί κανείς ότι θα μπουν και νέοι άνθρωποι και πιο νέοι, αλλά δεν μπορεί το βασικό ρόλο να τον αγνοήσει. Άρα λοιπόν μένει να δούμε και εκείνοι που θα τοποθετηθούν και πώς θα το μεταβολήσει αυτό η κοινωνία, αν θα τους δει ως ευκαιρία ή αν θα τους δει ως μία από τα ίδια.
0: Τελευταίο κομμάτι, κόμμα Καριστιανού. Μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς? Θα είναι ένα αντισυστημικό, λίγο δεξιόστροφο κόμμα διαμαρτυρίας? Μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη και να βγει ακόμη και δεύτερο?
1: Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα κινηθεί. Πάντως το κόμμα Καριστιανού έχει διαφορετική απεύθυνση. Δεν έχει δηλαδή ιδεολογική ταύτιση. Δεν μπαίνει στη διαίρεση αριστεράς-δεξιάς. Άρα λοιπόν κινούμε ή στην αριστερά ή στη δεξιά και προσπαθώ να βρω αυτούς τους ψηφοφόρους. Μπαίνει σε μια διαφορετική διαίρεση που συνηθίζουμε να την αγνοούμε. Είναι η διαίρεση που λέμε συστημικός-αντισυστημικός. Εγώ θα την χαρακτήριζα ως η διαίρεση των πολιτών που θέλουν να ψηφίζουν και αποδέχονται το πολιτικό σύστημα και εκείνους που βρίσκονται στις παρυφές, ενδεχομένως κάποιες φορές στο περιθώριο, οι οποίοι αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα αλλά εντάσσονται σε αυτό όταν θέλουν είτε να τιμωρήσουν είτε να δημιουργήσουν συνθήκες διαλυτικές. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού καταφέρει με την απέθεση που κάνει στους απανταχούντες αρεστημένους και προδομένους να φέρει έστω και 10% από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από το 2009 από την κάλπη, τότε πραγματικά θα δημιουργήσει ανατροπές.
0: Άρα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από μια καταγραφή ενός κόμματος διαμαρτυρίας?
1: Εδώ υπάρχει κάτι κρίσιμο. Στο αν η απόγνωση θα μετατραπεί και σε πολιτική δράση, γιατί μπορεί η απόγνωση να παραμείνει μόνο στη διαμαρτυρία. Άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν τα όνειρά τους ακυρωμένα, νιώθουν ότι η ζωή τους δεν πάει πουθενά. Αν θα μείνουν στην διαμαρτυρία μέσω πληκτρολογίου, είτε είναι από το κινητό τους τηλέφωνο είτε από τον υπολογιστή τους, ή αν θα προχωρήσουν στο να πάνε στην κάλπη και να ρίξουν την ψήφο τους, όπου εκεί θα καταγραφεί πραγματικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση έτσι της πολιτικής κατάστασης και των συσχετισμών όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται από τις τρέχουσες έρευνες της κοινή γνώμη. Φαντάζομαι τα περισσότερα συμπεράσματα θα βγούνε και από φθινόπωρο. Κυρία Καρακλείου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την
1: ενδιαφέρον. Από φθινόπωρο, ναι, γιατί όπως ξέρετε, αύριο αρχίζει το Μουντιάλ και πολύ λιγότερο θα ασχολούνται με τα πολιτικά.
0: Ακριβώς. Να μοιράσουμε και τίποτα λεφτά στη δεύτερη Σεπτέμβριο και εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μαρία Καρακλιού, μια γνωστή πολιτική αναλύτρια. Προσπαθήσαμε έτσι να δούμε, να ερμηνεύσουμε λίγο και να αναλύσουμε ένα βήμα περισσότερο τα όσα βλέπουμε και διαβάζουμε και ακούμε και συζητάμε με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα η ζωή θα δείξει από μόνη της τι θα συμβεί και βέβαια πάνω απ' όλα η κάλπη. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμαράντος με το Διονύση Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπη Λιβανού. Σε ύφεση φωτιά σε αγροτοδαστική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φιδεώτιδα. Στο μεταξύ, δίωξη για έμπρισμα από αμέλεια ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά χθες στο Φύλαιρο Θεσσαλονίκης, όπου κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και το νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα μας στους δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, έξηρε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Φιερακάκη στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε ότι η χώρα σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε από την πλευρά του κ. Φιερακάκης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στη στέγαση, 11,5% σε μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στη βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα και όμως η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, λες και δεν ζει στην ίδια χώρα με τους πολίτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντληση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο από την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έβαλε εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκάθαρα εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έβαλε εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που

0: αναφερόμενο στο κεοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάσια πατρίδα. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ. Την ίδια ώρα, μήνυμα Ερντογάν προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ακόμα ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τέλος επίσημο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασύγχαστη την ίδια ώρα η ένταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 νεκροί σήμερα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και στα νότια της χώρας. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο ανακαινίζω νοικιάζ, όπως ανακοίνωσε στο Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Θέμα παραίτησης του Σοκράτη Φάμελο την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, εάν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Open. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη νότια της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στις Ισπανικές ακτές τους πρώτους 5 μήνες του έτους, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πολοπούλου.
1: Στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αθήνα 984.

όλα, όλα αλήθινα. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος πω.

αλήθεια. Όλα, όλα, όλα αλήθεια. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κι γυρίζει, κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι.

Τι παίζει Κώστας Χατζής, Σωτία Τσότου, Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής. Είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο νέο θέατρο, το οποίο στείνεται μέσα στο Ζάπιο για το καλοκαίρι. Ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα. Πρόκειται για ένα νέο θερινό αμφιθέατρο. Έχει χωρητικότητα άνω των 1000 θέσεων. Βρίσκεται στον κήπο μέσα στο Ζάπιο. Και από το θέατρο αυτό θα περάσουν ο Κώστας Χατζής, ο Πάνος Μουζουράκης, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Τζόσουα Ρέντμαν, για όσους αγαπούν την τζαζ, αλλά και πολλές δημοφιλείς παραστάσεις του καλοκαιριού. Μάλιστα θα δώσει και κάποιες επιπλέον παραστάσεις σε αυτό το χώρο η Μίδια με την Καραμπέτη, που στα άλλα θέατρα είναι sold out. Η έναρξη των εκδηλώσεων για το θερινό αμφιθέατρο μέσα στο Ζάπιο είναι για τις 21 Ιουνίου και κάτι ακόμα, θα έχει και γίγαντο οθόνες για όσους θέλουν να δουν Μουντιάλ. 11 λεπτά είμαστε μετά τις 5, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6 και πάμε στις προσκλήσεις μας. Αυτός είναι ο Χρόνης Αηδονίδης, στο Γαλατά ψηλή βροχή, η πόλη, η Θράκη και η Σμύρνη, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, σπουδαίοι επισκηνής, 19 Ιουνίου, έχουμε προσκλήσεις.

2-13-09-09-100 στο Γαλατά, ψηλή βροχή. Η πόλη, η Θράκη και η Σμύρνη του Χρόνια Ιδονίδη, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μια βραδιά πλούσιας μουσικής κληρονομιάς, στην οποία συμμετέχουν η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, Βιόλετα Ίκαρη, Ζαχαρίας Καρούνης, Δημήτρης Μπάσης.

τελευταίες σπουδαίοι μουσικοί επισκηνής, η ορχήστρα ελληνικής μουσικής Χρόνης Αϊδονίδης, μια συναυλία η οποία αρχίζει 9 η ώρα το βράδυ και έχουμε προσκλήσεις στο 213-09-09-100.

Διονύσης Φίρστ, Σταύρος Αμάραντος απαντούν στο τηλεφωνικό κέντρο. Λίγο πριν τις 6 θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Συναυλία Παρασκευή 19 Ιουνίου, Γλυκερία, επαναλαμβάνω, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Ζάχαρη Ασκαρούνης, Δημήτρης Μπάσης.

0: Από το Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού και τον Χρόνια Ειδονίδη πάμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, ο οποίος ξεκινά με τον κύριο.
1: Πα. Πώς αγαπώ.
0: Είναι ο Κώστης Μαραβέγιας.
1: Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να.

0: Είναι ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος ανοίγει το φετινό καλοκαίρι στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Μία συναυλία δεν είναι ποτέ αρκετή. 12 του μήνα η έναρξη, με την πρώτη του συναυλία η οποία είναι sold out, και ακολουθεί ακόμα μία στις 22 Ιουνίου. Πάμε Μεγάρο Μουσικής, που αυτό το καλοκαίρι κάνει σπουδαία πράγματα. Πέρσι είχα βρεθεί στην Αρχαία Μεσσίνη και πραγματικά όποιος μπορέσει να το κάνει αυτό και να πάει αυτή τη βόλτα, την εκδρομή και να απολαύσει την καμεράτα εκεί στον αρχαιολογικό χώρο, θα είναι κάτι μοναδικό που θα θυμάται. Η κυρία Ειρήνη Ανδρεάδη είναι μαζί μας, είναι η διευθύντρια παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής. Τι κάνετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Ανδρεάδη.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Είστε
1: καλά? Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ χάρηκα που άκουσα που αρχίσατε με Μαραβέγια. Είναι αγαπημένος μας κάθε χρόνο στον κήπο. Είναι νομίζω η μασκότ του κήπου του Μεγάρου. Οπότε τον έχουμε φέτος τον Κωστή για άλλη μια χρονιά. Και με αυτόν αρχίζουμε και το πρόγραμμα το φετινό του κήπου, που έχει διάφορα πράγματα για όλα τα γούστα.
0: Έχει πολλά. Και κυρία Ανδρεάδη, ίσως κάποιοι να μην έχουν βρεθεί στον κήπο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι μια διαφορετική συνθήκη από τις καλοκαιρινές συναυλίες. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για το πώς βιώνει ο καθένας όλα αυτά τα υπέροχα που κάνετε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής?
1: Βεβαίως. Η βασική διαφορά από όλα τα λαμένη είναι ότι δεν έχει καρέκλες.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι με το καρεκλάκι σου, την πετσέτα σου και ξαπλώνεις ή κάθεσαι στον κήπο. Και αυτό από την αρχή το θέλαμε έτσι. Έχει και να κάνει βέβαια και με την μορφολογία του κήπου, για να θυμίζει λιγάκι πώς βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά πάρκα που ο κόσμος πάει και ακούει μουσική. Με τα χρόνια το συνήθισε ο κόσμος αυτό και του αρέσει. Και πραγματικά συμβιώνουν όλοι χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι δεν βλέπω, έχεις κάτι. Όλοι τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια.
1: Ναι,
0: όπου
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Βλέπεις από παντού. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Και έτσι τόσα χρόνια που το κάνουμε, συνεχίζει και έχει μεγάλη επιτυχία. Και προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Έχουμε το Μαραβέγια, έχουμε και κλασική μουσική φέτος, θα έχουμε την ορχήστρα του Pitchwork που θα έρθει live και θα παίξει ένα απόγευμα. Όπερες από την Ευρώπη μέσω της Unitel, που συνδέεται και με το άλλο μας project του Ιουνίου, και μπορεί να έρθει να δεις, ας πούμε φέτος έχουμε το Ναμπούκο από την περσινή Βερόνα με την Ετρέπκο. Άρα για κάθε γούστο έχουμε κάτι φέτος στον κήπο. Και ελπίζω ο καθένας να περάσει μια βόλτα από τον κήπο μας για να το νιώσει. Υπάρχει κόσμος που έρχεται, κάθεται από πιο πριν, πίνει μια μπύρα, μένει μετά. Ξέρετε, έχει μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι,
1: από
0: είναι
1: την έχετε ζήσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε...
0: Κυρία Ανδρεάδη, όσοι βρεθούν στον κήπο αυτή την Κυριακή θα βιώσουν κάτι τελείως διαφορετικό. Κάτι συμβαίνει στην Πνίκα και
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς
0: πανευρωπαϊκής εμβέλειας.
1: Ακριβώς. Στις 21 Ιουνίου, την Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, το Μέγαρο έχει την τιμή να συμμετέχει σε μια τεράστια παραγωγή του γαλλογερμανικού καναλιού τηλεοπτικού Αρτέ, που είναι τα μεγάλα κοντσέρτα της κλασικής μουσικής. Είναι 11 πόλεις, από το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Λισαβόνα, τη Βαλένσια. Η Ελλάδα συμμετέχει στο prime time slot της βραδιάς, στις ουσιαστικά 8 και 4 η ώρα, που είναι η ώρα που τελειώνουν οι ειδήσεις του καναλιού και δίνει αμέσως, και είμαστε live από την Πνίκα. Δηλαδή το Μέγαρο θα στήσει στο πλάτο Μαδωρίδη, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο αστεροσκοπείο, μία πλήρη σκηνή για την ορχήστρα, η οποία είναι η ορχήστρα της Βρέμης, η συμφωνική ορχήστρα της Βρέμης, με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Καρίδη, τον δικό μας Κωνσταντίνο Καρίδη, και σολίστο στο πιάνο, τον Λούκας Στέρνας, ο οποίος είναι rising star του οργανισμού ECHO, που συμμετέχει και το Μέγαρο. Και θα συμμετέχουμε με το καταπληκτικό αυτοκρατορικό κοντσέρτο του Μπετόβεν, το αριθμό 5. Οπότε εκείνη την ώρα που θα γίνεται αυτό στην Πνίκα, ο κόσμος στον κήπο θα μπορεί να το δει live. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό, θα το δει μέσω της αναμετάδοσης. εμείς θα δείξουμε όλο το πρόγραμμα της ημέρας. Δηλαδή ουσιαστικά από τις 4.30 και μετά μπορεί όποιος θέλει να έρθει στον κήπο, όποιος θέλει, το λέω γιατί έτσι πως βλέπω και πηγαίνουν τα δελτία, γιατί είναι δωρεάν η είσοδος, εξαντλούνται σιγά σιγά. Μπορεί, αλλά είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα έρχεται, θα φεύγει από τις 4.30 ώρα που αρχίζουμε με τη Βιέννη μέχρι το Μέγαρο και μετά το Μέγαρο, στο οποίο μετά ακολουθεί το Αμβούργο και η Λισαβόνα, θα μπορεί να έρθει κάποιος να κάτσει και να δει όσα κονσέρτα θέλει, να κάνει ένα γύρο της Ευρώπης την ημέρα της μουσικής. Και η έκπληξη είναι ότι το πρόγραμμα θα κλείσει και με μια συναυλία από το Κίεβο. Η τελευταία συναυλία θα είναι από το Κίεβο.
0: Ζωντανά.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο συμβολική είναι αυτή η μέρα για την Ευρώπη. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που για μια άλλη φορά το κανάλι Αρτέ μας προτείνει αυτή τη συνεργασία. Είχε αρχίσει το 2021 με τους Δελφούς, τον καιρό της πανδημίας, που τότε είχαμε κάνει την ημέρα Μπετόβεν. Την ημέρα Μπετόβεν. Ναι. Οπότε πραγματικά είναι μια μεγάλη στιγμή για το Μέγαρο, για την πόλη της Αθήνας, που θα είναι και πρωταγωνίστρια ουσιαστικά σε αυτή την αναμετάδοση. Έχουμε τη συμβολή όλων των αρχαιολόγων, της Δημοτικής Αστυνομίας. Δηλαδή όλοι μας βοηθάνε για να πετύχει αυτό το project που θα πετύχει. Οπότε καλούμε όποιον θέλει στον κήπο του Μεγάρου να έρθει να το παρακολουθήσει.
0: Υπέροχο. Από την Πνίκα, ναι, να πάμε στην Αρχαία Μεσίνη.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι έχετε ζήσει. Άκουσα πριν.
0: Μαγεία.
1: Ναι. Είναι η τρίτη χρονιά που πηγαίνουμε. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα του Μεγάρου, γιατί το είχαμε συζητήσει με τον Πέτρο Θέμελη πολλά χρόνια πριν. Ναι. Και την πρώτη χρονιά το κάναμε στη μνήμη του με τον Λεωνίδα Καβάκο. Αλλά μετά βέβαια μας άρεσε τόσο πολύ, άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο. Και τον αθηναϊκό κόσμο κατέβαινε, αλλά και όλο τον κόσμο της περιοχής, που προσπαθούμε κάθε χρόνο και επιστρέφουμε. Φέτος επιστρέφουμε ξανά με την Καμεράτα, στον Ορφέα και Ευρυθίκη του Γκλουκ, την εκδοχή του Μπερλιόζ, πάλι στο θέατρο που ήμασταν και πέρυσι. Πέρυσι είχαμε και μία μικρή συνοδεία από τα Βατράχια, φέτος θα δούμε, αλλά ο κόσμος δεν είχε πρόβλημα με αυτό.
0: Μα ήταν καταπληκτικό, και αν κάποιος το ακούει έτσι δεν μπορεί να καταλάβει για πόσα Βατράχια μιλάμε και πόσο υπέροχα ήταν μαζί με την Καμεράτα.
1: Ναι. Και ξέρετε και η μουσική, εγώ είχα τεράστια αγωνία γιατί φοβόμουν τους τραγουδιστές, αλλά δεν τους ένοιαζε καθόλου. Δεν ξέρουμε φέτος ποιες θα είναι οι διαθέσεις τους. Εύχομαι να τα έχουμε λίγο εκπαιδεύσει και φέτος να είναι λίγο πιο ήσυχα. Πάντως η μουσική είναι μαγική και ο τόπος είναι μαγικός. Ο τόπος της Μεσίνης είναι ένας μαγικός τόπος. Και εμείς θέλουμε, έχουμε και άλλα σχέδια για το μέλλον, με τη βοήθεια πάλι όλων των τοπικών αρχών, της εφορίας εκεί, της κυρίας Λαμπροπούλου που έχει πάρει τη θέση του κ. Θέμελη. Όλοι μαζί πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο στη Μεσίνη.
0: Είναι η κυρία Ειρήνη Ανδρεάδη, είναι η διευθύντρια παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής. Ναι. Μέγαρο Μουσικής και αυτό το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Συντροφιά μας. Κήπος Μεγάρου βέβαια, να υπενθυμίσω, 12 του μήνα αρχίζει, μεθαύριο με τον Κωστή Μαραβέγια. Πνίκα, την Κυριακή δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί, αλλά μπορούμε να βρεθούμε στον κήπο του Μεγάρου και να δούμε live όλα όσα συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη για τη συγκεκριμένη βραδιά, την ημέρα της μουσικής. Και Αρχαία Μεσίνη, αυτό το καταπληκτικό δρόμενο, το οποίο πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος να κλείσει εισιτήρια μέσω Μεγάρου για τη Μεσίνη?
1: Βεβαίως. Μπορείτε να κλείσετε μέσω Μεγάρου. Νομίζω ότι η προπόληση, από τη θυμάμαι, αρχίζει αύριο. Και μπορείτε, έχει ήδη, ναι, αύριο, από αύριο μπορείτε και μπαίνετε και κλείνετε τα εισιτήριά σας.
0: Υπέροχα. Κυρία Ανδρεάδη, καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Sting, Police, 2-13-09-09-100. Είναι η παράσταση στο Γαλατά, ψηλή βροχή, η πόλη, η Θράκη, η Σμύρνη, του Χρόνια Ιδονίδη. Είναι μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όπου συμμετέχουν σπουδαίοι ερμηνευτές, Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Ζαχαρίας Καρούνης, ο Δημήτρης Μπάσης. 2-13-09-09-100 δηλώνεται συμμετοχή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η ώρα είναι 5:30, η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πράσινο φως για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν τη βελόνα να κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απευθυνόμενος σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο μονίμως ψευδόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης επιστράτευσε μια ακόμη εφάνταστη επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει την απουσία του Πρωθυπουργού από τη συζήτηση, σχολιάζει το Πασόκ σε απάντησή του. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ ο Τραμπ επικρίνει τη βραδύτητα της διαπραγμάτευσης και απειλεί με νέες επιθέσεις. Ανταλλαγή πληγμάτων Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να αρνείται την ευθύνη. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 12 νεκροί σε Ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή της Τύρου και 2 νεκροί από πλήγμα στη Σιδώνα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Με μήνυμα του προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπους Φθιώτιδας. Έκκληση για ηρεμία απίφθινε σήμερα η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, έπειτα από μια νύχτα βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν μετά την αιματηρή επίθεση που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Διάβασε ένα καλέξικο. Μέσα στο μήνα έχει θεσπιστεί και η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. 26 Ιουνίου είναι η ημερομηνία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καλαϊτζίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Θέλω να μιλήσουμε για την συγκεκριμένη ημερομηνία, να μιλήσουμε για το ΚΕΘΕΑ, αλλά η αφορμή μας είναι κάτι το οποίο αρχίζει αύριο. Αρχίζουν μια γιορτή, αρχίζουν μια έκθεση κοσμήματος. Τι κάνετε, κύριε Καλαϊτζίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κυρία Κατερίνα. Τι κάνετε?
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Να αρχίσουμε από τα άμεσα.
1: Τα άμεσα. Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Οικογένειας και Θεά Διάβαση διοργανώνει και κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Φέτος, αυτή τώρα είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας αύριο. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε κινηματογραφική βραδιά και προβάλαμε μια πολύ ωραία ταινία που μέλη και φίλοι του Συλλόγου την παρακολούθησαν στο χώρο μας. Αύριο και μεθαύριο μας φιλοξενεί ένας πολύ όμορφος χώρος στο μοναστηράκι, το Βρυσάκι, όπου εκεί πέρα οι δημιουργικές μας ομάδες θα πραγματοποιήσουν μια έκθεση χειροποίητου του κοσμήματος. Ιδιαίτερες καλλιτεχνίες που όλα μαζί τα μέλη μας, γονείς, αδέλφια, σύντροφοι και φίλοι εξαρτημένων ατόμων, δημιούργησαν, φιλοτέχνησαν με πολύ μεράκι, με πολύ προσπάθεια, με πολύ κόπο, παράλληλα πολλές φορές και με ομαδικές συγκεντρώσεις που κάνανε, ούτως ώστε ο ένας να στηρίξει τον άλλο και όλοι μαζί να βγάλουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτές οι ομάδες παίζουν πολύ έτσι σημαντικό ρόλο και στην ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι είναι συγγενείς ατόμων που βρίσκονται κοντά σας στο κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, αλλά και για τους ίδιους. Οι ομάδες οι οποίες δημιουργούν για τα μπαζάρ σας.
1: Σωστά. Μέσα σε αυτές τις ομάδες οι άνθρωποι που παρακολουθούν ομάδες αυτοβοήθειας δυναμώνουν, γνωρίζουν και άλλους ανθρώπους που είναι στην ίδια με αυτούς κατάσταση και παίρνουν δύναμη, βοηθούνται με στόχο να κινητοποιήσουν ή να στηρίξουν ένα ήδη κινητοποιημένο σημαντικό τους πρόσωπο.
0: Δύο ημέρες για αυτή τη γιορτή, Πέμπτη και Παρασκευή στο Βρυσάκι. Τι ώρα είναι η έκθεση χειροποίητου του κοσμήματος?
1: Από τις 5 έως 9 η ώρα το βράδυ. 5 έως 9 θα είμαστε εκεί πέρα, μέλη του συλλόγου μας, γονείς, αδέλφια και σύντροφοι, ούτως ώστε να σας υποδεχτούμε, να θαυμάσετε τις δημιουργίες μας. Η έκθεση δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Τα περισσότερα από αυτά τα κοσμήματα δημιουργούνται και πολλούνται στο Χριστουγεννιάτικο και στο Πασχαλινό μας μπαζάρ. Ναι. Που τα τελευταία χρόνια γίνεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης κοντά στις γιορτές. Εκεί πέρα μπορεί κάποιος να τα αποκτήσει. Όμως το Βρυσάκι απλά θα τα εκθέσουμε. Έχουμε διαλέξει τα πιο ιδιαίτερα από αυτά και θα γίνει μια πολύ όμορφη έκθεση.
0: Μια πολύ ωραία έκθεση για δύο έτσι απογεύματα. Και Θεά, δώστε μας δύο παραπάνω στοιχεία για εκείνους που μας ακούνε και θα ήθελαν. Κάποτε... αν είναι δυνατόν να μου μιλάτε λίγο πιο κοντά για να μην χάνουμε αυτά που μας λέτε, να είστε καλά.
1: Βέβαια. Πρακτικά ΚΕΘΕΑ σήμερα δεν υφίσταται. Το ΚΕΘΕΑ έχει καταργηθεί. Καταργήθηκε με ένα νόμο που πέρασε πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση και ενοποίησε όλα τα προγράμματα απεξάρτησης σε έναν υδροκέφαλο οργανισμό, τον λέμε εμείς, τον ΕΟΠΑΕ. Ο ΕΟΠΑΕ ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει και το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω και το ΝΟΚΑΝΑ και το ΑΡΓΟ και το ΔΙΑΠΛΟΥΣ, όλα τα προγράμματα. Καταστροφικό αυτό λέμε εμείς για τα στεγνά προγράμματα, το βιώνουμε σαν οικογένειες, το βιώνουμε σαν άνθρωποι, οι εργαζόμενοι αντιδρούν, οι οικογένειες αντιδρούν, παρόλα αυτά δυστυχώς το δημιούργημα αυτό προχωράει. Πρακτικά χάνουμε τις θεραπευτικές κοινότητες, την έννοια θεραπευτικής κοινότητας, όπου η οικογένεια μαζί με κοινότητα, θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης πηγαίνανε παράλληλα, πηγαίνανε μαζί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διασύνδεση. Οι σύλλογοι οικογένειας έχουν απομακρυνθεί από τον ΕΟΠΑΕ. Οι εργαζόμενοι από το ΚΕΘΕΑ Διάβαση, στο σύνολό τους που ήταν στην οικογένεια, απομακρύνθηκαν τότε, το είχαμε καταγγείλει πολλές φορές. Φέτος όμως εμείς γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά τον καθένα. Η απόφασή μας σαν σύλλογος και σαν οικογένεια είναι φέτος να γιορτάσουμε. Ξέρουμε ότι το πού θα πάνε τα πράγματα δεν είναι στο δικό μας χέρι, είναι στο χέρι της κυβέρνησης.
0: Μιλάτε δηλαδή για ένα νέο φορέα.
1: Είναι τελώς καινούργιος φορέας, ο ΕΟΠΑΕ, χωρίς πολύ μεγάλη εξειδίκευση, γιατί το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ούτε το ακούσαν ούτε το συμπεριλάβανε. Χωρίς συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα τα χτίζουν τα πλαίσια λειτουργίας, βήμα-βήμα, μετά από ένα χρόνο που έχει δημιουργηθεί. Ένα χρόνο χάος, τι να πούμε, ότι το πρώτο διάστημα, 3 μήνες η οικογένεια του ΚΕΘΕΑ διάβαση δεν έκανε θεραπευτικές ομάδες. Δεν υπήρχαν. Στην κοινότητα συνεχίζαν τα πράγματα, στην θεραπευτική κοινότητα, αλλά στην οικογένεια όχι. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε, πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχουν κέντρα συγκεκριμένα στην ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ, του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης, γιατί αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν τα κέντρα αυτά, σωστά.
1: Απλά υπάρχουν με άλλο πλαίσιο λειτουργίας πλέον. Mm-hmm. Έχουν μπει στις υποστηρικτικές δομές και δεν είναι μαζί με τη θεραπευτική κοινότητα. Παλιά είχαμε αυτόνομους οργανισμούς. Είχαμε το ΚΕΘΕΑ Διάβαση, ένας φορέας, που είχε την οικογένεια, την απεξάρτηση, την επανένταξη. Mm-hmm. Το ΚΕΘΕΑ Στροφή το ίδιο. Το ΚΕΘΕΑ Ριάδνη το ίδιο. Αυτόνομοι οργανισμοί. Τώρα συγκεντρώθηκαν, χωρίστηκαν σε μικρές διευθύνσεις, διασπάστηκαν και έχουμε όλες οι θεραπευτικές κοινότητες σε μία διεύθυνση, όλη η οικογένεια σε μία άλλη διεύθυνση, όλη η επανένταξη σε μία άλλη διεύθυνση, όλη η υποκατάσταση, τα υποκατάστατα σε μια άλλη διεύθυνση και όλο αυτό προσπαθούν τώρα να το κάνουν να δουλέψει. Mm-hmm. Έργο δεν είδαμε, απολογισμό φέτος δεν είδαμε για να τον αξιολογήσουμε. Κάθε χρόνο και θεά τέτοια εποχή στην Παγκόσμια ημέρα κοντά έβγαζε τον απολογισμό του και ξέραμε τα αποτελέσματά του, βλέπαμε το έργο του, το ζούσαμε και όλοι εμείς με τις οικογένειές μας. Έχουμε 2 χρόνια, δεν γίνανε ολοκληρώσεις, μελών να δούμε πώς θα μέλει, τι έγινε σε αυτόν τον οργανισμό. Δεν έγινε, γιατί όλο αυτό, γιατί μια προσωρινή διοίκηση προσπαθεί να επιβάλλει πράγματα χωρίς συγκεκριμένα πλαίσια.
0: Πρακτικά αυτό πώς λειτουργεί με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στις ομάδες του ΚΕΘΕΑ και στις υπόλοιπες έτσι, στον Οκανά, στο 18 Άνω.
1: Στο σήμερα δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται. Σαν σύλλογο οικογένεια, που μιλάω, δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται. Δεν υπάρχει διασύνδεση με τον ΕΟΠΑΕ. Παρόλες τις προσπάθειές μας, δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε διασύνδεση. Προφανώς έχουν το λόγο τους.
0: Άρα, μιλάτε ως σύλλογο οικογένεια των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κοντά έτσι, στα
1: σήμερα
0: άτομα με εξάρτηση.
1: Σήμερα, εμείς, σαν σύλλογο, στηρίζουμε. Είμαστε σύλλογος οικογένειας και θεά διάβαση λεγόμαστε, γιατί ιστορικά μας μένει αυτό το όνομα να μας ακολουθεί και δεν θα το αφήσουμε. Θα το έχουμε να μας ακολουθεί. Σαν σύλλογος εμείς μεταξύ μας εδώ πέρα κάνουμε όλες τις δράσεις όπως τις κάναμε για να μην ξεχάσουμε αυτό που είχαμε, γιατί μέσα από αυτό στηριζόμαστε και άλλοι στηριζόμαστε. Μας έρχονται και καινούργοι άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί ζητάνε κάποια υποστήριξη και κάποια βοήθεια και ό,τι μπορούμε να κάνουμε μαζί τους, εντάσσονται στις δημιουργικές μας ομάδες και όπου αλλού πρέπει. Με τον ΕΟΠΑΕ δεν έχουμε διασύνδεση δυστυχώς, όπως σας είπα. Εμείς πρακτικά συνεχίζουμε το έργο, αυτό που ξέραμε να κάνουμε. Στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αυτό κάναμε στη διάβαση και αυτό κάνουμε και σήμερα.
0: Ωστόσο, το θέμα είναι ότι έτσι, οι επιλογές απεξάρτησης και αποτοξίνωσης των ανθρώπων σε κάθε περιοχή στη χώρα προχωρούν απρόσκοπτα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε όσον αφορά έτσι, στα άτομα και τις οικογένειες των ατόμων αυτών. Μιλάτε ως πρόεδρος οικογένειας.
1: Νιώθουμε ότι δεν έχουν τις επιλογές που είχαν.
0: Ναι, καταλαβαίνω
1: δηλαδή,
0: τι λέτε.
1: Παλιά υπήρχαν τα στεγνά προγράμματα και τα προγράμματα υποκατάστασης. Και τα προγράμματα διαμονής, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ήταν τα προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης και διαμονής. Και εκεί πέρα ο κάθε εξαρτημένος ήξερε πού να απευθυνθεί γιατί το επέλεγε. Τώρα περνάνε όλοι από μια κεντρική πύλη, αυτό είναι που διαφημίσουμε πολύ έντονα στον ΕΟΠΑΕ. Mm. Στην κεντρική πύλη τους ρωτάνε.
0: Όλοι να πούμε ότι είναι υπό την εποπτεία έτσι του Υπουργείου Υγείας.
1: Το
0: συγκεκριμένο, ναι.
1: Όλοι θέλουν την εύκολη λύση. Όλοι οι εξαρτημένοι θέλουν την εύκολη λύση. Και η εύκολη λύση είναι η μη αποτελεσματική. Η απεξάρτηση είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι μια διαδικασία. Εάν δίνουμε εύκολες λύσεις, τότε χάνουμε την ουσία του πράγματος.
0: Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, μιλάμε για το αλκοόλ, για τα τυχερά παιχνίδια, για τα οποία θέλω να πω είναι στην ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ.
1: Έτσι. Είναι και αυτά. Και έχοντας την οικογένεια, δηλαδή παλιά το ΚΕΘΕΑ Α που αφορούσε τις εξαρτήσεις από αλκοόλ και τζόγο, είχε και εκεί πέρα κέντρο οικογενειακής υποστήριξης. Mm-hmm. Μπορεί η οικογένεια, χωρίς να έχει κινητοποιηθεί το αγαπημένο του μέλος, η οικογένεια πήγαινε και ζήταγε βοήθεια και με τη βοήθειά τους το κινητοποιούσε. Σήμερα οι ομάδες δεν ξέρουμε πού γίνονται και αν γίνονται στο νέο ΠΑΕ. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε δει τα πλαίσια.
0: Είναι ο κ. Γιώργος Καλαϊτζίδης, είναι ο πρόεδρος της οικογένειας και θεάν, πείτε μου.
1: Ναι,
0: σας διακόψα.
1: Είμαι πρόεδρος συλλόγου. Ναι, όλο αυτό είναι, δηλαδή δεν έχουμε και εμείς εικόνα. Βλέπουμε ότι όλο προχωράει, βλέπουμε κάποια πολύ ωραία διαφημιστικά σποτ που βγαίνουν και... αλλά είναι αόριστα όλα, δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο. Έχουμε χάσει όλες τις δράσεις, έχουμε χάσει την εξωστρέφεια που έχει το ΚΕΘΕΑ, ούτως ώστε ο κόσμος οι εξαρτημένοι να γνωρίζουν πού θα πάνε και να επιλέξουν τις δομές τους.
0: Να υπενθυμίσουμε την αυριανή δράση και να πούμε βέβαια ότι το σημαντικό είναι να βλέπουμε αποτέλεσμα και όχι...
1: Βεβαίως, αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αύριο λοιπόν, αύριο και μεθαύριο στο Βρυσάκι από τις 5 ως 9 θα βρίσκεται η οικογένεια του ΚΕΘΕΑ Διάβαση να σας φιλοξενεί στην όμορφη και να σας ξαναγεί στην όμορφη έκθεση χειροποίητου κοσμήματος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κουράγιο, δύναμη και ο ΠΑΕ λοιπόν από εδώ και πέρα. Όποιος θέλει πληκτρολογεί, μπαίνει μέσα, υπάρχουν έτσι όλα όσα μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη και θέλουν να απευθυνθούν κάπου.
1: Εάν κάποιος έχει πρόβλημα με τζόγο, αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο, πλέον σήμερα έχει τον ΕΟΠΑΕ. Τον δημόσια δομή είναι ο ΕΟΠΑΕ, δεν υπάρχει κάτι άλλο σήμερα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Για ακόμα λίγα λεπτά, 2-13-09-09-100 για τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Χρόνια Ιδονίδη. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Ζαχαρίας Καρούνης, Δημήτρης Μπάσης, 2-13-09-09-100.

Δύο αριθμούς ή μάλλον πέντε από το 1 μέχρι και το 24. Για εκείνους που θέλουν να βρεθούν στο Λυκαβητό από το δίπλα στούντιο, σας ακούω κορίτσια. Δύο, το νούμερο 2 είναι η κυρία Δέσποινα, το τηλέφωνο της λήγει σε 725. Το 8, η κυρία Δήμητρα, το τηλέφωνο της λήγει σε 017. Το νούμερο 12 είναι η κυρία Σοφία, αντιστοιχεί στην κυρία Σοφία, 714. 14, ο κύριος Γιώργος, το τηλέφωνο του λήγει σε 664 και νομίζω ότι θέλουμε άλλον έναν ακροατή μας. Το 21 είναι η κυρία Παρασκευή, το τηλέφωνο της λήγει σε 235. Η κυρία Παρασκευή, η κυρία Δέσποινα, η κυρία Δήμητρα, η κυρία Σοφία, ο κύριος Γιώργος, θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί σας. Η συναυλία είναι για το Λυκαβητό, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Μία βραδιά για τον Χρόνη Αϊδονίδη με την Κλικερία, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Δημήτρη Μπάση και άλλους υπέροχους. Να περάσετε πολύ όμορφα.

Αυτό είναι ο Phil Collins για το τέλος μας. Ο Διονύσης First απάντησε στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μαρία Δασκαλάκη ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Στο φινάλι μας, Παύλος Μεθανίτης με το Σφινάκι και αμέσως μετά έρχεται η Έλενα Χατζιωάννου και βλέπω υπέροχο Γεράσιμο Ανδρεάτο μαζί της.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Μια λέξη που συνοψίζει την ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και την φαντασιακή της αποτύπωση, είναι η έδρα. Καθώς μπορείς να τη συναντήσεις αυτή και τα ομόριζά της από τη Βουλή μέχρι τη φυλακή. Έδρα, έδρανο, εδόλιο, καθέδρα. Η πρώτη σημασία της έδρας είναι το βάθρο, πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένο ένα κάθισμα, ώστε όλοι να βλέπουν τον καθισμένο σε αυτό αγορητή, καθηγητή, από όπου και η καθηγητική έδρα ή δικαστή. Έδρα είναι και μια άλλη ονομασία για το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση η έδρα, ως κάθισμα, έχει κάτι το επίσημο. Αυτός που κάθεται εκεί σε κοιτάει αφιψηλού. Ή πανεπιστημιακός είναι, ή λειτουργός της Θέμιδας, ή ακόμα και πολιτικό πρόσωπο. Η έδρα του Προεδρείου της Βουλής είναι πάντα περίοπτη, στο κέντρο του αμφιθεάτρου που σχηματίζουν τα έδρανα των βουλευτών. Όμως ένα ομόριζο της έδρας που έχει λάβει αρνητική σημασία είναι βέβαια το εδόλιο. Αν κάτσε εκεί, σε αυτόν τον πάγκο, υπόκεισε κυριολεκτικά και μεταφορικά στην κρίση της δικαστικής έδρας που πυργώνεται πάνω από το κεφάλι σου. Με τις εκλογές να επίκυνται, η λέξη έδρα θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Ίσως γιατί η βουλευτική έδρα, με την έννοια του δημοσίου αξιώματος, βρίσκεται πολύ ψηλά στην κλίμακα του ελληνικού φαντασιακού. Η έδρα είναι ένας καθώς πρέπει εφησμός για την περίφημη καρέκλα, από το βενετικό τσαρέγκλα, ένα αντιδάνειο από το αρχιελληνικό καθέδρα. Η καρέκλα λοιπόν προσδίδει κύρος στον καρεκλοκένταυρο κατοχό της, στον πρόεδρο ενός συλλόγου, ακόμα και αν αυτός είναι εξοραϊστικός ή παρατήρησης πουλιών. Είναι ευνόητο πως η βουλευτική έδρα παρέχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στον κατοχό της, ο οποίος, άπαξ και εξελέγει, θεωρεί πως η έδρα του είναι ανώτερη, σημαντικότερη από την έδρα, δηλαδή τα οπίσθια των υπολείπων Ελλήνων, εφόσον τα δικά του είναι στρογγυλοκαθισμένα σε έδρανο της Βουλής.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στον μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό, σύντροφο της 54χρονης που δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της στο Αιγαίο. Ο άνδρας πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 το πρωί της Παρασκευής. Τη θεαματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και το νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα ως δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, εξήρε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλλίνα Γεωργίεβα, κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε ότι η χώρα σήμερα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Πιερακάκης. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στις 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στη βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετς για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα και όμως η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, λες και δεν ζει στην ίδια χώρα με τους πολίτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άγκληση 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο από την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με το χρόνο ολοκλήρωση των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έβαλε εναντίον του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ψηφίσουν καμία διάταξη, ακόμη και αν συμφωνούν, λέγοντας ότι όσοι απέχουν θα απέχουν από την ιστορία και θα βλέπουν τη βελόνα να κουνιέται, αλλά μόνο προς τα κάτω. Τη διαφωνία του στη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενος στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ. Την ίδια ώρα, μήνυμα Ερντογάν προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ακόμα ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τέλος επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δηλώνει μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθαν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών, με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Ασήγαστη την ίδια ώρα η ένταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 12 νεκροί σήμερα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο και στα νότια της χώρας. Στο μεταξύ, την εκ νέου υποψηφιότητα Νετανιάχου για τις επόμενες εκλογές στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το Λίκουντ. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλλει κυρώσεις. Μεταξύ των υπογραφών, τον Ρωμάνο Πρόντι και Μάσιμο Νταλέμα, καθώς και ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Σίγμαρ Γκάμπριελ. Για εθνοκάμπριελ.

0: άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στις ισπανικές ακτές τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητή ως 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιουάνου και Πάνο Πολυζωίδη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
5: 84.

0: Καλό απόγευμα. 11 λεπτά μετά τις 6 ακούτε τον Αθήνα 984. Εκτάκτως στο μικρόφωνο μόνο η Έλληνα Χατζηιωάννου. Αλλά σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στη Θράκη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Διονύσης Φίρστ. 213-09-09-100 είναι το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 69-48-984-984. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα ταξίδι στην άκρη την βορειοανατολική της Ελλάδος με αφορμή ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα και παρουσιάζεται τη Δευτέρα στον Ιαννό. Έχει τίτλο «Θράκη Μάνα Γη». Την μουσική έχει γράψει ο Ευρυπίδης Νικολίδης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να ταξιδέψουμε νοερός στην πατρίδα του. Και δεξιά μου είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, τον οποίον ακούσατε, ερμηνεύει 3 τραγούδια από αυτά που περιλαμβάνει ο δίσκος. Εγώ το λέω δίσκο, παρόλο που δεν έχουμε δίσκους βινιλίου, αλλά και οι τρεις μας έχουμε μεγαλώσει ακούγοντας δίσκους, έτσι δεν είναι? Mm. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Νικολίδη, να μου πείτε δύο λόγια για αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι πολυσυλλεκτικό και η μουσική του κινείται βεβαίως σε ακούσματα της Θράκης. Να πω για εσάς ότι είσαστε σολίστ του Μπουζουκιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχετε συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Έχετε συνεργαστεί μαζί τους πάνω στο πάλκο και γράφετε και ο ίδιος μουσική. Δεν ξέρω αν ερμηνεύετε κιόλας. Έχω την εντύπωση ότι έχετε ερμηνεύσει ένα τραγούδι στο τελευταίο άλμπουμ. Καλά δεν τα λέω?
1: Στο καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που
0: καλώς ήρθατε, ναι.
1: Με το φίλο μου τον Γεράσιμο στην εκπομπή σου. Και ήθελα να πω ότι ναι, το έχω πει το Καραγάτσι σε πρώτη εκτέλεση στα Ορέστια της Ορεστιάδος το 23. Είχα ξεκινήσει κάπως έτσι. Θέλανε να μου κάνουν μια βράβευση στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, για την πορεία μου ως συνθέτης και σολής του Μπουζουκιού. Mm-hmm. Και μια και ήταν τα Ορέστια, σκεφτήκαμε το Σαραντίδη του Σαράντη, το στιχουργό του τραγουδιού, να γράψουμε το ένα ζεμπέκικο για την Ορεστιάδα, ο οποίος μου στέλνει τους στίχους και έμεινα, λέω, δεν είναι δυνατόν, τι στίχοι είναι αυτοί, τι... Το κάνω επί τόπου όμως, ξυπνάω, πιάνω τον Μπουζούκι, διαβάζω τους στίχους και το στέλνω με demo. Mm-hmm. Και μου λέει, είναι εκπληκτικό, αυτό θα παίξουμε στα Ορέστια. Έτσι γεννήθηκε αυτό το τραγούδι, στην ουσία το κάναμε γι' αυτό, για τα Ορέστια.
0: Αυτή είναι η γοητεία γενικά στην τέχνη, ότι πώς γεννιέται, πώς δημιουργεί ο καλλιτέχνης σε ανύποπτο χρόνο, σε μια στιγμή που δεν το περιμένει. Mm. Αλλά γίνεται κάτι σχεδόν μαγικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Ανδρεάτη.
2: Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, συμφωνώ. Ναι, είναι, μα αυτό που κάνουμε, η μουσική, είναι έμπνευση. Είναι μια ανάγκη να εκφράσουμε κάτι βαθύτερο που έχουμε μέσα μας και ψάχνουμε κάθε φορά τον τρόπο να το κάνουμε. Είδατε τι είπε ο Ευρυπίδης, ότι μόλις είδε το στίχο, κάτι φωτίστηκε μέσα του. Mm-hmm. Και αυτή η φώτιση έγινε μεγάλη έμπνευση που ο άλλος την πήρε πάλι πίσω και λέει, αυτό θα παρουσιάσουμε. Αισθάνθηκαν αμέσως και οι δύο ότι δημιούργησαν αυτό που ονειρευόντουσαν. Δεν είναι βέβαια πάντα όλες οι στιγμές το ίδιο αποτελεσματικές, το ίδιο ωραίες σαν τελικό αποτέλεσμα, αλλά πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Οι ακροατές μας έτσι και αλλιώς το άκουσαν το τραγούδι, ερμηνευμένο από εσάς, αλλά το τραγούδι το άκουσαν.
2: Εμένα,
0: άρα
2: λοιπόν,
0: έχουν άποψη.
2: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά, έτσι, και η μητέρα μου από την Ικαρία.
1: Το λέγανε Θρακιώτη τώρα.
0: Αυτή θα ήταν μια από τις ερωτήσεις επόμενες.
2: Με έχουν ερωτήσει πολύ.
0: Από τη Δύση στην Ανατολή.
2: Όντως. Και το άκουσε και ένας φίλος μουσικός πριν κυκλοφορήσει και μου λέει, Γεράσιμο, δεν είσαι από τη Θράκη, ε? Όχι, του λέω, καλά θυμάμαι. Όμως πραγματικά, εντάξει, εγώ αισθάνομαι την Ελλάδα μέσα μου τόσο βαθιά ριζωμένη από τη μια άκρη ως την άλλη, από το βορρά στο νότο και από την ανατολή στη δύση, αισθάνομαι βαθιά Έλληνας και με συγκινεί κάθε τι ελληνικό, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος και όπως δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Και αυτό το κομμάτι, όπως συγκινήθηκαν οι δημιουργοί του, το ίδιο με συγκίνησε και εμένα, με χάραξε μόλις το άκουσα και αισθάνθηκα μεγάλη ευλογία. Η εμπιστοσύνη του φίλου μου, ας πούμε, να έρθει και να μου το προτείνει. Εμείς γνωριστήκαμε καλύτερα σε μια συναυλία που έγινε πριν 2 χρόνια ή 3.
1: Στην Αλεξανδρούπολη.
2: Όχι, όχι, πριν. Στο Ηρώδιο, στην Ιωνία, πήγε στον χρόνο. Του Θανάσου Γεωργουλά η μουσική. Η μουσική του Θανάση Γεωργουλά και του Κώστα Τερζάκη η στίχη των τραγουδιών και οι αφηγήσεις.
1: Εκεί ήμουν σαν σολίστε
2: εγώ. Και εγώ τραγουδούσα μαζί με τη Μελίνα Ζλανίδου και την.
1: Το Γαννάκι Δίξιμο.
2: Ναι, την Σταθοπούλου τη Δήμητρα και τον Ανδρέα Λάφη.
1: Μπράβο.
2: Αυτή ήταν η ομάδα και ο Ευερπίδης έπαιζε μπουζούκι και κάποιο άλλο παραδοσιακό όργανο. Ναι.
1: Ταμπουρά και τζουρά.
2: Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ο ένας τον άλλο και την.
1: Τότε δεν υπήρχε το τραγούδι.
2: Όχι, δεν υπήρχε. Όχι, υπήρχε μόνο η Παναγιά Στρατήγησα, αν δεν κάνω λάθος. Ένα άλλο τραγούδι που. Πιανού είναι η στίχη στην Παναγιά Στρατήγησα. Επίσης του Σαραντίδη, όπως και στο Καρακάτσι, το Τζουμπέικο της Ορεστιάδας. Και ήρθε λοιπόν και μου είπε να συνεργαστούμε. Το δέχτηκα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά και το πρώτο τραγούδι που γράψαμε πριν 3 χρόνια ήταν η Παναγιά Στρατήγησα και μετά πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη, μας κάλεσε ο Μητροπολίτης και κάναμε συναυλία, εκεί είναι η εκκλησία, η Παναγιά Στρατήγησα, επειδή είναι ο στρατός εκεί, υπάρχει μια εκκλησία που λέγεται Παναγιά Στρατήγησα με τον παπά, πώς το λένε, τον πατέρα, τον πατέρα Διονύσιο, να είναι καλά, και κάναμε μια συναυλία με ορχήστρα από το στρατό. Θυμάσαμε το μαέστρο εκεί και χοροδία και έγινε, ναι, βοηθήσαμε να μαζευτούν χρήματα για την αποπεράτωση του ναού της Παναγιάς Στρατήγησας. Πήγε πολύ καλά η εκδήλωση και μείναμε ενθουσιασμένοι και με την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί αυτό και θα δημιουργηθεί μια ολόκληρη δουλειά.
1: Εκεί είχες πει το Καραγάτσι. Εκεί το είχες πει.
2: Το είχα πει και εκεί, ναι, αλλά ανέκδοτο τότε. Και δώσαμε μια υπόσχεση και σήμερα είμαστε εδώ. Που...
1: Ούτε το Θράκη Μαναγή υπήρχε τότε.
2: Δεν υπήρχε ούτε σαν δημιουργία. Δεν υπήρχε.
1: Ούτε σαν δημιουργία, ναι.
2: Ναι, αλλά από τότε είπε ο Ευρυπίδης ότι ετοιμάζω μια ολόκληρη σειρά και είμαστε εδώ λοιπόν.
1: Όχι, από τότε είπα εγώ συγγνώμη. Ετοιμάζω, ναι, αλλά πρέπει να την τελειώσω και εκεί η βοήθεια της Ελένης ήταν απίστευτη. Είναι η υπομονή και η επιμονή.
2: Εξήγησε στον κόσμο μας ακούει η Ελένη.
1: Η σύζυγός μου βέβαια, η οποία με την επιμονή και την υπομονή. Τέλειωσε αυτός ο δίσκος επιτέλους.
0: Κάτσε μάνατζερ δηλαδή. Πριν περάσουμε στο τραγούδι για να το ακούσουμε, ήθελα να πω, επειδή ο ένας είναι από την Ανατολή ο καλεσμένος και ο άλλος από τη Δύση, ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα και στην παράδοσή της είναι τα πολύ διαφορετικά ακούσματα ανάλογα τον τόπο στον οποίο κανείς έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει, έτσι. Η επτανησιακή μουσική είναι εντελώς διαφορετική και πώς είναι διαφορετικό το άκουσμα βεβαίως στα νησιά του Αιγαίου, διαφορετικό στην Ήπειρο, διαφορετικό στη Θράκη. Έτσι,
2: πόσο όμορφο είναι
0: έτσι,
2: αυτό,
0: και πόσο όμορφο όλο αυτό το άκουσμα που έχει επηρεάσει φυσικά και πάρα πολλούς σύγχρονους συνθέτες στη δημιουργία τους και πολύ συχνά βεβαίως ο τόπος καταγωγής τους. Για να ακούσουμε και επανερχόμαστε.

0: Το τραγούδι που αναφερθήκατε πριν, το «Παναγιά Στρατηγίσσα», θα το ακούσουν οι ακροατές σε λίγο, τουλάχιστον το ίμιση live, γιατί ο κύριος Νικολίδης έχει έρθει με τον μπουζούκι του. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος είναι πάντα έτοιμος να ερμηνεύσει όποιο τραγούδι του πούνε, γιατί είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, εξαιρετικός ερμηνευτής, μια χαρά όλα. Και ήθελα, κύριε Νικολίδη, που η αφορμή για να βρεθούμε σήμερα εδώ, κάνοντας μια διαφορετική εκπομπή εδώ στο Radio City, να μας πείτε δύο στοιχεία για το άλμπουμ, δηλαδή ποιοι συμμετέχουν. Το άλμπουμ έχει τίτλο «Θράκη Μάνα Γη», παρουσιάζεται τη Δευτέρα το βράδυ στον Ιαννό. Να μας μιλήσετε για τους συντελεστές, για το χρόνο, στις 7.30 θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Θα έχει και live τραγούδια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα παίξουμε 6 κομμάτια, 6 τραγούδια από το άλμπουμ. Θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Άνθιμος, ο οποίος θα μιλήσει. Θα είναι ο Διευθυντής Σχέβεν ο κύριος Σπύρος Σταμούλης, θα μιλήσει. Ο Κώστας ο Τριανταφυλάκης, ο συγγραφέας επίσης, που έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο για τη Θράκη, «Η έξοδος των Θρακών», θα μιλήσει και αυτός. Θα μιλήσει η Αθηνά Νικολίδου, που έχει γράψει το «Πόσα τραγούδια να σου πω» και ένα ακόμα τραγούδι μες στο δίσκο. Θα μιλήσει ο Σαράντης ο Σαραντίδης και θα παίξουμε 6 τραγούδια, τα οποία θα τραγουδήσουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στα 3 τραγούδια. Ο Σταμάτης ο Γονίδης, ο συνεργάτης μου,
0: τον είσαστε πολλά χρόνια.
1: Τον ευχαριστώ, τον Σταμάτη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τραγούδησε για τη Θράκη, έχει τραγουδήσει για τον Πόντο, έχει τραγουδήσει για τη Σμύρνη, έχει πει πολλά. Τώρα τραγούδησε για τη Θράκη και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα τραγουδήσει ο Κώστας ο Καραφώτης, ο Βαγγέλης ο Δημούδης, που είναι θρακιώτης και έχει τα παραδοσιακά, τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια στα πανηγύρια.
2: Συζητούσα, συγγνώμη που διακόπτω, με κάποιους φίλους τώρα, είναι να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μια εκδήλωση για το χρόνο Αηδονίδη, και συμμετέχει ο Βαγγέλης Δημούδης, γιατί ήταν μαθητής του και είχαμε αυτή τη συζήτηση με τους δύο οργανωτές. Και χάρηκα πάρα πολύ, ας πούμε. Είναι δηλαδή γνήσιος εκφραστής και εκπρόσωπος της παράδοσης. Και μάλιστα έχει μαθητεύσει στον καλύτερο στο χρόνο Αηδονίδη.
0: Ναι, βέβαια. Σπουδαίος Αηδονίδης.
1: Και ο Νίκος Ζαπάρτος, ο οποίος δεν θα είναι στην εκδήλωση, γιατί έχει υποχρεώσει πάνω στη Θράκη. Αυτοί παίζουν σε γάμπους, σε πανηγύρια. Οπότε δεν τέριασε η ημερομηνία που λέμε. Δεν ξέχασα κάποιον, όχι.
0: Όποιος έρθει στον Ιαννό, έτσι κι αλλιώς θα το δει το πρόγραμμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Νικολίδη, αυτό που έχω μάθει είναι ότι από πολύ μικρός παίζατε ακορντεόν, μετά μπουζούκι, δεν ξέρω τι ξεκίνησατε να παίζετε πρώτα. Ξέρω ότι πολλές φορές ήσασταν τόσο μελετηρός στη μουσική που ξεχνούσατε τους φίλους σας. Και οι φίλοι σας πολλές φορές περνούσαν έξω από το σπίτι και ακούγανε να παίζετε και κοντοστεκόντουσαν για να σας ακούσουν να παίζετε μουσική, από ένα χωριό της Θράκης, στην Καβύλη. Εκεί γεννηθήκατε.
1: Ναι, στην Καβύλη, και ξέρω από πού τα μάθατε αυτά. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στη Φιλιό. Μαζί μεγαλώσαμε. Στη Φιλιό τη Μυρτσίδου που μεγαλώσαμε μαζί.
0: Είναι συνάδελφος η Φιλιό Μυρτσίδου, να πω.
1: Είμαστε στο σχολείο μαζί, πηγαίναμε, ήταν και το θρανίο μου κάποια στιγμή και παίζαμε τόσο ξύλο με τη Φιλιό.
0: Αυτά δεν τα ξέρω. Είναι μικρός ο κόσμος πάντως.
1: Ναι, πολύ μικρός,
0: Και έχετε και καταγωγή από τη Ρόδο.
1: Ναι, από τη Ρόδο,
0: έτσι, από τη μητέρα σας. Και οι γονείς ήταν από την οι παππούδες από την Ανατολική Θράκη.
1: Από την Ανατολική Θράκη. Εγώ έτσι μεγάλωσα με τον παππού και τη γιαγιά, οπότε όλες αυτές οι μνήμες, οι μυρουδιές από τα χωμάτινα, τα σπίτια, από τα, εκείνη την εποχή, οι λάσπες, όλα αυτά μας μιλούσαν για την προσφυγιά μας, λέγανε ιστορίες, πώς φύγανε από τα χωριά τους. Όλα αυτά είναι ριζωμένα στη μνήμη μέσα, και έτσι βγήκε το έργο Θράκη Μανάγη, στην ουσία.
0: Και παίζετε από πολύ μικρός επαγγελματικά, έτσι δεν είναι? Είσαστε πολλά χρόνια, είστε σολίστ του μπουζουκιού, έχετε συνεργαστεί με τους πάντες. Δηλαδή, είναι καλύτερα να αναφέρω ονόματα με κάποιους που δεν έχετε συνεργαστεί παρά με αυτούς που έχετε συνεργαστεί, γιατί είναι όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.
1: Ναι, από τα 11, ναι. Από τα 11 ξεκίνησα εκεί με το. Ερχόταν η στρατιωτική μουσική να παίξει στην πλατεία και πήγαινα και άκουγα, έβλεπα τους. Είχε, ξέρεις, θυμάσαι το Γιάννη το Ρώτα?
2: Ναι, με.
1: Ο Γιάννης ο Ρώτας ήταν φαντάρος πάνω και ερχόταν στο χωριό μας και έπαιζε με τις ορχήστρες. Πηγαίνανε και παίζανε σε χωριά, η στρατιωτική μουσική. Και πήγαινα και άκουγα εγώ και είχα ακούσει τότε
2: μεγάλος, το μεγάλο μπουζούκι. Και συγχωρέθηκε νωρίς.
1: Το πρώτο μεγάλο μπουζούκι που άκουσα στη ζωή μου ήταν ο Γιάννης.
2: Μισό.
0: Πρέπει να περάσουμε για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε με μουσική live.
1: Okay.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης που δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής. Τη θεματική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και το νέο ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα ως δύναμη σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, εξήρε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στις Βρυξέλλες. Στο 5,2% πληθωρισμό στο Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και μετά τις 30 Ιουνίου, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ο Τραμπ επικρίνει τη βραδύτητα της διαπραγμάτευσης και απειλεί με νέες επιθέσεις. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Με μήνυμα του προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχθεί κινήσεις που θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Να πω 984.

0: 39 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 84, είναι η εκπομπή Radio City, διαφορετική απόψε. Φιλοξενούμε τον συνθέτη και σολίστε του Μπουζουκιού, Ευρυπίδη Νικολίδη, και τον Γεράσιμο Ανδρεάτου. Μιλάμε για ένα καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη Heaven. Έχει τίτλο Θράκη Μάνα Γη. Έχουμε ακούσει ήδη 3 τραγούδια και το 3,5 μάλλον, γιατί το μισό ήταν live. Έχει έρθει εδώ ο κύριος Νικολίδης με τον μπουζούκι του και παρουσιάζεται την Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου στις 7.30 στον Ιαννό, σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στη Θράκη, την παράδοση, την πίστη και τον πολιτισμό. Και μάλιστα αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Νικολίδη, είναι ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που έχει αυτό το άλμπουμ.
1: Εδώ πρέπει να πούμε κάποια λόγια, κάποια πράγματα για την εταιρεία, για την εταιρεία μου, τη Heaven. Το λέω έτσι γιατί ο Σπύρος
0: Σταμούλης... Δεν είσαστε ιδιοκτήτης, έτσι όπως το λέτε.
1: Το λέω έτσι γιατί
0: είναι η εταιρεία στην οποία εκδίδεστε.
1: Ακριβώς. Ο Σπύρος Σταμούλης, ο διευθυντής της Heaven, αγκάλιασε και πίστεψε από την πρώτη στιγμή αυτή τη δουλειά. Και η ομάδα της Heaven, τα παιδιά κάτω, δουλέψανε πάρα πολύ σοβαρά και πολύ σωστά και πολύ, μάλιστα, θα έλεγα, σαν να ήταν δικιά τους η δουλειά. Αγαπήσανε τόσο πολύ και κάνανε πολύ ωραίο, θα έλεγες, είπες για το εξώφυλλο.
0: Για το εξώφυλλο, ναι.
1: Μου στείλανε 7 εξώφυλλα διαφορετικά να διαλέξω, όπως και τα υπόλοιπα. Και διάλεξα το συγκεκριμένο εξώφυλλο γιατί πραγματικά δεν ήθελα να δώσω πολύ, να είναι πολύ βαρύ. Να είναι πιο premium, πιο σημερινό, πιο... Και νομίζω το πέτυχα.
0: Και επίσης, επειδή τα τραγούδια κυκλοφορούν και στην πλατφόρμα της Heaven, έχει κάθε τραγούδι, ή μάλλον κάποια από τα τραγούδια, έχουν μια εικόνα που συνδέεται με αυτά, που είναι επίσης ιδιαίτερη. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να μπει κανείς στο YouTube για να δει και το εικαστικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και το εικαστικό κομμάτι που αμέσως θα τραβήξει το μάτι, γιατί βγάζει και συγκίνηση.
1: Ναι.
0: Πέραν των υπολείπων,
1: ναι.
0: Δηλαδή πέρα το ότι είναι πάρα πολύ ωραία γραφικά, βγάζει και συγκίνηση, και ειδικά αυτό που συνοδεύει, αυτό που θα λέγαμε εξώφυλλο, έτσι, που είναι ο χάρτης της Θράκης, και από μέσα βγαίνει ένα φως, είναι σαν ένας πίνακας του υπρεσιονισμού, οφείλω να ομολογήσω.
1: Εγώ τους ευχαριστώ πάρα πολύ που πίστεψαν και κάνανε τόσο ωραία δουλειά.
0: Θα ήθελα να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος έχει ερμηνεύσει 3 τραγούδια και μάλιστα κάτι κυκλοφορεί σήμερα. Κάνουμε μια παρένθεση.
2: Αν είναι κάτι άσχετο.
0: Κάνουμε μια παρένθεση. Αφού σας έχουμε εδώ, να μας πείτε.
2: Ναι, σήμερα έχουμε μια καινούργια κυκλοφορία με το Στέλιο και Γιώργο, πατέρας και γιος, Γκόλγαρης. Δύο κλασικοί κιθαριστές που έχουν διασκευάσει το τραγούδι Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ζαμπέτα και του Ηλία Ηλιόπουλου. Και στις 12 ώρα το βράδυ ανεβαίνει στο YouTube, στο Spotify γενικά.
1: Καλό τάξιμο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Έτσι απλώς το αναφέρω, μια και έπεσε η μέρα η σημερινή. Μπράβο.
0: Και μια που αναφέρουμε την πλατφόρμα, το YouTube, όπου πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η ζωή μας, έτσι όπως έχει εξελιχθεί και η μουσική, την αναζητούμε μέσα από πλατφόρμες. Δηλαδή ακούμε πια μουσική μέσα από πλατφόρμες, εκτός βεβαίως από το ραδιόφωνο που εμείς επιλέγουμε, και ο 1984, το γνωρίζετε κύριε Ανδρεάτου, προσπαθούμε να έχουμε ό,τι καλύτερο.
2: Ακούω το σταθμό σας, είναι από τους πρώτους αποθηκευμένους.
0: Είναι μουσική και είναι σταθμός χωρίς playlist, δηλαδή οι επιλογές της μουσικής είναι δικές μας επιλογές.
2: Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία στις μέρες μας.
0: Έτσι
2: να πω τώρα, έλεγε πριν ο Ευρυπίδης για τη Heaven που κυκλοφόρησε με αγάπη, ας πούμε, το δίσκο αυτό. Και πώς αλλιώς θα γινότανε, είναι μια πραγματικά, εγώ μιλάω τώρα απ' έξω, μια εξαιρετική δουλειά, που να με συγκινήσει βαθύτατα, και για τη Δευτέρα στον Ιαννό, σε όλους τους αγαπημένους μου φίλους, τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω ελάτε εκεί, μην το χάσετε αυτό, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να ακολουθήσουν συναυλίες. Μέχρι στιγμής η μόνη συναυλία που έχει γίνει ήταν πρόπερση στην Αλεξανδρούπολη, που δεν υπήρχε καν όλο αυτό το υλικό. Και ελπίζω να γεννήσει και συναυλίες και εμφανίσεις έτσι σε χώρους, να βρει, ας πούμε, ζεστασιά και χώρους ωραίους όπου θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη η δουλειά αυτή, γιατί πραγματικά αξίζει, είναι κομμάτι της Ελλάδας και σήμερα δεν δίνεται βάρος σε τόσο σημαντικές δουλειές. Καταρχήν δεν γράφει πολλοί κόσμος τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάω τους έχω πει 7.30 ώρα τη Δευτέρα να είναι όλοι στον Ιαννό να το δούμε.
0: Αυτό που θα συμπλήρωνα εγώ σε σχέση με τη μουσική και το τι γράφεται σήμερα, ότι αυτός είναι ένας δίσκος, θα το έλεγα, χειροποίητος μεταφορικά. Τα όργανα είναι φυσικά όλα.
2: Και παίζουν εξαιρετικοί σολίστες. Δεν ξέρω αν ο Ευρυπίδης θυμάται να πει κάποιους τα ονόματα.
1: Βέβαια, θυμάμαι. Θυμάμαι.
2: Γιατί είναι διαφήμιση την ακούστηκε.
1: Όπως είπε η Έλενα τώρα. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου programming μέσα, τίποτα. Είναι όλα φυσικά. Τώρα τι να αναφέρω. Να αναφέρω το Βαγγέλη Παπαναστασίου από πάνω, το Θρακιώτη που έχει παίξει σε όλα τα παραδοσιακά. Σε ένα τραγούδι, σε δικό σου τραγούδι παίζει ο Σταύρος ο Παζαρέτζης.
2: Το κλαρίνο που ακούσαμε προηγουμένως είναι εξαιρετικός.
1: Παίζει ο Αρσένης ο Νάσης Κρουστά. Παίζει ο Αποστόλης ο Μυρτσίδης κιθάρες. Παίζει ο Τρίφωνος ο Παζαρέτζης ο μικρός. Κλαρίνο νέοι. Παίζει ο Θεοδωράκουγλο Βασίλης πιάνο, ο Γιάννης ο Κουρκουμέλης. Παίζουν πάνω από 30 μουσικοί.
0: Εσείς εκτός από μπουζούκι?
1: Εγώ ούτε σάζει παίζω στη Παναγιά Στρατήγηση, ας πούμε. Παίζω ταμπουρά, μπαγλαμά
2: και ούτε.
1: Και ούτε.
2: Και ναι. Παίζει σάζι και στα άλλα τα κομμάτια.
1: Και σάζι και ούτε στα άλλα τα κομμάτια και μπουζούκι στο ζεμπέκικο.
2: Ναι.
0: Να ακούσουμε κάτι ακόμα με τον Κώστα Καραφώτη αυτή τη φορά.
1: Κώστας Καραφώτης.
2: Τίτλος.
1: Στην ακρογελιά της Ένου.

0: Είμαστε εδώ με τον κύριο Ευρυπίδη Νικολίδη, είναι συνθέτης των τραγουδιών που ακούτε, είναι και μαζί μας και ο Γεράσιμος Ανδράτος, ο κύριος Νικολίδης, τον οποίον τώρα γνώρισα, οφείλω να ομολογήσω, αλλά έχω ακούσει την μουσική του φυσικά, είναι σολίστ στο Μπουζούκι και έχει συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, αλλά γράφει και ο ίδιος μουσική. Πόσα χρόνια γράφετε μουσική, γράφετε από μικρός μουσική?
1: Ναι. Ναι, από τότε που ήμουν πιτσιρικάς έγραφα τραγούδια, έγραφα με την έννοια ότι άκουγα σε Ζαμπέτα, Χιώτη, Θοδωράκη, Λεμονόπουλο και τα λοιπά, τους τραγουδιστές Διονυσίου, ξέρεις αυτά, και έκανα και δικά μου, δηλαδή έφτιαχνα δικές μου μελωδίες, ρε, δικά μου τραγούδια, αλλά όχι ακριβώς τραγούδια, μου βγαίνε πάντως.
0: Οι παππούδες σας ήταν πρόσφυγες. Εσείς γεννηθήκατε στη Δυτική Γερμανία, όπου είχαν πάει οι γονείς σας να εργαστούν στη Γερμανία. Πόσο μείνατε, πότε ήρθατε στην Ελλάδα?
1: Τίποτα, μωρό, 3 μηνών.
0: Α, ήσασταν μικρός, δεν ζήσατε στη Γερμανία.
1: Γι' αυτό εγώ έζησα την εποχή εκείνη, ας πούμε, στη Θράκη. Ήταν χωματόδρομοι και, δηλαδή, εγώ μεγαλώσα με τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Και εκεί, από εκεί έμαθα ιστορίες και έζησα, δηλαδή.
0: Οι γονείς σας ζούσαν στη Γερμανία, εργαζόντουσαν εκεί,
1: οπότε
0: εσείς ήρθατε στην Ελλάδα και όπως πάρα πολλά παιδιά μεταναστών μεγαλώσανε με τον παππού και τη γιαγιά στην Ελλάδα, γιατί οι γονείς ήταν, τώρα μιλάμε για μια Ελλάδα που ήταν και φτωχή, έτσι,
1: και δεν
0: ήταν.
1: Χωριό, εκεί πάνω,
0: και σε ένα χωριό στην άκρη άκρη της Ελλάδος, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει πιο άκρη.
1: Όχι, είναι τέρμα.
0: Είναι τέρμα το χωριό Καβίλη στη Θράκη, που κάποιοι που μας ακούνε εκεί είναι Θρακιώτες, το γνωρίζουν, έχουν πάει.
1: Βεβαίως,
0: έτσι. Και η Θράκη είναι και από τις περιοχές που κρατάνε ακόμα αυτό το στοιχείο του Παρθένου, δηλαδή δεν έχει αλλοιωθεί από τον τουρισμό η εικόνα τους.
1: Όχι, έτσι. Καθόλου,
0: η Θράκη και η Ήπειρος νομίζω κρατάνε ακόμα αυτό,
1: σωστό,
0: το οποίο θα απολαύσει ο επισκέπτης, ο οποίος όντως θέλει να ταξιδέψει σε περιοχές που δεν έχουν χάσει αυτό που είχαν από παλιά.
1: Αυτό.
0: Βεβαίως ο πολιτισμός έχει έρθει, δεν υπάρχουν πια χωματόδρομοι, έτσι, αλλά δεν έχει αυτό το τουρισμό που αλλοιώνει την εικόνα σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Όμως, κύριε Νικολίδη, τραγουδάτε κιόλας και σας άκουσα ένα τραγούδι με τίτλο «Τα όνειρα της προσφυγιάς», και θα πρότεινα να το ακούσουμε, γιατί έχετε πολύ ωραία φωνή
1: πολύ.
0: μεταξύ άλλων. Για πάμε να το ακούσουμε.

0: Είναι μεγάλο το τραγούδι και ο χρόνος μας πολύ περιορισμένος. Ακούσατε τον κύριο Ευρυπίδη Νικολίδη. Τραγουδάτε τα τραγούδια, όταν τα γράφετε τα τραγουδάτε.
1: Αυτό ήταν τώρα, όπως το τραγούδισα την πρώτη φορά στο στούντιο. Αυτό.

0: έχουν θέση. Αυτό.
1: Ναι, τι ωραία. Ναι. Αυτή η εκπομπή χαίρεται όταν έχει τις ελάχιστες φορές που έχει live εκτελέσεις, γιατί πάντα και αυτό έχει ενδιαφέρον και στο ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουμε την εικόνα, αλλά έχουμε αυτό το άκουσμα, και αυτό το άκουσμα που έχουμε και στις live εμφανίσεις, που το τραγούδι ακούγεται διαφορετικά και μπορεί να συγκινήσει με έναν άλλο τρόπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Κύριε Ανδράτο.
0: Σίγουρα.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ σας είπα ότι είμαι συγκινημένος με την έκδοση αυτή. Την περίμενα, ας πούμε, 2-3 χρόνια από τότε που το συζητούσαμε με τον Ευρυπίδη, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους έφτασε η στιγμή και αγκαλιάστηκε, ας πούμε, από μια ωραία εταιρεία και που του φέρθηκαν ανάλογα, με ωραία εξώφυλλα, με ωραία γραφικά, και έχουμε και την παρουσίαση.
1: Την παρουσίαση, να το επαναλάβω για όσους δεν το άκουσαν, είναι τη Δευτέρα στις 7.30 στον Ιαννό, στην Οδό Σταδίου. Είναι γνωστό το πόσιμο της Αθήνας ο Ιαννός. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στη Θράκη, την παράδοση, την πίστη και τον πολιτισμό, και εδώ βλέπουμε στοιχεία της παράδοσης στην μουσική σας, έτσι δεν είναι, ακούσματα βυζαντινά, και φυσικά να ακούσει κανείς το δίσκο, έχει και πολλά ακούσματα της παράδοσης της δικής σας της περιοχής.
0: Τα παραδοσιακά θρακιώτικα.
1: Χιλολαράδικα,
0: συγκαθιστό, μπαϊντούσικα, όλα αυτά.
1: Ναι, για μένα είναι λίγο άγνωστες λέξεις αυτές.
2: Αλλά
1: είναι μια ιδιαίτερη μουσική και της δικής σας της περιοχής της Θράκης. Οπότε την Δευτέρα στον Ιαννό θα ακούσετε και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, θα ακούσετε και
2: τον Βαγγέλη Δημούδη, τον Κώστα Καραφώτη. Αν δεν θα έρθει ο Κώστας.
0: Το Σταμάτη Γονίδη.
2: Α, θα είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Τέλεια, τέλεια.
1: Ο Βαγγέλης Δημούδης είναι ο ερμηνευτής που ερμήνευσε τα τραγούδια, αυτούς τους ρυθμούς, τους θρακιώτικους παραδοσιακούς.
0: Αυτούς και δύο, ναι. Και δύο, το πόσα τραγούδια να σου πω, το πόσα τραγούδια και το Θράκη Μαναγή. Είναι το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο.
1: Ναι. Πόσα τραγούδια έχει το άλμπουμ?
0: 15.
1: Έχει 15 τραγούδια, τα οποία οι ακροατές μας μπορούν να τα βρούνε στην πλατφόρμα της Heaven στο YouTube. Και εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν θα μας αποχαιρετήσετε μέχρι να περάσουμε στο ένθετο που ακολουθεί, που είναι η Ανάσες Ιστορίας σε επιμέλεια Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάντση Αγγελοπούλου, αμέσως μετά το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιωάννου μόνο σήμερα στο μικρόφωνο. Ήταν μαζί μας ο Ευρυπίδης Νικολίδης, συνθέτης και σολίστε στο Μπουζούκι, και ο Γεράσιμος Ανδράτος που κάτι του λέει,
2: ναι,
1: ψιθυριστά.
2: Ξέρετε, ναι, είπαμε μήπως σας αποχαιρετήσουμε με μισό τραγουδάκι.
1: Ωραία, με μισό τραγουδάκι λοιπόν.
2: Ένα τόνο.
1: Καλό απόγευμα από μένα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 10 Ιουνίου 1944 πραγματοποιείται μία από τις φρικτότερες θηριωδίες της κατοχής της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωστή ως σφαγή του διστόμου. Μετά από σύγκρουση με αντάρτες στην περιοχή του Στηρίου Βιωτίας, γερμανικές δυνάμεις εισβάλλουν στο χωριό Δίστομο και εξαπολύουν ανελαίτη βία εναντίον των αμάχων. Στρατιώτες του 2ου Λόχου, του 8ου Συντάγματος, της 4ης Αστυνομικής Θεθωρακισμένης Μεραρχίας Γρεναδιέρων των SS, υπό τις διαταγές του λοχαγού Fritz Lauterbach, εκτελούν κατοίκους χωρίς διάκριση, καταστρέφουν σπίτια και σπέρνουν τον τρόμο. Η σφαγή διαρκεί μέχρι τη δύση του Ηλίου, όταν οι δυνάμεις κατοχής αποχωρούν προς τη Λιβαδιά, συνεχίζουν τις δολοφονίες και κατά τη διαδρομή, σκοτώνοντας όποιον άμαχο συναντούν. Πριν φύγουν, πυρπολούν το χωριό. Ο απολογισμός είναι τραγικός. 228 νεκροί στο Δίστομο, ανάμεσα τους γυναίκες άνδρες και 53 παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή τα θύματα φτάνουν περίπου τα 600. Σήμερα, στο λόφο Κάνελες, το μαυσολείο με τα οστά των θυμάτων στέκει ως μια διαρκής υπενθύμηση. Η σφαγή του Διστόμου παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο της ναζιστικής θηριωδίας και της οδύνης που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια του πολέμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3 γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Δευτέρα, 10η Ιουνίου, δηλαδή 161η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε, 22η του μηνός Πρεριάλ, του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 24η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 25η του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, 20η του Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, όπως καθιερώθηκε πρόπερση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την 10η Ιουνίου. Η πρόταση κατατέθηκε από την Κίνα και υποστηρίχθηκε από περισσότερες από 80 χώρες. Το σχετικό ψήφισμα υπογραμμίζει ότι όλα τα επιτεύγματα των πολιτισμών συνιστούν συλλογική κληρονομιά της ανθρωπότητας και τονίζει τη σημασία του σεβασμού στην πολιτισμική ποικιλομορφία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του διαλόγου στη διατήρηση της ειρήνης, στην προώθηση της κοινής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της ανθρώπινης ευημερίας και την επίτευξη συλλογικής πρόοδου. Δεν σας ακούγονται έτσι ήδη πολύ κινέζικα όλα αυτά? Οι διεθνείς συγκρούσεις δεν μπορούν να αποδίδονται αποκλειστικά στη θρησκεία, τον πολιτισμό ή τους ίδιους τους πολιτισμούς. Πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα: δεν υφίσταται σύγκρουση πολιτισμών, υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και σύγκρουση άγνοιας, τονίζει ο Μιγελ Άγχελ Μπορατίνος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ύπατος εκπρόσωπος για τη Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα Εραλδικής, αφιερωμένη δηλαδή στην τέχνη και την επιστήμη, παρακαλώ, της επινόησης, επίδειξης και χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλόγιων των ευγενών, εννοείται, οικογενειών. Για να μην νομίζετε ότι δεν περισσεύει ο χρόνος σε κάποιους ανθρώπους. Η Πορτογαλία πάλι έχει εθνική γιορτή, μνημονεύει τον ποιητή Λουίς ντε Καμόες, που με το έπος του «Η Λουίς Ζητανή» συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων τον 16ο αιώνα. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης, οπότε ευχόμαστε όπου πρέπει. Ενώ κατά την Καθολική Εκκλησία είναι των οσίων Γετουλίου, Αμαντίου και Κερεάλου. Ενώ κατά την Καθολική Εκκλησία είναι των οσίων Γετουλίου, Αμαντίου και Κερεάλου.

0: μέχρι και το Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Συγκρού Άνοδο από το Νέο Κόσμο μέχρι το Σύνταγμα, αλλά και στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό μέχρι την Ομόνια. Κυκλοφοριακό έχει η λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πεδίο Άρεως μέχρι και τους Αμπελοκήπους άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, η Αχαρνών από Αγίου Μελετίου μέχρι τη Βικέλα, η Πατησίων από Αγίου Μελετίου μέχρι και τη Γαλατσίου, η Αρδιτού και η Βασιλέας Κωνσταντίνου σε όλο το μήκος τους, όπως και η Βασιλής Σοφίας. Με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στη λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο από Αμπελοκήπους μέχρι και την Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα, Μεσογείων από Αμπελοκήπους μέχρι Αγία Παρασκευή και τέλος τη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και την Κλειφάδα. Αυτή είναι η ενημέρωση για την κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινούμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα, και από τα ξημερώματα θα λέγαμε πάνωπλη αστυνομική της Όπια και της ΕΚΑΜ με συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων έχουν πραγματοποιήσει πολλές φόδους σε σπίτια και άλλους χώρους. Μέχρι τώρα έχουμε 8 συλλήψεις. Πρόκειται για 7 άντρες αλβανικής καταγωγής και μια γυναίκα Ελληνίδα, η οποία φέρεται να είναι και η ομάδα αυτή των 8, ο βασικός πυρήνας εγκληματικής οργάνωσης, που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν, Κώστα, ότι στη διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν ακόμα και ανήλικους. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εντοπιστεί και ποσότητες ναρκωτικών και πολλές σφαίρες. Μεταξύ άλλων, έχει εντοπιστεί πάνω από ένα κιλό κοκαίνης και τουλάχιστον 2 όπλα. Οι συλλήψεις έχουν γίνει σε περιοχές όπως την Αρτέμιδα, στους Στρακομακεδόνες, στο Ήλιον και στην Μαγούλα. Μέχρι την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης ίσως αυξηθεί και ο αριθμός των συλληφθέντων, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοί οι 8 φαίνεται να είναι ο βασικός πυρήνας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Μένει να φανεί, Κώστα, ποιο είναι το άβρος και της δραστηριότητας αυτής της ομάδας και μέχρι πού φτάνουν τα πλοκάμια τους, πού διοχετεύονταν αυτά τα όπλα και από πού τα προμηθευόταν συγκεκριμένη ομάδα. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Στη φυλακή οδηγούνται μετά από μαραθώνιες απολογίες και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική και φέρεται να διέπρατε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν δέχθηκε όσο το αποδίδονται, χωρίς όμως να πείσουν τους δικαστές που τους έκριναν προφυλακιστέους. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μίνα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Κανένας λοιπόν από τους 6 συλληφθέντες στελέχη διαφορών πολεοδομιών δεν δέχτηκε ότι έχει διαπράξει κάποιες από τις βαριές αξιόπινες πράξεις. Κανένας όμως δεν έπεισε κιόλας τον ανακριτή και τον εισαγγελέα ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως εκείνοι τα είπαν οι δραστηριόμενοι τους εαυτούς τους. Να σου πω, Κώστα, ότι απολογήθηκαν με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα κουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία, δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και οι 6 μετά από μαραθώνιες απολογίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αυτό δείχνει και την βαρύτητα της υπόθεσης, όπως λένε νομικοί, αν και οι δικοί τους υπερασπιστές κάνουν λόγο για άλματα στη δικογραφία. Να σου πω ότι με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας που ξεπερνά σε έκσταση τις 3.500 σελίδες, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να συνήθιζαν να συναντώνται από κοντά για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευθετήσουν διάφορες υποθέσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως μείωση προστήμων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων ή ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών. Στις συνομιλίες που είναι καταγεγραμμένες μετά βεβαίως από την έκδοση, μετά την έκδοση των αναγκαίων βουλευμάτων, ώστε να είναι νόμιμες οι συνακροάσεις, μιλούν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών με λέξεις κυριά, με κωδικές ονομασίες όπως συνήθως αναφέρουμε, ενώ σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της δικογραφίας τα χρήματα, οι δεσμίδες των χρημάτων παραδίδονταν σε κουτιά γλυκό.

0: προκειμένου να μην τραβήξουν τα βλέμματα και να μην κινήσουν υποψίες. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών.
1: Πραγματικά ζαχαρωτά.
0: Έτσι, πραγματικά ζαχαρωτά. Ή νομιμοποιούσαν τα χρήματα που έπαιρναν μέσω των παράνομων αμοιβών σε αγορές έργων τέχνης. Αυτή ήταν η επένδυση που έκαναν. Τώρα, να αποτιμήσουμε.
1: Υπήρχε και ένα επίπεδο.
0: Έτσι, ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σχετικές καταγγελίες που έθεσαν στις διοικητικές αρχές και ότι η ανακριτική διαδικασία δεν τελειώνει εδώ, καθώς αναζητείται αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα πλην αυτών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Άρα δεν αποκλείεται ο δικαστικός λειτουργός, αξιολογώντας και το σύνολο των στοιχείων που έχει στην διάθεσή του, αλλά και το περιεχόμενο των συνομιλιών, να δούμε τις επόμενες μέρες να καλεί με την ιδιότητα του κατηγορουμένου και άλλα πρόσωπα.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Έχει το νέο αυτό σκάνδαλο που επικεντρώνεται στις πολεοδομίες την δυναμική να εξελιχθεί σε δεύτερο ΟΠΕΚΕΠΕ, να το πούμε έτσι, έστω και με μικρότερο κύκλο ωφελουμένων. Αυτή την αίσθηση αποκόμισα διαβάζοντας χθες και σήμερα τα ρεπορτάζ του συναδέλφου Άρη Χατζηγεωργίου στην Εφημερίδα των Συντακτών. Γι' αυτό και απευθύνομαι αρμοδίως και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθηνανέα 84.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Ήδη βλέπουμε τα πλοκάμια, στο πούμε έτσι, να πηγαίνουν και σε άλλες υπηρεσίες, Υπουργείο Πολιτισμού και ούτω καθεξής.
2: Ναι, Εθνική Αρχή Διαφάνειας και προσπάθησαν ακόμα και στη δικαιοσύνη να βρουν άκρη τα μέλη του κυκλώματος αυτού που...
1: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είπες. Είναι ο λύκος εθνική... του φύλλα για τα πρόβατα.
2: Αυτός. Εγώ έχω, έτσι, εντάξει, είναι πάρα πολύ... Υπάρχει ένας πλούτος στοιχείων, η αλήθεια είναι, τα οποία οδήγησαν κιόλας ήδη στην προφυλάκηση 6 ανθρώπων. Δεν είναι αυτό λίγο. Και με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Εννοώ τουλάχιστον στα διαβιβαστικά των ερευνών που έκανε η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο λόγος γίνεται για εγκληματική οργάνωση. Δεν γίνεται ότι κάποιος πήρε, λαδόθηκε για να κάνει μια εξυπηρέτηση.
1: Όχι, μιλάμε για κάτι πιο μεγάλο.
2: Υπάρχει μια σειρά ανθρώπων σε διάφορα επίπεδα, αλλά από ένα επίπεδο και πάνω. Δηλαδή δεν είναι απλοί υπάλληλοι.
1: Σε επιτελικές θέσεις, να το πω.
2: Είναι επιτελικές θέσεις, είναι θέσεις οι οποίες είναι διευθυντικές θέσεις. Είναι άνθρωποι που έχουν μακρύ παρελθόν σε διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις κλειδιά. Και δεν είναι μόνο υπάλληλοι, αλλά είναι και ιδιώτες. Οι οποίοι όμως ιδιώτες μηχανικοί αυτοί, στην πλειονότητά τους, συμμετέχουν σε όργανα τα οποία έχει
1: φτιάξει.
2: Δεν είναι ακριβώς αιρετή, είναι τοποθετημένη. Δηλαδή, για να μπεις εκεί πέρα σε αυτά τα όργανα που παίρνουν αποφάσεις, όπως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων, αυτά τα όργανα παίρνουν αποφάσεις εκεί που οι υπηρεσίες δεν μπορούν να δώσουν απάντηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια εμπλοκή. Θες να φτιάξεις εσύ ένα πιο μεγάλο κτίριο ή να το αλλάξεις, να το κάνεις να αλλάξεις τη χρήση. Για όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να αποφασίσει ένας υπάλληλος και παραπέμπεται στα όργανα αυτά. Λοιπόν, σε αυτά τα όργανα τοποθετούνται άνθρωποι από κλαδικούς φορείς. Από το τεχνικό επιμελητήριο, δηλαδή πρέπει να έχει εκεί μια θητεία, να έχει εκεί μια αναγνώριση. Και πώς προκύπτει αυτή η αναγνώριση? Από τη συμμετοχή σε παρατάξεις. Και ποια είναι η κυρίαρχη παράταξη? Είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοκρατική κίνηση μηχανικών, εννοώ, δηλαδή του Προέδρου του ΤΕΕ.
1: Οπότε αμέσως βάζει πολιτικό πρόσημο στην υπόθεση.
2: Το πρόσημο έχει ήδη μπει, γιατί και ο παραιτηθής
1: γενικός. Αν δεν μείνουμε στο ποιος ελέγχει τις ίδιες τις υπηρεσίες, ναι.
2: Ναι, είναι σαφώς αυτό. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι άνθρωποι κρατούν κλειδιά. Τα κλειδιά αυτά φτάνουν στα χέρια τους από την ανώτατη εξουσία, το επιτελικό κράτος που λέμε τα τελευταία χρόνια, διαχέεται μια εξουσία προς τα κάτω και κάποιοι άνθρωποι, όπως φαίνεται, δεν δίστασαν, ας πούμε, αυτή την εξουσία να την αξιοποιήσουν με τον χειρότερο τρόπο. Μεταξύ, όλοι μας ακούμε από φίλους και γνωστούς υποθέσεις που έχουν σχέση με θέματα πολεοδομικά, είτε γιατί δυσκολεύτηκαν να βγάλουν μια άδεια, είτε μπλόκαραν τα αιτήματά τους, μια τροποποίηση, ή ένα αφαίρετο να το τακτοποιήσουν, που μπορούσαν να το τακτοποιήσουν, αλλά οι υπηρεσίες τους καθυστερούσαν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι και εσύ, και όλοι μας, εγώ πιο πολύ λόγω αντικειμένου, ακούμε συχνά ότι έψαξαν να βρουν μια άκρη.
1: Για όλα υπάρχει μια άκρη.
2: Ναι, για όλα υπάρχει μια άκρη, αλλά όταν ταυτόχρονα εδώ διακυβεύονται χρήματα, δηλαδή δεν είναι απλά το σπίτι που θέλω να φτιάξω για να μείνω, αλλά είναι μια επιχείρηση που θέλω να χτίσω για να βγάλω χρήματα, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα αλλάζει.
1: Ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός απόσπασης προσόδου από την εθνική οικονομία, να το πω έτσι με βαριά λόγια.
2: Ξεκάθαρο, αυτό που λέμε η παραοικονομία, τέλος πάντων, και το μαύρο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί. Εντάξει, δηλαδή εδώ πέρα σε αυτό το κύκλωμα τα χρήματα που κατασχέθηκαν στα χέρια που λένε των έως τώρα συλληφθέντων δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό. Τηρουμένων των αλογιών είναι 340.000 ευρώ. Αλλά
1: είμαστε και στην αρχή των ερευνών.
2: Είμαστε και στην αρχή, εδώ γίνονται αναφορές για καταθέσεις στο εξωτερικό, άλλος αγόραζε ακίνητα, άλλος αγόραζε έργα τέχνης και τα φιλούσε σπίτι του για να τα πουλήσει στο μέλλον. Δηλαδή το μαύρο χρήμα πάντοτε ψάχνει και τρόπους για να ξασπρίσει, τέλος πάντων.
1: Κυρίως όμως όλο αυτό αφορά ότι έχει απομείνει να είναι η μοναδική ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Real estate, άρα και τουρισμός.
2: Real estate και τουρισμός, βέβαια. Αυτό το νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι. Εκεί παράγεται, τζιράρεται κάποιο χρήμα και προκύπτει αυτό που λέμε ανάπτυξη. Και το θέμα είναι ότι για να προχωρήσουν οι δουλειές αυτούς τους τομείς, κάποια στιγμή θα πέσεις πάνω σε πρόβλημα που έχει να κάνει με την προδομία. Το παράδοξο είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί, έχει πει μάλλον, ότι επειδή έχουμε τέτοια φαινόμενα, θα πάρει τις πολεοδομίες από τους δήμους τους οποίους υπάγονται και θα τους πάρει στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο όμως είναι και αυτό μια πηγή προβλημάτων για αυτούς οι οποίοι θέλουν, κάνουν επιχειρήσεις, τέλος πάντων, όχι και για τους απλούς πολίτες είναι. Δηλαδή, όσο και να λέει η κυβέρνηση ότι το ψηφιοποιήσαμε, το κάναμε, το δείξαμε, όσοι έχουν με το κτηματολόγιο συναλλαγές γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και επίσης εκεί είχαμε στο παρελθόν, εδώ και κανένα χρόνο νομίζω, αποκάλυψη ενός κυκλώματος, δεν μάθαμε για αυτούς όμως τίποτα. Εκείνο το κύκλωμα αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση για να πει ότι υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι που λιμένονται τα αξιώματά τους.
1: Εδώ... Οπότε θα πει ο κακεντρεχής και καχύποπτος, από τον εκδημοκρατισμό της διαφθοράς ας περάσουμε στη συγκεντροποίησή της.
2: Ναι, ή στην επιτελικοποίησή της, τέλος πάντων.
1: Στην επιτελικοποίηση. Μου άρεσε αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον Άρη Χατζηγεωργίου της Εφημερίδας των Συντακτών. Καλό βράδυ από τον Αθηνά
2: 83. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό βάζει ο πληθωρισμός που παρέμεινε και το Μάιο σε πολύ ψηλά επίπεδα, καταγράφοντας άλμα στο 5,2% σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση της Ελστάτ. Τον χώρο της ακρίβειας σέρνουν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια. Για την ακρίβεια, μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη στέγαση με άνοδο κατά 11,6%, στις μεταφορές με 11,5% και σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 8,5%. Στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,5%, με το μοσχάρι να ανατιμάται κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2% και τον καφέ κατά 5,2%. Ισχυρές ανατιμήσεις στα ενίκια κατά 7,7%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στη βενζίνη κατά 21,5% και στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 19,2%. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε μετάβλητος το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, καθώς οι αυξήσεις σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες αναψυχής αντισταθμίστηκαν από μειώσεις σε φρούτα, λαχανικά, αρνί, ψάρια και αεροπορικά εισιτήρια. Στις πολλαπλές επιπτώσεις του πληθωρισμού που ξεκίνησε, όπως είπε, από την ενέργεια, αναφέρθηκε ο Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Βέτας, μιλώντας στον Αθήνα 84 και το πρωινό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα θα καταγραφούν περαιτέρω ανωδικές τάσεις στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται σε αυξήσεις επιτοκίων.
2: Είναι ένας πληθωρισμός κόστους παρά ένας πληθωρισμός ζήτησης. Ένας πληθωρισμός κόστους ο οποίος ξεκίνησε από την ενέργεια, τη διάρρηξη αλυσίδων εφοδιασμού και έχει περάσει όλη την οικονομία. Στην Ευρώπη σιγά σιγά βλέπουμε ότι παγιώνεται ένας πληθωρισμός και στη χώρα μας και ακόμη περισσότερο. Όπως σιγά σιγά μπήκε στην οικονομία, έτσι σιγά σιγά θα φύγει κάποια στιγμή. Αλλά όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, του 26, αναμένει κανείς ότι θα την έχει βιώσει αυτή την αρνητική επίδραση με διάφορους τρόπους. Οι επιχειρήσεις ως αύξηση κόστους, τα νοικοκυριά, αυτά τα οποία έχουν ένα δάνειο, θα δουν το επιτόκιό τους, εφόσον είναι κειμενόμενο, να αυξάνεται σύμφωνα και με τα κεντρικά επιτόκια. Τα νοικοκυριά τα ίδια έχουν δει και αν αυτό δεν σταματήσει θα το δούνε και από το φθινόπωρο ένα υψηλότερο κόστος ενέργειας. Το πλήγμα στον τουρισμό, το οποίο φοβόμασταν, έχει υπάρξει μια μικρή κάμψη, αλλά είναι μικρή. Ας ελπίσουμε ότι μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, αν όχι μέρες, θα συγκλίνουμε σε μια λύση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια εξομάλυνση. Σταδιακά θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας, με αποτέλεσμα από το Σεπτέμβριο η ζωή να συνεχίσει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα έχουμε αναταράξεις το φθινόπωρο.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται πολύ νωρίς, ειδικότερα στις 10 Αυγούστου. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ μας ενημερώνει.
3: Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Ναι. Σε ρυθμούς αναθεώρησης συνταγματικής θα κινηθεί η Βουλή από την Παρασκευή, στην ουσία που ξεκινούν οι εργασίες της Επιτροπής της Συνταγματικής Αναθεώρησης, πήρε το πράσινο φως από την Ολομέλεια, μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι η δίμηνη δηλαδή η προθεσμία που είχε δώσει ο Νικήτας Κακλαμάνης, προκειμένου να συζητηθούν τα άρθρα τα οποία θα τεθούν προς αναθεώρηση. Είναι 34 άρθρα τα οποία έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να υποβάλει τα άρθρα που θέλει προς αναθεώρηση, γιατί έχει τους 50 βουλευτές, απλά να θυμίσω. Αν και βεβαίως και τα κόμματα μπορούν να θέσουν στη συζήτηση και άρθρα τα οποία θέλουν εκείνα να μπουν προς αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις, θα είναι και εντατικές συνεδριάσεις, 3 φορές την εβδομάδα για 6 ώρες κάθε φορά. Ωστόσο, δηλώνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν θα ψηφίσουν καμία διάταξη, ακόμη και αν συμφωνούν με κάποια από αυτές, διότι θέτουν στην ουσία ζήτημα αξιοπιστίας και πολιτικής αξιοπιστίας προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμείς θα δώσουμε συνένεση στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή δηλαδή, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτή τη φάση την προτείνουσα δεν θα στηρίξει καμία διάταξη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κάποια από τις διατάξεις που και ο ίδιος ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει. Μάλιστα, έκανε λόγο για επικοινωνιακά και θεσμικά παιχνίδια της κυβέρνησης, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνέδεσαν το χρόνο της διάρκειας της Επιτροπής με κάποια σκοπιμότητα εκλογική της κυβέρνησης, λέγοντας δηλαδή ότι συντομεύει πολύ αυτός ο χρόνος συζήτησης, ακριβώς για να μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του κατήγγειλε πως η Νέα Δημοκρατία μετατρέπει τη συνταγματική αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο προκειμένου να στρέψει αλλού τη συζήτηση και να φύγει η συζήτηση από τα σκάνδαλα τα οποία αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Αντιδραστικές χαρακτήρισε τις αλλαγές ο Δημήτρης Κουτσούμπας και αναρωτήθηκε και εκείνος αν η κυβέρνηση ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές. Από πλευράς κυβέρνησης τώρα, ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος προορίζεται και για πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής, κάλεσε και το Πασόκ και τα άλλα κόμματα να αναθεωρήσουν τις τάσεις τους, να αναζητηθεί κοινός τόπος σε αυτή την ύψιστη κοινοβουλευτική διαδικασία, καταλογίζοντας βαθιά αντισυνταγματική και αντιθεσμική στάση στην αντιπολίτευση, ζητώντας να αλλάξει ρότα. Από πλευράς κυβέρνησης επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι τελικά αυτό που φαίνεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα αναλάβει να συνομιλήσει, όπως είπαμε, το παρόν και το μέλλον για το Σύνταγμα της χώρας. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι παρότι μπορεί να συμφωνεί με κάποιες από τις αναθεωρητικές διατάξεις, θα τις καταψηφίσει, αρνούμενος στη διαδικασία που προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα, ακυρώνοντας την ουσία τη διαδικασία του Συντάγματος. Για το ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι δεν θα ψηφίσει όχι για να μην δώσει λευκή επιταγή, όπως που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχει την κομματική βάση για να εκπροσωπήσει, διότι το κόμμα έχει, όπως είπε, μετακομίσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε σε μια άλλη ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική εξέλιξη. Συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 που προβλέπει ο κανονισμός της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να κληθεί σε ακρόαση ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, Tal Dillian, ώστε να δώσει απαντήσεις για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει μετά τις 20 Ιουνίου, προκειμένου να αποφανθεί. Μηνύματα σε σχέση με τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου και η τυπική έγκριση της εκλογής του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόβα προεκλογικής περίοδου, για την οποία ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Ένα πολύ καλό λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία του κυρίου.
0: Και τι συγκρατούμε κυρίως, την επικέντρωση στα οικονομικά των πολιτών ή τις αιχμές των Αντωνή Σαμαρά?
1: Φόλης της ύλης, θα σου έλεγα. Να ξεκινήσω πάντως με όσα συζητούσατε και με τη Στέλλα νωρίτερα σε σχέση με τη φραγματική ανθεώρηση. Σχολίασε την σημερινή έτσι, πρώτη συζήτηση στη Βουλή και ειδικά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για παραλογισμό ενός κόμματος που φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητέ άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις που το ίδιο θα έχει κάνει, επικαλούμενο την ανάγκη για αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά ξέπεμψε ένα μήνυμα πανθρατιάς, απευθυνόμενο στον νέο γραμματέα. Είπε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε όμως, τόνισε, σε κάθε περίπτωση στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Προανήγγειλε εξορμήσεις. Ο ίδιος θα ξεκινήσει από το προσεχές Σάββατο από την Ρόδο. Και επίσης ότι σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις και σταδιακά θα προχωρήσουμε υποψηφιότητες για τις εκλογές. Ως πρώτη προτεραιότητα είπε ότι θα αποτελεί τσέπη του πολίτη, αν και περιέγραψα μια κατάσταση ότι μετά από μια σειρά σημαντικών μέτρων στα οποία αναφέρθηκε είμαστε στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, ωστόσο είναι προτεραιότητα η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι κορυφαία όπως είπε προτεραιότητα προς το 2030 στο νέο κύκλο και μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η γρήγορη ανάπτυξη και η γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι η στόχευση του προεκλογικού προγράμματος για την τρίτη θητεία. Και σε αυτό το πλαίσιο προανήγγειλε ότι θα παρουσιαστεί μια δέσμη ρεαλιστικών, όπως είπε, δεσμεύσεων της Ατζέντα 2030. Θα συνταχθεί με την ευθύνη μιας ειδικής επιτροπής και το συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη. Και ο ίδιος έκανε λόγο για ένα συμβόλαιο με την κοινωνία που θα κληθούμε να τιμήσουμε όπως το κάναμε μέχρι σήμερα. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι είχε αυστηρή κριτική ο κ. Μητσοτάκης, ήταν σκληρός στην κριτική του απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά είχε και μηνύματα για την κριτική που δέχεται και εσωκομματικά. Για την αντιπολίτευση χαρακτήρισε τοξική, με ετερόχλητες απόψεις, μια κομικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, η οποία μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι μέχρι τις εκλογές και κατά την προεκλογική περίοδο θα παρελάβουν, όπως είπε, μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Επίσης υποστήριξε ότι ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συνεντώνται στο πεδίο του αντισυστημισμού και συνέχισε, πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πολλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία συμπλήρωσε κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας, όπως υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, σε όσους ασκούν κριτική για αλλίωση φυσιογνωμίας του κόμματος, εξέπεμψε ένα σαφές μήνυμα ότι σήμερα είπε στέλνουμε ένα πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε το βηματισμό της. Και σε ό,τι αφορά την κριτική για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, είπε ότι το κυβερνών κόμμα αποδεικνύει τον πατριωτικό και λαϊκό του χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

0: Όλα αυτά κατέληξε, συγκροτούν απαντήσεις από την ασφάλεια του καναπέ, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια, με πράξεις και όχι με συνθήματα, και με τις πιο ισχυρές δυνάμεις που είχαν ποτέ στην ιστορία και με ένα βαθύ εθνικό διπλωματικό αποτύπωμα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Κώστα.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες ανοίγουν εκ των πραγμάτων από τώρα. Με δηλώσεις τους η Νίκος Παπανδρέου και Μιχάλης Κατρίνης και ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας εξηγήσει το τι και πώς. Καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους και όχι μόνο τις ανοίγουν, Κώστα. Θα λέγαμε ότι ειδικά ο κύριος Νίκος Παπανδρέου στείλε και ένα σαφέστατο μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής και τακτικής σε σχέση με τις συνεργασίες τις μετεκλογικές και με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν και τη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, που όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπανδρέου, δεν έχει φύγει βελόν από εκεί που ήταν. Τόνισε ότι το μάθημα των δημοσκοπήσεων δείχνει πρέπει το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει πλώρη από εδώ και πέρα, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι μετά από 12 δημοσκοπήσεις πρέπει να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατέβει με ένα αυτόνομα στις εκλογές. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή. Όπως ανέφερε, τα πάντα θα κριθούν μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Θα προκύψουν σύμφωνα με τον ίδιο θεαματικές εξελίξεις στο μεσοδιάστημα. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει την άλλη Κυριακή, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μπορούν να γκρεμιστούν πολλά πράγματα και να δούμε καινούργιες διαδικασίες να υλοποιούνται. Μετά την πρώτη κάλπη, θα πρέπει σύμφωνα με τον ίδιο να ανοίξει και δημοκρατικά η συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για τις τελικές επιλογές. Και όπως ανέφερε, στο ΠΑΣΟΚ τα μέλη, τα στελέχη και η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουν δημοκρατικά, να δούμε μετά την πρώτη Κυριακή αν υπάρχει περιθώριο συνεργασιών. Μάλιστα τόνισε ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση, ώστε να υπάρξει ένα κάλεσμα προς τις προοδευτικές και τις αριστερές δυνάμεις, όπως είπε, για να υπάρξει μια μετεκλογική συνεργασία. Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος κάνοντας και ένα βήμα παραπέρα τόνισε ότι σύμφωνα με τον ίδιο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής. Μπορούμε να δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του. Και σε συνέντευξή του στο Αλφα Ρέντιο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι προβληματικό το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, ο ίδιος θεωρεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όμορο χώρο και θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά, και μετά θα απευθύνουμε κάλεσμα σε προοδευτικές δυνάμεις. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε όμοροι χώροι με τον κύριο Τσίπρα και μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για συνεργασία αμέσως μετά τις κάλπες της πρώτης Κυριακής. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Την ίδια ώρα παραμένει η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Θέμα παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος, αν μέσα σε διάστημα 10 ημερών δεν φέρει συμφωνία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε ο Παύλος Πολάκης. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσιγιάννης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Και συνέχισε ο κύριος Πολάκης λέγοντας ότι αν δεν το κάνει, τότε θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχουμε, είπε, άλλες εξελίξεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Άσκησε μια κριτική στον κύριο Φάμελο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη λειτουργία του κόμματος. Στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, είπε, δεν υπάρχει προηγούμενο να βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος και να λέει «στηρίζω ένα άλλο κόμμα». Και ζήτησε από τον κύριο Φάμελο να λάβει τις ευθύνες του, εάν δεν μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές, που όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ο κύριος Πολάκης άφησε αιχμές και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι επειδή παραιτήθηκε ο ίδιος από βουλευτής, ζητά να πράξουν το ίδιο και όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν, δεν θα κατεβάσουμε και τα παντελόνια, ήταν το καυστικό σχόλιο του βουλευτή Χανίων. Ο ίδιος πάντως ο κύριος Πολάκης Κώστα άφησε να νοηθεί ότι ανάμεσα στον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα υπάρχει συμφωνία, την οποία δεν παραδέχονται, και ουσιαστικά αυτή η συμφωνία αποσκοπεί στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και να μην υπάρξει. Να μην έχει παρουσία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, Πριν από λίγη ώρα είχαμε μια παρέμβαση του κύριου Φάμελου, ο οποίος μίλησε στην κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου του Κόμματος με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών. Εκεί είπε ότι αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση. Ο κύριος Φάμελος, απαντώντας σε μέσος πλήν σαφώς και στην κριτική που δέχεται από τους κύριους Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, σημείωσε με νόημα: με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλαμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Αυτό ερμηνεύεται και ότι ουσιαστικά παραπέμπει ότι η μετάφραση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτή η αναφορά του κυρίου Φάμελου. Κάτι που δεν το δέχονται οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι.
1: Και όλο αυτό παρουσιάζεται ως ύψος αναχώματος στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, αλλά από την άλλη όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανταπόκριση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, γιατί και σήμερα όσοι πρόσωποι του έβγαιναν σε διάφορες εκπομπές και απαντούσαν στο ερώτημα εάν συνομιλούν με το ΣΥΡΙΖΑ ή αν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, έλεγαν ότι δεν μας απασχολεί τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα, εννοώντας το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση διάθεση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να προχωρήσει τέτοιου είδους συμφωνίες. Οπότε γι' αυτό έχει βγει στα κάγκελα και ο κύριος Πολάκης και καλεί, στέλνει τελεσίγραφο στον κύριο Άμελο εντός δεκαημέρου να φέρει μια απόφαση, μια συμφωνία που να επιβεβαιώνει ότι όντως υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε, θα αρχίσουν τα όργανα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Γιώργο Κατσιγέννη, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 84 και τον Κώστα Ράπτη. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με τις διεθνείς εξελίξεις, όπου κυριαρχούν βεβαίως τα σχετικά με την αναταραχή στον Περσικό κόλπο, αλλά και τα ρατσιστικά επεισόδια στη Βόρεια Ιρλανδία. Για όλα αυτά ο Βαγγέλης Αρακινός βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα Κώστα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή μιας νέας κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο σε νέες δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν ξανά πολύ σκληρά στο Ιράν, πάλι για το ελικόπτερο που κατέπεσε την, καταρρίφθηκε την Κυριακή. Έχουμε το δικαίωμα, είπε όταν ρωτήθηκε αν αυτός είναι ο λόγος. Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα. Μια συμφωνία που να λειτουργεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε και πάλι ότι το Ιράν έχει αποδεχτεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν το έχει υπογράψει ακόμη. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Ιράν διαμηνεί πριν από την έναρξη του πολέμου, Κώστα, ότι δεν είναι στις προθέσεις του να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο υπάρχει μια έντονη ρητορική την τελευταία ώρα και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Πίτκεξε, το οποίος από τον Γκουαντάναμο που πραγματοποιεί η επίσκεψη δήλωσε ότι θα ήταν ανόητο να μας προκαλέσει περισσότερο το Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία του Flight Radar, ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό Β-52 απογειώθηκε από τη βάση Συγκονέλα της Σικελίας με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα είχαμε στην Γενέβη μια ψηφοφορία στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, όπου εκεί υπερψηφίστηκε η Αμερικανική πρόταση με 21 ψήφους υπέρ, 3 κατά. Ρωσία, Κίνα και Νίγηρας καταψήφισαν και 10 αποχές. Είναι μια πρόταση με την οποία καλείται το Ιράν να ανακοινώνει τα πυρηνικά αποθέματα που έχει. Για υποκρισία και απόπειρα απόκρυψης της επιθετικότητας μιλάει η Ταχεράνη. Υπενθυμίζει ότι οι ελεγκτές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είχαν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πριν από τον πόλεμο. Αυτά συμβαίνουν την τελευταία ώρα. Η αμερικανική επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκινήσει βέβαια από νωρίτερα με αναρτήσεις και με κάποιες δηλώσεις του στο Fox News. Υπήρξε μια προσπάθεια στο από καταριανούς μεσολαβητές οι οποίοι πήγαν σήμερα στην Τεχεράνη αφού είχαν προηγουμένως διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον για να συμβάλλουν στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, Κώστα, στον Λίβανο είχαμε από το πρωί Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Είχαμε και τρεις εντολές εκένωσης για χωριών στο νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 12 είναι νεκροί από τις επιθέσεις στα περίχωρα της Σύρου. Είχαμε Ισραηλή επιδρομή και βορειότερα στο κέντρο της Σιντώνας με ντρόουν, όπου πλήγει ένα αυτοκίνητο και σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι. Την επόμενη εβδομάδα στέλνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ομάδα ερευνητών στο Λίβανο για να αποτιμήσει ενδεχόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές. Βεβαίως εντείνεται η κριτική έναντι του Ισραήλ. Θα αναφέρω εδώ μόνο ότι αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναφέρω ότι 460 Ευρωπαίοι πρώην αξιωματούχοι βάλουν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως κατά της Προέδρου της Κομισιόν και της Επιτρόπου Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας για τη στάση που κρατούν απέναντι στο Ισραήλ και ζητούν κυρώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα στο Μπέλφαστ, είχαμε χθες νέα διαδήλωση, αρχικά ειρηνική, για αυτό το αποτρόπιο περιστατικό με τον Σουδανό, ο οποίος επιτέθηκε σε σε πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδικάστηκε σήμερα, προφυλακίστηκε ο Σουδανός, δεν έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα του για απελευθέρωση με καταβολή εγγύησης. Χθες το βράδυ ωστόσο είχαμε επεισόδια μετά την λήξη της πορείας που υπήρχε στο Belfast, δύο επεισόδια. Πυρπολήθηκαν αυτοκίνητα, πυρπολήθηκαν ένα λεωφορείο, ακόμη και είσοδοι πολυκατοικιών στις οποίες έμεναν μετανάστες. Είναι τα επεισόδια καταδικάστηκαν, Κώστα, ακόμη και από τον καταδικάστηκαν από τον Πρωθυπουργό, από την Πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας, και να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι καταδίκασαν τα χθεσινά επεισόδια είχαν καταδικάσει εξ αρχής και την αποτρόπαια αυτή επίθεση εναντίον του Βρετανού πολιτικού.
0: Βαγγέλη Σαρακίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον τουρκομολογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενος στο και οφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Την ίδια ώρα, μήνυμα Ερντογάν προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε ακόμα ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τέλος επίσημα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άλλοι 37 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σώμα στην Κρήτη, νότια της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις ισπανικές ακτές τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε τουρισμό και επισιτισμό, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων την επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων με εξαντλητικά ωράρια και την αφέμαξη των ήδη χαμηλών εισοδημάτων τους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τουρισμό και Επισιτισμό, Γιώργος Χότζογλου, μίλησε στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχουμε ανανεώσει δύο κλαδικές συμβάσεις με μεσορευτικές αυξήσεις 20%. Εν τούτης, παραμένουν οι μισθοί πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με την Ευρώπη στον ίδιο κλάδο. Υποστήκαμε τεράστια ζημιά από την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικά, εμείς καταφέραμε το 2023 να επαναφέρουμε τους μισθούς μας εκεί που ήταν το 2011. Έχουμε χάσει όμως το 40% περίπου της αγοραστικής αξίας λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Και δυστυχώς η εξίσωση δεν βγαίνει. Επιδοτούμαστε το χειμώνα με μόλις 3 μήνες ταμείο ενεργείας. Ναι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εγκαταλείπουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν σε λεγόμενους νεκρούς μήνες. Ξέρετε όμως ότι το ταμείο ενεργείας είναι συμβασμένο με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι όποτε αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το ταμείο ενεργείας. Έτσι φτάσαμε να περνάμε το αφορολόγητο. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο είναι 10.900 ευρώ περίπου. Περνάμε λοιπόν το αφορολόγητο 10.000 και μας δίνει η εφορία πίσω 400, 500, 600 ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουμε όχι μόνο τις αυξήσεις που πήραμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και ένα μήνα από τα ταμείο ενεργείας. Άρα πληθωρισμός και κυβέρνηση ροκανίζουν το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Φωτιές σε υποψήφιους αγοραστές υβριδικών γιοταχή, εμπόρους, αντιπροσώπους και εν γέννη φορείς της αγοράς αυτοκινήτου προκαλεί η διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουλίου. Τους λόγους θα μας τους εξηγήσει ο Θάνος Πασχάλης. Καλησπέρα, Θάνο.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Απλώς να προσθέσω μετά τον πρόλογό σου ποιες είναι οι διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις. Έχουν ανάψει φωτιές με αντιδράσεις από εμπόρους, αντιπροσωπείες αλλά και υποψήφιους αγοραστές υβριδικών οχημάτων. Πρώτον, η διάταξη του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση με την οποία καθιερώνεται πλέον ενιαία απαλλαγή σε ποσοστό 50% στο τέλος ταξινόμησης για όλα τα μοντέλα υβριδικών γιοταχή αντί του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει μειωμένα τέλη ταξινόμησης σε ποσοστό 75% για υβριδικά οχήματα έως 50 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο, ενώ για τα υπόλοιπα ανέρχεται στο 50%. Η ενιαία έκπτωση τώρα στη φορολόγηση του τέλους ταξινόμησης ενός υβριδικού γιοταχή, τα οποία αναφέρομαι, Κώστα, είναι πρόταση απολύσεις στη χώρα μας. Το μερίδιο πωλήσεων πέρυσι πάνω από 50%. Πουλήθηκαν 90.000 υβριδικά οχήματα. Θα είχε σαν αποτέλεσμα οι τιμές στη λιανική για τα χαμηλών εκπομπών ρήπων υβριδικά να αυξηθεί, στερώντας τη δυνατότητα αρκετές χιλιάδες υποψηφίοι αγοραστές από το να τα αποκτήσουν. Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα: αν εφαρμοστεί τελικώς η νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Σήμερα ένα υβριδικό μοντέλο εκπομπής χαμηλών ρήπων έχει, όπως είπαμε, έκπτωση στο τέλος ταξινόμη σε ποσοστό 75%, η οποία ανέρχεται το τέλος ταξινόμη στα 5.700 ευρώ με τη μείωση της έκπτωσης στο 50%. Το τέλος ταξινόμησης θα αυξηθεί στα 6.650 ευρώ, επιβαρύνοντας τη λιανική τιμή πώληση του αυτοκινήτου κατά περίπου 1.000 ευρώ. Πάντως, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική περίοδο προστασίας για οχήματα που έχουν ήδη εισαχθεί στη χώρα μας και συγκεκριμένα για τα αυτοκίνητα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο, τα οποία εισήχθησαν από την 1η Νοεμβρίου του 2025 έως τις 31 Μαΐου του 2026. Διατηρείται δηλαδή η απαλλαγή σωστή για την περίοδο αυτή του 75% της μείωσης έκπτωσης φόρου, δηλαδή, ώστε να μην ανατραπούν συμφωνίες και παραγγελίες. Και ένα δεύτερη άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο περιορίζει σημαντικά τα φορολογικά ωφέλη, έχει προκαλέσει και αυτή η αντιδράση για τα εταιρικά αυτή τη φορά υβριδικά οχήματα χαμηλών ρήπων, καθώς δεν θα εξαιρούνται, όπως ισχύει σήμερα, από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για παροχές σε είδος και αποζημιώσεις που συνδέονται με τη χρήση τέτοιων οχημάτων και διατηρούνται μόνο αποκλειστικά για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Τέλος, Κώστα, καταργείται το ειδικό καθεστώς που ίσχυε για την παραχώρηση υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων σε εργαζόμενους, εταίρους και μετόχους. Κώστα.
0: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Καθώς ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ηρήμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό, σύντροφο της 54χρονης που δολοφονήθηκε μαζί με τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο λόγος και πάλι στο Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Και ο 65χρονος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής. Αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Κώστα, ο 65χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, αφού τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομική έρευνα περίληψαν στην γνώση του εισαγγελέα και έδωσε την άδεια, να το πούμε έτσι, Κώστα, να συμπεριληφθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας, διότι από τα στοιχεία μπορεί να στηριχτεί αυτή η κατηγορία. Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, Κώστα, είναι αδιάστατα τα στοιχεία που βαρύνουν τον 65χρονο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ομολογήσει. Τα βασικά στοιχεία είναι δύο. Τα ρούχα τα οποία εντοπίστηκαν και τα οποία είχε πλύνει με κοιλίδες αίματος και το γεγονός ότι έχει αποκτηθεί το ενδεχόμενο μέσα στο σπίτι που έγινε το διπλό φωνικό να υπήρχε τρίτο άτομο, άλλο άτομο, αφού αυτό διαπιστώθηκε και από την αστυνομική έρευνα, αφού δεν υπήρχε κάποια διάρρηξη ή παραβίαση του σπιτιού, αλλά και από κάμερα ασφαλείας που εντοπίστηκε από διπλανό σπίτι, που καταγράφει καθόλου το 24ωρο την είσοδο του σπιτιού και δεν προκύπτει η παρουσία άλλου ατόμου. Πέραν των άλλων, ο 65χρονος έχει υποπέσει σε αρκετές αντιφάσεις. Όλα δείχνουν, Κώστα, ότι αυτό που μένει αναπάντητο για την ώρα και μυστήριο είναι το κίνητρο της δολοφονίας. Αν και τις τελευταίες ώρες στις αστυνομικές αρχές φάνουν κάποιες πληροφορίες από συγγενικά πρόσωπα ότι ίσως μάλλον να υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές στο ζευγάρι, το 65χρονο δηλαδή με την 54χρονη. Να πούμε ότι η γυναίκα για λόγω προβλημάτων υγείας δεν εργαζόταν και φαίνεται από συγγενικό πρόσωπο να έχει αναφερθεί στην αστυνομία ότι είχε ενημερώσει τον γιο της, ο οποίος σπούδαζε στην Γερμανία, για αυτά τα οικονομικά προβλήματα και ήρθε ο γιος να την συναντήσει και τη ζήτησε να την πάρει μαζί της στην Γερμανία. Αυτό φέρεται ίσως να προκάλεσε την αντίδραση του 65χρονου. Υπήρξε μεγάλος καυγάς. Αυτό έχει διαπιστωθεί από τις αστυνομικές αρχές, ότι πριν την άγρια διπλή δολοφονία πρέπει να υπήρξε πάλι μέσα στο σπίτι, που οδήγησε τελικά στο διπλό φωνικό. Συνεχίζεται η έρευνα, Κώστα, διότι η δικογραφία πρέπει να συμπληρωθεί με την ιατροδικαστική εξέταση των δύο νεκρών και τις εξετάσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τόσο όσον αφορά τα δύο όπλα που εντοπίστηκαν, το φωνικό μαχαίρι και το αεροβόλο με το οποίο τραυμάτισε στο κεφάλι τον 26χρονο, αλλά και τα εργαστηριακά ευρήματα όσον αφορά από την άτυχη γυναίκα, η οποία φέρεται ότι πάλεψε με τον δράστη και στα νύχια της έχει εντοπιστεί βιολογικό υλικό, και αυτό θα ταυτοποιήσει ακριβώς ποιος ήταν ο δράστης της άγρια αυτής της δολοφονίας.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τα νέα της πόλης, καθώς έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητείται η σύναψη δανείου του Δήμου Αθηναίων, και ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Ένα δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ συζητείται αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου της πόλης, του κ. Χάρη Ντούκα, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν αποκλειστικά για όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας. Όπως επισήμανε ο κύριος Δούκας, τα χρήματα αυτά θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα είναι με τη μορφή της χρηματοπιστωτικής γραμμής. Δηλαδή, το κεφάλαιο αυτό δεν πρόκειται να συναχθεί το δάνειο αμέσως, θα συνάπτεται σταδιακά, ανάλογα με την πορεία των έργων. Δηλαδή, γίνεται ένα σχολείο, ξεπληρώνεται. Παίρνεις το δάνειο, ξεπληρώνεις και συνεχίζεις για το επόμενο. Στόχος του Δήμου, όπως είπε ο κύριος Δούκας, είναι να μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% η ενεργειακή επιβάρηση των σχολείων, καθώς υπάρχει όρος στη σύναψη του δανείου ότι τα σχολεία θα αναβαθμιστούν ενεργειακά τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες, και μάλιστα είναι και ρήτρα στο δάνειο αυτό. Να πούμε ότι το δάνειο έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως η πρόωρη αποπληρωμή, η μη χρησιμοποίησή του μέρους του κεφαλαίου, αν το επιθυμεί ο Δήμος, στα 3 ή στα 5 χρόνια χωρίς πέναλτι, ενώ θα πληρώνεται ό,τι εισπράτεται, όχι το σύνολο του ποσού.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Οραστέψεις ή συνέχεια στην αγωνία. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στο Telecom Center στον τέταρτο τελικό της Basket League, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και τους ερυθρόλευκους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Ο λόγος στον Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Κώστα Κυριακή. Μεγάλη μάχη απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών για την Α1 Basket των ανδρών. Οι ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες και χρειάζονται μία ακόμα για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Αν σήμερα δηλαδή νικήσουν, θα πάρουν τον τίτλο για μία ακόμα χρονιά. Αντιθέτως, εάν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει, τότε η σειρά θα γίνει 2-2 στις νίκες, και το Σάββατο στις 6 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι δύο ομάδες θα λύσουν μια και καλή τις διαφορές τους για την ανάδειξη του μια πρωταθλητή. Από τον Παναθηναϊκό, απόντες θα είναι οι Ρογκαβόπουλος, Οσμάν και Σλούκας, οι οποίοι έχουν προβλήματα τραυματισμών. Αντιθέτως, για τον Ολυμπιακό παρόν θα είναι ο Τάιλερ Ντόρση, που ξεπέρασε το πρόβλημα στο γονατό του. Τζάμπολ στις 9 η ώρα, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό που αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγυρα στον ήχου, την Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή και τον Διονύση Φύση στο 2-13-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου.
7: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
8: Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου. Μια ερωτική ιστορία που ξεκινά με μια πτώση. Ένα βράδυ Χριστουγέννων, η Μαρίνα, συγγραφέας, πέφτει στον δρόμο και χτυπάει ελευριά. Η βραδιά όμως έχει ήδη σημαδευτεί από τη γνωριμία με ένα δημοσιογράφο, τον Παύλο. Κι έτσι απλά ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με όλα τα εμπόδια, τις πολύπλοκες διακυμάνσεις, τις συναισθηματικές ανασφάλειες και τα σταλίες, ακόμη και φυσικές καταστροφές. Είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους επικράτεια, να ενώσουν τις χωριστές τους πορείες. Αργότερα, τα πάντα θα δοθούν από απόσταση ως αναζήτηση για το θέμα ενός νέου βιβλίου. Μάρτυρες στην ιστορία όλα τα δέντρα. Αμετακίνητη συμμέτοχη και συνοδοιπόρη στο παιχνίδι. Το πάθος και οι δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας σχέσης, τα τυχαία παιχνίδια της μοίρας, τα απαιτούμενα κοινά σημεία αναφοράς, η αυτομυθοπλασία ως αφετηρία για συλλογικούς προβληματισμούς, η δημιουργία καθοριστικών αναμνήσεων ως ταυτότητα αλλά και ως αρχείο. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στο νέο μυθιστόρημα της Μαρίας Φακίνου, που περιγράφει επιτυχημένα την προσωπική ιστορία μιας γυναίκας και μέσα από αυτήν την ιστορία κάθε γυναίκας και κάθε άντρα. Το Όλα τα δέντρα της Μαρίας Φακίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν προανήγγειλε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων σήμερα. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, μια συμφωνία που να λειτουργεί, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως η Τεχεράνη μας κοροϊδεύει. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η συμφωνία χρειάζεται ακόμη να υπογραφεί. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μήνυμα προεκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Και πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Είπε χαρακτηριστικά, σχολίασε μάλιστα πως το κυβερνών κόμμα αποδεικνύει τον πατριωτισμό και το λαϊκό του χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενο στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στις σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν περί Ισραηλινής επιθετικότητας στην περιοχή, κατηγορώντας τον ότι είναι αντισημίτης δικτάτορας που δεν είναι σε θέση να επικρίνει το Ισραήλ. Ο Ερντοάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία και το Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν και την Τουρκία και πρόσθεσε ότι η επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει. Επίσης, ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Επίσης, υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στην Κύπρο, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να τη στηρίξουμε γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την ομιλία του στην Καινή Συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ και με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών. Απαντώντας εμέσως στην κριτική που δέχεται από κομματικά στελέχη, επισήμανε ότι με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5, προβλέπει ο κανονισμός Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να κληθεί σε

0: Πρώτα, καθώς και ασφάλεια και ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις. Η στρατηγική για τις παράκτιες κοινότητες εστιάζει μεταξύ άλλων και στη δημιουργία ζωντανών και κοινωνικά συμπεριληπτικών περιοχών. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό στον τέταρτο μεταξύ τους τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες μετά την επικράτησή του στο τρίτο παιχνίδι και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει ξανά υπό καθεστώς πίεσης για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 9.84.

Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω και έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Σμουρία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Αυτή τη γλυκιά ώρα που το απόγευμα γίνεται σιγά σιγά βραδάκι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του

0: μακριά.
1: Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να ξεκινήσει και η επικοινωνία μας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber φυσικά στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι ο Βασίλης Ράλης και τα ταξίδια του νου συνεχίζονται σε μέρη μακρινά.

Δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια.

Ένα βαρκάκι με σοπέλαγα να βάγισε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα το δε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

Καινούριο άλμπουμ για τους Revans, το συγκρότημα που ιδιαίτερος μας αρέσει εδώ στην Κλικιά Σμουρία. Το άλμπουμ του λέγεται «Τι συνέβη» και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Δυο Δελφίνια». Για το υπόλοιπο, μέχρι τις 9, για την υπόλοιπη ώρα, θα ακούσουμε αρκετά καινούρια τραγούδια, γιατί ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πολύ να στηρίζουμε καινούριες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ για έναν ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη που μόλις κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ λέγεται «Στον αιώνα της σιωπής». Είναι ο Πάνος Ζώης, όπου παρουσιάζει τα καινούρια του τραγούδια, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με την υπογραφή της Σοφίας Νάτσιου στη μουσική και με διάφορους στιχουργούς, και ο ίδιος έχει υπογράψει αρκετούς στίχους. Το πρώτο τραγούδι έτσι που θα ακούσουμε και που νομίζω ότι θα ξεχωρίσει από το άλμπουμ έχει στίχους του Πόλη Κυριάκου και λέγεται «Όλα για σένα, έρωτα».

Και πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Σάκη Καραθανάση και το τραγούδι του «Μάγισσες» σε μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και στίχους επίσης δικούς του, αλλά μαζί με τον Σάκη Καραθανάση, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του ένταση και τη μυσταγωγική του αίσθηση. Θα κάνουμε μια διακοπή για τίτλους ειδήσεων και εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 9 γλυκιάς μορίας στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με νέα πλήγματα σήμερα κιόλας απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Απειλές Ερντογάν κατά των χωρών

0: Όπως είπε, συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντισημίτη δικτάτορα που δεν είναι σε θέση να επικρίνει το Ισραήλ, τον χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, είναι μια μάχη ιδεών, τόνισε αμέσως μετά την ομόφωνη εκλογή του ο κ. Κυρανάκης. Υποδομές της κατεχόμενης Μαριούπολης στην Νότια Ουκρανία επλήγησαν σήμερα από ουκρανικά ντρόουν σύμφωνα με το Κίεβο. Ζημιές προκλήθηκαν στο λιμάνι καθώς και σε μια γέφυρα που συνδέει την περιοχή της Χερσόνας με τη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Ο διοριστής από τη Ρωσία κυβερνήτης δήλωσε ότι η κίνηση στη γέφυρα έχει διακοπεί. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγαίου. Στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό, στον τέταρτο μεταξύ τους τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2 νίκες, οι Πράσινοι καλούνται να αντιδράσουν υποκαθεστώς πίεσης προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι απόγευμα και θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9 μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και κάπως έτσι, με αυτό το μαζί, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη γλυκιά συμμορία. Συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 και για αυτό το βραδάκι. Το μαζί

και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, το κλασικό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου, εδώ σε μια ολοκένουργια διασκευή από την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Τα λαϊκά όργανα αντικαταστάθηκαν από country, latin και μαζί με τις μελωδικές φωνές της Αδριάννας και του Γιώργη, που εδώ και χρόνια μας δίνουν ιδιαίτερες διασκευές, δώσαν αυτή την διαφορετική διάσταση στο τραγούδι, φωτεινή, δροσερή, ονειρική και ρυθμική.

Καινούργιο τραγούδι για την Νίνα Μαζάνη. Σας είπαμε ότι σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα ακούσουμε αρκετά καινούργια τραγούδια. Συνεργάζεται με τον Κώστα Λιβαδά. Το Θαύμα της Φύσης είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Νίνα Μαζάνη και Κώστας Λιβαδάς για το Θαύμα της Φύσης.

Γιώργος Καραδήμος, ένα καινούριο τραγούδι που συνεργάζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, μια υπέροχη μελωδία που απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα απολαυστικό ταξίδι. Γράφει ο ίδιος: «Να κλαις, δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη. Μια πρόσκληση σε ανυπακοή, στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν. Τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα έχω ζήσει, ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα που τόσο λείπει στις μέρες μας είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι είναι και τα δύο».

0: και είναι η Πανσέληνος, το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Είναι ο Πάνος Μουζουράκης που θα ακολουθήσει και θα τραγουδήσει «Τι ωραίο». Και η Γλυκιά Συμμορία κάπου εδώ θα σας πει καληνύχτα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, η Σμάραγδα Σταμουλακά του στη φροντίδα του ήχου. Κάναμε παρά την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.
1: Τι ωραίο τελικά. Να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
2: Νιώθω

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Μανώλης Ρασούλης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αλλά και τους πλέον καινοτόμους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα με αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις. Συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζο, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη, τη Βάσο Αλαγιάννη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο και άλλους. Στιχουργός, ο οποίος όμως δισκογράφησε με τη φωνή του περίπου 40 τραγούδια. Το 1984 κυκλοφόρησε το δίσκο «Ναι στο ναι και ναι στο όχι», ο Ρασούλης τραγουδάει Ρασούλη, όπου περιείχε 15 τραγούδια με τη φωνή του. Ανάμεσά τους και δύο τραγούδια σε μουσική του Μάνου Λοΐζου. Το ένα ήταν το «Ένα πουλί θαλασσινό» σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και το δεύτερο που θα ακούσουμε εδώ ήταν το «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας» με στίχους δικούς του.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Με νέα πλήγματα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα σήμερα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η συμφωνία χρειάζεται ακόμη να υπογραφεί. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αρχίσουν να υπογράφουν ένα έγγραφο. Έχει διαπραγματευτεί πλήρως, πρόσθεσε. Ακόμη ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν περάσει κρυφά από το στενό του Ορμούζ, χωρίς να το γνωρίζουν οι Ιρανικές αρχές. Οι απειλές κατακρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, επισημένοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου δεξαμενόπλιο σε Τεμπέλο στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική διοίκηση CENTCOM. Νωρίτερα το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και ενημέρωσε ότι 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, ωστόσο 3 αγνοούνται. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το περιστατικό. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Να παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα των πυρηνικών υλικών του, καθώς και για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεών του, καλεί το Ιράν με ψήφισμά του το 35μελές Συμβούλιο Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, η Τεχεράνη καλείται να παραχωρήσει στον οργανισμό κάθε απαραίτητη πρόσβαση, προκειμένου να επαληθευτούν επιτόπου τα δηλωθέντα στοιχεία. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του συνεδρίασης Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Και πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μία κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Σχολίασε μάλιστα πως το κυβερνών κόμμα αποδεικνύει τον πατριωτικό και λαϊκό του χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε χαρακτηριστικά. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, είναι μάχη ιδεών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο νεοεκλεγής γραμματέας. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση του οργανωτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ με τους συντονιστές των νομαρχιακών επιτροπών.

Τροπών. Απαντώντας εμέσως στην κριτική που δέχεται από κομματικά στελέχη, ο κ. Φάμελος επισήμανε ότι με τις αυτόνομες των νομαρχιακών επιτροπών. Λογικές

0: στον τέταρτο μεταξύ τους τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 νίκες, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Και που φεύγει κάθε καλοκαιράκι η Στέλλα και μένουμε εμείς, τι καταλαβαίνουμε? Ένα θερινό σινεμαδάκι, πολλές, μα πάρα πολλές συναυλίες πια, θέατρο, λίγο χορός. Και έτσι κάπως περνάει το καλοκαίρι στην Αθήνα και έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Γιατί αν μια φορά το χειμώνα ψαχνόμαστε με συναυλίες και θεάματα, τώρα το καλοκαίρι, το λέμε και το ξαναλέμε.

με είναι αυτό που κυριαρχεί. Τι να τα κάνουμε εμείς τα ταβερνάκια, τι να τα κάνουμε τα εστιατόρια, το street food, τα δεν ξέρω τι κοκτέιλ, τα μαγαζιά παραλίες. Εμείς είμαστε για μέσα στην πόλη με τις συναυλίες που μπορεί να μας δώσει. Κάπως έτσι δεν περνάνε τα καλοκαίρια μας τον τελευταίο πολύ πολύ πολύ πολύ καιρό. Κι όμως το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε μίλαγε για ένα άλλο καλοκαίρι που το περίμενε κανείς βάζοντας τα λευκά του και πραγματικά και μέσα του αισθανότανε μια ανεμελιά ξεγνιασιά να βγει στην εξωστρέφεια, στη λιακάδα, στη ζέστη του καλοκαιριού, να συναντηθεί με άλλους και στο πανί και στη σκηνή αλλά και στη ζωή. Το καλοκαίρι θα έρθει με τη Χριστιάνα, τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλώς τους αυτή την Τετάρτη, πάλι με ζέστη. Και χωρίς πλάνα ίσως, που πλησιάζουμε σχεδόν στα μέσα του Ιουνίου.

Χαμπανέρα. Αυτός είναι ο Γάλλος, ο Ον Κιμ και η Dirty Jazz, με μία μελωδική, κουρδισμένη δηλαδή κραυγή, που έχει πάρα πολλές επιθυμίες να φωνάξει μπας και ακουστεί κάποια στιγμή στο ρυθμό χαμπανέρα. Τα λέγαμε για τη χαμπανέρα όταν κάναμε το αφιέρωμά μας στον Μπιζέ την προηγούμενη εβδομάδα, τι είναι η χαμπανέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, και σήμερα θα γυρίσουμε στα δικά μας και δεν θα ταξιδέψουμε έξω καθόλου, γιατί αυτά τα τραγούδια που θα ήθελα να ακούσουμε σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Είναι κραυγές του σήμερα που θέλουν και αυτές οι κραυγές να ακουστούν, και ξεκινάμε από την Αθήνα μας.

Στην Αθήνα είναι ολοκένουργιο τραγούδι που έχει γράψει και μοιράζει ερμηνευτικά ο Βασίλης Κεφαλιανός με τον Πάνο Βλάχο. Πολλά τα καινούργια τραγούδια, δηλαδή χρόνο να έχει κανείς, ακόμα και εμείς που είναι το επάγγελμά μας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, μα πολλά τραγούδια. Αλλά το θέμα δεν είναι τα πολλά καινούργια τραγούδια. Είναι το θέμα που φέρνουν οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορείς να τους πεις καινούριους. Οι νέοι άνθρωποι που πριν λίγο ήταν παιδιά. Οι 20άριδες, 25άριδες, θέλετε και 30άριδες, θέλετε και 35άριδες. Γιατί στη χώρα μας έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει νιώτη. Και επίσης υπάρχει και η άλλη νιώτη. Και η φρέσκια η σκέψη στους μεγάλους ανθρώπους που δεν τους υπολογίζουμε και καθόλου. Λοιπόν, όμως εμείς θα μείνουμε στις γενιές αυτές που φέρνουν το τώρα, αυτή την κραυγή του τώρα. Μία περίπτωση των παιδιών της Gen Z είναι οι σκιαδαρέσες. Αυτό είναι το ολοκένουργιο του τραγούδι.

Οι αδελφές και αδέρες. Και το πολύ μεγάλο κοινό τους που ακούτε εδώ. Οι αδελφές και αδαρέσοι που είναι γνωστές ως και αδαρέσες και όπως αρκετές περιπτώσεις νέων ανθρώπων για να βρουν την άκρη τους και να επικοινωνήσουν όπως λέμε με το κοινό τους και να δώσουν το υλικό που έχουν, τα τραγούδια τους στο κοινό τους, βρήκαν μόνες τους την άκρη μέσα από το διαδίκτυο. Ούτε καλά καλά δίσκο δεν έχουν γράψει και δεν χρειάζεται ίσως, γιατί οτιδήποτε θέλουν το γράφουν, το κάνουν και ένα κλιπάκι πολύ απλά, με πάρα πολύ απλά μέσα, φτωχά μέσα σχεδόν, όπως όλα γίνονται εδώ και τόσα χρόνια από τον καιρό της κρίσης της οικονομικής στη χώρα μας, που λέγαμε ότι προχθές δεν δίνεται σημασία στα μεγάλα έργα, στο να γίνουν και μέσα στο τραγούδι μεγάλα έργα και έχουμε κολλήσει στο action ST δικαιολογημένα, αλλά να δούμε τι γίνεται και στην τωρινή μας κατάσταση, στο τώρα μας. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι μαζεύουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό μέσα από το διαδίκτυο, χωρίς να έχουν ανάγκη τηλεόραση, ραδιόφωνο, site, έντυπα, τίποτα από όλα αυτά, και μπορούν να γεμίσουν άνετα, ας πούμε, ένα χώρο σαν την Τεχνόπολη, όπως την έχουν ξαναγεμίσει στο παρελθόν οι Σκιαδαρέσες και μάλλον θα την ξαναγεμίσουν 25 του Ιουνίου που έχουν συναυλία. Και είναι ένας λόγος ο οποίος είναι ψιθυριστός, μπορεί να έχει ουρλιαχτά, αλλά είναι ψιθυριστός γιατί κανείς δεν σκύβει, κανείς και καμιά ίσως δεν σκύβει από τα κεντρικά μέσα να ακούσει αυτό το λόγο. Καταγράφεται, αυτό είναι το πριν τα 30. Τώρα θα φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μετά 30 αρκετά, βέβαια γνώρισε την επιτυχία αργά. Και έχει γίνει ένα τραγούδι που δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά τώρα καλοκαίρι. Ήμουνα τις προάλλες σε μία βόλτα στην παραλία και από κάπου από ένα μαγαζί έπαιζε παν-παν και δίπλα μετά Άννα Βύση και δεν ξέρω τι άλλο. Όλα μαζί. Ο παν-παν ωστόσο καταγράφει μέσα από τον εαυτό του και τον εαυτό του πριν όταν ήταν στα 30, αλλά και τώρα που παραμένει στην ίδια κατάσταση. Είναι περίεργο αυτό που έχουμε με τους καλλιτέχνες, η άποψη που έχουμε για τους καλλιτέχνες. Εάν δεν γεμίσουν ένα καλή μάρμαρο, είναι πάντα νέοι, ας πούμε. Πάμε να τον ακούσουμε που μιλάει για τα παιδιά των 30. Από το πρόσφατο του άλμπουμ, Περαστική Μουσική, χοροπηδούν δαιμονισμένα.

0: Αυτά τα παιδιά που χοροπηδούν δαιμονισμένα και είναι πίσω από τα 30, εκεί από 20 μέχρι 30, θυμίζουν κάτι περιπτώσεις ταινιών που άνετα καθόμαστε να τις δούμε και τις ευχαριστιόμαστε, γιατί πρόκειται για φιγούρες που πέρα από την νιώτη, τη φυσική ή τη βιολογική, θέλω να πω, που έτσι κι αλλιώς έχουν κάτι που πια δεν έχουμε εμείς σαν καθημερινότητα, σαν εικόνα, σαν κάτι τι τέλος πάντων το ζηλευτό. Ποιο είναι αυτό? Το ζηλευτό ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που διψάνε για ζωή και είναι με ένα βιβλίο στο χέρι την ώρα που δεν διαβάζουμε καθόλου, που έχουμε απαξιώσει το διάβασμα, το βιβλίο, το ίδιο το βιβλίο, και μπορεί να είναι με ένα κινητό και ένα τάμπλετ και όλα αυτά στο χέρι, τα γκατζετάκια, αλλά την ίδια ώρα κρατάνε το βιβλίο και ψάχνουν τους δίσκους, ψάχνουν τα βινίλια, ψάχνουν τις ταινίες και ψάχνουν κάτι να συνδεθούν με ένα πολιτισμό που τους έχουμε φάει τα αυτιά, ότι υπήρξε σπουδαίος, και δεν τον βλέπουν στην πραγματικότητα και τον αναζητάνε. Γι' αυτό και έχουμε και ένα γύρισμα στον ήχο προς το 80, πάρα πολύ προς το 80, και αυτό συμβαίνει και για άλλο λόγο βέβαια, διότι για να φτιάξει ένας νέος άνθρωπος μουσική στο home studio, στο στουντιάκι που φτιάχνει σπίτι του κυρίως, έχει λίγα μέσα στη διάθεσή του, επομένως διευκολύνει και αυτό, να μπορείς με λίγα μέσα να κάνεις αυτό που θέλεις, και περνιέται ως άποψη που λέμε. Ωστόσο δεν το κάνουν γι' αυτό, για να περαστεί η άποψη, απλά λέμε ότι περνιέται. Εμείς θεωρούμε ότι ίσως ότι περνιέται και σαν άποψη. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε άλλη μία τέτοια περίπτωση κάτω από τα 30, Σίλια Κατράλη, με το τραγούδι της Dorian, πορτρέτο του Dorian Gray, τα βιβλία στο χέρι που λέγαμε, από το άλμπουμ της Πατίνια στο φεγγάρι.
1: Ξέρω, ζεις κι εσύ σε ένα σπίτι κοντά στο λιμάνι. Σε πλησιάζει τις νύχτες ένα σύννεφο κρίμα, ποτέ δεν σε φτάνει. Κι όλο φτιάχνεις νέα είδωλα από χρώμιο και νέων. Είχες τόσα να πεις, μα τίποτα επιπλέον. Ρωτάς συχνά ποιος είναι αυτός στον καθρέφτη. Ονειρεύεσαι ακίνητος ενώ τα αστέρια εξοπέφτει. Χαζεύεις την πλάνη κι όλο λες πως κουράστηκες. Όλο λες δεν αντέχεις την παγίδα που πιάστηκες. Όλο φταίνε οι άλλοι για εκείνο που έγινες. Συνέχεια λες πως θα φύγεις, μα τελικά εκεί έμεινες. Συνήθισες να μασάς την τροφή, μα ακόμα δεν τη χωνεύεις. Κι όταν όλοι μιλούν σοβαρά, σε έχω δει να χορεύεις.

Κάθε γενιά έχει τους ανθρώπους αναφοράς της, δηλαδή γράφεις ένα τραγούδι και λες να θα μ' ακούσει ο τάδε συνθέτης ή τάδε στιχουργός. Μόνο στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη δεν υπήρχαν τέτοια μεγέθη για να πεις ότι μπορούν να αναφερθούν κάπως, τουλάχιστον στη μουσική, μπορεί να είχαν στην ποιήση, στα γράμματα, αλλά στη μουσική δεν είχαν. Λοιπόν, και ήταν τελείως μόνοι τους, γι' αυτό και ίσως έφτιαξαν αυτό που έφτιαξαν και έκαναν ένα παζλ, ένα ψηφιδωτό του παρελθόντος με το τώρα που έφτιαχναν, του δικού τους τώρα. Εδώ, στην περίπτωση της γενιάς τραγουδοποιών, ερμηνευτών, ερμηνευτριών κάτω των 30, έχουμε δύο περιπτώσεις, τουλάχιστον δύο, που είναι οι αναφορές. Είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, αλλά είναι και ο Παύλος Παυλίδης. Αν παρατηρήσετε και τον τρόπο τραγουδίσματος, δεν μιλάμε καν για τις ατμόσφαιρες, που βέβαια είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί ακριβώς αυτή η επιρροή, αλλά υπάρχει ωστόσο. Αν παρατηρήσετε τον τρόπο τραγουδίσματος, υπάρχουν αυτές οι ατέλειωτες ευθείες που είναι αυτό το βλέμμα του Παυλίδη, που το βλέπεις ότι κάτι κοιτάει, αλλά δεν είναι και τόσο συγκεκριμένο. Ωστόσο, αυτός κάτι έχει στο μυαλό του. Έτσι γράφει τα τραγούδια του, κάπως έτσι φαίνονται, με πολύ σαφή προορισμό, αλλά δεν το νιώθεις. Πρέπει να κάτσεις λίγο, να κάτσεις να το σκεφτείς το πράγμα. Και θέλει μια ευθεία. Αυτή την ευθεία θα ακούσουμε τώρα, του ίδιου του Παύλου Παυλίδη, με το δικό του ολοκαίνουργιο τραγούδι που το ονομάζει Πανσέλινο.

Παύλος Παυλίδης με ολοκένουργιο τραγούδι και τις γνωστές κραυγές μοναξιάς του που έχουν τόσο ωραίες ατμόσφαιρες που υπογραμμίζουν αυτή τη μοναξιά και την κραυγή. Και έχουν και ωραίο φόντο συνήθως, έχουν κάτι θάλασσες, έχουν ένα ουρανό, τώρα έχουν μια πανσέλινο. Λοιπόν, γυρνάμε ξανά στους δημιουργούς κάτω των 30 και θα πάμε να ακούσουμε ένα ράπερ. Αυτός είναι ο Τζολ ή αλλιώς κατά κόσμον ο Ιούλιος Παπασταθόπουλος και θα τον ακούσουμε από το τελευταίο του άλμπουμ, το Influx, για να ακούσουμε το Κάστρο.

Σήμερα γκρέμισα ένα κάστρο. Ήταν μεγάλο, στιβαρό και οχυρωμένο. Είχε παντού σκαλιά και πόρτες και παράθυρα. Κι ήταν πάντα σκοτεινό και παγωμένο. Σήμερα γκρέμισα ένα κάστρο. Που ήταν χτισμένο από αυταπάτες και λιγμούς. Από δικαιολογίες.

φόβους και από ψέματα. Από φθηνές υπεκφυγές τυπενιγμούς. Σήμερα κρέμισα ένα κάστρο και αυτή η απόφαση με έκανε να γελάσω. Και από τα θεμέλια έφτασα στην κορυφή. Γκρέμισα κι αυτή και είδα κάτι που έμοιαζε με άστρο. Σήμερα κρέμισα ένα κάστρο που είχε χτιστεί μες στο μυαλό και την κοιλιά μου. Σήμερα πήρα επιτέλους την απόφαση και γκρέμισα το κάστρο που είχα χτίσει άθελά μου.

0: είναι του χειμώνα μου. Και κάπου εκεί, και κάπου εκεί παγιδευμένος μες του πηγαδιού τον πάτο. Αισθάνθηκα μια παράδοξη ανακούφιση. Κατάλαβα πως δεν υπάρχει παρακάτω. Κι αφού τα χρώματα δεν είχαν επιστρέψει, πήρα λίγο από το μελανό και λίγο από το άσπρο. Έβγαλα από το σιρτάρι το μολύβι μου και αποφάσισα να χτίσω ένα κάστρο. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Θα είναι μεγάλο, στιβαρό και οχυρωμένο. Θα έχει παντού σκαλιά και πόρτες και παράθυρα. Και θα είναι πάντα καθαρό και φωτισμένο. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Θα είναι χτισμένο από αγάπη και φροντίδα. Από αναμνήσεις, μάχες και συντροφικότητα. Θα αντέχει το σεισμό, την πυρκαγιά, την καταιγίδα. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Και αυτή η απόφαση με έκανε να γελάσω. Γιατί από τα θεμέλια ως την κορυφή θα έχει ζωή. Και εγώ θα προσπαθώ να τη μοιράσω. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Θα έχει χτιστεί μες στο μυαλό και την κοιλιά μου. Σήμερα παίρνω επιτέλους την απόφαση. Ποτέ να μην γκρεμίσω αυτό το κάστρο άθελά μου.
1: Δεν εμπολεύτηκα και ποτέ σου δεν. Ποτέ σου δεν εμπολεύτηκα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέρα δεν πέρασα που να μην είναι δύσκολη, αλλά δεν πέρασα μέρα που να μην είναι μαγική.
2: Για κάτι μαγικές μέρες, όχι δι' απαραίτητα εύκολες, αλλά μαγικές, με ό,τι και να φέρνουν, ένας άλλος τραγουδοποιός έχει φέρει τραγούδια, έχει φέρει κόσμους, έχει φέρει φιγούρες πραγματικές, ιστορικές και άλλες φανταστικές, έχει φέρει ποίηση, όχι από τους γνωστούς, τους καταξιωμένους, τους πολύ αναγνωρίσιμους, αλλά ελάσσονες, ανθρώπους έτσι που ήταν σκημένοι πάνω στα γραπτά τους ή πάνω στον κόσμο να τον παρατηρούν. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Αυτός κι αν είναι ο πιο ίσως ή από τους πιο τέλος πάντων επιδραστικούς στους νεότερους ανθρώπους, γι' αυτό και κάθε του εμφάνιση ή συμμετοχή πια, γιατί τις έχει σταματήσει, είπε, τις συναυλίες, σε συναυλίες συναδέλφων του είναι γεγονός. Ας πούμε τώρα εδώ δίπλα στην Τεχνόπολη θα έχει ξεκινήσει, ωραία, είναι παρατέταρτο, ο Δημήτρης Μιστακίδης και συμμετέχει σε αυτή τη συναυλία των 30 χρόνων γιορτής του Δημήτρη Μιστακίδη και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Σίγουρα είναι ένα γεγονός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, πάμε πίσω στα τραγούδια του, να ακούσουμε τον Σωκράτη Μάλαμα στο Διάφανο.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Ελπίζω να προλάβω τώρα που θα πάω δίπλα στην Τεχνόπολη, το Θανάση Παπακοσταντίνου. Δημήτρης Μιστακίδης για τα 30 χρόνια του, με Μάρθα Φριτζίλα μαζί, με Θανάση Παπακοσταντίνου, Κινούς Νητούς και Φώτη Σιώτα. Ας κλείσουμε με τον Δημήτρη Μιστακίδη, σ' άλλο πλανήτη με τα λόγια του Σταμάτη Μορφωνιού. Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίσε τον ήχο μας. Ευχαριστηθήκαμε λίγο με Θανάση τώρα, ε. Ωραία. Έλα και εσύ δίπλα. Μετά, εντάξει. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Και πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Σχολίασε μάλιστα πως το κυβερνών κόμμα αποδεικνύει τον πατριωτικό και λαϊκό του χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, είπε χαρακτηριστικά. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, είναι μάχη ιδεών, δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας. Με νέα πλήγματα απείλησε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν με σφοδρότητα σήμερα, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν περάσει κρύφα από το στενό του Ορμούς, χωρίς να το γνωρίζουν οι Ιρανικές αρχές. Οι απειλές κατά των κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επισημένοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου δεξαμενόπλοιο σε Τεμπέλο, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια,

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση CENTCOM. Νωρίτερα το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και ενημέρωσε ότι 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, ωστόσο 3 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να παράσχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα των πυρηνικών υλικών του, καθώς και για το σχεδιασμό των εγκαταστάσεών του, καλεί το Ιράν με ψήφισμά του το 35μελές Συμβούλιο Κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίσης, η Τεχεράνη καλείται να παραχωρήσει στον οργανισμό κάθε απαραίτητη πρόσβαση, προκειμένου να επαληθευθούν επί τόπου τα δηλωθέντα στοιχεία. Έκκληση προς τους πολίτες του Λιβάνου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, απίφθινε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. «Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα αγγλικά. «Λαχταρά με την ειρήνη μαζί σας, με το Λίβανο», συμπλήρωσε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας θα λάβει ο Δήμος Αθηναίων. Το δάνειο με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046 προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σύμφωνα με τον κύριο Δούκα έχει τους ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με άλλες δανειακές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι σήμερα το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας, 400 κτίρια, είναι άνω των 50 ετών και ο Δήμος, όπως ανέφερε ο κύριος Δούκας, έχει ώριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάρθημα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης προκειμένου να γίνουν απαλωτριώσεις. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στη Βαρκελόνη βρίσκεται ο Πάπας Λέων 14 για τα εγγένεια του υψηλότερου πύργου της Σαγράδα Φαμίλια, έναν αιώνα μετά το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνι Γκαουντί. Σε ειδική εκδήλωση, ο Ποντίφικας τελεί λειτουργία μέσα στο εμβληματικό μνημείο της Βαρκελόνης μπροστά σε εκατοντάδες πιστούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό στο τέταρτο μεταξύ τους τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Με σκορ 40-34 προηγούνται οι πράσινοι στο ημίχρονο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.

ξεκίνημα με διασκευή από Lost Fingers. Εδώ από το στούντιο του Αθήνα 84 σε μια τεχνόπολη που απόψε έχει πλημμυρίσει με κόσμο για τη συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη και των υπέροχων καλεσμένων του. Και την ίδια ώρα που συνεχίζεται η αναμέτρηση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το GBL. Παράθυρο με θέα στα ραδιοφωνά σας, Βασίλης Γεωργίου του Φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για 2 ώρες και απόψε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.

Δύο οι καλεσμένες μας απόψε, όπως είπαμε και χθες. Με την πρώτη θα μιλήσουμε για την σύμπραξη του Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας με το Ινστιτούτο Γκέτε για μια σειρά κινηματογραφικών προβολών, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε για μια τέχνη που σε πείσμα των καιρών θέλει να μείνει ζωντανή, αυτή της πιλοποίας, με την δεύτερη μας καλεσμένη για απόψε.

0: Το History Projected ή στα ελληνικά προβολές της ιστορίας επιστρέφει για τρίτη χρονιά με ένα νέο κύκλο προβολών. Τίτλος του νέου κύκλου προβλέποντας το μέλλον, Predicting the Present. Μαζί μας για να μάθουμε περισσότερα για τις φετινές προβολές η επιμελήτρια του προγράμματος, κυρία Αγγέλη Μαδεμπλή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση.
0: Θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε τι θα συμβεί. Έχουν κυκλοφορήσει λίγες πληροφορίες. Η μία που έχω είναι ότι ξεκινάτε τη Δευτέρα 15 του μηνός.
1: Ξεκινάμε τη Δευτέρα 15 του μηνός από το έθριο του Αθλητικού Γκέτε, που είναι ένας χώρος φιλόξενος και εξαιρετικά ταιριαστός στο πρόγραμμά μας για τρίτη χρονιά. Και με τα χαράς να σας μεταφέρουμε κάπως τον τόνο της φετινής επιλογής, η οποία έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων. Ξεκίνησε το όλο εγχείρημα ως μια απόπειρα να σκεφτούμε τι σημαίνει ιστορία, εξού και προβολές της ιστορίας, που φυσικά έχει και

0: έναν υπαινιγμό, το ότι βλέποντας, διαβάζοντας ιστορία, κάνουμε όλες τις προβολές μας. Βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά που θέλουμε να δούμε, διαβάζουμε το παρόν βάσει των δεδομένων του παρελθόντος.
1: Και οι προβολές που βλέπουμε είναι μια ανάγνωση του δημιουργού πάνω στην ιστορία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκίνησε λοιπόν ως ένα είδος διαλόγου ανάμεσα σε ελληνικές και γερμανικές ταινίες, σε προγράμματα short and feature, μικρού μήκους και μεγάλου μήκους, ήδη 2 χρόνια πριν, και εξελίχθηκε πέρσι σε μια ταινία για τη μετακίνηση, σε ένα πρόγραμμα, με συγχωρείτε, για τη μετακίνηση. Τι σημαίνει να ταξιδεύουμε, τι σημαίνει να μετατοπιζόμαστε αναγκαστικά. Και ακριβώς επειδή η μετατόπιση, η τελευταία μετατόπιση ήταν στο μέλλον, τελευταίου κύκλου προβολών τέλος πάντων πέρσι, σκεφτήκαμε φέτος να το πάρουμε λίγο πιο πειραματικά και λίγο πιο φαντασιακά, επειδή γίνεται σε συνεργασία με το Ethnofest, που είναι ένα φεστιβάλ εθνογραφικού κινηματογράφου, δηλαδή κατά εξοχήν ταινίες ντοκιμαντέρ. Σκεφτήκαμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το μέλλον και η επιστημονική φαντασία όταν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Είναι κάτι που δεν συνηθίζουμε να συναντάμε και είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγεί σε φοβερά τολμηρά αποτελέσματα. Και φυσικά σε ταινίες που είναι ανάμεσα στα είδη. Εκεί κινούμαστε λοιπόν φέτος και η σειρά Predicting the Present, προβλέποντας το παρόν, έχει και αυτή την ειρωνία. Πως στην πραγματικότητα καλούμαστε ακριβώς επειδή σύγχρονη συνθήκη μας φέρνει συνέχεια προεκπλήξεων, κάπως καλούμαστε να ακόμη και να φαντασιωθούμε που κινούμαστε, που είμαστε στο εδώ και τώρα, με τη γεωπολιτική συνθήκη. Αυτά ακούγονται λίγο αόριστα, αλλά γίνονται πολύ ωραία εύληπτα μέσα από τις ίδιες ταινίες.
1: Και συγκεκριμένα όταν έρθουμε στις προβολές.
0: Ακριβώς. Η πρώτη προβολή μας, και φέρνουμε, προσπαθούμε να φτιάχνουμε προγράμματα απρόσμενα, μικρού μήκους ή μικρού μήκους και μεγάλου, γιατί είναι κάπως ένας τρόπος που δεν συνηθίζεται πια. Ήταν συνηθισμένος πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, στην αρχή του σινεμά, αλλά πλέον δεν γίνεται.
1: Τώρα είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε διαφημίσεις πριν την ταινία.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και φυσικά από πλατφόρμες που, εντάξει, έχουν επίσης άλλη διάσταση προσοχής. Οπότε παίζουμε λίγο και με την εμπειρία αυτή του σινεμά. Κάπως λοιπόν έτσι ξεκινάμε με το Future is a Desert, το μέλλον είναι έρημος, και η έρημος είναι λίγο μεταφορική, γιατί στις τρεις ταινίες που θα δούμε, μία γερμανική, ταινία Αλάσκα της Ντόρεο, μία ουσμπεκική που λέγεται Melt Between the Sun, μιας εικαστικής καλλιτέχνητας που λέγεται Σαουντάτη Μαΐλοβα, και μιας ξεχασμένης ταινίας στο Στράβο Τορνέ, του μεγαλύτερου, αν θέλετε, κατά με τουλάχιστον Έλληνα σκηνοθέτη από την εποχή που ζω στην Ιταλία. Είναι περιπλανήσεις, μας παίρνουν μαζί τους σε κάποια συγκλονιστικά τοπία, σε κάποιες άγνωστες καταστάσεις, τόσο που δεν καταλαβαίνουμε αν πρόκειται για παρόν, για παρελθόν, για μέλλον. Και δεν είναι έρημος, αλλά είναι κάποιες γεωγραφίες στις οποίες εμείς δεν είμαστε προκειμένοι, δεν έχουμε πρόσβαση. Κάπως έτσι ξεκινάμε και ακολουθούν άλλες 2 προβολές μέσα στο καλοκαίρι. Στις 8 Ιουλίου και στις 16 Ιουλίου. Η αμέσως επόμενη προβολή, όντως το παίρνει λίγο πιο κυριολεκτικά το στοιχείο της επιστημονικής φαντασίας και παρουσιάζει μια ταινία που ιστορικά είναι η πρώτη που έφερε μια κάμερα 35 χιλιοστών στο φεγγάρι. Ακολουθεί έναν κοσμοναύτη, ο οποίος όταν ξαναγύρισε στη Γη, είδε τη χώρα του, τη Ρωσία, τη Σοβιετική Ένωση, μάλλον εντελώς διαλυμένη. Και λέγεται Out of the Present, είναι του Σεργέου Ζήκα. Σε συνδυασμό, μια ελληνική ταινία, Τσοτάνικη Προσυνθετεύνηση, του Αρσετέλη Μαραγκού. Μια καταπληκτική ταινία animation, φτιαγμένη στο χέρι, με τυπωμένα screenshots από μια παραγωγή του Stephen King, την Αμερικάνικη τηλεόραση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία επιστημονικής φαντασίας που ξεκινάει κάπως από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες.
1: Έχουμε την ημερομηνία για το δεύτερο κύκλο.
0: Είναι στις 8 Ιουλίου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και εκεί.
1: Οπότε 15 Ιουνίου, 8 Ιουλίου, και τρίτη ημερομηνία.
0: 16 Ιουλίου. Όπου εκεί πάλι παίζουμε ένα πρόγραμμα τριπλό. Μπορώ να σας πω από τώρα, αν θέλετε, κάποιες λεπτομέρειες. Ελπίζω να μην σας κουράζει.
1: Αν μπορείτε να μας αποκαλύψετε τις ταινίες για να.
0: Ασφάλως,
1: να κρατήσουμε τις ημερομηνίες, να ξέρουμε ότι θα είμαστε στην Αθήνα για να έρθουμε και στις 3.
0: Η αλήθεια είναι πως για ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ είναι ότι, ό,τι πιο δεν ξέρω, ευχάριστο νομίζω. Ένα πρόγραμμα ταινιών που δεν βλέπει κανείς εύκολα. Είναι ταινίες που κάναμε, που εξορίξαμε, θέλετε, από διάφορες πηγές, επαφημένες σκηνοθέτες. Και φυσικά το να βλέπουμε ταινίες όλοι μαζί κάτω από το, ουρανό, το καλοκαιρινό, είναι καταπληκτικό, καταπληκτική συνθήκη. Σχεδόν διαστημική, σχεδόν επιστημονική φαντασία. η τρίτη λοιπόν σειρά, η τρίτη, συγγνώμη, το τρίτο πρόγραμμα προβολών, φιλοξενεί μια ταινία του Αλέξανδρου Πισούριου, η οποία, ο οποίος είναι στήριος σκηνοθέτης, είναι αρκετά κοντά στο ντοκιμαντέρ παρατήρησης, αλλά κάπως παρακολουθούμε και κάποιες προβλέψεις μιας γυναίκας που ήταν τα τυχαία. Έχουμε μια ταινία μιας τουρκογερμανίδας, το Predicting the Present, the Past, συγγνώμη, το οποίο επανεξαρματίζει μια συνθήκη, μια βίαιη συνθήκη ανάμεσα σε μια βίαιη σύγκρουση, αν θέλετε, ανάμεσα σε κάποιους εφήβους σε ένα εμπορικό κέντρο στη Γερμανία.
1: Είναι σύγχρονη.
0: Είναι σύγχρονη, ναι. Απλώς κάπως φαντάζεται ένα περιστατικό που έγινε. Οπότε εκεί μπαίνει το στοιχείο αυτό της φαντασίας. Και έχουμε και την φοβερή πορεία ταινία μεγάλου μήκους John Lillian The Earth Coincidence Control Office. Είναι μια κοινή σκηνοθεσία της Αμερικανίδας Courtney Stevens και του Michael Almereyda. Ίσως να θυμάστε τον Almereyda από μια ταινία που έκανε θράση στα 90s με τίτλο Νάντια, για μια γυναίκα βαμπύρ. Πάντως εδώ κάνουν ένα ντοκιμαντέρ με found footage, δηλαδή με υλικό αρχείου, για έναν άνθρωπο ο οποίος πειραματίστηκε πολύ με ψυχεδελικά, ναρκωτικά και πειράματα μέσα σε θάλαμο απομόνωσης. Είναι ταινία που ενέπνευσε, είναι ένας χαρακτήρας που ενέπνευσε και μια επίσης εμβληματική καλή ταινία των 70s του Ken Russell, το Ανεξέλεκτες Καταστάσεις. Είχε παίξει ο Jeff Daniels εκείνη την ταινία. Και δημιουργεί φοβερούς συνειδημούς για τη συνθήκη της Αμερικής στη δεκαετία του 70, όπου και έκανε τις δοκιμές του. Πειράματα με δελφίνια, συνωμοσίες. Είναι ένα πορτρέτο, αν θέλετε, της Αμερικής, όπως είχε περιγραφεί τότε και επιβεβαιώνεται σήμερα. Οπότε είναι μια ξέφρενη ταινία. Η συνειδημή της είναι εντελώς απρόσμενη και φοβερά εφάνταστη και είναι χαρμοσαλμόν.
1: Και κάπως έτσι κλείνει.
0: Για 16 Ιουλίου.
1: Κλείνει το πρόγραμμα.
0: Κάπως έτσι κλείνει ο κύκλος και ανανεώνει το ραντεβού μας τον Σεπτέμβρη. Απλώς δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμο γιατί δουλεύουμε σε τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Πολύ ωραία. Με κενό τον Αύγουστο λοιπόν συνεχίζεται και το Σεπτέμβρη. Είπαμε για τις ημερομηνίες που είναι άμεσα, Ιούνιο και Ιούλιο. Είπαμε τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν. Πρέπει να πούμε το πότε και το αν υπάρχει εισιτήριο.
0: Εισιτήριο δεν υπάρχει. Είναι ελεύθερη είσοδος. Και εντάξει, πρόκειται για μια προέκταση της ανοιχτής, τέλος πάντων, πολιτικής του Γκέτε σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Δεν υπάρχουν δυστυχώς πολλά ιδρύματα πολιτικά πλέον που είναι τόσο γενναιόδωρα και πώς να πω, ανοιχτά σε σχέση με το... με τον προσανατολισμό του, με την αισθητική τους. Είναι στον χώρο του Ινστιτούτου στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομήρου. Οι καλοκαιρινές προβολές γίνονται στο Έθριο, είναι στον πρώτο όροφο. Σε συνθήκες προβολής άριστες. Νομίζω αυτά είναι λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το χώρο.
1: Και τις τρεις ημέρες είναι στις 8.30 ώρα το βράδυ ξεκινούν οι προβολές.
0: 8.30, αλλά εντάξει, στην πραγματικότητα ξεκινάμε μόλις βραδιάσει, που είναι γύρω σε εκείνες τις ώρες. Οπότε,
1: ώρα προσέλευσης, 8.30.
0: Ώρα προσέλευσης, 8.30 ώρα, ακριβώς. Στην τρίτη προβολή θα έχουμε και καλεσμένα τον Αλέξανδρο Πισούριο. Νομίζω προσπαθούμε, τουλάχιστον προσπαθήσαμε στο παρελθόν, στο βαθμό που γίνεται, να έχουμε και φιλοξενούμενους καλλιτέχνες για να μας πούν δύο λόγια και για τη δουλειά τους.
1: Για το έργο τους.
0: Είναι σημαντικό δηλαδή να συνομιλούμε και με τους ανθρώπους που παρουσιάζουν δουλειά τους και δεν έχουν τόσες οδούς για να δείχνουν κάποια έργα που είναι ανάμεσα σε είδη, ανάμεσα σε πλατφόρμες.
1: Το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί διαδικτυακά.
0: Ναι, βρίσκονται στη σελίδα του ΓΚΕΤΕ, στην ατζέντα, την πολιτιστική ατζέντα. Οπότε μπορείτε να βρείτε και λεπτομέρειες περισσότερες διευθυνίες. Καρέ, ενδεικτικά, τα οποία σας δείχνουν και δίνουν μια αίσθηση του τόνου. Και φυσικά όλες οι συντεταγμένες για αυτά που μόλις είπαμε. Αν δηλαδή κάποιοι ακροατές είναι μόλις συντονίστηκαν, μπορεί να βρουν όντως λεπτομέρειες για το πού και πότε και να τα σημειώσουν στους ατζέντες τους στο site.
1: Να επαναλάβουμε λοιπόν, History Projected, ο κύκλος των προβολών που επιστρέφει για τρίτη χρονιά φέτος. Συνεργασία Ethnofest με Ινστιτούτο Γκέτε. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Ινστιτούτο. Δευτέρα 15 Ιουνίου οι πρώτες ταινίες. Ώρα προσέλευσης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Συνοψίζοντας.
0: Είσοδος ελεύθερη. Οι επόμενες δύο προβολές είναι στις 8 Ιουλίου και στις 16 Ιουλίου αντιστοίχως. Πάλι 8.30 ώρα. Υπομονούμε να σας δούμε από κοντά.
1: Κυρία Μαδεμλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Καλή επιτυχία και φέτος. Να περάσουμε όμορφα.
0: Ακριβώς.
1: Καλό σας βράδυ. Επίσης.

Φεύγουμε από τον κινηματογράφο και τις τέχνες που συνήθως συζητάμε και πάμε σε μία από εκείνες που είναι λιγότερο δημοφιλής αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία. Να διατηρηθεί αμέσως μετά το τραγούδι θα υποδεχθούμε τη δημιουργό καπέλων Κατερίνα Καρούσου που αφήνει το εργαστήριό της για να μιλήσει λίγο μαζί μας και να μας πει περισσότερα για την τέχνη της πυλοποιίας.

0: ένα βασικό στοιχείο της ενδυμασίας και στην Αθήνα, να πούμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, ίσως και πιο πριν, μέχρι τα μέσα του 20ου, είναι το χειροποίητο καπέλο. Έδειχνε άλλες φορές το επάγγελμα, την κοινωνική τάξη, λειτουργούσε πρακτικά για να προσφέρει σκιά ή ως στοιχείο εξατομίκευσης της εμφάνισης. Η γυναίκα που είναι πραγματικά ειδικός να μας αναλύσει τόσο την ιστορία όσο και το σήμερα της παραδοσιακής τέχνης της πιλοποίειας είναι η σχεδιάστρια και δημιουργός καπέλων, η κυρία Κατερίνα Καρούσου, που είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί όπως σας είπα και πριν βγούμε στον αέρα, λόγω της γειτονιάς, εδώ είμαστε στον Γκάζι.
1: Περνάμε... Το πιλπούλ.
0: Είναι το πιλπούλ. Ένα, το στοιχείο το βασικό, το πιο γνωστό ίσως μεγάλο πιλοποίο που είχε η Αθήνα.
1: Το μεγαλύτερο που είχε.
0: Είναι όμως και το δικό σας εργαστήριο στα Πετράλωνα, ναι. Και περνάμε και από εκεί και υπάρχει μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει μέχρι σήμερα και προσπαθώ να υπάρχει για πάντα και αφού φύγω κι εγώ, να υπάρχει τέχνη. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ.
0: Είστε μετρημένοι πιλοποίοι πλέον στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τόσοι που γνωρίζεστε?
1: Είναι λίγοι που κατασκευάζουν καπέλα. Εγώ κατασκευάζω όλων των ειδών τα καπέλα. Οι άλλοι έχουν μεμονωμένα σχέδια,
0: πιο εξειδικευμένοι.
1: Ναι, κάνουν αυτό. Ο άλλος κάνει αυτό. Εγώ κάνω όλη την γκάμα, γιατί πήγα, το σπούδασα. Αποφάσισα το 84 ότι το καπέλο στην Ελλάδα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί τότε πέθαινε σιγά σιγά. Πήγα, σπούδασα, κάθισα 5 χρόνια στην Αμερική και δούλεψα πάνω στα καπέλα ώστε να εξασκήσω και το επάγγελμα, γιατί αν γύριζα εδώ κατευθείαν δεν θα είχα κάνει και τίποτα. Σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από το 90 που γύρισα, από το 86 είμαι πτυχιούχος του FIT, ασχολούμαι με το πώς, καταρχάς κάνω όλων των ειδών τα καπέλα. Από ένα μορουδίστικο, γούνινο, για τα μπουζούκια, για τις αεροπορικές εταιρείες, για τους τσολιάδες, για γούνινα, ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε λοιπόν την προεδρική φρουρά, φορά
1: την προεδρική
0: τα καπέλα
1: φρουρά,
0: σας.
1: Έχουμε τις αεροπορικές εταιρείες. Έχουμε τους δικαστικούς αστυνόμους, που δεν τους έχω δει ποτέ, αλλά τα καπέλα τα έφτιαξα. Και έχουμε τις κυρίες που πάνε στο Άσκοτ, τις κυρίες που πάνε στους γάμους έξω, τα καθημερινά καπέλα για
0: βασιλικούς
1: τη βροχή.
0: Βασιλικούς και πριγκιπικούς γάμους.
1: Βασιλικούς, πριγκιπικούς, υποδρομίες, γάμους, βαφτίσεις κτλ.
0: Αυτά που εμείς, να το πω, οι κινηθνητοί γνωρίζουμε από ταινίες.
1: Εκτός αν είσαστε υποχρεωμένοι να πάτε σε ένα γάμο έξω, όπου πάλι είσαστε υποχρεωμένοι να φορέσετε καπέλο σε οποιαδήποτε τελετή, είτε βάφτιση είτε γάμος, οπότε αναγκαστικά θα περάσετε από μένα ένας καπελός.
0: Και μάθαμε πώς χρησιμοποιείται και αυτή η φράση κυριολεκτικά λοιπόν. Τώρα στο εργαστήριο σας δουλεύετε μόνοι σας, είπατε η τέχνη θέλετε να παραμείνετε ζωντανή. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μάθουν από εσάς, που είναι βοηθοί αυτό το διάστημα?
1: Έχω, δεν είναι βοηθή, είναι έμπειροι πλέον, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι 25 χρόνια που δουλεύουν μαζί μου. Γιατί δεν είναι μία ειδικότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Όλα τα πράγματα για να γίνουν σωστά και καλά απαιτούν μία συλλογική εργασία. Δεν μπορεί να είσαι καλός στο γάζωμα της ψάθας, καλός στο καλούπομα. Είναι ειδικότητες. Και εκτός αυτού, εγώ έκανα το εξής. Όταν κλείνανε οι παλιοί καπελάδες εδώ, πήγαινα και μάζευα είτε το στόκ από τα υλικά, που είναι πάρα πολύ καλά γιατί ήταν ελβετικής προέλευσης, γιατί πριν από τη δεκαετία του 80 τα υλικά ήταν όλα υψηλής ποιότητας, ή καλούπια, μηχανές. Οπότε έχω δημιουργήσει ένα μουσείο, το οποίο δεν φαίνεται απ' έξω, φαίνονται μερικά πράγματα, έχει και αποθήκες και είμαι γενικός συλλέκτης και είμαι μανιακή, ίσως είμαι λίγο εθεροβάμουν, να συνεχιστεί η τέχνη, όχι μόνο αυτή, θα πρέπει όλες, να υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος δεν αφήνει τις τέχνες να πεθάνουν. Γιατί από τη στιγμή που θα πεθάνει ο τελευταίος γνώστης, ο τελευταίος τεχνίτης, δεν μπορείς να το πιάσεις μετά.
0: Και δεν νομίζω ότι με απλή καταγραφή και με εγχειρίδια είναι κάτι που μπορεί κάποιος να μάθει.
1: Είναι τελείως πρακτικό. Έκανα κάποτε σεμινάρια. Ένα από τα παιδιά που είχε έρθει να παρακολουθήσει τα σεμινάρια είναι τώρα που δουλεύει μέσα στο εργαστήριο. Και καθημερινά λέει ότι αν δεν ήμουν μέσα στο εργαστήριο, κάθε μέρα προκύπτει κάτι διαφορετικό. Γιατί τη μια μέρα θα σου προκύψει ένα απλό καπέλο, την άλλη μέρα θα σου προκύψει ένα για τα μπουζούκια με φτερά και τέτοια.
0: Πιο περίτεχνο.
1: Τα καπέλα του Λάκη, του Γαβαλά. αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός και μου δίνει, πώς θα πω, από την ευκαιρία να φτιάξω ένα διαφορετικό καπέλο.
0: Τώρα που αναφερθήκαμε στην μόδα, το καπέλο ολοκληρώνει το ντύσιμο ή μπορεί το ίδιο το καπέλο να εμπνεύσει το τι θα φορέσουμε?
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει η μόδα. Δεν με αφορά καθόλου. Δεν είμαι μοδάτη, είμαι στυλάτη. Αυτό που δημιουργεί στυλ και σε χαρακτηρίζει και σου δίνει την προσωπικότητά σου είναι το καπέλο. Μπορεί να φοράς το ίδιο ρούχο από κάτω ή ένα παρόμοιο, να αλλάζεις καπέλο και να είσαι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος.
0: Αναφερθήκατε νωρίτερα, εκτός από τα καλούπια, στα υλικά.
1: Ναι.
0: Και ποιοτικά υλικά. Τα υλικά για να φτιάξουμε καπέλα, υπάρχει όριο, είναι app, είναι ό,τι μπορεί να σκεφτεί ένας δημιουργός?
1: Ναι, άμα κάνεις περίεργα καπέλα, βέβαια. Αλλά άμα κάνεις καπέλα τα οποία τα φοράνε, το φοράει στον δρόμο ο κόσμος για να καλυφθούν από το κρύο το χειμώνα, εκεί τα χειμωνιάτικα τα υλικά είναι πιο περιορισμένα. Τα καλοκαιρινά είναι πολύ περισσότερα γιατί υπάρχουν πολλές ποιότητες φυτά, ψάθας. Οπότε το κάθε φυτό που όλα αυτά έρχονται από την Ανατολή, διαφορετική ονομασία, διαφορετική επεξεργασία και διαφορετική απόδοση. Οπότε με τις ψάθες έχεις μεγάλη γκάμα. Τις φυσικές ψάθες εννοώ. Γιατί τώρα τα καπέλα, όλα αυτά που βλέπουμε στα περίπτερα που κάνουν 6 ευρώ, είναι πολυπροπυλένιο και χαρτί. Αυτό είναι ένα βαρύ καπέλο, το οποίο μόνο σε ζεσταίνει, σε υδρώνει και σε κουράζει. Το καλό καπέλο πρέπει να μην ζυγίζει σχεδόν τίποτα. Από εκεί το καταλαβαίνεις.
0: Και προφανώς τα φυσικά υλικά.
1: Φυσικά υλικά, να αναπνέει το κεφάλι.
0: Όπως και στην ενδυμασία, έτσι και στο καπέλο.
1: Ναι. Να αναπνέει.
0: Προσδίδουν την ποιότητα, που ποιότητα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για την καθημερινότητα, για το πώς σε ζεσταίνει.
1: Ποιότητα στα πάντα.
0: Σε δροσίζει αντίστοιχα το καλοκαίρι. Ναι. Υπάρχουν στο χειροποίητο καπέλο προσιτές τιμές? Καταλαβαίνουμε ότι.
1: Όχι, δεν είναι προσιτές. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορεί ένα καπέλο που είναι φτιαγμένο για σένα, στο νούμερό σου, από το υλικό που θέλεις, το χρώμα που θέλεις, με την κορδέλα που θέλεις και το φιόγκο που θέλεις και ό,τι θέλεις, να πλησιάζει την τιμή ή να είναι περίπου στη τιμή που είναι αυτό που είναι βιομηχανοποιημένο, που γίνεται στην Κίνα, γιατί όλα στην Κίνα γίνονται και τα ιταλικά γίνονται στην Κίνα και είναι από μία πρέσα. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Ναι, πρέπει να είναι ακριβό.
0: Η ερώτηση ήταν αν το ακριβό μπορεί να το προσεγγίσει κάποιος που θέλει να επενδύσει σε αυτό, ή αν είναι εξωπραγματικά ακριβό.
1: Άμα θέλει να επενδύσει, θα βρει τον τρόπο, γιατί υπάρχουν ποιότητες. Δεν χρειάζεται να το κάνεις από την καλύτερη ποιότητα. Μπορείς να το κάνεις μάλινο, ολόμαλο, που έχει μεγάλη διαφορά η τιμή από αυτό που είναι από την τρίχα του κουνελιού, που είναι πάλι και αυτό σε διάφορες επεξεργασίες.
0: Μπορεί κάποιος που έχει την περιέργεια και θέλει να δει και τα είδη που χαρακτηρίσατε μουσιακά να επισκεφθεί το εργαστήριό σας? Είναι με ραντεβού?
1: Θέστε, το εργαστήριο είναι για να δουλεύουν. Δηλαδή δεν έχουμε ένα ξεναγό. Καταλάβατε, μπορεί να μπει μέσα, να χαζέψει, να πάρει φωτογραφίες. Το κάνουν πολλοί και ειδικά οι τουρίστες. Αλλά δεν θα σταματήσουμε τη δουλειά μας για να ξεναγήσουμε. Αυτό είναι άλλη δουλειά.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι μουσείο, είναι ένα ενεργό εργαστήριο.
1: Ένα ενεργό εργαστήριο.
0: Και υπάρχει και κατάστημα αντίστοιχα.
1: Υπάρχει κατάστημα το οποίο είναι για τα πιο ακριβά πράγματα, που είναι για ειδικές παραγγελίες, για τελετές, για τέλος πάντων για άσκοτ.
0: Την ημέρα σας την περνάτε στο εργαστήριο όμως, να φανταστώ.
1: Ναι, ναι, περισσότερο. Προτιμώ, μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει να δουλεύω, δεν μ' αρέσει να. Μ' άρεσε πάντα να δουλεύω.
0: Κυρία Καρούσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ. Ελπίζουμε πραγματικά να μείνει ζωντανή και αυτή η τέχνη.
1: Να μείνει, είναι και αυτή. Εδώ μιλάμε ότι πεθαίνουν όλες μία-μία.
0: Γι' αυτό.
1: Και εδώ πέρα αυτό που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη χώρα είναι ότι απαγορεύεται να παράγεις. Απαγορεύεται η πρωτογενής παραγωγή. Είναι κάτι απαγορευμένο σχεδόν. Σιγά-σιγά οι τέχνες πεθαίνουν. Και πρέπει κάπως, δεν είναι μόνο τα καπέλα, είναι τόσες άλλες χειροποίητες τέχνες.
0: Που ο κόσμος καταφεύγει στον αγοράσει προϊόντα μαζικής παραγωγής. Νομίζω είναι αναπόφευκτο αυτό λόγω των εισοδημάτων.
1: Των εισοδημάτων
0: τη μία,
1: και της παγκοσμιοποίησης
0: από
1: την και άλλη, της ελεύθερης.
0: Μπορούμε να θυμηθούμε πώς είναι να αρκείσαι σε λίγα και καλά.
1: Για μένα αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
1: Τα πετάς να είναι όλα για για πέταμα, καλύτερα να έχεις κάτι και να το κρατάς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι όλα καλά σε όλους μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα σας και καλό ξημέρωμα.

Irma Franklin στο Light My Fire. Η ώρα πλησιάζει 11. Στο ακριβώς της ώρας, Ναταλία Κανταρτζή στο Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά παράθυρο με θέα εδώ στον Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Καντερτζή. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Γραμματέας, της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027 και πρόσθεσε: «Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει». Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Και ο Μητσοτάκης, λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάζει, σχολίασε: «Ορισμένοι αφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα». Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάντς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ιερουσαλήμ. «Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες», είπε ο Γκάντς, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν σήμερα πως μια αεροπορική βάση κοντά στη Χάιφα επλήγει στη διάρκεια των Ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξαν θύματα και πως υλικές ζημιές ήταν ίσονος σημασίας. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέα πιο σφοδρά πλήγματα το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πρόσφατη κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache αποτελεί πρόσχημα για την επανέναρξη των επιθέσεων. Ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών με την Τεχεράνη, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. «Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αρχίσουν να υπογράφουν ένα έγγραφο. Έχει διαπραγματευτεί πλήρως». Ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν περάσει κρυφά από το στενό του Ορμούς χωρίς να το γνωρίζουν οι Ιρανικές αρχές. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, επισημένοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Για κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου δεξαμενόπλιο σε Τεμπέλο στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση CENTCOM. Το Ειδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και ενημέρωσε ότι 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, ωστόσο 3 αγνοούνται. Έκκληση προς τους πολίτες του Λιβάνου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ απευθύνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. «Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας, είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα. «Λαχταρά με την ειρήνη μαζί σας, με τον Λίβανο», συμπλήρωσε. Δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2026 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, συνάπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι σήμερα το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών και ο Δήμος, όπως ανέφερε ο κύριος Δούκας, έχει ώριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, σφοδρή κριτική δέχεται ο επικεφαλής της NASA για το γεγονός ότι η αποστολή Artemis 3 αποτελείται μόνο από άνδρες, σε αντίθεση με την προηγούμενη, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει εντείνει τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών ποικιλομορφίας και συμπερίληψης, ιδίως εκείνων υπέρ των γυναικών. Μάλιστα, ο Τραμπ διέγραψε από τον ιστότοπο της NASA την δέσμευση να στείλει τα επόμενα χρόνια την πρώτη αστροναύτισσα και τον πρώτο έγχρωμο αστροναύτη στην επιφάνεια της Σελήνης, εγείροντας αμφιβολίες σχετικά με τη σύνθεση των μελλοντικών πληρωμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην παράταση φαίνεται πως θα κριθεί ο τέταρτος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Ο αθλητικός μας

0: νίκες, εάν κερδίσει, θα να πάρει το πρωτάθλημα. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, τότε η σειρά θα οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι. Το πέμπτο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Εμένει να δούμε το αποτέλεσμα. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκτος το άλμα επικοντό με 5,62 μέτρα κατεταγεί ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Όσλο, με τον Κέρτις Μάρσαλ να αναδεικνύει την νικητή στα 5,82. Στην ένατη και τελευταία θέση η Ελίνα Τζέγκο με καλύτερη βολή στα 53,75 μέτρα. Η Ζίζη Γιάννα αναδείχθηκε πρώτη στα 67,11. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άννη Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Παράθυρο με θέα. Αθήνα 984. Η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά. Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου απόψε. Μαζί μας Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Συνεχίζουμε, όπως είπαμε, μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Είναι Τετάρτη βράδυ, οπότε σε λίγο περιμένετε να σας πω τις νέες και όχι μόνο νέες ταινίες που βγαίνουν αύριο στα σινεμά.

Αν κάποιος σου αποδείκνυε ότι δεν είμαστε μόνοι στον πλανήτη, θα σε τρομοκρατούσε? Με την επιστροφή του Steven Spielberg ξεκινάμε την κινηματογραφική μας βόλτα. Μία από τις νέες ταινίες που βγαίνουν αύριο στα σινεμά είναι η υπερπαραγωγή Disclosure Day, ή στα ελληνικά ημέρα αποκάλυψης, την οποία από ό,τι φαίνεται από το τρέιλερ πλησιάζουμε όλο και περισσότερο. Πρωταγωνιστούν Colin Firth, Emily Blunt, Colman Domingo και Josh O'Connor. Έχουμε επίσης νέα ταινία, το ψυχολογικό θρίλερ «Το Ιερό Αγόρι», που υπογράφει ο Πάολος Τρίπολη, και στους τίτλους των site περιγράφεται ως απόκοσμο, αλληγορικό και ανατριχιαστικό. Κεντρικός ήρωας, ένας δάσκαλος που ανακαλύπτει τι κρύβεται πίσω από τις παράξενες τελετουργίες των φαινομενικά ευτυχισμένων κατοίκων ενός χωριού της Ιταλίας.

Στο Αλγέρι της δεκαετίας του 30, ένας άνδρας δεν υποκύπτει στις κοινωνικές συμβάσεις. Είναι ξένος στον ίδιο του τον κόσμο. Ο Φρανσουά Οζόν υπογράφει σκηνοθεσιακές σενάριο στον ξένο, το ασπρόμαυρο υπαρξιακό δράμα που αποτελεί ουσιαστικά κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Καμί.

Ακούμε το Politely από το tribute του φοβερού drummer Tony Allen, tribute του Art Blakey and the Jazz Messengers, κυκλοφόρησε από την Blue Note το 2017.

Πάμε σε ταινίες που έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά επιστρέφουν και σίγουρα θα θέλουμε να τις ξαναδούμε. Έχουμε πετειακή επανέκδοση για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Η Άλλη» του 2001, του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, ψυχολογικό θρίλερ με 8 βραβεία Γκόγια, που μας μεταφέρει σε μία απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη στο νησί Τζέρσι το 1945. Εκεί μία μητέρα μεγαλώνει τα δύο της παιδιά, τα οποία πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία, τα μεγαλώνει κάπως αυστηρά, ενώ περιμένει το αναγνωούμενο σύζυγό της να επιστρέψει από το μέτωπο. Ανάμεσα στους λόγους που οι άλλοι έγραψαν ιστορία είναι το γεγονός ότι απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα Γκόγια χωρίς να ακούγονται σε αυτή καθόλου ισπανικά.

και Stanley Kubrick από το 64 με αποκατεστημένη κόπια της πολιτικής σάτυρας Dr. Strangelove ή SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα με τον Peter Sellers σε τρεις ρόλους διαφορετικούς. Και τέλος, Μικελάντζελο Αντωνιόνι στο πρώτο του αγγλόφωνο φιλμ του 1966 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη το Blow Up που διερευνά τα κάπως συγκεχημένα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού μέσω ενός φωτογράφου στο Λονδίνο που κατά λάθος καταγράφει τη διάπραξη ενός φόνου.

Σε άλλα κινηματογραφικά νέα της πόλης, λογικά αυτή την ώρα θα ολοκληρώθηκε η προβολή στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου. Στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival, στη διοργάνωση ο Πανδά και σε συνεργασία με το Athens Pride απόψε, έπαιζε Bowie. Σε πανελληνία πρεμιέρα και με ελεύθερη είσοδο, οι τυχερές και οι τυχεροί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση είδαν την πλήρη εκδοχή του μυθικού concept movie ντοκιμαντέρ Ziggy Stardust and the Spiders from Mars με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου, 13 έξτρα λεπτά που προβλήθηκαν για πρώτη φορά εδώ. Μια προβολή φόρος τιμής στο μοναδικό

Συνεχίζω με το 16ο Athens Open Air Film Festival. Επίσημη έναρξη θα γίνει με έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά. Harvey Keitel έρχεται, ο οποίος θα βρεθεί στο Θέατρο Κολονού την 5η 18 Ιουνίου, παρουσιάζοντας το βλέμμα του Οδυσσέα του 1995, την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στην οποία και πρωταγωνιστεί. Η είσοδος στην προβολή είναι ελεύθερη.

πλησιάζοντας προς το κλείσιμο, πάμε να ακούσουμε Chris Isaac για όσες και όσους έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριό τους για το Σάββατο 13 του μηνός που έρχεται στο Λυκαβητό, και για όλους εμάς τους υπόλοιπους που τον ακούμε ηχογραφημένο.

Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θεό. Ξανά μαζί Τρίτη και Τετάρτη την ερχόμενη εβδομάδα 10 με 12 το βράδυ. Ήταν ο Βασίλης Γεωργίου στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έρχεται στις 12 δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Κάνταρτζή και αμέσως μετά Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καληνύχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ δήλωσε ότι απόψε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν σφοδρά στο Ιράν και θα βομβαρδίσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με νέα πιο σφοδρά πλήγματα το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αρχίσουν να υπογράφουν ένα έγγραφο. Έχει διαπραγματευτεί πλήρως, είπε χαρακτηριστικά. Ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν περάσει από το στενό του Ορμούζ, χάρη στην παρουσία Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που, όπως είπε, διασφάλισαν τη διέλευση περισσότερων από 200 τάνκερ από την περιοχή. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ιερουσαλήμ. Εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα, όπως έγινε πριν από μερικές ημέρες, είπε ο Κατς, συμπληρώνοντας πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, επισημένοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Για τον κίνδυνο επιστροφής ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έκκληση προς τους πολίτες του Λιβάνου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, απίθυνε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής.

0: Βουλής του κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική Βαβέλ, όπως είπε, επισημένοντας ότι αυτή η Βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά χωρίς να τον κατονομάζει, σχολεία σε ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή στο 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίου Χάρη Δούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάρτημα σχολικά κτίρια. Απαντώντας την κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κύριο Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μετέβη στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο χώρες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Υγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. «Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στο Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πάπας Λέων 14ος κατά την ομιλία του στη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμο, ανάμεσά τους και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας. Ο Πάπας ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Βασιλικής χθες το βράδυ, έπειτα από μια σύντομη τελετή και μια μεγαλοπρεπή λειτουργία. Ο πύργος του Ιησού Χριστού που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αυξάνει το ύψος της ακόμη ημιτελούς βασιλικής στα 172,5 μέτρα, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Καταλανού αρχιτέκτονά της Αντώνη Γκαουντί, ο οποίος πέθανε πριν από ακριβώς 100 χρόνια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 93-86 του Ολυμπιακού στην δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
1: Αθήνα 984.

Μπράβο, Τιο Αγκανιέ. Μπράβο, εσύ κέρδισε, λέει το τραγούδι, Μιράκη Ματιέ, για τη δική μα συνάντηση. Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαριό, η δασκαλάκι που θα βάλει η Ιδαβέλ και την ώρα, ο εδώ είναι σήμερα, στον ήχο. Οποία χαρά, Μαρία μου. Τι κάνει, Μαριτσούλα, δασκαλάκι. Καλά είναι. Το πιο εργατικό κορίτσι του Αθήνα 984, η Μαρία, η δασκαλάκι. Διαθέσει πολλέ και πολλαπλέ. Να φεθώ στι δικέ σα προτροπέ, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοέρα, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση, το τονίζουμε ότι αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Δικό μας.

Ξημέρωμα καινούργιας μέρας, όπως είπαμε, εσείς φτάσαμε στην 11η του Ιουνίου. Γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας. Το 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η Ζυθοποίη Άμστελ. Το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινεκεν. Θα διανθίσουμε τα της μπύρας αναλόγως, μια και καλοκαιράκι χρειαζόμαστε λίγη μπυρίτσα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Το 1910 γινόταν ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922 γινόταν ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο σκηνοθέτης. Στέλλα, Κυριακατικό ξύπνημα, Ζορμπά, Το κορίτσι με τα μαύρα, από τις πολύ γνωστές ταινίες του. Θάνατη, το 1835 του Ανδρέα Μιαούλη, Ναυάρχου. Το αληθινό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1858 είναι ο θάνατος του πρίγκιπα Κλέμενς φορ Μέτερνιχ, ο αυστριακός πολιτικός που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή σκηνή, εμπνευστής της Ιεράς Συμμαχίας, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Και σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας.

0: Διαθέσεις αγάπης λοιπόν, Φελιτσιτά και Ρωμίνα Πάουερ και Αλμπάνου. Όπως είπαμε, το 1910 σαν σήμερα γεννιόταν ο Ζακ Ιβ Κουστό, διάσημος ωκεανογράφος, εξερευνητής, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής. Ήτανε καπετάνιος του θρυλικού Καλυψό. Το κατασκεύασε μόνος του το 1936 και μάλιστα έφτιαξε και την πρώτη μάσκα καταδύσεων. Ο Ζακ Κουστό έλεγε: σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει πρέπει να την προστατέψει. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ τη λογική, είμαι πολύ απαισιόδοξος. Όταν ακούω την καρδιά μου, όταν ακούω την πίστη μου και έχω πίστη στον άνθρωπο, γίνομαι πολύ αισιόδοξος. Η θάλασσα είναι ο παγκόσμιος υπόνομος. Ο Ζακ Ιβ Κουστό έλεγε επίσης: τελικά, τι είναι ένας επιστήμονας? Είναι ένας περίεργος άνθρωπος που κοιτάζει από μία κλειδαρότρυπα την κλειδαρότρυπα της φύσης, προσπαθώντας να καταλάβει τι γίνεται. Το νερό και ο αέρας, τα δύο ζωικά αυτά ρευστά, από τα οποία εξαρτάται όλη η ζωή, έχουν γίνει παγκόσμιοι σκουπιδοτενεκέδες. Τι σωστά τα έλεγε ο Ζακ Κουστό. Charles Trenet et la mer.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Αυτό είναι εξαιρετικά βιολωμένο. La mer, λοιπόν, Charles Trenet, στου απανταχού φραγκοφών που μα ακούνε και στου Γάλλου φίλου. Βλέπε Ζωνιβιέβ, Ζαν Πολ και λοιπά. La mer. Είπαμε ότι σαν σήμερα, στι 11 Ιουνίου του 1870, ιδρύεται η Άμστελ. Η λέξη λοιπόν μπύρα προέρχεται πιθανότητα από την ιταλική λέξη μπύρα, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τη λατινική μπίμπερ, ποτό, που συνδέεται με το λατινικό ρήμα μπίμπερε. Η ελληνική λέξη ζήθος απαντάται επίσης σε αρχαίους γεωγράφους περιηγητές, όπως ο Διόδωρος και ο Στράβων, δηλώνοντας βασικά το ποτό από κριθάρι, κυρίως των Αιγυπτίων. Η λέξη ζήθος σχετίζεται με το ρήμα ζέο, δηλαδή βράζω. Καταπληκτικό λοιπόν. Διάσημους μέθησους. Πώς το λένε. Η Σάντα. Η Σαντρέλα Μολότρα. Πώς το λέγαμε. Λοιπόν, Φρανκ Σινάτρα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του αλκοόλ και έλεγε: «Το αλκοόλ είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς του ανθρώπου. Όμως η Βίβλος λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας». Ο Σινάτρα έλεγε επίσης: «Λυπάμαι όσους δεν πίνουν. Ξυπνούν το πρωί και νιώθουν το ίδιο καλά με όλη την υπόλοιπη μέρα». Λοιπόν, για να βάλουμε τώρα. La bière. Και στην υγεία σας. Με το Jacques

Αυτό είναι και στην υγειά σας, λοιπόν, αν έχετε διάθεση όπως η Ζενεβιέβ να ανοίξετε μία μπιέρ. Στην υγειά σας, εμείς νεράκι πίνουμε εδώ. Και να συνεχίσουμε με τους διάσημους πότες. Ήταν και ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι, διάσημος πότης. Και το ποτό του έδινε, λέει, όθηση για να δημιουργεί τα αριστουργήματά του. Διάσημος πότης και ο Πάμπλο Πικάσο. Τα τελευταία λόγια του διάσημου ζωγράφου ήταν: «Πιείτε για μένα, πιείτε για την υγεία μου, γιατί γνωρίζετε πως εγώ δεν μπορώ να πιω». Το αγαπημένο του ποτό ήταν το περίφημο αψέντι. Διάσημος μέθησος και ο Winston Churchill, ο οποίος κάθε μέρα θα ξεκινούσε με ένα ποτό την ημέρα του. Η κόρη του το αποκαλούσε daddy cocktail, με κύριο συστατικό το whisky, πρωί-πρωί. Όταν μια γυναίκα κατηγόρησε τον Τσόρτσιλ πως ήταν μεθυσμένος, της απάντησε: «Ναι, είμαι, αλλά αύριο θα είμαι νυφάλιος. Εσύ όμως θα συνεχίζεις να είσαι άσχημη, τόσο σκληρά». Και ο Μάρξ, λέει, είχε φυλακιστεί για διατάραξη κοινής ησυχίας όταν κυκλοφορούσε μεθυσμένος, φωνάζοντας στους δρόμους του Λονδίνου. Αλλά και ο Βαν Γκόγκ, ο πίνακας του «A still life with absent» μεταφράζεται ως «Η ήσυχη ζωή με το αψέντι». Απόδειξη λατρείας για το γνωστό ποτό. Άλλοι διάσημοι πότες, ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, έλεγε: «Τι μπορεί να σε ζεστάνει μια κρύα μέρα πιο καλά από ένα ποτό?» Αλλά και ο Μπετόβεν ήταν μοναχικός και πολύ συχνά μεθυσμένος. Στην υγειά σας, λοιπόν.

Λοιπόν, στην υγεία σας, βρε παιδιά, που λένε. Λοιπόν, κυρία Όλγα μου, από την Καρνάδου, ανοίξατε λέει μια μπυρίτσα. Να φόγει για χαρά και στα κορίτσια από την πλάκα. Εδώ είμαστε τώρα μου και εμείς λέμε: είμαστε εμπνέοι να πιούμε μια μπυρίτσα σήμερα. Στην υγεία σας. Εμείς δεν μπορούμε, πίνουμε νεράκι, αλλά δεν πειράζει, είναι το ίδιο. Ο μύθος γύρω από την μπύρα. Όταν ο Θεός Ήλιος, ορά, πληροφορήθηκε ότι οι άνθρωποι συνωμοτούσαν εναντίον του, έστειλε την πιστή κόρη του, τη θεά Αθόρ, ταυτόσημη με τη θεά Αφροδίτη, για να τους τιμωρήσει. Αλλά το μένος της θεάς ήταν τέτοιο που τρόμαξε και τον Ρα, ο οποίος, φοβούμενος ότι εκείνη θα εξαφάνιζε το ανθρώπινο είδος, αφήνοντάς τους πιστούς, μετάνιωσε για την αποστολή του. Ωστόσο η Αθόρ είχε ήδη ξεκινήσει, ήταν αργά για τον Ρα να την ανακαλέσει. Σκέφτηκε λοιπόν πως ο μόνος τρόπος για να κυρώσει την εντολή θα ήταν αυτός που θα συνδυάζει τον ναρκισισμό της Αθόρ με τη διάθεσή της για ευθυμία και ευζοία. Οι Αιγύπτιοι την αποκαλούσανε βασίλισσα της ευθυμίας και του χορού. Ο δε ναός της εθεωρείτο τόπος μέθης και τρυφιλότητας. Έτσι λοιπόν ετοίμασε μια τεράστια ποσότητα μπύρας κατά τις περισσότερες εκδοχές του μύθου, 7.000 κανάτες, την έβαψε κόκκινη και τη σκόρπισε πάνω στους αγρούς, μετατρέποντάς τους σε ένα απέραντο καθρέφτη. Η Αθόρ σταματούσε πρώτα για να θαυμάσει το είδωλό της και ύστερα έσκυψε πρώτα για να πιει. Και σιγά σιγά λοιπόν η γεύση της έφερε κρεπάλι, θα λέγαμε σήμερα, μέθησε, αποκοιμήθηκε και ξέχασε την αποστολή της. Και έτσι η Αθόρ ανακηρύχθηκε θεά της μπύρας. Εξαιρετικός μύθος.

Επαναφορά λοιπόν, να καλωσορίσουμε και τον Βασίλη. Τι κάνεις, Βασίλη μου, καλώς τους εδώ. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη ευτυχία εδώ του Αθήνα 1984 είναι να έχω δύο ηχολήπτες. Λοιπόν, εκ δεξιών έχω τη Μαρία Δασκαλάκη και εξεβωνίμουν τον Βασίλη του Γεωργίου. Τι ωραία! Και αφαίρουν και τα φόρια. Όλα μαζί σήμερα. Λοιπόν, αποφθέγματα ποτού, Βασίλη μου. Βασίλη μου, διαθίζουμε σήμερα την πύρα, όπως μας ακούς. Αποφθέγματα ποτού, ίνου κατιούτος. Αναπλώμεν έπαια. Όταν βυθίζεται το κρασί, επιπλέουν τα λόγια, έλεγε ο Ηρόδοτος, ο αρχαίος ιστοριογράφος. Εσχύλος ως λέγουσιν τας τραγωδίας με θείον επίη. Λένε πως ο Εσχύλος τις τραγωδίες της συνέθεται μεθυσμένος. Φράση του Αθήνεου, του Ναυτοκρατήτη. Ήταν αρχαίο Έλληνας συγγραφές, εξ Αιγύπτου όμως καταγόταν. Έζησε γύρω στον 2ο έως 3ο μετά Χριστόν αιώνα και λεγόταν Αθηναίος ο Ναυκρατήτης. Όταν πείνωσιν άνθρωποι, τότε πλουτούσι, διαπράτουσι νικώσι, δίκας, ευδαιμονούσι, ωφελούσι τους φίλους. Όταν πείνουν οι άνθρωποι, τότε είναι πλούσιοι, είναι πετυχημένοι, νικούν δίκες, ευδαιμονούν και ωφελούν τους φίλους. Τι, ποιος άλλος, ο Αριστοφάνης, ο κομμωδιογράφος μας, 445 έως το 386 π.Χ. Όταν πίνεις, ο κόσμος εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά για λίγο. Δεν σε κρατάει από το λαιμό. Ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας, 1920-1994. Η μέθη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θελημένη τρέλα. Ο Σενέκας της Μαρίας της Δασκαλάκη. Μαρία, λέω για το Σενέκα. Ο Σενέκας, λοιπόν, ο Ρωμαίος φιλόσοφος, από το 4 έως το 65 μετά Χριστόν.

Το 1930-31 ή 30-31, λιγάκι δίστανται οι απόψεις, ιδρύεται το Ιππάντιο Σχολείο Πολιτικών Επιστημόνων, κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το Πάντιο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, χάρη στο όραμα του Γεωργίου Φραγκούδη και του Αλέξανδρου Πάντου, ξεκίνησε ως η πρώτη σχολή πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, με αιχμή τις κοινωνικές και τις πολιτικές επιστήμες. Η εξέλιξη της ιστορίας του χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς σταθμούς. Το 1930 η ίδρυση λειτουργήσε αρχικά ως ελευθέρα σχολή πολιτικών οικονομικών επιστημών, έπειτα από ιδιωτική πρωτοβουλία του δημοσιογράφου Γεώργιου Φραγκούδη και με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1931 έως το 1939 επίσημη αναγνώριση μετονομάστηκε σε Πάντιο Σχολή Επιστημόνων, Πολιτικών Επιστημών προς τιμήν του Δωρητή της, και το 1937 αναγνωρίστηκε επίσημα ως ανωτάτη σχολή. Μεταπολίτευση 1978-1979. Το Πάντιο διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στον εκδημοκρατισμό των ελληνικών ανωτατών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη συμμετοχή του στο ιστορικό κίνημα των βοηθών που διεκδίκησε ριζική ανανέωση στην ανώτατη εκπαίδευση. 1989 μετονομάστηκε σε Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επεκτείνοντας τα προγράμματά του πέρα από τις κλασικές πολιτικές επιστήμες, αγκαλιάζοντας ευρύτερες κοινωνικές επιστήμες.

Jimmy Hop Joanna με τον Eddie Grant, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι για το apartheid, για την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί οι άνθρωποι στην Νότια Αφρική. Σαν σήμερα λοιπόν μια εξέχουσα προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή, ο Ξενοφόνος Ζολώτας. Γεννήθηκε το 1904, διαπρεπής οικονομολόγος και πανεπιστημιακός, διατέλεσε πρωθυπουργός στας διαμάς του βίου του. Ο Ξενοφόνος Ζολώτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου του 1904. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οικονομικά στην Εμπορική Σχολή της Λειψίας και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Ξεκίνησε την καθηγητική του καριέρα το 1928 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία διήρκησε έως το 1968, οπότε και παραιτήθηκε, διαμαρτυρόμενος με τον τρόπο αυτό εναντίον της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Κατέλαβε κορυφαίες θέσεις σε ελληνικούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και αναδείχθηκε σε κατευθυντήριο νου της ελληνικής οικονομίας. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της UNRRA 1946, διοικητής για την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1946 το 1947 και από το 1974 έως το 1981 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κατά την περίοδο 1955 έως το 1967 και 1974 έως το 1981. Η προσφορά του στην παγκόσμια οικονομία έχει αναγνωριστεί από όλους, αφού εισηγήθηκε την οργάνωση του συστήματος των πιστώσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την αντικατάσταση το 1973 του κανόνα του χρυσού από ένα σύστημα χρησιμοποίησης των ισοτιμιών των σημαντικότερων νομισμάτων. Πλούσιο είναι το συγγραφικό του έργο και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Κλασική θεωρείται η μελέτη του «Η Ελλάς εις το στάδιο της εκβιομηχανήσεως» το 1926 και αποτέλεσε την διδακτορική διατριβή του. Υπήρξε για 36 χρόνια εκδότης της ελληνικής επιθεώρησης οικονομικών και πολιτικών επιστημών από το 1931 έως το 1967, ενώ το 1952 εξελέγει ακαδημαϊκός. Διατέλεσε δύο φορές Υπουργός Συντονισμού στην Οικουμενική Κυβέρνηση του 1952 και στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974. Στις 23 Νοεμβρίου του 1989 ορκίστηκε Πρωθυπουργός στην Οικουμενική Κυβέρνηση που συγκρότησαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Παραιτήθηκε στις 11 Απριλίου του 1990 μετά την προκήρυξη νέων εκλογών για τις 8 Απριλίου. Δεινός, χειμερινός κολυμβητής, ο Ξενοφόνος Ζολώτας έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου του 2004 σε ηλικία 100 ετών.

Πολύ ωραία ερμηνεία, ιδιαίτερη ερμηνεία. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας και η Ελένη Δήμου. Αν δεν δείτε στο όνειρό μου, είναι ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης και τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος. Και μια και αναφερόμαστε στον Ξενοφόντα Ζολώτα, ιστορικοί θεωρούνται οι δύο λόγοι που εκφώνησε ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στη Ουάσιγκτον στις 26 Σεπτεμβρίου του 1957 και στις 2 Οκτωβρίου του 1959. Η γλώσσα του ήταν αγγλική, αλλά με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και προθέσεων, όλες οι χρησιμοποιούμενες λέξεις είναι ελληνικής προέλευσης. Κύριε, I ευλογιζάει the archons of the panethnic numismatic thesaurus and the pneumatical trapeza for the orthodoxy of their actions, methods and the policies all their an episode of cacophony of the trapeza with Elas. Καταπληκτική λόγη, δηλαδή αναζητήστε τα στο... δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά αγγλικά, αναζητήστε τους λόγους στο διαδίκτυο, είναι καταπληκτική. Είναι δύο λόγοι οι οποίοι είναι όλοι με υπέροχες δικές μας ελληνικές λέξεις.

Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με αυτή τη θυραμική διάθεση από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, το Βενζινάδικο. Του Γκόραν Μπρέγκοβιτς με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Θα σας παραδώσω στο Μακητό Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Και εμείς εδώ με το Βασιλάκι, το Γεωργίου, τα λέμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ δήλωσε ότι τις επόμενες ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν σφοδρά στο Ιράν και θα βομβαρδίσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με νέα πιο σκληρά πλήγματα το Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, όπως είπε, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεκσιάν, επισημαίνοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματείας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνενωθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, με ορίζοντα αποπληρωμής το 2046, αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάρθημα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον ντέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Λούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και πρόσθεσε 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μετέβη στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρημη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στα αθλητικές ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και εσοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

με αυτό το ιδιαίτερο και διαχρονικό καλοκαιρινό τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, Βύρα της Άγκυρας, με τον Λουκιανό Κελαϊδόνη, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον Βασίλη τον Γεωργίου στον ήχο, τις φωλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, και τούτη εδώ την ώρα θα μεταφερθούμε σε τόπους, σε χρόνους, σε επετειακά, και κοντινά αλλά και μακρύτερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1922 γεννιόταν ο Μιχάλης Κακογιάννης. Ο Κύπριος Μιχάλης Κακογιάννης υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κινηματογραφιστές με διεθνή απήχηση. Είναι γνωστό από τις ταινίες του «Η Στέλλα», μια ταινία του 1955, «Η Ηλέκτρα» του 1962, «Ζορμπάς» το 1964, διακρίθηκε επίσης ως σκηνοθέτης του θεάτρου και της όπερας, άφησε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές το κέντρο πολιτισμού Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα. Ο Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου στην Βρετανοκρατούμενη Λεμεσό το 1922. Ο Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου στην Βρετανοκρατούμενη Λεμεσό το 1922.

σκηνές του τους υπόδουλους Έλληνες, ενώ διδασκόταν σκηνοθεσία θεάτρου στο Old Vic. Το 1946 γνωρίστηκε με τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος του Βρετανικού Συμβουλίου στο Λονδίνο και μαζί έκαναν μια σειρά εκπομπών στο BBC. Το 1947 άρχισε να δουλεύει επαγγελματικά ως ηθοποιός και πρωταγωνίστησε στον Καλιγούλα του Αλμπέρ Καμί σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, που εκείνη την περίοδο ζούσε και αυτό στο Λονδίνο. Τον Κακογιάννη επίλεξε ο ίδιος για Καμί και ο ίδιος ο Καμί για τον ομώνυμο ρόλο. Το 1953 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και άρχισε να γράφει σενάρια της πρώτης του ταινίας «Κυριακάτικο ξύπνημα», μιας κωμωδίας με έντονα τα στοιχεία του ιταλικού νεορεαλισμού που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αυτόν τον σκηνοθέτη. Η ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Δημήτρης Χόρν και η Έλλη Λαμπέτη συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, ανοίγοντας στο σκηνοθέτη το δρόμο για τη διεθνή καριέρα. Ακολούθησε το 1955 η Στέλλα, από τις καλύτερες ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη, με την Μελίνα Μερκούρη, εξαιρετική στο ρόλο της πόρνης που θέλει να ζήσει ελεύθερη. Είναι ένα ύμνος στην ανεξαρτησία της γυναίκας που αγγίζει τα όρια της τραγωδίας, ιδιαίτερα στις τελευταίες σκηνές της ταινίας.

η νύχτα θα μας πάει. Τ' άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τ' άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

το νέο ρεαλιστικό στοιχείο συνδυασμένο με στοιχείο της αρχαίας τραγωδίας και του μελοδράματος είναι εμφανές και στις δύο επόμενες ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη με πρωταγωνίστρια την Έλλη Λαμπέτη στο «Κορίτσι με τα μαύρα», μια ταινία του 1956. Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός υποδύεται μια καταπιεσμένη γυναίκα της ελληνικής επαρχίας, ενώ στο «Τελευταίο ψέμα», μια ταινία του 1958, μία νεαρή κοπέλα που πιέζεται να παντρευτεί έναν πλούσιο αστό για να σώσει την οικογένειά της από την πτώχευση. Το 1959 θα γυρίσει την ταινία «Ερώικα», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, σε σενάριο της οποίας είχε γράψει στα χρόνια του Λονδίνου με προτροπή του Νάνου Βαλαωρίτη. Τα επόμενα χρόνια θα σκηνοθετήσει μια διεθνή παραγωγή στο στούντιο της Τσινέτσιτά στη Ρώμη με τίτλο «Το χαμένο κορμί», με πρωταγωνίστρια και πάλι την Έλλη Λαμπέτη, σε σενάριο δικό του και του Αμερικανού συγγραφέα Φρεντ Γουέικμαν, σύζυγου της Λαμπέτη. Το 1961 μετέφερε στην οθόνη την τραγωδία του Ευρυπίδη «Ηλέκτρα» με τη σπουδαία ερμηνεία της Ειρήνης Παπά στον ομώνυμο ρόλο. Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Κανών και κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και ένα τεχνικό βραβείο το 1962. Το 1964 θα έρθει η μεγάλη στιγμή της κινηματογραφικής του καριέρας με την ταινία «Αλέξη Ζορμπάς», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Άντονι Κουίν και Άλαν Μπέιτς, θα γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία. Θα τιμηθεί με 3 βραβεία Όσκαρ το 1965 και θα δημιουργήσει το μύθο του Ζορμπά με τη συμβολή της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη που φτάνει ως τις μέρες μας. Μετά το Ζορμπά, οι περισσότερες πόρτες ήταν ανοιχτές για τον Μιχάλη Κακογιάννη, που άρχισε να εργάζεται και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στην Αμερική και στην Ευρώπη, ανεβάζοντας κλασικό ρεπερτόριο, όπερα, αλλά συχνά και τραγωδίες, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσίασε για πρώτη φορά τις Τροάδες στο Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων στο Σπολέτο της Ιταλίας για να επαναλάβει στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Παρίσι πριν τις μεταφέρει κινηματογραφικά με την Κάθριν Χέρμπορν στο ρόλο της Εκάβης το 1969. Ενδιάμεσα, το 1966, είχε γυρίσει την ταινία «Την ημέρα που τα ψάρια βγήκαν από τη στεριά», που αναφέρεται στην απειλή μιας πυρηνικής καταστροφής με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη την εποχή του ψυχρού πολέμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Κακογιάννης ζούσε στο εξωτερικό και ήταν από τους πρώτους που την 21η Απριλίου του 1967 έκανε δηλώσεις εναντίον της Χούντας στα γαλλικά ραδιόφωνα, αλλά και από εκείνους που συνεργάστηκαν, ειδικά με τη Μελίνα Μερκούρη, στον αντιχουντικό αγώνα. Το 1973 γυρίζει τη τηλετενία ιστορικο-θρησκευτικού περιεχομένου «Η ιστορία του Ιακώβ και του Ιωσήφ», που θα προβληθεί τον επόμενο χρόνο από το αμερικανικό δίκτυο ABC. Ήταν και η μοναδική του δουλειά για την τηλεόραση. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του ήταν το πολιτικό ντοκιμοντέρ «Ατίλας 74» το 1975, που καταγράφει την κατάσταση στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και την τουρκική εισβολή, μέσα από συνεντεύξεις πολιτικούς όπως ο Μακάριος και ο Σαμψόν, αλλά και απλούς ανθρώπους, όπως αφηγείται ο ίδιος, μόλις είχε σκηνοθετήσει «Ιδίποδα Τύρανο» για το Εθνικό Θέατρο της Ιρλανδίας, όταν έμαθε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Τεράστιο για το πολιτιστικό έργο του Μιχάλη Κακογιάννη. Έργο του Μιχάλη Κακογιάννη είναι ο νυχτερινός φωτισμός των μνημείων της Ακροπόλεως, το οποίο εκείνος πρώτος οραματίστηκε για την επίτευξή του που ίδρυσε το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Αθήνας», εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του διάσημου Γάλλου φωτιστή του Πιέρ Μπιντό και αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών. Το 2004 ο Μιχάλης Κακογιάννης συνέστησε το κοινοφιλές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με σκοπό τη μελέτη, υποστήριξη και διάδοση των τεχνών, θεάτρου και κινηματογράφου, καθώς και την καταγραφή για τη διαφύλαξη των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών. Το φθινόπωρο του 2009 ξεκίνησε λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου του Ιδρύματος που βρίσκεται στην οδό Πειραιός 206 στον Ταύρο, εδώ δίπλα μας. Για την προσφορά του και το έργο του τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με τον ταξιάρχη του Χρυσού Φίνικα στην Ελλάδα, τον ταξιάρχη των γραμμάτων και τεχνών στη Γαλλία, το μεγαλόσταυρο του τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου στην Κύπρο και το Special Grand Prix of the Americans στο Μόνρεαλ. Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του στο Έθνος, από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το συνολικό έργο του και αναγορεύτηκε διδάκτορ τεχνών στο Columbia College των Ηνωμένων Πολιτειών, επίτιμος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κύπρου και Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης. Ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης στη Λεμεσό και στο Μομπελιέ στη Γαλλία και στο Ντάλλας στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος είχε αναφέρει: «Έζησα καλή ζωή, ασχέτως αν ποτέ δεν έκανα οικογένεια. Αγάπησα πλάσματα που με μεγαλύτερη παραφορά αγάπησαν εμένα. Έσπασα συχνά τις ερωτικές συμβάσεις που η τρέχουσα ηθική επέβαλε. Αγάπησα πολύ περισσότερο, ωστόσο και τη δουλειά μου». Ο Μιχάλης Κακογιάννης πέθανε στις 25 Απριλίου του 2011 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός σε ηλικία 90 ετών. Σοφία Βέμπο, ο μήνας έχει 13. Από τη Στέλλα του Μιχάλη.

Αυτό είναι λοιπόν του Μανού Χατζηδάκη, ένα εξαιρετικό ζεμπέκικο με τη Σοφία Βέμβο, Μιχάλης Κακογιάννης. Λοιπόν, το Ατάντρ, δώρα μου, αμέσως το Ατάντρ, τον καημό με τη Μελίνα Μερκούρη, αμέσως πατάω εγώ μαγικά κουδιά εδώ, εξαιρετικά διορωμένο.

Ατόμχο λοιπόν, ο καημός γαλιστή, με το ότι την τρυφερή διάθεση της αναζήτησης. Άνθρωπο ζητώ, που έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός. Εδυσιζάμιν εμεωτών. Αναζήτησα, λέει, τον εαυτό μου, ο Ηράκλειτος, ο Ιων φιλόσοφος.

Αυτός ο μαγικός ο δρόμος του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Πουλόπουλο για Λέγη Μαρία. Την αναζήτηση εμείς λοιπόν, ερευνάτε τα σγραφάς, είναι στο κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, υπάρχει αυτή η φράση. Γκβις γκβίτ ούμπι γκβίμπους, αουξίλις κουρ κβομόντο κουάντο, ποιος τι που με τι, γιατί πώς πότε. Ο Κοϊντιλιανός, ο Ρωμαίος ρήτορας, από το 35 έως το 96 μετά Χριστόν. Από τότε που κουράστηκα να ψάχνω, έμαθα να βρίσκω. Και από τότε που ο άνεμος μου εναντιώθηκε, έμαθα να σαλπάρω με όλους τους ανέμους. Ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος. Πού να βρω μια ψυχή σαρανταπληγιασμένη και απροσκύνητη, σαν την ψυχή μου, να της εξομολογηθώ. Νίκος Καζαντζάκης. Ό,τι κι αν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν θα έρθει με τη μορφή που το περιμένεις. Χαρουκί Μουρακαμί, Ιάπωνας συγγραφέας. Δεν ψάχνω, μόνο βρίσκω. Παμπλο Πικάσο. Εκείνο τον καιρό έψαχνα να βρω κάτι που είχα χάσει. Να το βρω, ίσως σωθώ αν το βρω. Ίσως σωθεί και η ανθρωπότητα. Τάσος Λιβαδίτης. Αν με θέλεις ξανά, αναζήτησέ με κάτω από τις σόλες των παπουτσιών σου. Walt Whitman, ο Αμερικανός ποιητής, 1819-1892. Όταν δεν ξέρεις που πας, κατά πού έρχεσαι, κοίτα που, από πού έρχεσαι. Είναι μια αφρικανική παροιμία. Για να δούμε για να το δούμε τώρα. Τώρα θέλουμε να βάλουμε λίγο. Να βάλουμε λοιπόν το μαβί τώρα. Ωραία, για να δούμε. Θα μας μπει τώρα το μαβί ή δεν θα μας μπει λοιπόν. Μαβί, για να δούμε. Αλεμπαριέρ. Όχι, δεν μας μπαίνει το μαβί, δεν πειράζει. Θα πάμε σε ένα άλλο και θα το αναζητήσουμε και το μαβί. Η Αλαζουά, υπάρχει χαρά. Avalon Jazz και... ένα παλιό τραγούδι επίσης του Salto 9 σε μια καινούργια διασκευή.

ενίοτε είναι και σχήμα οξύμορο, όπως το λέγαμε, Ηλία Τοζουά, εν μέσω δυσκολιών και χαλεπών καιρών, αναζητώντας όμως τη χαρά. Και βεβαίως εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά από το Θησείο, δώρα μου, το Μαδί. Λοιπόν, σήμερα έχει ιδιαίτερα πολλά μηνύματα, δεν ξέρω, εδώ μου ξενυχτάτε και καλά κάνετε. Μαδί, Αλέν Βαριέρ, η ζωή μου.

στις 11 Ιουνίου του 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδα υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα Γεώργιος Παπαδόπουλος. Και το 1980, στις 11 Ιουνίου, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Νάπολη της Ιταλίας και χάνουμε από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κρίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό.

Θάνος Μικρούτσικος, Ναζίμ Χικμέτ, η Μαρία Δημητριάδη, η πιο όμορφη θάλασσα, αναζητώντας τις πιο όμορφες θάλασσες. Σαν σήμερα στις 11 Ιουνίου του 1835 πεθαίνει ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821. Ο τόπος της γέννησής του δεν είναι επακριβώς γνωστός. Ορισμένοι βιογράφοι υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε στις 30 Μαΐου του 1769 στα Φύλλα της Ευβοίας, από όπου η οικογένειά του μετήκησε στην Ίδρα, ενώ άλλοι ότι γεννήθηκε σε νησί του Αργοσαρονικού. Το πραγματικό του επίθετο ήταν Βόκος ή Μπόκος. Για το προσωνύμιο Μιαούλης υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία, ότι το κουτοκόλλησαν οι ναύτες του όταν τους έδινε τη διατάγη Μιαούλη για να κοπηλατούν συγχρόνως. Η δεύτερη, από ένα τουρκικό μπρίκι που αγόρασε με την ονομασία Μιαούλ. Ο Μιαούλης ήταν σχεδόν αγράμματος, σύμφωνα με τον ιστορικό Κάρλ Μέντελσον, τον Μπαρτόλντι, εν τούτης υπερήχε σε φυΐα και ναυτική τέχνη. Είχε αναπτυγμένη την αίσθηση του καθήκοντος μέχρι υπερβολής, που πολλές φορές έφτανε στα όρια της σκληρότητας για τους υφισταμένους του. Από τα εφηβικά του χρόνια, ο Ανδρέας Μιαούλης ασχολήθηκε με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, ήταν ένας από τους ονομαστούς κουρσάρους της Ανατολικής Μεσογείου. Έκανε σεβαστή περιουσία κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων, όταν έσπαγε τον ναυτικό αποκλεισμό των Άγγλων από τον Ναύαρχο Νέλσον και ανεφοδίαζε τις ισπανικές πόλεις. Το 1816, ο Ανδρέας Μιαούλης παρέδωσε τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο γιο του Δημήτριο και ο ίδιος ασχολήθηκε με το εμπόριο.

0: Αναμφίβολα η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η Μαρία Φαραντούρη, αλλά και τα λόγια. Τα μαγικά λόγια του ποιητή του Μανώλη του Αναγνωστάκη. Άδοντας λοιπόν σήμερα, βλέπω Πατριάρχου Ιωακήμ, Καρνεάδου, Κυψέλη μαγική, Λεμετέκ θώρα μου, αμέσως άδοντας όλο το Μετέκ. Πολλές παραγγελίες σήμερα. Avec ma gueule de Metec, de juif ferrant, de pâtre grec.
1: Avec ma gueule de Metec, de juif errant, de pâtre grec.
2: Et mes cheveux aux quatre vents.

Και τούτα τα ευεργετικά βοριαδάκια με το My Friend The Wind και τον Demi Russo. Για τις απανταχού υπέροχες Ελένες και τη δική μου την Ελένη.

Από καρδιά σας ευχαριστώ για την απίστευτη συμμετοχή σας σήμερα. Άκρος ρομαντική και άκρος ραδιοφωνική τύπη, ανεξαρτήτως ηλικίας, το λέμε. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, για το τελείωμά μας και την ανανέωση της εκπομπής. Αχ, εκείνη η σωτηρία της ψυχής, σαν ταξιδάκι ένα ψυχής. Με ένα κρυμμένο θαύμα, ενίοτε τραύμα. Θαύμα, το θαύμα θα κρατήσουμε. Για να γναντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Τα πρωινά. Θα σας παραδώσω και πάλι στο μπακί του τζαρού. Χάσε λίγο σε 2-3 λεπτάκια για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Για τη συνέχεια. Η Όλγα Λασκαράτου, αυτό το μαγικό μας κορίτσι, έχει να μας πει πάντα πράγματα από τον εξώστη της. Και εμείς εννοείται ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο εδώ 12 με 2. Σε τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν πριν από λίγη ώρα οι Αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε Ιρανικό έδαφος. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει με νέα πιο σφοδρά πλήγματα το Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεξιάν, επισημαίνοντας ότι η χώρα του θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μια κωμικοτραγική βαβέλ, όπως είπε, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμή το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι το 70% του σχολικού κτηριακού αποθέματος της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίου Χαριδούκα, υπάρχουν όριμες μελέτες για 9 σχολεία και 32 προμελέτες για εισάριθμα σχολικά κτίρια. Απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε κυρίως από τον τέος Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα έσοδα του Δήμου επαρκούν για την αποπληρωμή του δανείου. Επίσης, επιτέθηκε στον κ. Μπακογιάννη λέγοντας ότι χρησιμοποίησε σε άλλα έργα το δάνειο των 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε συνάψει ο Γιώργος Καμίνης για να γίνουν απαλωτριώσεις. Ο τέος Δήμαρχος προειδοποίησε ότι η Δημοτική Αρχή θα ρίξει τον Δήμο Αθηναίων στα βράχια και παρέθεσε 22 αλήθειες σχετικά με τη συγκεκριμένη απόφαση. Λεπτομερές ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ενώ ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στα αθλητικής ενημέρωσης, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Και ο καιρός, γενικά έθερος, προβλέπεται σήμερα στατική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Και που φεύγει κάθε καλοκαιράκι η Στέλλα και μένουμε εμείς, τι καταλαβαίνουμε, ένα θερινό σινεμαδάκι, πολλές, μα πάρα πολλές συναυλίες πια, θέατρο, λίγο χορός. Και έτσι κάπως περνάει το καλοκαίρι στην Αθήνα και έτσι ξεκινάει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Γιατί αν μια φορά το χειμώνα ψαχνόμαστε με συναυλίες και θεάματα, τώρα το καλοκαίρι, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι αυτό που κυριαρχεί. Τι να τα κάνουμε εμείς τα ταβερνάκια, τι να τα κάνουμε τα εστιατόρια, το street food, τα δεν ξέρω τι κοκτέιλ, τα μαγαζιά παραλίες. Εμείς είμαστε για μέσα στην πόλη με τις συναυλίες που μπορεί να μας δώσει. Κάπως έτσι δεν περνάνε τα καλοκαίρια μας τον τελευταίο πολύ καιρό. Κι όμως το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε μίλαγε για ένα άλλο καλοκαίρι που το περίμενε κανείς βάζοντας τα λευκά του και πραγματικά και μέσα το έλεγε για ένα άλλο καλοκαίρι. Που το περίμενε κανείς βάζοντας τα λευκά του και πραγματικά και μέσα το αισθανότανε μια ανεμιστική.

πάλι με ζέστη. Και χωρίς πλάνα ίσως, που πλησιάζουμε σχεδόν στα μέσα του Ιουνίου.

Καμπανέρα. Αυτός είναι ο Γάλλος, ο Ον Κιμ και η Dirty Jazz, με μία μελωδική, κουρδισμένη δηλαδή κραυγή, που έχει πάρα πολλές επιθυμίες να φωνάξει μπας και ακουστεί κάποια στιγμή στο ρυθμό χαμπανέρα. Τα λέγαμε για τη χαμπανέρα όταν κάναμε το αφιέρωμά μας στον Μπιζέ την προηγούμενη εβδομάδα, τι είναι η χαμπανέρα κτλ. Λοιπόν, και σήμερα θα γυρίσουμε στα δικά μας και δεν θα ταξιδέψουμε έξω καθόλου, γιατί αυτά τα τραγούδια που θα ήθελα να ακούσουμε σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Είναι κραυγές του σήμερα που θέλουν και αυτές οι κραυγές να ακουστούν, και ξεκινάμε από την Αθήνα μας.

Στην Αθήνα είναι ολοκένουργιο τραγούδι που έχει γράψει και μοιράζεται ερμηνευτικά ο Βασίλης Κεφαλιανός με τον Πάνο Βλάχο. Πολλά τα καινούργια τραγούδια, δηλαδή χρόνο να έχει κανείς, ακόμα και εμείς που είναι το επάγγελμά μας. Πολλά, μα πολλά τραγούδια. Αλλά το θέμα δεν είναι τα πολλά καινούργια τραγούδια. Είναι το θέμα που φέρνουν οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορείς να τους πεις καινούριους. Οι νέοι άνθρωποι που πριν λίγο ήταν παιδιά. Οι 20άριδες, 25άριδες, θέλετε και 30άριδες, θέλετε και 35άριδες. Γιατί στη χώρα μας έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει νιώτη. Και επίσης υπάρχει και η άλλη νιώτη. Και η φρέσκια σκέψη στους μεγάλους ανθρώπους που δεν τους υπολογίζουμε και καθόλου. Λοιπόν, όμως εμείς θα μείνουμε στις γενιές αυτές που φέρνουν το τώρα, αυτή την κραυγή του τώρα. Μία περίπτωση των παιδιών της Gen Z είναι οι σκιαδαρέσες. Αυτό είναι το ολοκένουργιο του τραγούδι.

Οι αδελφές και αδέρες. Και το πολύ μεγάλο κοινό τους που ακούτε εδώ. Οι αδελφές και αδαρέσοι που είναι γνωστές ως και αδαρέσες και όπως αρκετές περιπτώσεις νέων ανθρώπων για να βρουν την άκρη τους και να επικοινωνήσουν όπως λέμε με το κοινό τους και να δώσουν το υλικό που έχουν, τα τραγούδια τους στο κοινό τους, βρήκαν μόνες τους την άκρη μέσα από το διαδίκτυο. Ούτε καλά καλά δίσκο δεν έχουν γράψει και δεν χρειάζεται ίσως, γιατί οτιδήποτε θέλουν το γράφουν, το κάνουν και ένα κλιπάκι πολύ απλά, με πάρα πολύ απλά μέσα, φτωχά μέσα σχεδόν, όπως όλα γίνονται εδώ και τόσα χρόνια από τον καιρό της κρίσης της οικονομικής στη χώρα μας, που λέγαμε ότι προχθές δεν δίνεται σημασία στα μεγάλα έργα, στο να γίνουν και μέσα στο τραγούδι μεγάλα έργα και έχουμε κολλήσει στο αξιονεστή δικαιολογημένα, αλλά να δούμε τι γίνεται και στην τωρινή μας κατάσταση, στο τώρα μας. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι μαζεύουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό μέσα από το διαδίκτυο, χωρίς να έχουν ανάγκη τηλεόραση, ραδιόφωνο, site, έντυπα, τίποτα από όλα αυτά, και μπορούν να γεμίσουν άνετα, ας πούμε, ένα χώρο σαν τη Τεχνόπολη, όπως την έχουν ξαναγεμίσει στο παρελθόν οι Σκιαδαρέσες, και μάλλον θα την ξαναγεμίσουν 25 του Ιουνίου που έχουν συναυλία. Και είναι ένας λόγος ο οποίος είναι ψιθυριστός, μπορεί να έχει ουρλιαχτά, αλλά είναι ψιθυριστός, γιατί κανείς δεν σκύβει, κανείς και καμιά ίσως δεν σκύβει από τα κεντρικά μέσα να ακούσει αυτό το λόγο. Καταγράφεται, αυτό είναι το πριν τα 30. Τώρα θα φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μετά 30 αρκετά, βέβαια γνώρισε την επιτυχία αργά. Και έχει γίνει ένα τραγούδι που δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά τώρα καλοκαίρι. Ήμουνα τις προάλλες σε μία βόλτα στην παραλία και από κάπου από ένα μαγαζί έπαιζε παν-παν και δίπλα μετά Άννα Βύση και δεν ξέρω τι άλλο. Όλα μαζί. Ο παν-παν ωστόσο καταγράφει μέσα από τον εαυτό του και τον εαυτό του πριν όταν ήταν στα 30, αλλά και τώρα που παραμένει στην ίδια κατάσταση. Είναι περίεργο αυτό που έχουμε με τους καλλιτέχνες, η άποψη που έχουμε για τους καλλιτέχνες. Εάν δεν γεμίσουν ένα καλή μάρμαρο, είναι πάντα νέοι, ας πούμε. Πάμε να τον ακούσουμε που μιλάει για τα παιδιά των 30. Από το πρόσφατο του άλμπουμ, Περαστική Μουσική, χοροπηδούν δαιμονισμένα.

0: Αυτά τα παιδιά που χοροπηδούν δαιμονισμένα και είναι πίσω από τα 30, εκεί από 20 μέχρι 30, θυμίζουν κάτι περιπτώσεις ταινιών που άνετα καθόμαστε να τις δούμε και τις ευχαριστιόμαστε, γιατί πρόκειται για φιγούρες που πέρα από τη νιώτη, τη φυσική ή τη βιολογική, θέλω να πω, που έτσι κι αλλιώς έχουν κάτι που πια δεν έχουμε εμείς σαν καθημερινότητα, σαν εικόνα, σαν κάτι τι τέλος πάντων το ζηλευτό. Ποιο είναι αυτό? Το ζηλευτό ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι που διψάνε για ζωή και είναι με ένα βιβλίο στο χέρι την ώρα που δεν διαβάζουμε καθόλου, που έχουμε απαξιώσει το διάβασμα, το βιβλίο, το ίδιο το βιβλίο, και μπορεί να είναι με ένα κινητό και ένα τάμπλετ και όλα αυτά στο χέρι, τα γκατζετάκια, αλλά την ίδια ώρα κρατάνε το βιβλίο και ψάχνουν τους δίσκους, ψάχνουν τα βινίλια, ψάχνουν τις ταινίες και ψάχνουν κάτι να συνδεθούν με ένα πολιτισμό που τους έχουμε φάει τα αυτιά, ότι υπήρξε σπουδαίος, και δεν τον βλέπουν στην πραγματικότητα και τον αναζητάνε. Γι' αυτό και έχουμε και ένα γύρισμα στον ήχο προς το 80, πάρα πολύ προς το 80, και σε αυτό συμβαίνει και για άλλο λόγο βέβαια, διότι για να φτιάξει ένας νέος άνθρωπος μουσική στο home studio, στο στουντιάκι που φτιάχνει σπίτι του κυρίως, έχει λίγα μέσα στη διάθεσή του, επομένως διευκολύνει και αυτό να μπορείς με λίγα μέσα να κάνεις αυτό που θέλεις, και περνιέται ως άποψη που λέμε. Ωστόσο δεν το κάνουν γι' αυτό, για να περαστεί η άποψη, απλά λέμε ότι περνιέται. Εμείς θεωρούμε ότι ίσως ότι περνιέται και σαν άποψη. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε άλλη μία τέτοια περίπτωση κάτω από τα 30, Σίλια Κατράλη, με το τραγούδι της Dorian, πορτρέτο του Dorian Gray, τα βιβλία στο χέρι που λέγαμε, από το άλμπουμ της Πατίνια στο φεγγάρι.
1: Ξέρω, ζεις κι εσύ σε ένα σπίτι κοντά στο λιμάνι. Σε πλησιάζει τις νύχτες ένα σύννεφο κρίμα, ποτέ δεν σε φτάνει. Κι όλο φτιάχνεις νέα είδωλα από χρώμιο και νέων. Είχες τόσα να πεις, μα τίποτα επιπλέον. Ρωτάς συχνά ποιος είναι αυτός στον καθρέφτη. Ονειρεύεσαι ακίνητος ενώ τα αστέρια εξοπέφτει. Χαζεύεις την πλάνη κι όλο λες πως κουράστηκες. Όλο λες δεν αντέχεις την παγίδα που πιάστηκες. Όλο αυτά είναι οι άλλοι για εκείνο που έγινες. Συνέχεια λες πως θα φύγεις, μα τελικά εκεί έμεινες. Συνήθισες να μασάς την τροφή, μα ακόμα δεν τη χωνεύεις. Κι όταν όλοι μιλούν σοβαρά, σε έχω δει να χορεύεις.

Κάθε γενιά έχει τους ανθρώπους αναφοράς της, δηλαδή γράφεις ένα τραγούδι και λες να θα μ' ακούσει ο τάδε συνθέτης ή τάδε στιχουργός. Μόνο στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη δεν υπήρχαν τέτοια μεγέθη για να πεις ότι μπορούν να αναφερθούν κάπως, τουλάχιστον στη μουσική. Μπορεί να είχαν στην ποιήση, στα γράμματα, αλλά στη μουσική δεν είχαν. Λοιπόν, και ήταν τελείως μόνοι τους. Γι' αυτό και ίσως έφτιαξαν αυτό που έφτιαξαν και έκαναν ένα παζλ, ένα ψηφιδωτό του παρελθόντος με το τώρα που έφτιαχναν, του δικού τους τώρα. Εδώ, στην περίπτωση της γενιάς τραγουδοποιών, ερμηνευτών, ερμηνευτριών κάτω των 30, έχουμε δύο περιπτώσεις, τουλάχιστον δύο, που είναι οι αναφορές. Είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, αλλά είναι και ο Παύλος Παυλίδης. Αν παρατηρήσετε και τον τρόπο τραγουδίσματος, δεν μιλάμε καν για τις ατμόσφαιρες, που βέβαια είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί ακριβώς αυτή η επιρροή, αλλά υπάρχει ωστόσο. Αν παρατηρήσετε τον τρόπο τραγουδίσματος, υπάρχουν αυτές οι ατέλειωτες ευθείες που είναι αυτό το βλέμμα του Παυλίδη, που το βλέπεις ότι κάτι κοιτάει, αλλά δεν είναι και τόσο συγκεκριμένο. Ωστόσο, αυτός κάτι έχει στο μυαλό του. Έτσι γράφει τα τραγούδια του, κάπως έτσι φαίνονται, με πολύ σαφή προορισμό, αλλά δεν το νιώθεις. Πρέπει να κάτσεις λίγο, να κάτσεις να το σκεφτείς το πράγμα. Και θέλει μια ευθεία. Αυτή την ευθεία θα ακούσουμε τώρα του ίδιου του Παύλου Παυλίδη με το δικό του ολοκαίνουργιο τραγούδι που το ονομάζει Πανσέλινο.

Παύλος Παυλίδης με ολοκένουργιο τραγούδι και τις γνωστές κραυγές μοναξιάς του, που έχουν τόσο ωραίες ατμόσφαιρες που υπογραμμίζουν αυτή τη μοναξιά και την κραυγή. Και έχουν και ωραίο φόντο συνήθως. Έχουν κάτι θάλασσες, έχουν ένα ουρανό, τώρα έχουν μια πανσέλινο. Λοιπόν, γυρνάμε ξανά στους δημιουργούς κάτω των 30 και θα πάμε να ακούσουμε ένα ράπερ. Αυτός είναι ο Τζόλ ή αλλιώς κατά κόσμον ο Ιούλιος Παπασταθόπουλος, και θα τον ακούσουμε από το τελευταίο του άλμπουμ, το Influx, για να ακούσουμε το Κάστρο.

Σήμερα γκρέμει σαν ένα κάστρο. Ήταν μεγάλο, στιβαρό και οχυρωμένο. Είχε παντού σκαλιά και πόρτες και παράθυρα. Κι ήταν πάντα σκοτεινό και παγωμένο. Σήμερα γκρέμει σαν ένα κάστρο. Που ήταν χτισμένο από αυταπάτες και λιγμούς. Από δικαιολογίες, φόβους και από ψέματα. Από φθηνές υπεκφυγές τυπενιγμούς. Σήμερα γκρέμει σαν ένα κάστρο. Κι αυτή η απόφαση με έκανε να γελάσω. Κι από τα θεμέλια έφτασα στην κορυφή. Γκρέμισα κι αυτή. Κι είδα κάτι που έμοιαζε με άστρο. Σήμερα γκρέμισα ένα κάστρο που είχε χτιστεί μες στο μυαλό και την κοιλιά μου. Σήμερα πήρα επιτέλους την απόφαση και γκρέμισα το κάστρο που είχα χτίσει άθελά μου.

0: του χειμώνα μου. Και κάπου εκεί, και κάπου εκεί παγιδευμένος μες του πηγαδιού τον πάτο. Αισθάνθηκα μια παράδοξη ανακούφιση. Κατάλαβα πως δεν υπάρχει παρακάτω. Κι αφού τα χρώματα δεν είχαν επιστρέψει, πήρα λίγο από το μελανό και λίγο από το άσπρο. Έβγαλα από το σιρτάρι το μολύβι μου και αποφάσισα να χτίσω ένα κάστρο. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Θα είναι μεγάλο, στιβαρό και οχυρωμένο. Θα έχει παντού σκαλιά και πόρτες και παράθυρα. Και θα είναι πάντα καθαρό και φωτισμένο. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Θα είναι χτισμένο από αγάπη και φροντίδα. Από αναμνήσεις, μάχες και συντροφικότητα. Θα αντέχει το σεισμό, την πυρκαγιά, την καταιγίδα. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Και αυτή η απόφαση με έκανε να γελάσω. Γιατί από τα θεμέλια ως την κορυφή θα έχει ζωή. Και εγώ θα προσπαθώ να τη μοιράσω. Σήμερα χτίζω ένα κάστρο. Θα έχει χτιστεί μες στο μυαλό και την κοιλιά μου. Σήμερα παίρνω επιτέλους την απόφαση. Ποτέ να μην γκρεμίσω αυτό το κάστρο άθελά μου.
1: Δεν εμβολεύτηκα και ποτέ σου δεν. Ποτέ σου δεν εμβολεύτηκα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέρα δεν πέρασα που να μην είναι δύσκολη, αλλά δεν πέρασα μέρα που να μην είναι μαγική.
2: Για κάτι μαγικές μέρες, όχι απαραίτητα εύκολες, αλλά μαγικές, με ό,τι και να φέρνουν, ένας άλλος τραγουδοποιός έχει φέρει τραγούδια, έχει φέρει κόσμους, έχει φέρει φιγούρες πραγματικές, ιστορικές και άλλες φανταστικές, έχει φέρει ποίηση, όχι από τους γνωστούς, τους καταξιωμένους, τους πολύ αναγνωρίσιμους, αλλά ελάσσονες, ανθρώπους έτσι που ήταν σκημένοι πάνω στα γραπτά τους ή πάνω στον κόσμο να τον παρατηρούν. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Αυτός και αν είναι ο πιο, ίσως ή από τους πιο τέλος πάντων επιδραστικούς στους νεότερους ανθρώπους, γι' αυτό και κάθε του εμφάνιση ή συμμετοχή πια, γιατί τις έχει σταματήσει, είπε, τις συναυλίες, σε συναυλίες συναδέλφων του είναι γεγονός. Ας πούμε τώρα εδώ δίπλα στην Τεχνόπολη θα έχει ξεκινηστεί ωραία, είναι παρατέταρτο, ο Δημήτρης Μιστακίδης και συμμετέχει σε αυτή τη συναυλία των 30 χρόνων γιορτής του Δημήτρη Μιστακίδη και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Σίγουρα είναι ένα γεγονός. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, πάμε πίσω στα τραγούδια του, να ακούσουμε τον Σωκράτη Μάλαμα στο Διάφανο.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Θανάση Παπακοσταντίνου, ίσως ο άνθρωπος που με τα τραγούδια του έχει επηρεάσει περισσότερο από όλους τους νεότερους δημιουργούς και μουσικούς όμως, και έδωσε με τα τραγούδια αυτά μια χαραμάδα και στην ιστορία και στη ματιά στο τώρα, αλλά και στη φύση, το τι αέρδες έχει φέρει, τι άστρα, τι σύμπαντα άλλα για να μιλήσει για το τώρα. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια αυτά.

Ελπίζω να προλάβω τώρα που θα πάω δίπλα στην Τεχνόπολη, το Θανάση Παπακοσταντίνου. Δημήτρης Μιστακίδης για τα 30 χρόνια του, με Μάρθα Φριτζίλα μαζί, με Θανάση Παπακοσταντίνου, Κοινούς Θνητούς και Φώτη Σιώτα. Ας κλείσουμε με τον Δημήτρη Μιστακίδη, σ' άλλο πλανήτη με τα λόγια του Σταμάτη Μορφωνιού. Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίσε τον ήχο μας. Ευχαριστηθήκαμε λίγο με Θανάση τώρα, ε. Ωραία. Έλα και εσύ δίπλα. Μετά, εντάξει. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.